Θεό το έλεος του. Μοναδική δύναμη για να ζητήσει αυτό το έλεος είναι η ελπίδα του. Ο στίχος 16 μας λέει ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω σε σένα. Εσύ θα με εισακούσεις. Το να με ακούσει κάποιος άλλος είναι μάταιο, αν εσύ δεν με ακούσεις. Αλλά εσύ θα με ακούσεις γιατί είσαι η ελπίδα μου. Προχωράει στο στίχο 17. Ότι είπα μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ εμεγαλωρημόνησαν. Στοχάζομαι μήπως από τις πτώσεις μου, τις ηθικές μου πτώσεις ασφαλώς, οι εχθροί μου θα χαρούν. Και άμα νιώσουνε ότι τα πόδια μου σαλεύουν, ότι είμαι ασταθής, ότι κάτι μου συμβαίνει και πίπτω, θα κομπορημονήσουν για αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα να μην χαρούνε οι εχθροί μου. Ποιοι είναι όμως εδώ οι εχθροί του? Μιλάει για όλες τις αντίθεες καταστάσεις και τις αντίθεες δυνάμεις. Στις εικόνες που έχουμε στα αγιολογικά μας κείμενα, οι αντίθεες και οι εχθρικές δυνάμεις είναι αυτό που ονομάζουμε πειρασμός. Στην Κυριακή μας προσευχή παρακαλάμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Αλλά ο πειρασμός υπάρχει. Μόνοι μας να μην δεχθούμε τον πειρασμό δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ζητάμε μία ενδυνάμωση από το Θεό, να απαλλαγούμε από τον πειρασμό. Άρχισαν να κομπάζουν οι εχθροί μου γιατί παραπατάω. Σαλεύτηκαν τα πόδια μου. Παραπατάω όταν δεν περπατάω στον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο της θεογνωσίας. Αυτό δίνει χαρά στους εχθρούς μου. Σχεδόν κομπάζουν για αυτό το πράγμα. Όμως, απέναντι στους εχθρούς, φυσικούς και νοητούς, ο ποιητής έχει καταθέσει ως δύναμη την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή, αυτός μόνος και η ελπίδα στο Θεό. Με αυτή τη δύναμη προχωράει στην αυτογνωσία του. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Έχει πει προηγουμένως ότι υπάρχεις εσύ ως ελπίδα. Στον 16 στίχο καταθέτει ποια είναι η πραγματική του δύναμη, η ελπίδα του στο Θεό. Αφού ελπίζω σε σένα, είμαι έτοιμος να μαστιγωθώ μέσα στη ζωή, μέσα στην ιστορία. Και ο πόνος μου είναι συνεχώς μπροστά μου, τον μελετάω. Υπάρχει μελέτη θανάτου, μελέτη πόνου. Σπουδάζω τον πόνο και σπουδάζω τον θάνατο. Αυτή η μνήμη αποτελεί την κατεξοχήν ενέργεια για αυτογνωσία. Αυτή την αυτογνωσία αναπτύσσει στον επόμενο στίχο. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Φροντίδα μου θα είναι να δω τι θα κάνω με την αμαρτία μου. Αλλά από όλο το ποίημα φαίνεται τι θα κάνει με την αμαρτία του. Θα την καταθέσει ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα του. Να καταθέσει την αμαρτία του ενώπιον του Θεού. Για να καταθέσει όμως την αμαρτία του ενώπιον του Θεού θα πρέπει να την ξέρει. Να έχει αυτογνωσία της καταστάσεώς του. Ο επόμενος 20ος στίχος αναφέρεται σε μία αδυναμία ανθρώπινη του ποιητή, ένα παραπονό του, ότι οι εχθροί του είναι κρατεοί, δυνατοί, ότι αυτοί που τον μισούν είναι πλήθος, ότι αυτοί του ανταποδίδουν με κακό για τα αγαθά που τους κάνει αυτός. «Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Εγώ καταδίωκα την αγαθοσύνη, αλλά οι εχθροί μου μου δίνουν το κακό». Φτάνουμε τώρα στους δύο τελευταίους στίχους, δια των οποίων μπορούμε να ξαναερμηνεύσουμε όλο το ποίημα. Οι στίχοι 16, 22, 23, αλλά και ο πρώτος της επιγραφής
είναι ουσιαστικά όλο το ποίημα. Οι άλλοι στίχοι είναι επικουρικά στοιχεία του ποίηματος. Διαβάζουμε στον 22 στίχο. «Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού». Ο ποιητής έχει ανάγκη την παρουσία του Θεού, έχει ελπίσει σε Αυτόν και ξέρει ότι είναι σε χρόνο σαββατιαίο, σε χρόνο σαββατισμού, οδεύοντας προς την καινούργια ημέρα. Καινούργια ημέρα δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλού θα την τραγουδήσει ο Δαβίδ αυτή την καινούργια ημέρα, στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Αυτό που μπορεί τώρα να καταθέσει, και είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού 37, είναι μια κραυγή. Ένα αίτημα που έχει όμως περιεχόμενο κραυγής. «Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Φτάσε να με βοηθήσεις». Και εδώ καταθέτει το όνομα του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται. Είναι ο Θεός σωτηρίας του. Ο Θεός είναι Θεός σωτηρίας. Την 7η ημέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, αφού τελείωσε ο Θεός τη δημιουργία, κατέπαυσε από τον έργον αυτού. Αυτή την ημέρα, που επρόκειτο να είναι μια ημέρα παραδείσια, ο άνθρωπος έφυγε από κοντά του και αυτή η ημέρα έχει τώρα ένα άλλο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι η σωτηρία. Ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο ή πρωτευαγγέλιο μία φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είπε στο φίδι, δηλαδή στο διάβολο, αυτές είναι οι εικόνες όπως καταλαβαίνετε, θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Ένας από τους απογόνους της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτό το κρατούσε η παράδοση ως το πρώτο Ευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα. Θα έρθει η ώρα που θα συντριφθεί το κεφάλι αυτού του δράκοντα, δηλαδή του θανάτου. Θα συντριφθεί ο θάνατος και με αυτή τη μνήμη ζει ο κόσμος μέχρι να ανατείλει η 8η ημέρα, συνέχεια της 7ης, ανέσπερη ημέρα που την ονομάζουμε ημέρα της Βασιλείας του Κυρίου. Έτσι φαίνεται μέσα στην ιστορία, αναδεικνύεται μέσα στη ιστορία ποιο είναι το έργο του Κυρίου, το έργο του Θεού. Είναι ο Θεός της σωτηρίας.

Πάμε τώρα στον Ψαλμό 102, ο οποίος μας είναι γνωστός ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στον Δαβίδ, παρόλο που οι τελευταίοι στίχοι έχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι διαμορφώθηκαν τελικά μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Είναι ο ψαλμός που θα μας

τι του Θεού, τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός, μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το πώς του Θεού, πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρου Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο Μωυσής διατυπώνει, καταθέτει το ερώτημα «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς και θα τους πω ο Θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς εμάς, με έστειλε σε σας. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό. Θα με ρωτήσουν, πώς λέγεται. Τι ερώ προς αυτούς, τι θα τους απαντήσω. Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, εγώ ημί ο Ον. Και είπεν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς εμάς. Έτσι να τους πεις, αν σε ρωτήσουν, ότι με έστειλε ο υπάρχον. Και είπε ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς εμάς. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Αυτή η διατύπωση δεν φανερώνει ακριβώς το όνομα του Θεού, αλλά τον τρόπο που υπάρχει στη σχέση του με το λαό του. Η λέξη «ον», «ο ον», σημαίνει καταρχήν την πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του, στις επαγγελίες του, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Αβραάμ και επαναδιατυπώθηκαν στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, αλλά και σε όλους τους δικαίους, μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού του. Αν μάλιστα επιμείνουμε να αντλήσουμε ένα όνομα από την Αποκάλυψη στο όρος Σινά, πιο κοντά θα ήμασταν αν πούμε το όνομα του Θεού είναι το «Εγώ ημί». Είμαι ο «Εγώ ημί». Με αυτή την έννοια, για όποιον αναφέρεται στο Θεό, αναφέρεται στον «αυτός εστίν». Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «εγώ ημί ο ον» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχγέ», «ασέρ», «εχγέ», που κατά λέξεις σημαίνουν «είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν», δηλαδή ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου. Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου. Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη, δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν πρόκειται για σύμβολο. Είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη «Κύριος». Αργότερα, μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην ιερή τους σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδονάι και Ελοχήμ. Ο προφήτης Ισαΐας αργότερα, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων δηλαδή πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεσθε με μάρτυρες, ότι εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί, έμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστε». Ο πες του Γιαχβέ, το παιδί του Γιαχβέ, στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, τελικά είναι ο Υιός του,

ο οποίος ονομάζεται και δούλος του, ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Βλέπετε ότι στο χωρίο αυτό του Ισαΐα ξανά έχουμε την παρουσία της έκφρασης «εγώ είμαι». Αυτή τη διατύπωση τη χρησιμοποιεί και ο Χριστός, «εγώ είμαι». Στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων, όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό, το «εγώ είμαι» του σώζει. «Εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Θα συνεχίσει ο Ισαΐας και θα μας πει ότι «έμπρος Θεέ μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστι». Είναι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν, που ήταν πάντα και θα είναι πάντα. Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, ούτε να τον πεις μπορείς, ούτε να τον εννοήσεις μπορείς». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μια απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός «εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο «και εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω ότι η αγάπη είναι η γάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση Πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει Πατέρα και Πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση Πατρός και Υιού λοιπόν εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι «όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω». Είναι η αγάπη, είναι η γάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού. Επομένως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε», τον Υιό δηλαδή, «και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα», το πρώτο όνομα δηλαδή. «Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Το όνομα του Θεού τώρα, αν θέλουμε να το μάθουμε, πρέπει να στραβούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί του. Όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός του,
με τον ίδιο τρόπο που είναι Υιός του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε Υιοί του ουρανίου Πατρός.

Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Γιατί λέει η ψυχή μου και γιατί λέει τα εντός μου? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει. Έχει επίγνωση αυτή της υπάρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μια επίγεια ζωή, η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή στον Εβραίο δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με τον δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως ύπαρξη μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει ο άνθρωπος, θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστιάσει ξανά την ύλη. Θυμόσαστε μετά την έξοδο του επιταφείου, όταν γυρνάμε, διαβάζεται αυτή η συγκλονιστική προφητεία του Εζεκίηλ, ο οποίος βλέπει κόκαλα, οστά, και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά αναστηθείτε και να το παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι, αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός, η πέ της οστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη, η πέ. Όπως και στην αυγή της ιστορίας, ο λόγος του Θεού δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Μην ξεχνάς τι σου έχει ανταποδώσει ο Κύριος, γι' αυτό να τον ευλογείς πάντοτε. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί το Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδώσεις. Επιλανθάνομαι σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδώσεις του, ψυχή μου. Τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην ακολουθία των παθών, ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σι παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσαι και τι μη ανταπέδωκας. Αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Σημείον της θεογνωσίας είναι η λειτουργία της μνήμης. Δια της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, η ψυχή μου, λέει ο ποιητής, να ευλογεί τον Κύριο και η ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Η ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή η παρουσία του μέσω των δωρεών του. Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι που ακολουθούν απευθύνονται από τον ποιητή στον εαυτό του. Τον ονομάζει η ψυχή μου, η ζωή μου. Τον ευηλατεύοντα λοιπόν πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Το σου λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το ευ και το ήλεος, την ευσπλαχνία. Είμαι ευήλατος, δηλαδή έχω καλό έλεος, είμαι εύσπλαχνος. Αυτός λοιπόν σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική, ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού, εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει, όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, την γιατρεύει ο Θεός, την γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως την γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η γιατριά της φύσεως. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέει και εκτιρμής, μας λέει στον 4 στίχο. Υπάρχει φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. Και εδέχθη τον της νίκης στέφανον. Δηλαδή ο θάνατος του μάρτυρα είναι η νίκη του και στεφανούται επειδή νικάει. Πεθαίνει και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στον Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Σε έναν άλλο ψαλμό, τον 129, ο ίδιος ποιητής θα μας πει: «Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, και ότι παρά το Κυρίο το έλεος, και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει? Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος, απέναντί μου όμως έχω το έλεος σου, άρα ικανός. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Και πάλι το σου πάει στην ψυχή, μην το ξεχνάμε. Μιλάει για τον εαυτό. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη, αόριστος ενέπλησα, σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ, σημαίνει πληρώ. Θυμηθείτε τη φράση της Καινής Διαθήκης: «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον επιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτό που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι, αλλά μόνο εν αγαθείς. Δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε το αίτημα στη λειτουργική δέηση: «Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθώμεν». Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε συνήθως. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να την διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού, και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι, και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμα, είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής, λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. «Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Όλο μάλιστα το έργο του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. «Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός». Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι τελικά και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά, η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. «Και τις ημών η επιθυμία», διερωτάται ένας από τους ερμηνευτές πατέρες, ο Ησύχιος, για να απαντήσει. «Το κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμίσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε. Συμμόρφου σημάσε αυτού καταστήσας τη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτη». Αυτό επεθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επεχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία, και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. «Θέλεις να γίνεις Θεός? Θα σε κάνω Θεό». Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος, και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μία αναγέννηση του ανθρώπου. Εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την προοπτική. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση. Γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα. Ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου», γράφει. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου». Όλοι Άγιοι. Η Αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η Αγιότητα. Αλλά μας λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος, η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση τη φοβερή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα, όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν, να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Ισαΐας θα μας πει ότι οι υπομένοντες των θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσωση, βαδιούνται και ου πεινάσωση. Θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος.

Μην ξεχνάμε ότι με κάθε στίχο και με αυτούς που είδαμε μέχρι τώρα και αυτούς που ακολουθούν, ο ποιητής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκτείνει την προσέγγιση του όσον αφορά το όνομα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε? Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο ελπίζουμε? Στον έξι στίχο λοιπόν μας λέει: «Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης». Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται, στον εαυτό. Να θυμηθεί η ψυχή του ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικούμενους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «παραδίδομαι στον Θεό», που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά μας κείμενα. «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το «τι» του Θεού μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το «πώς» του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στο στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς τον Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας ο Θεός και τα θελήματά του, που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμος, ο οποίος αποτελούσε οδοδείχτη στην οδό Κυρίου, μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάρης. «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Ο ποιητής στον 8 στίχο επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή όταν αυτός ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο, το αγιογραφικό χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε Αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ου μη είδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μια πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα σε σκοτάδι, μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και, βγαίνοντας από το σκοτάδι, να δει μόνον τα νότα της παρουσίας του. Και είπε: «Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείραν και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπόν μου ου κοφθεί σε τέση». Όμως, λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες: «Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός
και δικαιοσύνη διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε αυτό και όλο κρίνουμε, σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί τη προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν, ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος, ούκ εις τέλος οργισθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, μας λέει ο 9 στίχος. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό, Κύριος ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγόψυχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους, και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδία, προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά. Ούκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργισθήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ πάρε μου εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή, λέει ο Θεός. Αυτό τους λέει, εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Στο στίχο 10. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ή που θεωρούσαμε σωστό να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Δεν μας ανταπέδωκε για τις αμαρτίες μας κακά, και αυτό τον κάνει τον ποιητή να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μία εικόνα, εικόνα της εποχής εκείνης, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του, και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεγχος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς. Εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όχι γιατί μόνο σε αυτούς ενεργείται το έλεος, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμιά αμαρτία κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη, εκτός από μία, την αμετανοησία, δηλαδή το να μην θέλεις να συγχωρεθείς από τον Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο. Και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο, όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση, όπως μας λέει παρακάτω, καθώς ουν απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός ικτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι.
ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Η φράση μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι, εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και τη συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ίδιον ουν ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενής και τον ενσαρκεί και αίματι διαζώντας βίων μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο κριτής, κατανέβει δε την άφεση εξεμφή του καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα, αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, αλλά ως καλοκάγαθος εκ της φύσεώς του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το εξαιρετικό στην προς Εβραίους επιστολή του. Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζουν τον πειρασμό, τη δοκιμασία. Είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε. Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής. Και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Είμαστε οικοί του Υιού επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός. Είμαστε δικοί του. Γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένα χορτάρι. Αλλά ένα χορτάρι που βγάζει άνθος. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Δύο εικόνες. Η μια το άνθος που ανθίζει, η άλλη το χόρτο που μαραίνεται. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται, ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται. Βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ. Έρχεται η Μαρία, εκπρόσωπος όλων μας. Το αμάραντον άνθος. Το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρκ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. «Το δέρημα του Θεού ημών μένει στον αιώνα», θα υπογραμμίσει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνον εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνον τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Άγιος Απολλινάριος in Classe, ιστορία αρχιτεκτονική. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχου επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον Άγιο Απολλινάριο, ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά κτίσματα της Ραβένας. Υπάρχει και Άγιος Απολλινάριος. Εμείς θα κάνουμε εκείνον που είναι, που λέγεται in classe. Τι σημαίνει αυτό, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ο κύριος Σταύρος Μαμαλούκος, πλέον επαΐων περί αυτού, καθότι καθηγητής αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δικευθεί δε στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαμαλούκε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, Βασιλική του Αγίου Απολλιναρίου στην κλάση, να το πω ελληνικά, έτσι. In classe βέβαια θα το βρουν οι ακροατές μας άμα ψάξουν στο διαδίκτυο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Ακόμα και στα ελληνικά γράφεται στα λατινικά. Τι είναι αυτό το κλάση, κλάσες, τι σημαίνει?
1: Ξεκινώντας να μιλήσουμε για τον Άγιο, για τον Άγιο του Αγίου Απολλιναρίου, θα πρέπει προφανώς να εξηγήσει τη θέση και να ερμηνεύσει γιατί αυτή η θέση χτίστηκε σε αυτό το σημείο. Κλάση λοιπόν, οι κλάσεις στα λατινικά, οι κλάσεις στο πληθυντικό στα ελληνικά, είναι μια θέση νότια της πόλης της Ραβένας, έξω από την περιτυχισμένη πόλη της Ραβένας. Βέβαια τώρα τις μέρες μας η πόλη επεκτείνεται και έχει την ουσία περιλάβει και αυτό που ήταν κάποτε ένα προάστιό της. Οι κλάσες ήταν ένα λιμάνι, ένας μεγάλος, ένας σπουδαίο για 500 σχεδόν χρόνια πολεμικό αλλά και εμπορικό λιμάνι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ραβένας. Αν κανείς επισκεφθεί σήμερα τη Ραβένα, βλέπει μια μεσόγεια πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σχέση έχει αυτή η πόλη με τη θάλασσα. Η ιστορία του όμως μας διδάσκει ότι πάντα η Ραβένα είχε αυτή τη μεγάλη σημασία που είχε, ειδικά στις περιόδους που μας ενδιαφέρουν εμάς, δηλαδή στις περιόδους, την περίοδο που χτίστηκαν αυτά τα σπουδαία χριστιανικά μνημεία της. Ένας πολύ σημαντικός ρόλος για τον λόγο για τον οποίο η Ραβένα είχε τον ρόλο που είχε ήταν ότι ήταν κοντά στη θάλασσα. Τι συνέβαινε λοιπόν? Οι κλάσες ήταν ένα λιμάνι εν μέρη τεχνητό που είχε δημιουργηθεί σε μικρή απόσταση στα νότια-νότιο-ανατολικά της Ραβένας μεταξύ του 30, του 35 και του 12 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Το λιμάνι δημιουργήθηκε για να εναυλοχεί εκεί ο στόλος, ο ρωμαϊκός στόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας στόλος ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές είχε αριθμούσε περίπου 250 πλοία. Έδρευε λοιπόν κοντά στη Ραβένα, στις κλάσες, ο στόλος και στη θέση ενός παλιότερου μικρού εμπορικού λιμανιού που υπήρχε από τον 2ο ή 3ο αιώνα, όταν και η πόλη της Ραβένας ιδρύθηκε, ο Αύγουστος δημιούργησε ένα σπουδαίο πολεμικό λιμάνι, το οποίο για πολλά χρόνια έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής και της ίδιας της Ραβένας, αλλά και της, θα μπορούσε κανείς να πει, και της Ιταλίας γενικότερα. Αν προχωρήσει κανείς να καταλάβει λίγο την ιστορία του χώρου, που είναι πολύ πραγματικά σημαντική και ερμηνεύει και τα σχετικά με τον Αγίο Απολλιναρίου, θα δει ότι το λιμάνι βελτιώθηκε, ενώ ιδρύθηκε στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία προχριστιανικά χρόνια, βελτιώθηκε στον 2ο αιώνα. Κάποια στιγμή φτιάχθηκε ένα μεγάλο υδραγωγείο, γιατί το λιμάνι, όπως και όλη η Ραβένα, δεν είχε φυσικό πόσιμο νερό. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα μεγάλο υδραγωγείο, το οποίο έφερε νερό και στη Ραβένα και στις κλάσες. Το σπουδαίο αυτό κέντρο στα τέλη του 2ου αιώνα γνώρισε τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε πιθανότατα πρώτα στις κλάσες και μετά στην Ραβένα, και είναι λογικό γιατί οι ιδέες μεταφέρονταν τις περισσότερες φορές μέσω των θαλασσίων διαδρομών. Ο Άγιος Απολλινάριος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ραβένας. Στην θέση που χτίστηκε ο ναός, ήταν η θέση που περιλάμβανε κημητήρια, χριστιανικά κημητήρια, και η θέση αυτή ήταν η θέση στην οποία ο Άγιος Απολλινάριος μαρτύρησε. Το λιμάνι έχει σύνθετη ιστορία και πολύ ενδιαφέρουσα μέσα στα χρόνια. Κατά την κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 3ο αιώνα το λιμάνι παρήκμασε, αλλά γνώρισε μια νέα μεγάλη αιχμή όταν η Ραβένα επετέλεσε αυτοκρατορική έδρα από το 402 και εξής. Όπως ξέρουμε, μετά τον χωρισμό της αυτοκρατορίας σε δύο τμήματα από τον Μεγάλο Θεοδόσιο, στους δύο γιους του, τον Αρκάδιο και τον Ανώριο, η δυτική αυτοκρατορία είχε αυτοκράτορα ο οποίος έδρευε τον περισσότερο καιρό στη Ραβένα και όχι στη Ρώμη, στην παλιά πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.
0: Και αυτό, κύριε καθηγητά, είναι λίγο περίεργο, με ποια έννοια? Ότι έχουμε δει ότι η Ραβένα χωρίζεται από τη Ρώμη και από την ενδοχώρα της Ιταλίας με τα Απένινα όρη, τα οποία είναι πολύ δύσβατα, πώς να το πούμε, και για εκείνη την περίοδο να τα περάσει κανείς. Και η πρόσβαση είναι δύσκολη και όχι άμεση ανάμεσα στη Ραβένα και τη Ρώμη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά ίσως και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο προτιμούσαν τη Ραβένα, την ανατολική ακτή της Ιταλικής Χερσονήσου.
0: Ενώ το λογικό είναι να έχει λιμάνι η Ρώμη στο δυτικό της μέρος, έτσι.
1: Βέβαια, η Ρώμη έχει λιμάνι την Όστια. Έχει σπουδαίο μεγάλο λιμάνι. Και αυτό είχε βελτιωθεί πολύ από το προβέρος αυτοκράτορας. Ήταν ένα μεγάλο τεχνικό εξαγωνικό λιμάνι. Αλλά η πρόσβαση στην Ραβένα μέσω του λιμανιού της κλάσης από την Ανατολή ήταν προφανώς ευκολότερη.
0: Μην
1: ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος για την αυτοκρατορία ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Και δεν υπήρχε και η Βενετία, η οποία γίνεται πολύ αργότερα. Οπότε ο Αύγουστος κάνει τη Ραβένα, Οκταβιανός Αύγουστος, το 35, όπως μας είπατε, με 12 π.Χ. λιμάνι, σαν δεύτερο λιμάνι στρατηγικής σημασίας όμως για τη Ρώμη και για την αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή.
1: Την ακτή που βρισκόταν το λιμάνι αυτό, ο ρωμαϊκός στόλος που κάλυπτε την Ανατολική Μεσόγειο είχε ευκολότερη πρόσβαση και γρηγορότερα μπορούσε να κινηθεί για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας να αντιμετωπίσει τους βαρβάρους.
0: Και
1: το 4ο χρόνο, μην ξεχνάμε, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος με τους γότητους. Και η Ανατολική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ, και πολύ περισσότερο βέβαια η Δυτική Αυτοκρατορία, η οποία στο τέλος τον 5ο αιώνα κατέληξε, δηλαδή οι βάρβαροι κατέληξαν το δυτικό ρωμαϊκό κράτος. Έτσι λοιπόν η θέση, ακριβώς αυτή η στρατηγική θέση, η οποία έκανε τον Αύγουστο να δημιουργήσει το λιμάνι, έπαιξε και τεράστιο ρόλο στην περίοδο αυτή του 5ου αιώνα, όταν η Ραβένα βρέθηκε να είναι για μεγάλο διάστημα πραγματικά αυτοκρατορική πόλη. Ήταν πολύ σημαντική περίοδος της ιστορίας της Ραβένας. Η πόλη ήταν ήδη χριστιανική.
0: Και μάλιστα χριστιανική, από ό,τι ξέρω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επειδή προχώρησατε στα χρόνια, ήταν χριστιανική από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί ήταν το πέρασμα από την Ανατολή στη Δύση για τη Ρώμη, έτσι δεν είναι? Οπότε οι πρώτοι χριστιανοί περνάγαν μέσω Ραβένας για να πάνε στη Ρώμη και έτσι διαδώσανε τον χριστιανισμό, από ό,τι ξέρω, από το δεύτερο κιόλας αιώνα μετά Χριστό.
1: Από τον δεύτερο αιώνα έχουμε χριστιανική κοινότητα, έχουμε χριστιανούς μάρτυρες, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Άγιος Απολλινάριος ως πρώτος επίσκοπος της πόλης, και κίνηση χριστιανική, η οποία αργότερα, όταν η αυτοκρατορία έγινε χριστιανική μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, φυσικά η κοινότητα αυτή αναπτύχθηκε όχι μόνο στο λιμάνι αλλά και στην ίδια την πόλη της Ραβένας, σε ολόκληρο το Ρωμαϊκό κράτος, και αποτέλεσμα της αυτής της ανάπτυξης του χριστιανισμού, ένα από τα αποτελέσματα ήταν φυσικά και η οικοδόμηση σημαντικών εκκλησιών.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ο Άγιος Απολλινάριος είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ραβένας. Έχουμε τον χριστιανισμό τον 2ο αιώνα. Και από ό,τι ξέρω, η βασιλική αυτή, θα μας το πείτε τώρα κι εσείς, απλά για να κάνω την ερώτηση το λέω, ξέρουμε ότι καταγιάστηκε γύρω στο 549, δηλαδή τον 6ο αιώνα. Προϋπήρχε ναός πριν από αυτή τη βασιλική? Αυτή είναι η ερώτησή μου στο μέρος εκείνο, έστω και μικρότερος.
1: Στην περιοχή αυτή που είναι χτισμένο ο Άγιος Απολλινάριος, υπήρχαν μεγάλα χριστιανικά κημητήρια. Ξέρουμε ότι οι χριστιανοί, οι πρόγονοι μας, ας πούμε, οι πρώτοι χριστιανοί, τιμούσαν τους μάρτυρες, τους Αγίους, σε κτίσματα, μικρά κτίσματα, όπως το αντίστοιχο και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τάφος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Η βασιλική, η σημερινή μεγάλη βασιλική του Αγίου Πέτρου, είναι χτισμένη πάνω ακριβώς στον τάφο, στο ταφικό αυτό μνημείο που φτιάχτηκε στο σημείο που μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Και οι πρώτοι χριστιανοί, πριν ακόμα χτίσουν εκκλησίες στην θέση, έχουν χτιστεί όπως όλοι ξέρουμε περισσότερες από μία εκκλησία στην ίδια θέση, αλλά η βάση, η αρχή, ο πυρήνας αυτών των εκκλησιών των θρησκευτικών κτισμάτων είναι ο τάφος του μάρτυρα. Το ίδιο συνέβη και στην Ραβένα. Η μεγάλη αυτή εκκλησία καθαγιάστηκε με το 549, αλλά η οικοδόμηση της είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα, από τις αρχές του 6ου αιώνα. Η κλάση δεν είχε μόνο την εκκλησία του Αγίου Πολυναρίου, είχε ακόμα αρκετές εκκλησίες, οι οποίες καταστράφηκαν σύν τον χρόνο. Μια από αυτές ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Σέβυρο, που ήταν επίσης επίσκοπος Ραβένας. Ξέρουμε τις θέσεις τους, κάποιες έχουν ανασκαφεί κιόλα, έχει γίνει δηλαδή έρευνα, αλλά καμία δεν έχει σωθεί, καμία άλλη εκκλησία της πλάσης δεν έχει σωθεί πλην του Αγίου Απολυναρίου.
0: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προϋπήρχε κάποιο εκκλησάκι εκεί στην περιοχή πριν αναγερθεί ο σημερινός Άγιος Απολυνάριος.
1: Ακριβώς, αλλά φαντάζεστε στην εποχή των διωγμών θα ήταν κάτι πολύ ταπεινό, ναι. Και μέσα στις περιπέτειες που πέρασε η περιοχή και το λιμάνι για να φτάσει σε αυτή την περίοδο της ακμής του 6ου αιώνα, που έχουμε την αρχή, ακόμα τότε στην αρχή του 6ου αιώνα έχουμε την γοτσική κατοχή της Ραβένας, και από το 540 και μετά έχουμε βέβαια την βυζαντινή κατοχή, το εξαρχάτιο της Ραβένας, το οποίο επιβίωσε μέχρι το 741 όταν καταλήθηκε από τους βαρβάρους, αλλά μέσα σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο τα κτίσματα καταστρέφονται, αλλοιώνονται, έχουν περιπέτειες, είναι λογικό. Η ίδια η πόλη της κλάσης, αυτό το πόλισμα, τυχίστηκε στον 4ο αιώνα, οχυρώθηκε, φτιάχτηκαν στις αποθήκες, φτιάχτηκαν στρατώνες, και μέσα σε αυτή την περίοδο της ακμής πιθανότατα και στη θέση του Αγίου Απολυναρίου υπήρχε κάποιος μικρός ταπεινός σχετικά ναός, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον σημερινό.
0: Μάλιστα.
1: Οι περιπέτειες του λιμανιού δεν τελείωσαν, και του κτηρίου για το οποίο μιλάμε. Στα τέλη του 6ου αιώνα η περιοχή καταλήφθηκε από τους Λομβαρδούς. Όπως ξέρουμε, οι τελευταίοι, ας πούμε, οι βάρβαροι, το τελευταίο

0: Σύντησαλης, εγκαταλείφθηκε και επιχώθηκε. Αν κανείς τώρα πάει στην Λαβένα, το είπα και πριν, και ακόμη περισσότερο αν επισκεφθεί τον Άγιο Απολλινάριο, είναι αδύνατο να φανταστεί ότι αυτή η εκκλησία ήταν χτισμένη σε ένα λιμάνι. Η ακτή σήμερα, η ακτή της Ιταλίας, η ανατολική ακτή της Ιταλικής Χερσονήσου, στη θέση της Ραβένας, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά από εκεί που ήταν στην αρχαιότητα.
1: Όπως γίνεται
0: λοιπόν,
1: πάντα.
0: Είναι πλήρη αλλίωση του τοπίου και έτσι δύσκολα, ξαναλέω, κανείς καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το πιστέψει. Δηλαδή ότι εκεί που βρίσκεται η εκκλησία, μέσα σε μια πεδιάδα με πράσινο, έτσι, περιποιημένη, νοικοκυρεμένη, ήταν κάποτε ένα μεγάλο, σπουδαίο πολύβουο λιμάνι. Εκεί που είναι σήμερα ένα μικρό πόλις με ένα προάστιο της Ραβένα.
1: Είναι ο κανόνας αυτός γενικά σε όλα τα αρχαία μεγάλα παραθαλάσσια μέρη που έχουν μπει προς τα μέσα, έτσι, με την πάροδο των χρόνων.
0: Ακριβώς. Να πω και μια και μιλάμε για να κλείσουμε ίσως και το κεφάλαιο για το λιμάνι, για την κλάση. Έχουμε στα τελευταία χρόνια, δηλαδή αρκετά χρόνια γίνονταν έρευνες, αλλά στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας έγιναν συστηματικές έρευνες και μάλιστα το 2015 ένα μέρος του λιμανιού, του αρχαίου λιμανιού, ανασκάφηκε. Βρέθηκαν αποθήκες, βρέθηκαν υπολείμματα από τις αποβάθρες και με έναν πολύ ωραίο τρόπο οι Ιταλοί που και αγαπούν και σέβονται και ξέρουν να προστατεύσουν την κληρονομιά τους έχουν αναδείξει και είναι επισκέψιμο. Δηλαδή, κανείς σήμερα, αν πάει στην περιοχή και επισκεφθεί τον Άγιο Απολλινάριο, που φυσικά είναι το σπουδαιότερο μνημείο, μπορεί να επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό αυτό χώρο που είναι πολύ κοντά στην εκκλησία και να καταλάβει λίγο με τη βοήθεια των ευρημάτων, των λειψάνων που βλέπει, των κτηριακών καταλήπων, αλλά και ενός μικρού μουσείου που έχει χτιστεί με μακέτες, με αναπαραστάσεις, να καταλάβει λίγο το χώρο και να μπορέσει να ερμηνεύσει γιατί μέσα στον κάμπο, που αυτό καταβλέπει κανείς σήμερα, είναι μια τόσο σπουδαία και μεγάλη εκκλησία.
1: Μάλιστα. Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι το όνομα του λιμανιού που αναφερόμαστε, το κλάση δηλαδή, στα ελληνικά σημαίνει στόλος.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Εκεί ξεκίνησε η ονομασία ο Άγγλος και ξένα λιμάνι, στο οποίο επειδή έδρευε ο αυτοκρατορικός στόλος, ο οποίος λέγονταν κλάση στα λατινικά, ονομάστηκε και το λιμάνι. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Και γι' αυτό και Άγιος Απολλινάριος in classe, γιατί ήταν τότε τουλάχιστον στη θάλασσα δίπλα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ξεκουράσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Άγιος Απολλινάριος in Classe, την ιστορία του και την αρχιτεκτονική του. Κοντά μας είναι ο καθηγητής ο κύριος Σταύρος Μαμαλούκος, της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Λοιπόν, κύριε Μαμαλούκο, είδαμε την ιστορία της περιοχής, δηλαδή της Ραβένας, το γιατί λέγεται in Classe, που είναι ο στόλος στα λατινικά, πώς έχει φτιαχτεί από τον Αύγουστο, ότι υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι, και ξεκινάμε τώρα να μας παρουσιάσετε τον Άγιο Απολλινάριο. Οπότε μας είπατε ότι ήταν από τις αρχές του 6ου αιώνα που άρχισε να κτίζεται. Έχω βρει στα χαρτιά μου ότι 9 Μαΐου του 549 καθαγιάστηκε, σωστά, από τον Μαξιμιανό τον επίσκοπο.
1: Βεβαίως, η αρχή της οικοδόμησης του ναού, του σημερινού ναού, έγινε στις αρχές του 6ου αιώνα, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν την οικοδόμηση. Βέβαια, οι περιπέτειες της περιοχής, η περιοχή αυτή, μην ξεχνάμε, στις αρχές του 6ου αιώνα ήταν υπογοτικό έλεγχο. Ήταν ο Θεοδόρικος, ο περίφημος αυτός γότσος βασιλιάς της Ραβένας, ο οποίος ήταν Αριανός, θυμιωτέων. Ο Αριανός δεν ταλαιπώρησε, δεν εδίωξε τους Ορθοδόξους, αλλά έφτιαξε καινούριους ναούς αφιερωμένους στην λατρεία του δόγματος του Αριανισμού. Αλλά βεβαίως οι Ορθόδοξοι δεν είχαν την άνεση που θα είχαν υπό κάποιες άλλες συνθήκες. Ο ναός λοιπόν ξεκίνησε από τον επίσκοπο Ξησίνο στις αρχές του 6ου αιώνα, αλλά ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από έναν πολύ πλούσιο τραπεζίτη, τον Ιουλιανό Αργεντάριο, ο οποίος μάλιστα χρηματοδότησε και την οικοδόμηση του Νότου Αγίου Βιταλίου. Μπορούμε να φανταστούμε τι πλούτο διέθετε για να χτίσει δύο τέτοια σπουδαία κτίσματα ταυτοχρόνως. Και έτσι το τέλος της οικοδόμησης, η ολοκλήρωση του έργου, έγινε μετά τα μέσα του 6ου αιώνα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον επίσκοπο Μαξιμιανό 9 Μαΐου 549, όπου μεταφέρθηκαν στο ναό και τα λείψαν το Αγίο Απολλιναρίου, δηλαδή τοποθετήθηκαν στον ναό σε τιμητική φυσικά θέση, ώστε να προσκυνεί το Άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο σπουδαίος ναός. Ο ναός επιβίωσε μέχρι σήμερα, αλλά όχι χωρίς περιπέτειες. Μερικές από αυτές τις γνωρίζουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι μέσα από τα κτίσματα τα αρχικά, από το συγκρότημα το αρχικό, σώζεται το μεγαλύτερο μέρος, αλλά όχι ολόκληρο. Έχουν καταστραφεί κάποια κομμάτια. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το τι άλλο υπήρχε και δεν υπάρχει σήμερα. Στα τέλη του 9ου ή στον 10ο αιώνα χτίστηκε το κολονοστάσιο. Άρα έχουμε και καταστροφές κομματιών που χτίστηκαν που ήταν μέρος του αρχικού συγκροτήματος, αλλά και νέες κατασκευές που χτίστηκαν αργότερα.
0: Οι καταστροφές πού οφείλονται, σε επιδρομές βαρβάρων ή σε άλλα αίτια?
1: Οφείλονται και σε επιδρομές. Ευτυχώς η Ραβένα δεν έχει σεισμούς, αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί και έχει εξαφανίσει τα περισσότερα μνημεία της Ανατολής. Σε επιδρομές ξελεηλασίες. Σε αυτές τις καταστροφές οφείλονται το ότι μόνο ο Άγιος Απολλινάριος επιβίωσε. Ήταν το μόνο τυχερό από τους, ο μόνος τυχερός από τους παλαιούς ναούς της κλάσης που επιβίωσε. Όλοι οι υπόλοιποι καταστράφηκαν σύν τον χρόνο. Υπάρχουν όμως και άλλες ζημιές που προκαλήθηκαν από ανθρώπινες ενέργειες, όπως στον 15ο αιώνα ο Σιγισμούντος Μαλατέστα, που ήταν ένας στρατιωτικός διοικητής του Ριμινί, ένας κοντοτσέρος, δηλαδή ένας μισθοφόρος που πολέμησε. Έτσι, πολύ σημαντικός, είχε πολιορκήσει και τον Μιστρά. Τον ξέρουμε γιατί σχετίζεται με τον Μιστρά, και μάλιστα μετέφερε από τον Μιστρά στο Ρίμινι τα λείψανα του Γεωργίου Πλήθωνος και τα εναπέθεσε σε ένα ναό που έχτισε εκεί για την κατασκευή αυτού του ναού. Χτίστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα, του 1450. Είναι το πρώτο μνημείο της αναγέννησης ουσιαστικά αυτός ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, το Τέμπιο Μαλατεστιάνο στο Ρίμινι. Ο Σιγισμούντος πήρε από τον Άγιο Απολλινάριο την ορθομαρμάρωση, ένα μέρος της ορθομαρμάρωσης που κάλυπτε τους τοίχους του ναού εσωτερικά, και τη μετέφερε στο Ρίμινι για να πλουτίσει τον ναό που εκείνος έχτισε. Επίσης, ο ναός έχει περιπέτειες και στα μεταγενέστερα χρόνια. Ίσως αξίζει να αναφέρουμε μια πολύ, νομίζω, συγκινητική ιστορία. Όπως όλοι ξέρουμε, η περιοχή της Ιταλίας, στο Ρίμινι και βορειότερα που είναι η Ραβένα, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Η μάχη του Ρίμινι, έτσι.
1: Βέβαια, η μάχη του Ρίμινι είναι συγκινητικό. Κανείς όταν ταξιδεύει στην Ιταλία, σε ένα οράφη βλέπει εκεί να κυματίζει μια μικρή ελληνική σημαία, είναι ακριβώς ο χώρος που είναι θαμμένοι οι πολεμιστές, οι Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αυτή τη μάχη του Ρήμινη. Είχαν πολύ σημαντικό ρόλο η ελληνική ταξιαρχία που ονομάζεται η ταξιαρχία του Ρήμινη. Η Ραβένα λοιπόν, που είναι λίγο βορειότερα, βρέθηκε και αυτή σε αυτό τη δίνη του πολέμου. Το Ρήμινη έπαθε πολύ μεγάλες καταστροφές και η Ραβένα έπαθε καταστροφές. Πολλά μνημεία της Ραβένας έπαθαν ζημιές και φυσικά επισκευάστηκαν μετά, αναστηλώθηκαν από τους Ιταλούς μετά τον πόλεμο. Ο Άγιος Απολλινάριος βρέθηκε στην εξής δεινή κατάσταση που θα μπορούσε να έχει σημάνει την πλήρη καταστροφή του. Οι Γερμανοί είχαν σκοπό, καθώς είναι μεγάλο και ισχυρό κτίριο και έχει το ψηλό καμπαναριό, να οχυρωθούν και να αμυνθούν έναντι στους προελάβοντες συμμάχους, και τότε χάρη σε κάποιον αξιωματικό, ο οποίος και κάποιους ανθρώπους που αγαπούσαν και θέλαν να προστατεύσουν το μνημείο, κατάφεραν να πείσουν τους Γερμανούς αξιωματικούς ότι δεν αξίζει να προσπαθήσουν να αμυνθούν σε αυτό το κτίριο, δεν θα είχαν κέρδος κανένα, θα γινόταν μια καταστροφή άσκοπη, και αυτοί πίστηκαν πράγματι και έτσι απεχώρησαν, υποχώρησαν στην πόλη της Ραβένας, στη βορειότερα βέβαια, και ο ναός γλίτωσε από αυτή την καταστροφή που είχε μεγάλες επιπτώσεις για άλλα μνημεία, όπως είπαμε, της περιοχής της Ευρύτερης. Ο ναός είχε ήδη αναστηλωθεί από τους Ιταλούς, αποτέλεσε αντικείμενο προστασίας και αναστηλωτικών εργασιών στις αρχές του 20ου αιώνα, του 1901, και μετά τον πόλεμο, και σήμερα αποτελεί ένα θρησκευτικό μνημείο, δηλαδή είναι ένας ναός σε χρήση, είναι μια εκκλησία της Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία όμως, επειδή είναι πολύ σπουδαίο μνημείο και βρίσκεται κοντά σε μια πολύ σπουδαία πόλη, αποτελεί ένα από τα μεγάλα κέντρα προσκυνηματικού και όχι μόνο προσκυνηματικού τουρισμού στην περιοχή της Ραβένας.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει, κύριε καθηγητά, νομίζω το 1996 έγινε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ναι, έτσι, έχει προστατευθεί.
1: Ναι, μαζί με κάποια άλλα μνημεία της Ραβένας έχει κηρυχθεί. Η σημασία του είναι πασιφανής προφανώς, αλλά η κήρυξη από την UNESCO είναι μια σημαντική και συμβολική κήρυξη, η οποία για όποιο μνημείο έχει την τιμή να περιληφθεί στον κατάλογο της UNESCO, βεβαίως είναι σημαντικό και έχει σημασία και για την προστασία του και για την ανάδειξή του και για την προβολή του.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου είπατε ότι τον 6ο αιώνα, όχι τον 6ο αιώνα, συγγνώμη, το 15ο, αφαιρέθηκε η ορθομαρμάρωση από τον Μαλατέστα για να κατασκευάσει κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο ναός ήταν σε παρακμή για να του πάρουν πράγματα από μέσα?
1: Ναι, προφανώς ήταν σε παρακμή. Όπως είπαμε, το λιμάνι είχε ήδη εγκαταληφθεί. Δεν έπρεπε να υπάρχει το πόλισμα, αλλά όταν υπάρχει μια πόλη τυχισμένη, μια έστω και μικρή ρωμαϊκή πόλη με ένα σημαντικό λιμάνι, το οποίο για διάφορους λόγους από τις περιπέτειες τις ιστορικές έχει εγκαταληφθεί, προφανώς ο ναός διατηρήθηκε, δεν έπρεπε να υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν είχε τη σημασία που είχε την εποχή που οι πλάσιες αποτελούσαν ένα σπουδαίο κέντρο σε επαφή με ένα άλλο σπουδαίο κέντρο, με τη Ραβένα. Η Ραβένα παρέμεινε σπουδαία πόλη, οχυρώθηκε, έχουμε στην περίοδο αυτή, βρέθηκε στη δίνη πολέμων μεταξύ των παπικών κρατών και της Βενετίας.
0: Δηλαδή, είναι η Βενετία που είναι τη μεγάλη πόλη στην περιοχή και έχει επισκιάσει πια την Ραβένα, έτσι.
1: Προφανώς και την εποχή εκείνη η Βενετία, επειδή καταλαβαίνει ότι χάνει τα εδάφη από το αποικιακό της κράτος στην Ανατολή, επεκτείνεται στην Ιταλική Χερσόνησο. Δηλαδή πολλά μέρη κατά τον 15ο αιώνα η Βενετία επεκτείνεται προσπαθώντας να καταλάβει περιοχές γειτονικές, το Τρεβίζο, την Πάντοβα, έφτασε σχεδόν μέχρι το Μιλάνο. Δηλαδή το κράτος της Βενετίας, που μέχρι τότε είχε τα μάτια του στραμμένα στις αποικίες της Ανατολής, στην Κρήτη, στην Κύπρο, άρχισε να χάνοντας από τους Τούρκους τις αποικίες της Ανατολής, στράφηκε να καταλάβει δάση της Ιταλίας και επεκτάθηκε στη Συρία. Έγινε αρκετά μεγάλο κράτος.
0: Μια μικρή...
1: Λοιπόν, τις περιπέτειες αυτές βρέθηκε και η περιοχή της Ραβένας και ο ναός που προφανώς θα ήταν σε κάποιο παρακμή.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω. Έχει περάσει η ώρα να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Άγιος Απολλινάριος in class, ιστορία αρχιτεκτονική. Είπαμε ο ναός που ήταν στην παραλία, στην Ραβένα, τότε που ήταν πολύ σημαντική πόλη. Είδαμε την ιστορία της. Για να έρθουμε όμως, κύριε καθηγητά, στα δικά σας, στα πιο δικά σας, δηλαδή τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, και να μας παρουσιάσετε το ναό από αρχιτεκτονικής πλευράς, παρακαλώ.
1: Ο ναός διατηρείται σε άριστη κατάσταση, άρα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για έναν επισκέπτη να κατανοήσει τι σημαίνει ακριβώς αυτό το σπουδαίο παλαιοχριστιανικό κτίσμα, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κτίσμα του ναοδομικού τύπου που λέμε βασιλική. Μπορώ να πω με δύο πράγματα για τις βασιλικές, ίσως για τους ακροατές μας γενικότερα. Η βασιλική, όπως είναι γνωστό γενικότερα, ήταν ο πρώτος τύπος ναού που οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν για τις λατρευτικές τους ανάγκες. Οι ναοί φυσικά υπήρχαν στην αρχαιότητα, αλλά μια εντελώς διαφορετική λογική. Οι ναοί των αρχαίων, της αρχαίας θρησκείας, ήταν κατοικίες του Θεού, στις οποίες οι πιστοί δεν έμπαιναν, παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι, ιερείς, άνθρωποι που είχαν κάποιο λόγο να μπουν. Ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Μέσα υπήρχε το άγαλμα του Θεού, τα αφιερώματα, και η λατρεία γινόταν στο ύπαιθρο μπροστά από τους ναούς, ήταν ο βωμός. Άρα λοιπόν έχουμε μια εντελώς διαφορετική λογική αυτού του αρχαίου ναού από τους ναούς που εμείς ξέρουμε ως χριστιανοί, τους ναούς που συναζόμαστε, μαζευόμαστε και λατρεύουμε τον Θεό σε ένα χώρο, σε ένα κλειστό χώρο. Οι χριστιανοί λοιπόν προκειμένου όταν άρχισαν να χτίζουν εκκλησίες, ακόμα και πριν το τέλος των διωγών, πικρές και ταπεινές, και αργότερα φυσικά όταν είχαν τη δυνατότητα μετά την ελευθερία που δόθηκε στον χριστιανισμό, πήραν λοιπόν σαν πρότυπο όχι τους αρχαίους ναούς, αλλά αυτά τα κτίρια τα οποία υπήρχαν στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και τα οποία ήταν γνωστά ως βασιλικές. Τα κτίρια αυτά είχαν κοσμικό χαρακτήρα. Ήταν αίθουσες δικαστηρίων, αίθουσες συγκεντρώσεων, ήταν δηλαδή κτίρια που είχαν μεγάλους εσωτερικούς χώρους προορισμένους για τη συγκέντρωση πλήθους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εξυπηρετούσε τους χριστιανούς, οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλανε όταν εγκατέλειψαν πια τις στοιχειώδεις εκκλησίες τους, τους οίκους, τους ευκτήριους οίκους στους οποίους ξεκίνησε η χριστιανική λατρεία, σπίτια δηλαδή, χώροι μέσα σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κυριακοί ναοί, και έφτιαξαν κτίρια που είχαν εξ αρχής τη χρήση της εκκλησίας, πήραν αυτό το ρωμαϊκό είδος κτιρίου και το τροποποίησαν, το προσάρμοσαν στις λατρευτικές τους ανάγκες. Έτσι δημιουργήθηκε ο τύπος της βασιλικής. Η βασιλική βεβαίως κυριαρχεί στην διάρκεια αυτή που λέμε την περίοδο που λέμε παλαιοχριστιανική, δηλαδή στην ύστερη αρχαιότητα. Είναι όμως λάθος να νομίζουμε ότι μετά το τέλος της ύστερης αρχαιότητας οι βασιλικές δεν καταλήφθηκαν. Ποτέ δεν εγκαταλήφθηκαν. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι την ίδια εποχή που χτίστηκε ο Άγιος Απολλινάριος στην Κλάσσε, την ίδια ακριβώς εποχή και από τον ίδιο άνθρωπο, χτίστηκε σε ελάχιστη απόσταση ο Άγιος Βιτάλιος της Ραβένας, που είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό περίκεντρο κτίριο. Αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει παρουσίαση και του Αγίου Βιταλίου
0: σε άλλη εκπομπή.
1: Οι ακροατές να καταλάβουν. Είναι ένα περίκεντρο κτίριο, οκταγωνικό σε κάτωψη. Η αρχιτεκτονική ως προς την τυχοποιία, τις μορφές, τον διάκοσμο είναι ίδια, αλλά διαφέρει ο τύπος. Ο τύπος είναι ο τρόπος που είναι δομημένο το κτίριο, η κάτωψή του και η οργάνωση καθύψους. Έχουμε λοιπόν δύο εντελώς διαφορετικά κτίρια, δύο διαφορετικούς τύπους κτίριων, που όμως και τα δύο στέγαζαν χριστιανικούς ναούς που λειτουργούσαν φυσικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι βασιλικές, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα της ίδιας εποχής, της εποχής του Ιστιανού, γιατί τείνουμε να πιστέψουμε ότι όταν φτιάχτηκε η Αγία Σοφία, όλοι πια οι ναοί από εκεί και μετά γίνονταν φωλωτοί με τούλους. Δεν είναι όμως έτσι. Ποτέ δεν έπρεπε να χτίζουν βασιλικές. Ήδη στην εποχή του Ιστιανού, πέρα από το παράδειγμα του Αγίου Απολυναρίου που αναφέρουμε και για το οποίο μιλάμε, έχουμε κι άλλο ένα εξαιρετικό παράδειγμα που χτίστηκε γύρω στο 560, ήταν το καθολικό της Μονής Σινά. Είναι μια βασιλική, κανονική, τρίκλητη, ξυλώστη βασιλική. Και αργότερα και στη Βυζαντινή εποχή, στη Μέση Βυζαντινή εποχή και στην Ύστερη Βυζαντινή εποχή και όπως πολύ καλά ξέρουμε και στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας, ποτέ δεν σταμάτησαν να χτίζονται βασιλικές. Οι βασιλικές είναι κτίρια που χτίζονται σχετικά εύκολα, μπορούν να χωρέσουν πολύ κόσμο, άρα εξυπηρετούν όταν πρόκειται για καθεδρικούς ναούς, για ναούς ενωριακούς αργότερα, δηλαδή ναούς που χρειάζεται όχι να φιλοξενήσουν ένα μικρό αριθμό πιστών όπως ενδεχομένως είναι το καθολικό νους μοναστηριού, αλλά μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Απολυνάριο, ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό, εξαιρετικό δείγμα της, και μάλιστα παλιό και απείραχτο σχετικά, σχεδόν εντελώς απείραχτο, από την παλαιοχριστιανική εποχή της τρίκλητης ξυλώστηγης βασιλικής. Είναι μια μεγάλη εκκλησία. Έχει διαστάσεις περίπου 30 επί 70 μέτρα, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Έχει ύψος 25 μέτρα, όποιος μπορεί να καταλάβει λίγο τα μεγέθη. Η Ιταλία είναι τυχερός τόπος γιατί έχει πολλές βασιλικές αυτής της εποχής και στη Ρώμη και στη Ραβένα. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι περιπέτειες, οι σεισμοί, οι πόλεμοι έχουν στερήσει την πατρίδα μας από τέτοιες εκκλησίες, ελάχιστες σώζονται. Οι δύο σημαντικότερες είναι ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δυστυχώς κάηκε το 1907 και ανοικοδομήθηκε σχεδόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και η Αχυροποίητος, η οποία σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση σχετικά και μπορεί κανείς να καταλάβει. Αλλά δυστυχώς όλες οι υπόλοιπες μεγάλες βασιλικές που υπήρχαν και στην Ελλάδα, στους Φιλίππους, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχουν καταστραφεί. Μια επίσκεψη λοιπόν στη Ραβένα, μια επίσκεψη στον Άγιο Απολυνάριο, μπορεί να δώσει στον επισκέπτη μια πολύ πολύ καλή εικόνα πώς ήταν μια παλαιοχριστιανική βασιλική και ως προς τη γενική της διάταξη και τη δομή της, αλλά και ως προς τον διάκοσμό της. Γιατί τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Άγιο Απολυνάριο είναι φυσικά ο ψηφιδωτός διάκοσμος που σώζεται στην Κόγχη, αλλά και άλλα στοιχεία, μια Αγία Τράπεζα, άμβονες, ακόμα οικείονες, είναι τρίκλητος, τα του κεντρικού κλήτρου που είναι υπερυψωμένοι όπως πάντοτε με τον φωταγωγό, στηρίζεται σε δύο τοξοστοιχίες, η κάθε μία έχει 12 μαρμάρινους οικείονες, περμένους από την Προκόνησο, από την θάλασσα δηλαδή, του Μαρμαρά, σε μια εποχή που το εμπόριο των μαρμαρίνων μελών ήταν πριν τις αραβικές επιδρομές και την καταστροφή του αρχαίου κόσμου, ήταν εύκολο, παράγγελαν από την Προκόνησο, τα λατομή ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, έφτιαχναν έτοιμα μαρμάρινα μέλη, κύωνες, βάσεις, κυωνόκρανα, τέμπλα, στοιχεία δηλαδή εξοπλισμού, τα φόρτωναν στα καράβια και βέβαια στην Ραβένα, στην πλάση ήταν πάρα πολύ εύκολο να φτάσει το καράβι, να ξεφορτώσει τα μαρμάρινα μέλη και να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν στην οικοδόμηση του ναού του Αγίου Απολυναρίου. Αν θέλουμε να δούμε λίγο το ναό πιο αναλυτικά, έχει, όπως είπαμε, το σώμα του είναι μια τρίκλητη βασιλική. Στο δυτικό του μέρος υπάρχει ένα νάρθηκα, ένα είδος τοάς είναι σήμερα ο νάρθηκα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο νάρθηκα αποτελούσε τμήμα, μάλλον ήταν ενσωματωμένο για την ακρίβεια, σε ένα αίθριο που υπήρχε, δηλαδή, όπως πολλές και πάρα πολλές παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, μια περί αυλή, δηλαδή με στοές περιμετρικά. Μία από αυτές τις στοές ήταν ο νάρθηκας του ναού. Οι υπόλοιπες τρεις στοές, κατά τη διάρκεια των αιώνων και με όλες αυτές τις περιπέτειες που αναφέραμε, καταστράφηκαν, δεν σώζονται σήμερα. Επίσης, δεξιά και αριστερά του νάρθηκα υπήρχαν δύο προστίσματα που εκτείχαν από τον όγκο του κυρίου. Σώζεται μόνο το βόρειο, το οποίο μάλιστα είναι και ένας μικρός χώρος που πολλούνται ενθύμια από το προσκύνημα και μπορεί ο επισκέπτης να αγοράσει κάτι για να θυμάται την επισκέψη του. Και στην ανατολική πλευρά, εκατέρωθεν της μεγάλης αψίδας του ιερού, την οποία βλέπει κανείς φυσικά από μέσα με τον διάκοσμό της, και όταν βγει και περπατήσει γύρω από το κτίριο θα τη δει και απ' έξω, είναι μια επτάπλευρη αψίδα. Δεξιά και αριστερά λοιπόν από το ιερό, εκεί που πολλές φορές στις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες έχουμε προστίσματα που ονομάζονται παστοφόρια, είναι αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε αυτό που εμείς σήμερα λέμε πρόσβαση και διακονικό. Έχουμε δύο παρεκκλήσια. Αρχικά παρεκκλήσια, αρχικά κτίσματα, πολύ μικρά, έτσι, με κόρχες και αυτά, που συμπληρώνουν τη γενική έτσι, μορφή του ναού. Η κατασκευή του ναού είναι επίσης χαρακτηριστική και της αρχιτεκτονικής της Λαβένας και της αρχιτεκτονικής της Παλαιοχριστιανικής της Ιταλίας. Ο ναός είναι φτιαγμένος αποκλειστικά από τούβλα. Μην ξεχνάμε ότι σε μια περιοχή που δεν έχει πέτρα, πρέπει κανείς να φέρει πέτρα από μακριά, είναι τεράστιες πεδιάδες με άφθονο χώμα για να κάνει κανείς τούβλα, αλλά πρέπει να φέρει οτιδήποτε είναι πέτρα ή μάρμαρο από αλλού. Ο ναός λοιπόν είναι χτισμένο, η τύχη του είναι χτισμένη εξ ολοκλήρου από τούβλα. Οι όψεις, οι πλάγιες είναι διαστρωμένες έτσι πλούσια με τυφλά ψηδώματα. Ο ναός είναι πάμφωτος, έχει τεράστια μεγάλα παράθυρα, τα οποία έχουν διαφράγματα από ένα διαφανές, από αλάβαστρο, από ένα διαφανές πέτρωμα που επιτρέπει να μπαίνει φιλτραρισμένο το φως και πραγματικά, αν κανείς έχει επισκεφθεί τον ναό, καταλαβαίνει τι λέω. Είναι ένας φαντασμαγωρικός, εξαιρετικός χώρος που παρέχει μεγαλοπρέπεια και δείχνει ακριβώς αυτό που ήθελαν οι άνθρωποι, να δώσουν στην Εκκλησία μια εικόνα του επέκεινα. Δηλαδή ο κόσμος εδώ με τις ταλαιπωρίες του, την τέτοια του ή οτιδήποτε άλλο, ξεπερνιέται στην Εκκλησία με ένα συμβολικό τρόπο και το ίδιο το κτίριο δίνει αυτό το χαρακτήρα. Ο ψηφιδωτός διάκοσμος, τα μάρμαρα που υπήρχαν στους τοίχους, οι κύελες, τα μαρμάρινα δάπεδα, όλα έδιναν έναν πολύ πλούσιο χώρο ο οποίος ακριβώς επιβάλλονταν στους επισκέπτες και έδειχνε την μεγαλοπρέπεια που πρέπει να έχει μια χριστιανική εκκλησία. Η στέγη του ήταν ξύλινη, όπως οι περισσότερες παλαιοχριστιανικές, όπως συμβαίνει στις περισσότερες παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Τα ξύλα είναι τεραστίων διαστάσεων, φανταστείτε το άνοιγμα των 30 μέτρων, σχεδόν 15 μέτρα είναι το κεντρικό κλήτος, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ξύλα, τα οποία και αυτά ήσαν πιθανότατα από κάπου κοντά ή μακρύτερα, και φτιάχτηκε η στέγη του ναού, που είχε φυσικά επισκευαστεί από τότε ίσως και περισσότερες από μία και δύο φορές, αλλά η εικόνα που έχει κάνει σήμερα είναι ακριβώς ένας χώρος όχι πολύ φορτωμένος, με σχετικά λίγο εξοπλισμό, αλλά με όλο το χαρακτήρα αυτού του μνημείου, του μεγάλου, του σπουδαίου που ήθελαν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι που φρόντισαν να χτιστεί.
0: Είναι αλήθεια ότι φέρανε μάρμαρα από την Ελλάδα?
1: Ναι, από την Ανατολή. Δηλαδή τα μάρμαρα της Προκόνησος είναι το νησί αυτό που σήμερα λέγεται Μαρμαρά, ανήκει στην Τουρκία βέβαια. Αλλά την εποχή εκεί ήταν ένα κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν είναι μάρμαρα φερμένα από την Ανατολή, πολύ χαρακτηριστικά μάρμαρα με νερά, έντονα νερά. Μάλιστα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που να δείχνουν σαν το εσωτερικό του κτίριου να πάλεται. Είναι λοιπόν μάρμαρα αυτοί οι κύωνες, είναι φερμένοι από την Προκόνησο. Μεγάλο μέρος του υλικού από την Προκόνησο χρησιμεύσε για την οικοδόμηση φυσικά των κτιρίων της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ κοντά. Το δάπεδο της Αγίας Σοφίας είναι μάρμαρα της Προκονήσου. Μάρμαρα της Προκονήσου είναι και ακόμα σήμερα λειτουργούν τα λατομεία της Προκονήσου και το μάρμαρο αυτό κινείται στο εμπόριο, στην αγορά. Δεν μπορεί να χτίσει κανείς να βάλει πίσω σπίτι το ακόμα θέλει. Είναι πολύ ωραίο άσπρο μάρμαρο με έντονα νερά, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγαπητό στην εποχή αυτή. Ξαναλέω και γιατί είναι πολύ ωραίο μάρμαρο, αλλά και γιατί ήταν πολύ εύκολο σχετικά. Πολύ εύκολη σχετικά η προμήθειά του. Είναι ένα νησί, ο Προκόνησος, με τα λατομεία, πολύ κοντά στη θάλασσα. Άρα οι λατόμευση γινόταν και κατευθείαν φόρτωναν τα μάρμαρα στα καράβια και μπορούσαν να τα πάνε οπουδήποτε. Μέχρι την Ισπανία. Δηλαδή, έχουμε μάρμαρα Προκονήσου, τα οποία έχουν ταξιδέψει μέχρι την Ισπανία την εποχή εκείνη, την Παλαιοχριστιανική, για να χτιστούν σπουδαία κτίρια υψηλών προδιαγραφών για την οικοδόμηση έτσι, κάποιου κτιρίου που είχε προθέσει και υψηλές προθέσεις. Ένα άλλο στοιχείο δευτερεύον που έχει ενδιαφέρον για τον ναό είναι ότι μέσα στο εσωτερικό του υπάρχουν κατά μήκος των τείχων σαρκοφάγοι. Οι σαρκοφάγοι μαρμάρινη σαρκοφάγη, αυτά είναι στοιχεία χαρακτηριστικά. Πάγοντα σπουδαίοι ανθρωποί σε αυτέ, ήταν αυτή η παράδοση να θάβονται σημαντικοί άνθρωποι, καταρχά άγιοι προφανώ, και κατά δεύτερον σημαντικοί άνθρωποι στο εσωτερικό των χριστιανικών ναών. Υπήρχε από την παλαιοχριστιανική εποχή και επιβίωσε μέχρι τα νεότερα χρόνια, ακόμα και στην εποχή τη μεταβυζαντινή εποχή. Πολλές φορές βέβαια χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς ρωμαϊκές σαρκοφάγοι, ολόσωμες, δηλαδή ολόσωμες, μεγάλα κομμάτια μαρμάρου, σκαλισμένα και σε δύο κομμάτια. Ήταν ένα, ήταν το σώμα του σαρκοφάγου, και πάνω υπήρχε ένα κάλυμα, ένα καπάκι, μέσα στο οποίο τοποθετούνταν ο νεκρός και καλυπτόταν ο σαρκοφάγος, ώστε να αποτελεί ένα είδος υπέργειου τάφου. Είναι όμως και αυτό ένα κομμάτι του εξοπλισμού του ναού, το οποίο παρέμεινε ανά τους αιώνες. Δεν είναι και εύκολο να μετακινήσει κανείς σαρκοφάγους, ενώ είναι εύκολο να αλληλατήσει φορητά στοιχεία, τα σημαίνια ή τα μανουάλια, τέτοια στοιχεία που ήταν εύκολα, και σίγουρα αυτά έχουν αντικατασταθεί, έχουν πολλές φορές καταστραφεί και πολλές φορές αντικατασταθεί λειτουργικός εξοπλισμός, δηλαδή που χρειάζεται για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Όπως είπαμε, ο ναός, ο μεγάλος και σπουδαίος αυτός παλαιοχριστιανικός ναός που σώζεται σε αυτή την καλή κατάσταση, έχει μεν κομμάτια του που λείπουν, το αίθριο, αλλά έχει και κομμάτια καινούργια. Μίλησα πριν εν συντομία για το κοδονοστάσιο. Τα βόρεια του ναού, σε μικρή απόσταση από το βόρειο τείχο, είναι χτισμένο αυτό το πολύ σπουδαίο και τα σημαντικότερα της ευρύτερης περιοχής τέτοιου τύπου κοδονοστάσια. Είναι ένας κυλινδρικός πύργος που έχει διάμετρο περίπου 9 μέτρα, ύψος περίπου 40 μέτρα. Είναι τεράστιο χτίσμα με σειρές, με ρόφους που έχουν παράθυρα. Πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πιο κοντά σε αυτό που εμείς ξέρουμε για Βυζαντινή αρχιτεκτονική, τη μέση Βυζαντινή, ας πούμε, περίοδο, από ότι είναι ο ναός παλαιοχριστιανικός του Αγίου Απολληναρίου. Τέτοια καμπαναριά κυκλικά έχουμε στη Ραβένα ακόμα 3-4. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές τέτοια καμπαναριά στην Βενετία. Πολλές φορές έχουμε ναούς που έχουν στα μεταγενέστερα χρόνια τροποποιηθεί, έχουν πάρει, ας πούμε, ένα μπαρόκλι άκουσμα, έχουν αλλάξει χαρακτήρα, έχουν ξαναχτιστεί στην περίοδο που κυριαρχούσε η γοτθική αρχιτεκτονική, και όμως πολλά από αυτά τα καμπαναριά της πρώτης χιλιετίας, του 9ου, του 10ου, του 11ου αιώνα, που είναι πολύ κοντά στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική, ξαναλέω, αυτή που εμείς, που μας είναι εμάς οικεία από τις εκκλησίες μας, τις εκκλησίες τις γνωστές μας, με καπνικά, τέτοιου τύπου ναούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτά τα στήματα μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή το κοινό, χρησιμοποιούν αυτό το κοινό στην Ανατολή και στη Δύση λεξιλόγιο αυτής της εποχής, πριν δηλαδή η Δύση διαχωριστεί περισσότερο από την Ανατολή, με την ρωμανική αρχιτεκτονική και αργότερα με την γοτική, με την γοτική αρχιτεκτονική, και ακόμα αργότερα φυσικά με την αρχιτεκτονική της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Έχουμε λοιπόν ένα συγκρότημα που διασώζει με δύο βασικές φάσεις, την παλαιοχριστιανική, αυτή του 6ου αιώνα, και την, ας το πούμε, μεσαιωνική, του 9ου ή του 10ου αιώνα, με πολύ χαρακτηριστικά από πάσης απόψεως και από πλευράς τυπολογίας και από πλευράς μορφολογίας και χαρακτήρα, πείσματα. Αυτά όλα καθιστούν πραγματικά τον Άγιο Απολληνάριο ένα μνημείο άξιο επίσκεψης. Όταν κανείς μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Απολληνάριο, έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να κατανοήσει πράγματα που, όσο και να διαβάζει, τα κατά ψέματα δεν μπορεί να τα καταλάβει παρά μόνο αν τα βλέπει και τα ζει.
0: Ακροατής που μας ακούει, μας αναφέρεται στην Παναγιά την Έκα, τον Ταπηλιανή στην Πάρο, και ρωτά, είναι ίσως ένας από τους ναούς που σώζονται ως δείγμα ναού βασιλικής παλαιοχριστιανικής περίοδου, ρωτά.
1: Καλή ερώτηση. Ο ναός της Καταπολιανής είναι ένα από τα ελάχιστα τέτοιου μεγέθους και τέτοιας ποιότητος παλιά κτίσματα, παλιές εκκλησίες που σώζονται στην Ελλάδα. Ο ναός της Καταπολιανής είναι μια βασιλική σταυρική, δηλαδή έχει σχήμα σταυρού σε κάτω. Αυτοί οι ναοί του σταυρικού σχήματος υπήρχαν, δεν ήταν τόσο συχνοί, τόσο συνηθισμένοι όσο ήταν οι ναοί, οι τρίκλιτες βασιλικές, οι βασιλικές που έχουν εντάξει ο Κρήτος, αλλά υπήρχαν αρκετοί ναοί και ξέρουμε παραδείγματα, μερικά σώζονται. Έχει μιλάμε για τη Ραβένα. Η ίδια η Ραβένα είχε ένα σταυρική βασιλική που ήταν ο ναός του Τιμίου Σταυρού. Που δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ο ναός του Τιμίου Σταυρού είχε σχήμα σταυρική βασιλική, τον οποίο ήταν προσαρτημένο στο μαυσολείο της Γάλλας Πλακηδίας, το οποίο φαντάζομαι θα παρουσιαστεί και αυτό στα πλαίσια του αφιερώματος. Τι γίνεται λοιπόν με την Καταπολιανή? Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πότε προλογείται η Καταπολιανή. Η Καταπολιανή τον 20ο αιώνα απετέλεσε αντικείμενο έρευνας από τον Αστάση Ορλάνδο και από τους δύο άνθρωπους έκτονες λίγο παλιότερα, οι οποίοι από το κτίριο, και πρόσφατα απετέλεσε αντικείμενο και ανασύλωσης περιορισμένης, αλλά και κάποια ανασυλλητικά, κυρίως έρευνα από συναδέλφους Έλληνες αρχιτολόγους και αρχιτέκτονες, οι οποίοι επανεξέτασαν το κτίσμα. Καταπολιανή είναι χρησμένη στην παραλία της ήταν στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας ένα μοναστήρι εκτός του οχυρωμένου οικισμού της Παρικιάς, και ήταν τάσιο ένας οχυρωμένος οικισμός πέρα από μια μικρή απόσταση με γύρω γύρω κελιά, περίπου ήταν ένα μοναστήρι το οποίο είχε δεχτεί πολλές επισκευές από την περίοδο αυτή, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, και είχε κατά κάποιο τρόπο αλλοιωθεί. Ο Ορλάνδος με έναν τρόπο λιγάκι κάπως διαστικό, ίσως όχι τόσο τεκμηριωμένο, γκρέμισε κάποια νεότερα κομμάτια και ξανάχτισε κάποια κομμάτια που έχουν καταστραφεί του νόου στο εκεί στην κορφή. Επανέρχομαι λοιπόν. Ποιο είναι το πρόβλημα, πότε χρονολογείται η Καταπολιανή? Οι παλιότερες απόψεις ήταν ότι ο ναός της Καταπολιανής είναι του 6ου αιώνα, είναι δηλαδή της εποχής του Ιουστινιανού. Μάλιστα, υπήρχε και μια άποψη ότι ο ναός ήταν μια παλαιότερη βασιλική, ξυλόστεγη, καθρική, παράδοση για την Αγία Ελένη, για τον Μέγα Κωνσταντίνο κτλ., η οποία στην εποχή του Ιουστινιανού αναμορφώθηκε. Οι τελευταίες έρευνες, που φαίνεται να είναι σωστές, μάλλον διηγούν ότι ο ναός της Καταπολιανής χτίστηκε εκ θεμελίων ως σταυρική, κολωτή βασιλική, πετρούλο δηλαδή, ένα είδος μεγάλου σταυρικού ναού, στους λεγόμενους σκοτεινούς χρόνους, που βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο με αραβικές επιδρομές, με δυσκολίες για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και ένα δείγμα, η Καταπολιανή είναι ένα δείγμα ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ποτέ δεν εγκατέλειψε το χώρο του Αιγαίου, αλλά προσπάθησε με διάφορους τρόπους, με την οικοδόμηση κάστρων, με την οικοδόμηση μεγάλων σπουδαίων εκκλησιών, όπως είναι η Καταπολιανή, να τονώσει το αίσθημα των ανθρώπων, των κατοίκων των νησιών, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη απειλή από τον αραβικό κόσμο. Άρα λοιπόν, η Καταπολιανή είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα της ναοδομίας, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο παλιό όσο παλιότερα πιστεύουμε, και σίγουρα μεταγενέστερο από τους ναούς της Ραβένας.
0: Μάλιστα, μας είπατε στην αρχή ότι στο πρώτο μέρος μας είπατε για τον πλούσιο τραπεζίτη που χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου τον ναό που παρουσιάζουμε, τον Ιουλιανό Αργεντάριο. Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι ο Ιουλιανός Αργεντάριος ήταν Έλληνας τραπεζίτης και ότι ο ίδιος χρηματοδότησε και τον περίφημο ναό Σαν Βιτάλε, επίσης τον Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα. Μάλιστα. Εν κατακλείδη λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι, και όλο αυτό το αφήρωμα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλή η κίνηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας να προβάλλει τα βυζαντινά, γιατί στην ουσία είναι αρχιτεκτονική βυζαντινή, η απαρχές της βυζαντινής κοινή κληρονομιά της Ανατολής και της Δύσης, αλλά πάρα πολύ χαρακτηριστικά κτίσματα έτσι αυτής της ένδοξης περίοδου που είναι η περίοδος της παλαιοχριστιανικής για την χριστιανική τέχνη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαμαλούκο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα για την αρχιτεκτονική και την ιστορία του Αγίου Πολυναρίου in Classe μας μίλησε ο Σταύρος Μαμαλούκος, καθηγητής αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ειδικός στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις «Ψηφίδα». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλη του 17ου αιώνα. Παντού καταχνιά και σκοτάδι. Η ζωή μοιάζει λες και είναι προϊστορική μέσα στην πρώιμη βαρβαρότητα. Ο λαός, πλήρως εξαθλιωμένος, λίγο διαφέρει από τα άγρια θηρία. Παντού ερήμωση. Έκανες δεκάδες και εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συναντήσεις άνθρωπο, την παρουσία του οποίου αντιλαμβανόσουν μόνο από το λάλημα κάποιου κοκόρου ή από κάποια καμινάδα που τύχαινε να χνίζει μέσα στο καταχύμωνο. Καταχύμωνο πραγματικό μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Τα μέχρι τώρα αφεντικά, οι πρωτοπόροι της αποικιοκρατίας Βενετσιάνη άρχισαν να αποχωρούν σιγά σιγά μετά τους άγριους τουρκοβενετικούς πολέμους του 1684 έως 1718, οι οποίοι ερήμωσαν ολόκληρη την Ελλάδα. Στη θέση τους ερχόταν τώρα μια νέα, ανερχόμενη αποικιοκρατική δύναμη, η Γαλλία. Παντού χάος, ερημιά και συντρίμια. Οι συνταποθήκες παντελώς άδειες. Τα ζώα και τα κοπάδια είχαν εξαφανιστεί, οδηγημένα ως τροφή στα φρούρια των αντιμαχωμένων. Η νεολαία έρμεο του δελεμπορίου. Αγόρια και κορίτσια γέμιζαν τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της πολιτισμένης Ευρώπης, της Βιέννης, των Παρισίων και του Λονδίνου. Δρόμοι ανύπαρκτοι και γέφυρες γκρεμισμένες. Η παραγωγή ήταν ανύπαρκτη, εκτός των μεγάλων τσιφλικιών, και σχεδόν όλοι οι Έλληνες είχαν μετατραπεί σε δουλοπάρικους των μεγαλοφεουδαρχών τσιφλικάδων, σπαχίδων και αγάδων. Και από πάνω ο Τούρκος δυνάστης, ένας μογγολικός λαός, απόγονος του Ατήλα, που ήρθε από τις στέπες του Τουρκεστάν πριν 300 περίπου χρόνια, επέμενε με τον πιο σκλήρο τρόπο για την συλλογή των φόρων του και το πεδομάζωμα για να κάνει γενιτσάρους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και ως απαραίτητος συνοδός της κατάστασης η Πανούκλα, που αποδεκάτησε τον ήδη αραιό πληθυσμό. Στον πνευματικό τομέα τώρα γράμματα σχεδόν κανείς δεν γνώριζε. Σχολείο δεν υπήρχε πουθενά, αλλά και παπάς δεν υπήρχε να βαπτίσει τον νεογέννητο και να θάψει τον πεθαμένο. Και η δικαιοσύνη. Μα ποια δικαιοσύνη? Αυτή η έννοια ήταν ανύπαρκτη στο λεξιλόγιο του Φράγκου αποικιοκράτη και του Τούρκου δυνάστη. Ο σπαραγμός και το κλάμα των σκλάβων ήταν βγαλμένος σαν από αρχαία τραγωδία. Φράγκοι στα παράλια, χειρότεροι από τους Τούρκους. Τούρκοι στην ενδοχώρα, χειρότεροι από τους Φράγκους, Γάλλους και Βενετσιάνους. Εβραίοι στις πόλεις, τοκογλύφοι, μεσίτες και έμποροι σκλάβων. Έτσι ο λαός, αυτός ο αρχαίος και ενίοχος κάθε πολιτισμού, αυτός που πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν, αλλά τα έργα τους έμοιαζαν με καρικατούρες συγκρινόμενα με τα δικά του, είδε ως μόνο μέσο για την επιβίωσή του τον εξισλαμισμό. Ολόκληρα χωριά και ομάδες χωριών, κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θράκη, αλλά πάνω απ' όλα στη Μικρασία, περνάνε αυτόν τον καιρό στο Ισλάμ, απαρνούμενα τον χριστιανισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Τόσκηδες στην Αλβανία, που τότε θεωρούνταν Ρωμνοί και ομοεθνείς με τους Έλληνες, αλλά και με άλλους λαούς, όπως με τους Σέρβους στη Βοσνία, τους Πομάκους στη Θράκη, τους Βούλγαρους κτλ. Είναι η εποχή των μεγάλων εξισλαμισμών, οι οποίοι θα αλλάξουν και την ανθρωπολογική εμφάνιση των Μογγόλων Τούρκων, κάνοντάς τους να μοιάζουν σήμερα με Ευρωπαίους και Έλληνες, ακριβώς επειδή πρόκειται στην συντριπτική πλειοψηφία για τουρκεμένους Έλληνες, Αλβανούς, Σέρβους και Βουλγάρους. Μέσα σε αυτή την σκληρή και αφόρητη κατάσταση, κατά τους πιο σκοτεινούς αιώνες της ελληνικής ιστορίας, γεννήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μια μορφή που έμελε να συνταράξει στη θέμελα την Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη,
αφού έγινε ο κύριος φορέας της αφύπνισης όλων των εθνών, όλων των εθνικών επαναστάσεων, της διάλυσης των αυτοκρατοριών και της δημιουργίας των εθνικών κρατών της σύγχρονης Ευρώπης. Και βέβαια ο Κοσμάς δεν ήταν συνειδητός επαναστάτης. Ένας καλόγερος του Θεού ήταν, που κήρυτε τον λόγο του, που έβλεπε την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας όχι σαν ξύπνημα του ελληνισμού, αλλά σαν μέσον κατανόησης του χριστιανισμού, που έβλεπε όποιον έλεγε πως είναι Έλληνας σαν τον εθνικό και τον ειδωλολάτρη των πρώτων χριστιανικών αιώνων, που έβλεπε τα πάθη των ανθρώπων περισσότερο σαν δοκιμασία από τον Θεό και όχι σαν εκμετάλλευση από τους δυνάσεις Φράγκους και Αγάδες. Ένας καλόγερος που πίστευε ότι τα πάθη τα στέλνει ο Θεός σαν δοκιμασία, γι' αυτό και δεν πίστευε πως η κατάσταση αυτή θα ανατρεπόταν μόνο με τον ξεσηκωμό, αλλά με νηστεία και μετάνοια που θα έφερναν την παρέμβαση, την θεία και την λύτρωση. Πάλι με χρόνια, με καιρούς θα έρχονταν ο Άγγελος Κυρίου που θα ανάστενε τον μαρμαρωμένο μας βασιλιά. Βέβαια, η Ανάσταση θα γινόταν και αυτή με την απαραίτητη συμμετοχή του ξανθού γένους, δηλαδή των Ρώσων, λαού στον οποίο στήριξε τις ελπίδες του ο υπόδουλος ελληνισμός, ελπίδες που τελικά δεν διαψεύστηκαν αφού υποστηρίχθηκε από αυτόν και κέρδισε την ελευθερία του χάρη και στην δική του βοήθεια, ακριβώς όπως προφήτευσε ο Κοσμάς. Η αρχή της ιστορίας. Νύχτα φωτεινή και παγωμένη στο Γραμμένο, ένα χωριό που γέννησε μεγάλους άνδρες της ιστορίας μας, μία ώρα έξω από τα Γιάννενα. Στα γύρω βουνά πέφτει ψηλό χιόνι. Μια οικογένεια ξεμητίζει αθόρυβα από την βαριά και σαρακοφαγωμένη αυλόπορτα ενός χαμόσπιτου. Ελέγχει προσεκτικά τον δρόμο και σέρνει πίσω της ένα μουλάρι φορτωμένο με λιγοστά υπάρχοντα. Ένας άντρας και μια γυναίκα, Δημητρίου στο επίθετο, ανιφαντίδες όπως ήταν πιο γνωστοί λόγω του παγγέλματος των υφαντίδων που ασκούσαν. Στον δρόμο δεν υπάρχει ψυχή ζωντανή. Μόνο το ουρλιαχτό των λύκων εκεί στα θεόρατα υπηρετικά βουνά σκίζει την θανατηφόρα σιωπή, προσθέτοντας και άλλον θάνατο. «Είσαι σίγουρος πως ο δρόμος μας θα είναι ασφαλής?» ρωτάει η γυναίκα τον άντρα. «Μήπως θα έπρεπε να ταξιδέψουμε μέρα?» «Μέρα από πού?» «Στον κάμπο είναι ο Τούρκος και στα Δερβένια οι Τουρκαλβανοί ληστές». «Τα γρίμια είναι πιο ήμερα από αυτούς», απαντάει ο άντρας και τραβάει δυνατά τα γκέμια του μουλαριού. «Και είσαι σίγουρος πως εκεί που πάμε η τυραννία θα είναι μικρότερη?» ξαναρωτάει η γυναίκα. «Η τυραννία, γυναίκα, είναι δοκιμασία από τον Θεό για τα μαρτήματά μας. Μόνο εκείνος είναι αυτός που θα μας λυτρώσει. Χρόνια τώρα τόσοι και τόσοι υπηρώτες άφησαν τα άγωνα βουνά και σκόρπισαν στις τέσσερις πλευρές του κόσμου για να βρουν λίγο γλυκό ψωμί και να ξεφύγουν από την πείνα. Ούτε εγώ ξέρω τι είναι και τι θα βρούμε. Πάμε όμως και ο Κύριος ας είναι βοηθός μας». Ταξιδεύουν μόνο νύχτα. Περνούν μέσα από δάση απάτητα, γεμάτα γρίμια που ψάχνουν και αυτά απεγνωσμένα θύραμα. Τα πολεμάνε με τη φωτιά των ξύλων και τη φωτιά της πίστης και τα κρατάνε σε απόσταση. Διαβαίνουν ποτάμια θολά και κατεβασμένα. Κρύβονται από το φως του ήλιου για να μην τους δει κανένα μάτι. Και πάλι τη νύχτα, μέσα από το μονοπάτι και τα φοβερά στεφάνια, τραβάνε κατά τον νότο. Αρχικά φτάνουν στην σκουλικαριά της Άρτας, χωριό που θα γίνει γνωστό αργότερα από την ζωή Δημισκή, τη γνωστή Καλογριά, ανιψιά του Γιώργου Μπακόλα και μάνα του Καραϊσκάκη. Δεν έμειναν όμως πολλοί. Το χωριό ήταν μικρό και ορεινό και δεν είχαν περιθώρια να ασκήσουν την τέχνη των υφαντίδων για βιοπορισμό. Φόρτωσαν το μουλάρι τους
και ξαναξεκίνησαν. Κατά το κεφαλοχώρι της Άρτας Κομπότη σκέφτηκαν, ή ακόμα πιο νότια, στην γη της Αιτωλίας, όπου και άλλοι χωριανοί τους είχαν πάει νωρίτερα. «Στην Αιτωλία», είπε ο άντρας, «γιατί εκεί κάμουν κουμάντο ακόμα οι Τούρκοι, που είναι κατά τη μαλακότερη από τους Τουρκαλβανούς, και γιατί εκεί θα μπορέσουμε να βιοποριστούμε καλύτερα με την τέχνη μας». 4 νύχτες κράτησε το ταξίδι τους μέχρι το χωριό Ταξιάρχης της Αιτωλίας, όπου πρωτοεγκαταστάθηκαν το 1700. Εκεί απέκτησαν και τον πρώτο τους γιο, τον Χρύσανθο. Όμως και ο Ταξιάρχης ήταν πολύ μικρό χωριό και για να ζήσουν από την τέχνη τους έπρεπε να πάνε σε μεγαλύτερο. Έτσι, όταν μετακινήθηκε το τουρκικό αστκέρι που στάθμευε στο Μέγα Δέντρο, χωριό με 400 οικογένειες, εγκαταστάθηκαν εκεί. Εκεί γεννήθηκε το δεύτερο παιδί τους, ο Κώνστας Δημητρίου, ο κατοπινός Κοσμάς. Η γενέτειρα του Κοσμά ήταν μόλις 4 χιλιόμετρα μακριά από το Θέρμο, Κομόπολη ξακουστή από την αρχαιότητα ως κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Εκεί οι γονείς του μπόρεσαν να εργαστούν για να κερδίσουν τα προστοζήν. Εκεί μεγάλωσε και ο Κώνστας.

φλυκάδων και έπαιρναν το μερίδιό τους από τη σπορά μόνο όταν περίστευε του αφέντη. Τα πάντα τάσκιαζε η φοβέρα, την οποία ο Κώνστας καταλάβαινε παρά τα λίγα του χρόνια. Την έβλεπε στα μάτια των γονιών του, στον ιδρώτα των συντοπιτών του, στο ψιθύσμα των συνομιλίκων του. Από μικρός έκανε το βοσκό για να βοηθήσει την οικογένειά του. 5-6 γίδες και όλη τη μέρα στα ξέφωτα και στα λαγκάδια. Άλλες φορές, όταν είχε παλιό καιρό και είχε τα γίδια κλεισμένα, έπιανε την σαΐτα του αργαλιού και ήφαινε, και άλλες την αξίνα να τσαπίσει τα άγωνα χωράφια. Τον λίγο χρόνο που ξέκλεβε, πήγαινε στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της περιοχής. Στην ανάληψη, στην Αγία Παρασκευή, στο καταφύγι. Τα μοναστήρια ήταν τότε το καταφύγιο φυσικό και πνευματικό για κάθε πονεμένο και για κάθε καταπιεσμένο ραγιά. Ωστόσο και αυτά τα πλάκωνε η σκλαβιά και η γενική λειψανδρία της εποχής. Οι παπάδες σπάνιζαν. Δεν βρίσκονταν ούτε για τον πεθαμένο. Έπρεπε να πας 2 μέρες δρόμο για να βρεις κάποιον να θάψει τον πεθαμένο. Και οι μοναχοί και αυτοί λιγοστοί και οι περισσότεροι αγράμματοι. Ούτε το Πάτερ ημών δεν ήξεραν να διαβάσουν. Μάθαιναν ολόκληρα κατεβατά από στήθους και μουρμούριζαν κάνοντας πως σιγοψέλνουν. Το βλέπε και ο Κοσμάς και στεναχωριόταν. Η τρυφερή ψυχή του συνεπερνόταν από ένα ισχυρό πόθο. Να μάθει γράμματα, να διδάξει το Ευαγγέλιο και να μπορέσουν να το διδάξουν και οι μαθητές του. Να μορφωθεί το γένος. Αλλά πού να βρεθούν οι μαθητές και πού οι δάσκαλοι, αφού οι ραγιάδες είχαν αποδεκατιστεί από την δουλεία το ζουλούμι των Τούρκων και τις αρρώστιες? Γιατί άνθρωπος που δουλεύει όλη μέρα σαν σκλάβος, δεν τρώει και δεν κοιμάται, φυσικό είναι να αρρωστήσει. Δεν θα αντέξει. Ξεκινώντας από την Ναύπακτο και μέχρι την Άρτα, δύσκολα να συναντούσε στον δρόμο κάποιος πάνω από 10 ψυχές ανθρώπινες. Τόσο είχε αραιώσει ο λαός. Και όσοι δεν άντεχαν και πήραν τα βουνά, ζούσαν σαν αγρίμια, κάνοντας ληστείες. Ο τόπος είχε μείνει ακαλλιέργητος. Αγρίεψε και κέμισε βάτα, σαν την ψυχή και το πνεύμα του ραγιά. Δεν υπάρχει κανείς να δει τον τόπο που αγρίψε και έκαμε το γέμνος άγριο ως σαν τα θηρία, θα αναρωτηθεί πληγωμένος ο Κώνστας, όταν κάποιοι κάτοικοι της Μυρτιάς αρνήθηκαν να τον πληρώσουν για μια παραγγελία από σακιά που τους ήφανε. Και η σκέψη αυτή θα χαραχτεί στο μυαλό και στην ψυχή του και θα τον συντροφεύει για πάντα. Τα γράμματα, αυτά που θα τους μάθουν το Ευαγγέλιο, θα τους μαλακώσουν και θα τους μερέψουν, θα τους φέρουν στο δρόμο του Θεού, θα τους κάνουν τίμιους, μονολογούσε ο Κώνστας. Γράμματα, μόνο τα γράμματα. Πρέπει να μάθω γράμματα για να συνδράμω το γένος, να το βοηθήσω να μερέψει, να μάθει το Ευαγγέλιο. Και αυτή η σκέψη για τα γράμματα και η αγωνία του για το γένος έγιναν και η αιτία να αφήσει τα γίδια, το τσαπί και την σαΐτα, τους γονείς του και το χωριό του. Η μαθητεία του Κώνστα με τον νέο Πλάτωνα. 20 χρονών ήταν όταν έφυγε από το Μέγα Δέντρο. Τα βήματά του τον έφερναν στην Σερδίτσα Παρνασίδος, όπου είχε ακουστά πως υπήρχε κάποιο σχολείο. Δίδασκε κάποιος Γεράσιμος Λίτσικας με τον αδελφό του τον Ηλία. Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Έμαθε επιτέλους να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και από την Σερδίτσα, δάσκαλος στην Λομποτινά, βοηθός του ιεροδιδασκάλου Ανανία Δερβισάνου. Στην σχολή της Λομποτινάς δεν έμελε να μείνει περισσότερο από 4 χρόνια. Ο Κώνστας διψούσε για μεγαλύτερη μόρφωση και η δίψα αυτή τον έφερε στα Βραγκιανά των Αγράφων για κάποια πιο συστηματική μόρφωση.

η ανάδειξη του αδερφού του Χρύσανθου ως σχολάρχη του Ελληνομουσείου των Βραγκιανών που έγινε το 1737 τον όθησε να πάει εκεί να συμπληρώσει τις σπουδές του. Στα Βραγκιανά δίδασκε και κάποιους Θεοφάνης ο εκ Φουρνών Ευρυτανίας, μαθητής του Μεθόδιο Ανθρακίτη και του Μπαλάνου στα Γιάννενα. Εκεί ο Κοσμάς διδάχτηκε πέρα από το Βαγγέλιο και το Ψαλτήρι κάποιες γνώσεις αριθμητικής και γεωμετρίας, καθώς και ρητορικής από τον αδελφό του τον Χρύσανθο και πρώτες βοήθειες ιατρικής που τις μετέδιδε αργότερα στον κόσμο και τον βοηθούσε με αυτές, ώστε, όπως λέει και ο μαθητής του Σάπφυρος Χριστοδουλίδης, πολλοί θεωρούσαν την γιατριά από τις γνώσεις του Κοσμά ως θαύμα. Στο μεταξύ, στο Άγιο Όρος ιδρύεται το 1749 η περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία, που ήταν ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 18ου αιώνα, στην οποία διδάσκονταν για 9 χρόνια η φιλοσοφία, η θεολογία, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Τα μαθηματικά και η φυσική απουσίαζαν. Στην αρχή την Ακαδημία δίθυνε ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης με βοηθό τον Παναγιώτη Παλαμά, προπάπο του εθνικού μας ποιητή. Από το 1753 όμως τα πράγματα στην Ακαδημία αλλάζουν άρδιν. Διευθυντής αναλαμβάνει ο ιερομόναχος Ευγένιος Βούλγαρης, μορφωμένος διαφωτιστής με οξύ νου και οπαδός των θετικών επιστημών της αστρονομίας, των μαθηματικών και της φυσικής. Ένας άνθρωπος που θα αποκληθεί δεύτερος Πλάτων και θα επηρεάσει τον Κοσμά. Ένας άνθρωπος που θα φέρει επανάσταση στην ελληνική διανόηση και θα γίνει η επαρχή ενός πραγματικού ελληνικού εθνικού διαφωτισμού. Από τους πρώτους μαθητές της Αθωνιάδος λοιπόν ήταν και ο Κοσμάς. Η φήμη ότι θα δίδασκε εκεί ο Βούλγαρης έκανε πασίγνωση στην Αθωνιάδα, με αποτέλεσμα όλοι οι φιλομαθείς της εποχής από τα Βαλκάνια και την Μικρασία να θέλουν να πάνε εκεί για τις σπουδές τους. Έτσι, ένα πρωί παγερό και συννεφιασμένο, μέσα από τα χιονοσκέπαστα Βραγκιανά, ξεκίνησε ο Κώνστας παρέα με δύο φίλους του για τον Άθωνα. Η αγωνία αλλά και η ελπίδα είναι ζωγραφισμένη και στον τριών τα πρόσωπα. «Λες να μας δεχτούν?» ρωτάει ο ένας σύντροφος. «Θα είμαστε άραγοι αντάξει μαθητές της φήμης και των γνώσεων του Βούλγαρη?» ρωτάει ο άλλος. «Αν η φλόγα και ο πόθος που καίνε μέσα μας μείνουν άσβεστα, τότε σίγουρα θα μάθουμε και σίγουρα θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Το οφείλουμε στο γένος», απάντησε ο Κοσμάς. Και ο δρόμος μίκραινε στα πόδια τους και η ελπίδα φούντωνε. Έφτασαν στον Άθωνα και πήγαν κατευθείαν στη σχολή. Στο κεφαλόσκαλο τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο Βούλγαρης και δύο καλόγεροι τους βόλεψαν σε ένα κελί. Τους έδειξαν και τα κατατόπια. «Από εδώ η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, εδώ οι κοιτώνες και εδώ τα μαγειριά». Από την άλλη μεριά το πρωί άρχισαν κιόλας να παρακολουθούν τα μαθήματα. Αρχαία ελληνικά, λατινικά, μαθηματικά και φυσική, εβραϊκά και φράγκικα. Και ο Κώνστας πρότευε σε όλα. «Γρήγορα ξεχώρισες και σε συγχαίρω», του είπε ο Ευγένιος Βούλγαρης, καλώντας τον μία μέρα στο γραφείο του. Έκτοτε οι δύο άνδρες έγιναν φίλοι στενοί. Μοιράζονταν ιδέες και προβληματισμούς, μα πιο πολύ την μεγάλη ιδέα του γένους. Τόσο πολύ τους απασχολούσε αυτή η ιδέα που ο κατοπινός σύντροφος του Ρήγα, Χριστόφορος Περεβός, νόμισε ότι είχαν ιδρύσει μυστική εταιρεία που προετοίμαζε τον ξεσηκωμό για την απελευθέρωση του γένους και τη μεγάλη ιδέα, πράγμα που ανέφερε στην βιογραφία του Ρήγα.

«Πιο πολύ με καίει η προκοπή του γένους», του ανέφερε ο Βουλγαρής. «Και προκοπή χωρίς τις θετικές επιστήμες δεν γίνεται. Δες τον άλλο κόσμο, τι προόδους έχει φέρει αυτή η επιστήμη, επιστήμη που έφτιαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ορθός λόγος, φίλε μου, αλλά όχι ορθός και άψυχος σαν του Καρτέσιου. Ορθός λόγος, διανθισμένος και εμπολιασμένος με την ψυχή της ορθοδοξίας, της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού και της αρχαίας μας κληρονομιάς. Μόνο αυτός ο λόγος είναι ευλογημένος από τον Θεό Λόγο». Ο Κώστας έπιανε σταγόνα-σταγόνα τα λόγια από τον δάσκαλό του. Τον κοίταζε κατευθείαν στο στόμα και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Έμαθε από αυτόν για τη σοφία των προγόνων του, τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, τον Ηράκλητο, τον Μεγάλο Αρχιμίδη, τα συγγράμματα των μεγάλων πατέρων του χριστιανισμού και την ένδοξη ιστορία του γένους. Και όσα περισσότερα μάθαινε, τόσο πιο πολύ διψούσε και τόσο πιο πολύ πονούσε. Στο νου του ερχόταν κάθε τόσο το «Σώπασε, κύρα Δέσποινα». «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι». Οι προοδευτικές ιδέες του Βούλγαρη όμως και η αγάπη του για το διαφωτισμό γρήγορα έφεραν τα πρώτα σύννεφα στην Αθωνιάδα και τις πρώτες διαμάχες μεταξύ του διαφωτισμού και του σκοταδισμού. Οι ευλογημένες μέρες δεν κράτησαν πολύ. Ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Πέμπτος άρχισε να μηχανοραφεί σε βάρος του Βούλγαρη. «Είναι αμόρφωτος και χωρίς κύρος για να διοικήσει την σχολή, με ιδέες εκτός της Ορθοδόξου Παραδόσεως», διέδιδε ο Πατριάρχης, που δεν καλόβλεπε την διδασκαλία των θετικών επιστημών και των αρχαίων φιλοσόφων. «Οι θετικές επιστήμες του διαφωτισμού είναι έργο του διαβόλου και της αμφισβήτησης της πίστης μας. Είναι ο προθάλαμος της αθείας και ο Βούλγαρης είναι ο κύριος αμφισβητείας. Πρέπει να φύγει», διαλαλούσαν οι πνευματικοί του αντίπαλοι εντός της σχολής. Ο Αθανάσιος ο Πάριος μόλις είχε εκδώσει την αντιφώνηση εναντίον των από την Ευρώπη εισερχομένων φιλοσόφων που στρεφόταν εναντίον του Βούλγαρη. Τα πάθη ήταν ιδιαίτερα οξυμένα. Δάσκαλοι και μαθητές είχαν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Το της βυζαντινοχριστιανικής παράδοσης που απέρριπτε τον διαφωτισμό ακόμα και όπως τον εννοούσε ορθόδοξος ιερωμένος Βούλγαρης και όχι βέβαια όπως τον εννοούσαν οι Γάλλοι διαφωτιστές ως μη συμβατόμη την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, και το του διαφωτισμού που πέρα από τον χριστιανισμό έβλεπε και την αναγέννηση του ελληνισμού. Τα διδασκόμενα είναι ασυμβίβαστα με τη χριστιανική εκπαίδευση. Ο διαφωτισμός και οι θετικές επιστήμες είναι αντίπαλοι της θεολογίας, φώναζαν οι καλόγεροι, καλυπτόμενοι πίσω από το γνωστό κίνημα της εποχής, τον κολυβαδισμό. «Μα οι επιστήμες δεν είναι θεολογία», αντέτεινε ο Βούλγαρης. «Πάντα υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των δύο και βέβαια αληθινές επιστήμες είναι εκείνες που έχουν τον Θεό μέσα τους». Και πράγματι, ο διαφωτισμός του Βούλγαρη δεν διαπνέονταν από το γνωστό αντιεκκλησιαστικό πνεύμα. Ωστόσο, οι κολυβάδες δεν ήθελαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που έλεγε ο Βούλγαρης. Δεν καταλάβαιναν ακόμα και τον μεγαλύτερο κολυβά Άγιο, τον Νικόδημο, που ήταν αυτός που κρατούσε ισορροπία, θεωρώντας ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βλάψει την θεολογία. Αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτό το κίνημα είναι τα οπισθοδρομικά και αρνητικά στοιχεία της αφύπνισης του γένους, απαντούσε ο Βούλγαρης και το εξηγούσε σε στενό κύκλο, στον Κόνστα και στους 2-3 άλλους έμπιστους. Διότι αυτό το κίνημα δεν έχει μόνο την θρησκευτική πλευρά, την οποία σέβομαι και ασπάζομαι, όπως κάθε ορθόδοξος και ιερωμένος σαν και μένα, αλλά κρύβονται πίσω του
αυτοί που αντιδρούν στο ξύπνημα του γένους. Είναι μια στήρα αιμονής στους παλιούς δογματικούς τύπους που εμποδίζουν την πρόοδο και τον αγώνα για την ελευθεριά των Ελλήνων. Διότι δεν είμαστε μόνο χριστιανοί, είμαστε και Έλληνες, απόγονοι του πιο λαμπρού έθνους της ιστορίας. Και χωρίς επίγνωση και γνώση του τι είμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθούμε.

Και όμως, ο διαφωτισμός της Δύσης με τον ορθό λόγο στη θέση του Θεού είναι κακός, δάσκαλε, του απάντησε ο Κοσμάς. Και βέβαια είναι, του είπε ο Βούλγαρης, διότι ο διαφωτισμός στη Δύση είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αγώνων και των πνευματικών ανησυχιών εκείνων των λαών. Εμείς έχουμε διαφορετικούς αγώνες και ανησυχίες. Γι' αυτό και ο δικός μας διαφωτισμός πρέπει να είναι διαφορετικός. Ορθός μεν λόγος, αλλά ορθός όπως τον εννοεί ο Θεός που μας τον έδωσε, απάντησε ο Βούλγαρης. Κι όμως, δάσκαλε, ξαναρωτούσε ο Κοσμάς, γιατί οι άλλοι αδελφοί δεν τον βλέπουν αυτό και σε κατηγορούν συνέχεια? Διότι εμένουν στην παντελή άρνηση σε οτιδήποτε νέο, αλλά ταυτόχρονα τόσο αρχαίο και ελληνικό μάλιστα που έρχεται προς μελέτη. Οι παλαιοί ησυχαστές του 14ου αιώνα με τον πνευματικό τους ηγούμενο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ήταν δίκαιοι και άγιοι χριστιανοί, όπως και οι κολυβάδες σήμερα. Ζούσαν όμως σε άλλους καιρούς και πάντως όχι σε καιρούς σκλαβιάς. Και τότε όμως δεν είχαν την πολυτέλεια της έρηδας με τον Βαρλάμ από την Καλαβρία, αλλά δεν τον καταλάβαιναν. Νόμιζαν ότι οι κίνδυνοι ήταν μακριά ή τουλάχιστον δεν τους έβλεπαν και πίστευαν ότι ήταν μακριά. Σήμερα όμως οι καιροί είναι χαλεποί και οι ρωμιοί ραγιάδες. Κάθε έρηδα κοστίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε τούτο τον αγώνα. Και βέβαια πρέπει, Κοσμά, αλλά πώς να ενώσεις κάποιους από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες που θεωρούν ως Τούρκους και ακόμα χειρότερους όσους αυτοπροσδιορίζονται εθνικά Έλληνες? Στην Ευρώπη επικρατεί μεγάλος θαυμασμός για την αρχαία ελληνική σκέψη και επιστήμη, και εδώ συναντάς ακόμα τόση θρησκοληψία και μίσος για τον ελληνισμό. Είμαστε Έλληνες, Κοσμά. Ναι, δάσκαλέ μου, είμαστε Έλληνες. Μα πάνω απ' όλα είμαστε χριστιανοί, απάντησε ο Κοσμάς και διαφοροποιήθηκε από τον δάσκαλο τότε και για πάντα. Και έμεινε πιστός σε εκείνο το βυζαντινοχριστιανισμό που καθιέρωσε ο Γενάδιος Σχολάριος με την καύση και τον αφορισμό των συγγραμμάτων του γεμιστού Πλήθωνα. Η λέξη Έλληνας την εποχή του Κοσμά μόνο στον Πόντο και στις Πέριξ περιοχές της Μικρασίας είχε τιμητική σημασία. Ο Κόνστας έμαθε από τον δάσκαλό του τι ήταν και τι πίστευαν οι ησυχαστές που θεωρούνταν ιδεολογικοί πρόγονοι των Κολυβάδων, και από τους ησυχαστές και τον αγώνα τους δημιουργήθηκε μέσα του η σκέψη και μία ισχυρή διαπάλη μεταξύ του ποιος είναι ο ρόλος του καλόγερου που σκόπευε σύντομα να γίνει. Ο αναχωρητισμός και ο ησυχασμός με σκοπό την σωτηρία της δικής του ψυχής και μόνο αυτής. Μήπως αυτό είναι εγωιστικό και μη αποδεκτό από τον Θεό? Ή μήπως η αλτρουιστική υπηρεσία για τον αναξιοπαθούντα συνάνθρωπο και το σκλαβωμένο γένος? Διαβάζοντας το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον ευρήκα και τούτον των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως όποιος φροντίζει μόνο δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του τους χριστιανούς να σωθούν και εκείνοι, έχει βέβαια κολαστεί. Βλέποντας κι εγώ, αδελφοί μου, ετούτον τον γλυκύτατον λόγον όπου λέγει ο Χριστός μας, με έτρωγεν εις την καρδίαν εις τους χρόνους ο σαν σκουλίκι δια τους αδελφούς μου τους χριστιανούς, τι να κάμω, αποφάνθηκε ο Κόνστας. Και αποφάσισε να μην ακολουθήσει την ησυχαστική άποψη, αλλά να βγει στον κόσμο και να τον βοηθήσει.

Οι ησυχαστές είχαν ταχθεί υπέρ του απόλυτου αναχωρητισμού και του μυστικισμού, του εξηγούσε ο δάσκαλός του στο μεγάλο του δίλημα. Πίστευαν πως μόνο με αυτόν θα φτάσουν στη σωτηρία της δικής τους και μόνο αυτής ψυχής. Και οι κολυβάδες τι ήταν? Πώς ξύπνησε ξαφνικά εκ νέου το παλιό κίνημα των ησυχαστών μέσα στο περιβόλι της Παναγίας? Το όνομά τους το πήραν από τα γνωστά κόλυβα και αφορμή για την ιδεολογική τους συγκρότηση ήταν το αν θα πρέπει τα μνημόσυνα και τα κόλυβα να γίνονται Σάββατο ή Κυριακή. Επειδή τότε κάποιοι καλόγεροι ήταν απασχολημένοι με το κτίσιμο της κήτης της Αγίας Άννας το 1754 και δεν ευκαιρούσαν να κάνουν τα κόλυβα το Σάββατο, τα μετέφεραν από ανάγκη την Κυριακή. Η παραβίαση αυτού του κανόνος εξόργησε τους υπόλοιπους μοναχούς που με επικεφαλής τον νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, προκάτοχο του Βούλγαρη στην διεύθυνση της Ακαδημίας, ξεκίνησαν το κίνημα των κολυβάδων. Στην ουσία οι κολυβάδες έμοιαζαν, χωρίς να το έχουν και ήδη σε πλήρη επίγνωση, με τους παλαιούς ησυχαστές του 14ου αιώνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η προσωπική αντιπάθεια του νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη προς τον Βούλγαρη, που κατέλαβε την θέση του στην Αθωνιάδα, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην αντίθεση. Το θέμα των κολύβων, λοιπόν, έδωσε την αφορμή να ξεσπάσει αυτό το αντίθετο προς την μόρφωση και τον εθνικό διαφωτισμό που ευαγγελιζόταν ο Βούλγαρης κίνημα. Από τους σημαντικότερους εκφραστές του κολυβαδισμού ήταν ο νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο Παναγιώτης Παλαμάς, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο Αθανάσιος ο Πάριος, πιθανός συγγραφέας της άκρος φιλοτουρκικής και ανθεληνικής πατρικής διδασκαλίας το 1789, με την οποία θέλησε να απαντήσει στο κορυφαίο κείμενο του διαφωτισμού την ελληνική νομαρχία του ανώνυμου υπηρώτου, που πιστεύεται πως μπορεί να ήταν ο επτανήσιος Ευγένιος Βούλγαρης όταν θύτευσε στα Γιάννενα. Κολυβάς ήταν και ο κορυφαίος συγγραφέας και σωτήρας του Ορθόδοξου Δόγματος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έτσι, η προσπάθεια του Βούλγαρη να διαφωτίσει το γένος έσβησε πρόωρα. Αναχώρησα, διότι πολλάκις το έλεγον, διεμερίσθη το σχολείον εις τέσσερας τετραρχίας ως η Ιουδαία επιμοναρχίας Αυγούστου. Ημέν ήσαν πατριαρχείτε, οπαδοί του Κυρίλου του Πέμπτου, ιδέ μελετείτε, του μελετίου του Βατοπεδινού, ιδέ παναγιωτείτε, του Παναγιώτου του Παλαμά, έγραψε ο ίδιος ο Βούλγαρης, φεύγοντας πρόσφυγας στην τσαρική αυλή στην Αγία Πετρούπολη. Την εποχή αυτή ο Κόνστας βρισκόταν στην Αθωνιάδα. Στην διαμάχη κρατήθηκε απόμερα. Ο λόγος του άλλωστε, όποια πλευρά και να άπαιρνε, δεν θα μετρούσε, διότι ήταν λαϊκός. Η διανόηση τότε φορούσε ράσο και ιδιαίτερα στον χώρο του Άθωνα, ο λόγος του λαϊκού δεν μετρούσε. Καθόταν απόμερα και προσευχόταν στο Θεό να λογικέψει τους ανθρώπους να μην είναι μικρόψοι και μικρόμυαλοι, να μην κατηγορούν με τέτοιο φανατισμό και μίσος ο ένας τον άλλον και μάλιστα για πράγματα χωρίς μεγάλη σημασία, την στιγμή που πρότευε το καθήκον για το γένος και την μεγάλη ιδέα. Μάταια όμως, σύντομα με την αναχώρηση του Βούλγαρη εγκατέλειψαν το Άγιο Όρος και πολλοί άλλοι, όπως ο σπουδαίος υπηρώτης διαφωτιστής, δάσκαλος της φιλοσοφίας στη σχολή, Νικόλαος Τζαρτζούλης εκ Μετσόβου. Ο Κοσμάς όμως παρέμεινε για μερικά ακόμη χρόνια. Ωστόσο οι μοναχοί, σχεδόν όλοι, είχαν μία αρνητική και υποτιμητική γνώμη για αυτόν, που έφτασαν στο σημείο να τον εκδιώξουν, όταν μετά από μερικά χρόνια
θα ξαναεπισκεπτόταν τον Άθωνα ως καλόγερος. Δεν ήταν μόνο η φιλία του Κοσμά με τον Βούλγαρη, αλλά και ο αγώνας του να ξυπνήσει τους Ραγιάδες, οι ιδέες του, οι επιστολές του, οι διδαχές του, η διδασκαλία και η ζωή του ολόκληρη, που φανερώνουν ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από εκείνο των Κολυβάδων, των μοναχών και μεγάλου τμήματος της Εκκλησίας. Ο Κοσμάς πίστευε πως ο ρόλος του χριστιανού καλόγερου είναι στην κοινωνία, να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων και όχι να κλειστεί στο κελί με αποκλειστικό σκοπό την σωτηρία της δικής του και μόνον αυτής ψυχής. Ο Κοσμάς προσπαθούσε να ιδρύσει σχολεία τα οποία έπρεπε να συντηρούνται από την περιουσία των μοναστηριών και των εκκλησιών. Δίδασκε πως ο διορισμός επιτρόπων στις εκκλησίες πρέπει να γίνεται με απόφαση κληρικολαϊκής συνόδου και οι υποδείξεις προς τους άρχοντες και τους αρχιερείς ήταν να κυβερνούν πάντοτε κατά πώς θέλει η πλειοψηφία των κατοίκων. Πρέσβευε δηλαδή μια δημοκρατία γνήσια και ανώθευτη στην εποχή του σπαχή φεουδάρχη και του δεσπότη επισκόπου. Αντιτάχθηκε σφόδρα στην μεγαλύτερη και βαρύτερη μορφή καταπίεσης της εποχής, τον αφορισμό. Ο αφορισμός χρησιμοποιούνταν κατά κόρο από τον κλήρο, ανώτερο και κατώτερο, και ο Κοσμάς συμβούλευε τους παπάδες να τον αποφεύγουν, να δείχνουν αγάπη για τους Ραγιάδες και όχι να τους εκβιάζουν με τον αφορισμό, γιατί έτσι γίνονται και οι ίδιοι το ίδιο και χειρότεροι με τους Τούρκους, τους Κοτσαμπάσιδες. Ο Κοσμάς έδινε επίσης αξία και στην γυναίκα, που εκείνη την εποχή ήταν κάτι σαν κτίνος και σκεύος ειδονής, ακόμα και από μεγάλο μέρος της ίδιας της εκκλησίας, που έμελε κολλημένη σε μια ρίση του Μεγάλου Αντωνίου, πως αν δεις στη μια πλευρά του δρόμου τον διάβολο και στην άλλη τη γυναίκα, πρέπει να προτιμήσεις το πεζοδρόμιο του διαβόλου. Τα πιστεύω του και οι διδασκαλίες του τον έκαναν αντιπαθή στους εκπροσώπους του τότε μοναχισμού και της εκκλησίας, που τον συνέδεαν ούτως ή άλλως με τον διαφωτισμό του Βούλγαρη. Απογοητευμένος από την θλιβερή κατάληξη της Αθωνιάδος, κάθισε μια θλιβερή ημέρα στο κεφαλόσκαλο της πάλε ποτέ κρατεάς σχολής να σκεφτεί το μέλλον του. Πάνω από το κεφάλι του πετούσαν και έκραζαν δεκάδες κοράκια που φόλιαζαν ήδη στην σκεπή της σχολής, ενώ στο εσωτερικό της και στην περίφημη βιβλιοθήκη της είχαν βρει φιλόξενο καταφύγιο τροκτικά και ερπετά. Με βλέμμα άδειο και βαριά καρδιά κοίταζε τον ορίζοντα και ζητούσε από τον παντογνώστη να του φανερώσει και τον δικό του δρόμο. Και ο Κύριος του τον έδειξε. Ήταν ο δρόμος προς την Μονή Φιλοθέου. Εκεί εκουρεύθη μοναχός με το όνομα Κοσμάς. Στην συνέχεια εχειροτονήθη ιερομόναχος και από Κόνστας Δημητρίου έγινε Κοσμάς ο Ιτωλός. Στην Μονή Φιλοθέου έμεινε κάμποσα χρόνια, μην μπορώντας όμως να αντέξει το κλίμα της Μονής, αλλά παρακινούμενος περισσότερο από τα νέα που έφταναν από τον έξω κόσμο, πήρε το δρόμο του δασκάλου του Ευγένιου Βούλγαρη έξω από τον Άθωνα. Ακολούθησε το δρόμο του μεγάλου διδασκάλου του Ιησού Χριστού, που έμελε να είναι ο πιο μακρύς, πιο συναρπαστικός, πιο γλυκός και πιο σωτήριος δρόμος του ελληνισμού, τουλάχιστον στην τελευταία χιλιετία της ιστορίας του. Τα μηνύματα που έπαιρνε ο Κοσμάς εκεί στο μοναστήρι ήταν όλα αρνητικά. Άνθρωποι που έφταναν στη Φιλοθέου του μαρτυρούσαν πως στη Μακεδονία και στην περιφέρεια της Κοζάνης όλα τα χωριά των Βαλάδων και τα 52 ασπάστηκαν ομαδικά και μαζικά το Ισλάμ. Δεν έμεινε ούτε ένας χριστιανός. Στην Αλβανία οι Τόσκηδες τούρκεψαν και μόνο 50.000 έμειναν χριστιανοί. Και αν δεν βρεθεί κάποιος να τους δασκαλέψει, σίγουρα θα χαθούν και αυτοί. Στην Κρήτη
από τους 350.000 κατοίκους, μόνο οι 150.000 έμειναν χριστιανοί. Στην Μικρασία, οι μισοί χριστιανοί είχαν ήδη τουρκέψει. Μα είναι δυνατόν? Μου λέτε πως από το 1,5 εκατομμύριο κατοίκους της Αλβανίας έγιναν μουσουλμάνοι οι 600.000 και μάλιστα σε τόσα λίγα χρόνια? Είναι γέροντα, το απαντούσαν οι επισκέπτες, και όχι μόνο στην Αλβανία. Και βέβαια αυτό δεν είναι σημερινό, απλώς σήμερα εντάθηκε. Για το φαινόμενο αυτό ο Θεόδωρος Ζυγομαλάς είχε από τις αρχές του 16ου αιώνα γράψει στον γερμανό ελληνιστή Μαρτίνο Κρούσιο. Του είχε αναφέρει πως η πνευματική πτώχεια, η έλλειψη και απαγόρευση σε πολλά μέρη των σχολείων και η μηδαμινή ενασχόληση των Ελλήνων με το εμπόριο οδηγούσαν στον εξισλαμισμό.

Και στην Πελοπόννησο κάθε μέρα βλέπει κανείς 6 Ισλαμισμούς στην Κόρινθο και οι κάτοικοι της πόλεως είναι σήμερα η μισή Οθωμανοί. Μας διηγήθηκαν ακόμη ανάμεσα στα άλλα πως τον περασμένο χρόνο τούρκεψαν 3 παπάδες. Στην Σερβία, στο κέντρο της πόλης Νίς, της αρχαίας Ναϊσού, γενέτειρας του Ρήγα μας και Άγιου του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, οι Τούρκοι έκτισαν ολόκληρο πύργο με κεφάλια ραγιάδων. Τον λένε Τσέλε Κούλα και σώζεται μέχρι σήμερα άθικτος. Μετά από αυτό, τσούρμο οι χριστιανοί στο Ισλάμ. Χωριά και πολιτείες ολόκληρες από τον φόβο ότι θα πάθουν τα ίδια. Πάνε οι προϊστοί τους στους αγάδες και με μόνο αντάλλαγμα την ασφάλεια και το δικαίωμα να κρατήσουν το κεφάλι τους στους ώμους τους κάνουν περιτομή και προσκυνάνε τον Αλλάχ. «Σώσον Κύριε τον λαό σου», ψέλιζε ο Κοσμάς. «Εγώ είδα με τα μάτια μου τον κρανίου τόπο της Μακεδονίας», του διηγείται κάποιος άλλος. Στον δρόμο από την Φλόρινα για το μοναστήρι, όπως ακριβώς έστειναν οι Ρωμαίοι τους σταυρούς τον ένα δίπλα στον άλλον, κατά μήκος του δρόμου έτσι είχαν και οι Τούρκοι τα παλούκια και παλούκωναν τους Ρωμιούς. Είδα και τρόμαξα. Έστησαν 2 λίγα παλούκια, το ένα χοντρό και το άλλο λιανό. Το λιανό ήταν πιο κοντό. Τα άλυβαν και τα 2 με σαπούνι. Στη συνέχεια ξεγύμνωναν τον ραγιά, τον έδαιναν αγκαλιά στο χοντρό παλούκι και όπως γλίστραγε από το σαπούνι, το λιανό σουβλερό παλούκι καρφωνόταν από πίσω και αργά αργά, μετά από ώρες, του έβγαινε από το στόμα και τον λαιμό. Ένας θάνατος γέροντά μου που δεν τον έχει φανταστεί ανθρώπου νους. Περνάνε λοιπόν οι χριστιανοί, τα βλέπουν αυτά και μετά δεν είναι δύσκολο να τουρκέψουν για να μην πάθουν τα ίδια. Ήταν η εποχή των μεγάλων εξισλαμισμών. Οι χριστιανοί, περνώντας αρχικά στο Ισλάμ για να απαλύνουν λίγο την ζωή τους από τα μαρτύρια που υποβάλλονταν σαν ραγιάδες, έχαναν σταδιακά και την γλώσσα τους και σε 100 χρόνια το πολύ θα τούρκευαν. Και ο Κοσμάς έβλεπε όλο και πιο έντονα τον εαυτό του ως θεϊκό απεσταλμένο να αναχαιτήσει αυτό τον εξισλαμισμό. Ήταν επίσης και η εποχή που το πάνω χέρι στα Βαλκάνια έπαιρναν οι εκτουρκισμένοι Αλβανοί ως όργανα της Οθωμανικής διοίκησης. Και ενώ η βία και η καταπίεση γινόταν ακόμα σκληρότερη, έφτασαν σε σημείο πολλοί χριστιανοί, λαϊκοί και επίσκοποι να απευθύνουν επιστολές και να παρακαλάνε τον Σουλτάνο να περιορίσει το αλβανικό ζουλούμι και να ξαναφέρει πίσω στη διοίκηση αληθινούς Τούρκους. Οι στρατολογήσεις χριστιανών για το Γενιτσάρικο άρχισε να καταργείται. Άρχισε και η ελευθερία στη μόρφωση και την διακίνηση ιδεών. Οι Τουρκαλβανοί ενδιαφέρονταν μόνο για χρήμα και σάρκα. Τίποτε άλλο. Τους τα παρήχες, κράταγες το κεφάλι σου πάνω στον ώμο σου. Δεν τους τα παρήχες, τα έπαιρναν με το ζόρι, μαζί και το κεφάλι σου. Τα κρυφά σκολιά που υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Οθωμανίας, κυρίως στη Μικρά Ασία, εξαιτίας της ραδιουργούμενης υπό των Ισουητών τουρκικής εξουσίας, άρχισαν πλέον να γίνονται φανερά. Εκεί κατά το 1750, ουδαμού της Μικράς Ασίας υπήρχαν σχολεία, εκτός Σμύρνης και Κεσαρίας. Πανταχού της Μικράς Ασίας, γενική υπήρχε αμάθεια και άγνοια των εν της ναής αναγιγνωσκομένων. Εκτός από τις περιοχές που ήλεγχαν οι Ρωμαιοκαθολικοί Φράγκοι. Εκεί
τα σχολεία θα εξακολουθούσαν να είναι απαγορευμένα και κρυφά για πολύ ακόμα. Αποχαιρέτησε λοιπόν τους μοναχούς και άφησε το Άγιο Όρος σε ηλικία 46 ετών. Ο αγώνος του τώρα άρχιζε. Ένας κοντός, κοντούτσικος και μαυροφορεμένος, με αστραποβόλα μάτια, βγαλμένος σαν από κάποιο επικό ακριτικό ποίημα, ύψωσε το βλέμμα του στον ουρανό, όρθωσε το κοντό του ανάστημα και περπάτησε στα μαρμαρένια αλόνια της πατρίδος για να διαδώσει τον εθναποστολικό του λόγο. Και ενώ ο ίδιος κανέναν δεν στόχευε προσωπικά, το κήρυγμά του το είδαν σαν τον μεγαλύτερο εχθρό και τον πολέμησαν με πρωτοφανή λύσα, και πολλές φορές σε συνεργασία μεταξύ τους οι Εβραίοι έμποροι και το κογλύφι, οι Φράγκοι δυνάστες και απικιοκράτες, οι Τούρκοι φεουδάρχες, πολλοί δεσποτάδες της Εκκλησίας και πολλοί μεγαλόσχημοι καλόγεροι και έμποροι μεταφυσικών ελπίδων. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα εις βασιλεύς κατά βαρβάρον δόκουμενος σου και δώσον φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Ο Ξαπατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωδήσε το σταυρό εκουσίως και η επωνύμως και η πολιτεία, τους συγκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός σου. Έχω την δυνάμεις του Χριστού Βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά το πολεμείο και συμμαχία έχει αιτησή, όπου νυν σαΐδη των τρόπεων και νυν και έγιε σώμα στον λόγο να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε, βαρύνησα για την ασχεσία σημών πανήμπτε Θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζουν σε γένευσαν βασιλεύει και χορήγην αυτής ουρανόδη την νύχη, διότι έτεγε στον Θεό.

Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ειν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σφάλμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σφάλμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησε θλιβωτές μου. Πολλοί επανίσταται με με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Που και έστει σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντινύπτωρ μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύριον, και έκραξα και επικουσέ με εξόδους του Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνος αξιγέντην ότι Κύριος αντιλήψετε. Φοβηθήσω μου που μοιραία άδωμα από τον Κύριο στην επιδεμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Της η επάνακας πάντας ο κρεοντάς μου Ματέος. Ο δόντας αμαρτωρός συνέτριψας. Του Κυρίου σου Κυρία και το λαό μου σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξει μου, μη δεν τη οργής παιδεύσει μου, ότι τα βέλη σε επαγής άρμη και με στήξες με μετυχία σου. Και στην ίεση της αρχήμα μου προσώπου της οργής σου και στην ίεση της οστέλη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Τι άνω μία μου υπερίδα την κεφαλή μου, συμφορτιώ αλλιά βαλίτσαν επ' εμέ, οσόλυσαν και σάψαν οι μονοπές μου προσώπουσαν τον εσύ σου. Ταλαιπώρησαν και κατεκάθηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σκυτροπάζονται πορευόμενοι. Το έψω έμενε πίσω ελευμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχή μου. Κακόδη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε προς τα ρακούν της καρδίας μου. Κύριε, είναι αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τα ρακμός μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με τα ράχη, κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και από το ουκέ στη μετε μου. Φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μαθοκρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου ανάλυσαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ανημερέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ο κύκλο, και όσοι άνθρωποι σου κανήκουν το στόμα αυτού, και οι γενόμενοι όσοι άνθρωποι σου κακούν, και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγχούς, ότι επί σοι Κύριε ήπησα, σοι εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου, τι είπω, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και το σαν ευθύνε πόδρο που πέμε με καλοριμόνι σα. Και εγώ εισβάστηκα έτοιμο, και αλληλών με να πιάνω με στην διαπαντό σου. Την ανομία με βάνα και λόγια με ρημίσου υπέρ τη αμαρτία μου. Έρευνη μου ζώ σε κρατέοντα υπέρ εμέ, και επιθύνει σαν μίσου δε μαδίκο. Οι αναποδιδόντε μη κακά αντι αγαθό, εν λίγο αμό με φύγα και δύο κορά κατ' οσύ. Μία εγκαταλείπνε κύριο Θεό μου, μία προστή απέ μου, πρόσχε στην βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μία εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό τρίζω, έλειψε σε ψυχή προς απλώς της άρτης. Έλει έρημο και αβάτο και ανίδω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, τη κρίσον το ελαιό σου πασβάς, τα χείλη με πενεσουσίσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα σχήρα του. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσου σε δέση το στόμα μου. Ή εμπιμονευόρουσε τη στρομπή μου, ενισότησε με λέτον εισέ, τε γεννήν βοηθό μου και ενισχύει τον περίγωρο σου αγαλιάσου. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβε το δεξιά σου. Τι δε ειδμάτι δε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρέφτε στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσω τη ισχύρα τροφέα. Μέλη σε ροπέ χωνέσομαι. Δε βασιλεύσε, φρατήσετε επί το Θεό. Περαιτήσετε πάσο μνήον εν αυτό. Δεν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Δυσόδησε με τον περισσέ, ούτε γεννήν βοηθό μου και ενισχύει τον περίγωρο σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έω δε αντελάβε το η δεξιά σου. Το ξαπατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νύν και είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κρίνοντος σου την αίσθησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειξε. Προσελογίστη με τα τεκαταμενών των Ισλάκων. Εγενήτην ως οι άνθρωπος αμοδίτωρος
Έγινε ελεύθερο. Στην τραυματία καθέβοντα σε τάφο. Ο νοικεμίζει έτσι και αυτή έχει τη σχηρότητα από όσα. Έναν όνομα λάθο κατά κάτω. Εν σκοτεινή σχησιά θανάτου. Πεμέ με στηρίχθη ο τιμό μου. Και πάντω με το ζού σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρυ σα πεμέ. Έθεν τώρα δέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε ξεχωριόμενοι οφθαλμοί μη στέλνησαν οπτωχία και έκραξαν προς τα Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέντασαν προς τα σχήρα ή την εκκλήση στα αμάσια. Η ατρία αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη ήγησε τέτοι σε τα τάφα το λέω σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε τέτοι ως κότητα τα βασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν τη επιλεγισμένη. Καλό προς τα Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί, Κύριε, από την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό μου σε παιχού. Το χώσι μου εγώ και ερκόψε κρεωτητό μου. Ψωδίτε τα πινότη και ξυπορίτη. Πεμένει και ο νεαριέ σου. Φοβερισμή σε εξαταραξά μου. Και γλωσσά μου σε υδρώνει την ημέρα. Περέσει τον μάμα. Εμάκρυσε του φίλου και πλησίου. Και του γνωστού και του γνωστού μου από τα λεποδία σου. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου. Ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ξέρετε τον οποίο σου προσευχή μου, γνωτόμου σου την αίσθηση μου, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Τον ευηλατεύοντα, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάρου πάσα τα μολόγηση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον Ιώργο πάσα τον νόσο. Τον λειτουργούν να εκτεράσει τη ζωή σου, το στεφανούντα σε ελεύθερη και εκτιμή σου. Τον εμπει πρώτα, ένα αγαθή στην εκτιμία σου. Άρα και ληστήσε το σάι του νεότη σου. Ποιώνε η νοσίνα ο κύριο και κρίμα πάση θα την κουβέψει. Εγνώρισε τα σαντού αυτού το Μωυσή, τη σύζυγη τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λέει μόνο ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέδεο. Και στέλνω σου και σε σεντεβοδάει στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σημαίνει ποιήσε η μη, ούτε κατά τα σαμαρτία σημαίνει τα πέτα και νημή. Κατά το ύψος του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο το έλεος αυτού, επισφωμένου σε αυτό. Κάτω σαν να παίρνουν σε ανατολέα από τη σμόν, ευάκρα θυμών τα σανομία σημών. Κάτω σε κτίρι παντηριού σου, τήρησε κύριο σπομένου σε αυτόν. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσεσμένο. Άνθρωπος ο συμφόρτος, ημέρα αυτού. Σε άνθρωπος το νου τος εξαρτήσει, τι πνεύμα δείχνει είναι αυτό και που υπάρξει. Μη και μη γνώσετε τι τον τόπον αυτού. Το δένειος του Κύριου από τεώνος και έως τεώνος επισπομένους αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάς της διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμαζε τον θρόνο αυτού. Και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι συγκυρφίλτες των λόγων αυτού, το άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπήρχε στο τέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπος της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντιτόπος της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησετε εσύ με την αληθεία σου, εξάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε ευδυσυχείς με τα δούλου σου, ότι ούτε δικαιώτησε τον οποίο σου πάσον, κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη της ζωή μου, κάθισε με σκοτεινής του νεκρός αιώνος, και κυρίασε με μια το πνεύμα μου, ένε μια ταράχτη κατία, μνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έτη σου, πείμα στον χειρόν σε μελέτα. Διεπέτασα προς τα σχήρα της ψυχή μας για να δρώσει. Τα χείλη σαν ξόμου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα. Μία αποστρέψει το προσωπό μου σαν μου και όμοια δυσούλε της καταβαίνουσε λάθο. Ακουστώ μη σώμη το πρωί το λέω σου ότι ψήνυψα. Γνώρισε όμοια, Κύριε, τον εν υπορέσω. Την προσέρα την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέμιο. Δίδαξε όμοια του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Πνεύμα στο καθόλου γη με ηλικία ευθεία. Έρχε το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσουμε. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξε εκλήψιο στην ψυχή μου και εν το ελέγχει εξαρτώνει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου, και εγώ δούλου σου ημί. Σ' άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε εξυπνήσει με τα δούλου σου. Σ' άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε εξυπνήσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με την ευθεία.
Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ενήν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός.

Αντιλαβώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής της Παναγίας Αχράντου υπερευλημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

Και ο κατάκριτο τελειώσου το φοβερό δικαστήριο, Κύριε, ότι ουχές την εξέρχον σωτηρία, άλλος έχουν τον πλούτον της εσπλαχνίας, η χτήρισον με Χριστή.

0: Δια της μετανοίας εξελίψας ελέησον με.
1: Ελέησον ο Θεός, ελέησον με. Επειδή συν αμαρτή μας είναι ο Δαβίδε θρύνη, επιμυρίδης εγώ πλημελή μας η δόση. Εκείνος στη στρωμή της δάκρυς συνέβρεχε, εγώ δεραν είδα μία νου και χτυμή.

0: όθεν εκτενώς καθηκετεύωσε, πάθες οι πολλής καταποντούμενων, τελάγινε του βίου καθεκάστην καλέπος, ευπροσδέξη σου ευχέ ζωής προσλημένα χειραγωγήσων.
1: Ο φετρίνας τους Αγίους σου υπερπισών, και δόξα σας τους οσίους σου ως αγαθός, παυτόδης οβούμενος πιστέ ο Θεός, τη ζωή μου ειρήνευσον ως φιλάνθρωπος, και την ευχήν κατεύθυνον ως τη μία μου.

0: πρόσκοπε το μεγαλεό σου, εν το πλήθο ολιτιμό σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωνε από τη ανομία σου, τη αμαρτία μου, καθάρισον. Ό,τι είναι ανομία μου, εγώ γινώσκω και αμαρτία μου, ανοποιώνε στην διαπαντό. Σύμμονο ή μορτό και πατηρό, εν οποίο σου επίση. Όπω αν δικαιωθεί εσύ τη λόγη σου, γενική συντοκριστέ. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθη και αμαρτία σε κρίση αμιμήτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανοιγάμψε στα άγρια και τα κρύφια τη σοφία σου, εκδηλωσά μου. Ραντή με ισόπο, καθαριστήσω με, πλην με και περπιόν ευχαθήσω με. Ακουτή με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσου με διωστέ τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα ανομία με εξάλληψο. Καρδία τα χαρά χτίσουν με Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη συγκράτη μου. Μία απορρίψει με από το προσώπο σου του πνεύμα σου πάγιο, μία τανέλη από ημού. Απόδοση με την αγαλία τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασυμπήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέρι μου ανοίξει στόμα να αγγελεί την αίσθη σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω καυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένο. Καρδία στετριμένη ταπεινωμένο Θεό που και εξουδενό. Αγάθα μου κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και εγκοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σαν τον άγγελο καυτόματο. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου μόσχο.
1: Δημοσέω ο δίνω να λαμπούσα από ίσου ψυχή, βοηθό και σκεπαστή και εν τόμη ισοτηρία, νούτο μου Θεό και δοξά σου αυτόν. Δόξα σου δεσμον δόξα σου, εαυτού αδελφοί πρώτη εξόδου κλάψου μου μικρό. Όπω δάκρυσε καλή φύγω με δάκρυα τιμωρία, έχοντα ευβέν τότε το όφελο. Δόξα σου δεσμον δόξα σου. Κυριάκη Χριστέ, πυγγυλάμιν του μετανοήμου και ανέσα την ψυχή νέο τη φάλμα εν περίπτου. Ήχτηρον σωτέρ την ασθενία μου. Άγιο Χριστό, πρεσβεύστε περί μου, μη βασάνουν, πειράνουν, πυνεγκώντα τι οδοξισμό, αθεοφόρητο του Χριστού. Πυρό γέννη, λετρό αστέμε, πάθη χαλεπά περικείμενο. Άγιο Χριστό, πρεσβεύστε περί μου, ισχυρή κατευθρόν, αναδειχθέντε, στέν θεϊκό. Την ανίσχυρον αυτόν, καταπαλέσατε δυναστεία, αν μάρτυρα Χριστού αξιάγαστη. Υπεραγέφτε που σώσον εμά. Φλογοφόρε λαβή, ίνι, αίε έβλεψε ποτέ τα ηλόδη τη εμεί καρδία πάθη θα γεννήτων φλέξουν και ει τέλο εφάνισον. Βαπτιστά του Θεού, πρεσβεύστε περί μου. Βαπτιστά και πρόδρομο του Χριστού, καταβαπτιζόμενον διηνεκώ στι συντονίε του σώματο, τον νου μου κυβέρνησον και τα κύματα των παθών μου καταπράγουν όπω εν γαλή μου θεία, γεγονό συγνολογήσουσε. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περί μου, να μπορεί το λάμψα φωτισμό άστρονο πολύφωτων τη νοητή Ανατολή προέδρανε. Η φύ καταβγάζεστε την καρδία μου βαπτιστά, καθηκέτε με την εσκοτισμένη πάση των δημόνων επιθέσει. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περί μου, ποταμό την άδουσα από τεπάνη σου δεκατέδεσα κατακλυσμών αργωσμένη χάρητη, πάση παρεβάσεω. Αλλά βέω του χυμάρου Μακάρι, Ιωάννη, και νομών θεσμάτων ξύρανων εν φρέω αστεία σου. Υπεραγέθητο και πρέσβευε περί μου, τη αγνή Παρθένου συγγενή μάκαρε χρημάτισα, τη των Θεών σώματοσά σα πρόδρομε. Με θύσα γερεύουν και δεόμεθα, η ζωθή ο τεμένη σου νυν περιπολούντε οίκου ημά ποιήσουν του πνεύματο. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μου, το φρέγγι τη χάριτο, τη αστραψά εσύ άνωθεν των ζώφων απέλασον τη αγνωσία μου και παράσχουν οι ευχέ σου Αγρυπίνα, χάρη να ενημνήσει σου μάρτυρε στα θαύματα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μου, ηλίου φεδρότερων ω αληθό εξανέτειλα εν το στερεώματι τη Εκκλησία Χριστού και κατήβγασα ακτήσει των αγώνων μάρτυρε Αγρυπίνα και των θαυμάτων σου του κόσμου τα πέρατα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μου, νυμφίων αθάνατων των ζωοδότην παθήσασα. Ως μνήστρα την άθλησιν τούτο προσύνεγκας και αντέλαβες ουρανών μου βασιλείων και στέφων άφθαρτο Μάρτης Αγρυπίνα αείδημη. Δόξα Πατρί Κύριε και Πνεύματι. Κύριε του Δησπότου σου κυβερνωμένη διέγγειλε, διέπλευσα στην άστα των δάλασσων, της ασεβίας σε μνή και προσόρμησας λιμένη Αγρυπίνα της άνω λαμπρότητος στο μακάριστα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των νομήν. Παρθένε παράμουμε, ή τον σωτήρα κοίησασαι, και τούρνα αγκάλια σου θείες κατέχουσα κυριών μου, διάλυσον των γνώφων της ψυχής μου και φώτισον τα αυτή μου του γερέρνησε. Στηροθέντα μου τον νουν καρποφόρων ο Θεός ανάδειξον με γεωργία των καλών, θητουργία των αγαθών και αυτής πλαχνίας σου. Δόξα σου θέσουν δόξα σου. Ραθυμίας μη σταγμό, ευαρύνθην την ψυχή μου, διέγειρών μου προς εγρήγορση Χριστέ, της μετανοίας του ποιήντες από στάγματα. Δόξα σου θεσμούν δόξα. Μη με δείξει Ιησού εν ημέρα φοβερά, κατεγνωσμένο, αλλά πρώτε λευτή επιστρέψει καλεπή σε ρίση κολάσεω. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε περί μου. Η τα πάθη του Χριστού μη μισάμενη καλώ, εν θέη τρόπη αθλεοφόρη Χριστού, τη ψυχή μου τα δεινά πάθη άσαστε. Άγιε του Θεού, πρεσβεύστε περί μου. είναι των ουρανίων αηδίων αγαθών αξιωθείτε, πάσαν πήραν δεινών αναφυλοφόροι επί τη γη στερώσιν έγκατε. Υπεραγέθω εξ όσων ημά, γαλουχή μητροπεπό των τροφέτων παντό, και φέρει τούτων εν αγκάλε αγνή, των τα σύμπαντα χειρή φέροντα πάντοτε. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περιμόν, διάτρεψαν τα τραύματα τη ψυχή μου, τον νου μου σκοτιζόμενον αμελία, κατάθλασον εν Θεού με σητεία, κυρίου πρόδρομο, και πάση ρίσε με εναντία δέου με περιστάσεω. Πρόδρομο του Θεού πρέσβευε περιμόν, στηρώσεω απέλησα στην τεκούσαν τεχθή Θεού προνοία, σοφέ προφήτα. Στηρεύουσα νου έργα σε καρποφόρων, νυν την καρδία μου, κυρίου πρόδρομο, αρετών εκφέρουσαν τα βλαστήματα. Βαπτιστά του Θεού πρέσβευε περιμόν, των πόθων σιδημάμενων θείων οίκων, τη άνω κληρουχία, τυχήν τη όπη του πίστη, το τεμένη σου λειτουργούντα, ναού του πνεύματο, του θείου ποιήσουν βαπτιστά και πρόδρομο των ασυτία σου. Υπεραγέθω και πρέσβευε περιμόν, αγάλε το πρόδρομο σε νηδί, φερόμενο μητρώα και προσκυνή των κύριων φερόμενων σύνηδί, φεχαρίτωτε. Όν κατοικιάτευε από πάση θλίψεω λυτρωθήνομαι. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ράφδη τυπωμένη έχερε, τούτη στα οστά τη ασεβία συντρίβουσα και βόσα. Τη ει υπέν με αγαπήσεω χωρί Χριστέ. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Είναι των εχθρών την γύμνωση μάρτη Αγρυπίνα στη λυτεύση του χιτόνο γευγύμνωση. Δια τούτο αυθαρσία στην στολή μου Χριστό συνδίδωση. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Στόμα το λαλούν παράνομα τη ευρωμοτά τη κατά σου Χριστομάρτη συνεφράγει τα μεγαλεία του σωτήρο και ρητούζε σου. Δόξα πατρί και ήγη γυμνεύεται. Τι να σε πηγεί στο σώμα σου, ότι σε βία υπουργό με ματέωτε και τα μένει προ τον δεσπότη μου την διάνοια με ακούσει σου. Και νυν και αή και ει του αιώνα των ενωμών. Ρίσε ευσεβή προπλήρωτε ή του Ισαίου Παρθένου γαρτέτο και σαρκοθέντα των ζωοδότη και σωτήρα των ψυχών ημών.

0: Κέντια ανηρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λάβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

προσπέσομαι. Εν μετανία κράζονται σε βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον, ευθυμής μπλαχνιστήσα. Σπεύσον από λίμηθα υποπλήτω θεσμάτων. Μη αποστρέψει στους ζούλους καινούς. Σε γαρκεμόνη, ελπίδα και χτύμεθα. Την ευπαρθένου σου γέννησε ο προφήτης. Προβλέπω ανεκήρυτε μπορ, την ακοή σου ακύβω και φοβήθη, ό,τι από θεμά και εξόρους Αγίου, κατασκείου επαιδίδη σας Χριστέ. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Σε συνημένο με πάντοθε και πτωχεύοντα λόγια καθορώνω της μηνής, τη απολία που τέρπεται ο διολιόφρον, Κύριε της δόξης πρωτιστάτων απόρων, της αυτού με κακουργίας εξελού. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε χείρας και όματα Κύριε, κατερρύπωσα πράττων, άω και έξι στην ποιή και η σοργή συνεκίνησα τους εκτιρμούς σου, κατά δαπανίσα στη σήμα προθυμία, επιβλέψα σε χτυρό με αγαθέ. Άγιοι μάρτυρες με ζεύστε περιμόν, ο σταυμαστός ο Θεός ημών, εν αγίες υπάρχει, πειθαρχήσας η αυτό και καθελού συνταξώνα της απολίας και κληροσαμένης παραδείσου το πλάτος, ους περ πάλε εξευλήθη ο Δάμ. Άγιοι μάρτυρες πεζές υπερημών, ρήθρισε μα το μακάρι, ανεστήλατε λήθρον προσαγούμενο ποτέ, δέμωση πράση ολέθριον επαπολία προσαγαγών των ανθρώπων, δια τούτο μακαρίζεστε Άγιε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εμιμένο σε πνεύματι προφητών Θεοτό και ο περίδοξος χορός, το υπερνούς σου μυστήριο, επί κυλοτρόπος τούτο προχαράτη ιερής εν συμβόλης, όν το πέρας καθορώμεν τη λαυγός. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβερημών, του κλείναντος ουρανούς και ευρωτήσω μιλήσαντος, την κάραν υπέκλεινα στην δεξιά σου πανόλβια, υπερ περιφρούρισον, εν ταπεινώσει φυλάτων την καρδία μου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβερημών, η έρημος σε πολίτη, η άβατος, έσχη και μακάρια πρόδρομε, όθεν βόση, την έρημο βάσης θείας πράξεως, η γεννημένη ψυχή μου περιποίησον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβερημών, νόμων θείων εκδικών παρανόμος ανήρισε, διό και δέβωσε, παρανομούντα με πάντοτε και διαλυεζιόμενον, τες των δαιμόνων απάτες πανόρθους. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβερημών, διημάμενος σε αυτό του δεσπότου ανάφτωρον προστίας κοινώματα, νη μεταβέβαικας πρόδρομε, όν τυχήν ηγέτευε, το σύ Πανάγιον οίκον ανηγύραντα. Περαγία θα το και σώσον ημάς, επίβλεψον επεμέτω, νοσούν τα πανάμαμε και λύσουν τα πάθη μου τα χαλεπά και δυσίατα, όπως μεγαλύνωσε τη μεγαλύνα σαν άπαν το ανθρώπινο. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ο το θέλημα του οντούτο φοβουμένο, ποιούμενος διαγγέλου μάρτης λύης ενεσμών και στρεβλώσεων, την διαλύσασαν πάσαν την ασέβεια, το δεσμό της αγάπης Χριστού του νηφίου σου. Αγία του Θεού πρέσβευε ημών. Νεκροθήσαν δι' αγάπη του, νεκρόσαν τους άπασαν την ισχύν θανάτου, χάριν αναβλήσεις αΐζων, τους εκπαθών νεκροθέντας θεραπεύουσαν, Αγρυπίνα, μαρτύρων Χριστού εγκαλόπισμα. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, υπερβάσα δι' αγάπη των νηφίου σου άπαντα, η σαρκός των πόρθων έφερες, στερός εν το τύπτεστε, τα σαλγιδόνας βόσα, που χωρίσιμε τη στοργή σου Χριστέ των παθών η επίτασης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μακαρίας ξυλολίδος της Τριάδος, το έρωτη υπεραθλησάσης βάσης αγρυπίνηστε της όφρονος, της την Ανδρία ανεξίπη, όπως έδειξαν αδρανή των ειδόλων ισχύ κρατιότατα. Και νίκαια ή και στους αιώνας του να μην. Η βασίλισσα Παρθένος, δια Χρήσος στολίσματι, οραϊζωμένη, η ό βασιλήνη παρίσταται, η ασυγκρίτως αγγέλους υπερβαίνουσα, τους τραυγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Την αχλή της ψυχής μου, σωτήρ μου, διασκεδάσα στο φωτί των εντολών σου, κατάβρασο με ως μόνος της ειρήνης βασιλεύους. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξες, αμαρτίας συνάπτω αφρόνος της αμαρτίες και ανάνευση σου και έστεν το θανάτο μου, ήμι πως οφθήσω με Χριστό. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξες, να βαγίσας ως πλοίον από όλεσά μου το φόρτον, όν μη δέδοκα συχτήρμον και νυν πενόμενος κράζω, μη παρήδεις με Χριστέ. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσε περιμόν, ως δόξα παριδόντες στην κάτω την πατουμένη, ουρανίο αθλοφόρη, κατεξιώθετε δόξης, συνυπάρχοντες Χριστό. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσε περιμόν, συμπαθίας της προς τη σάρκα, τον νουν χωρίσαντες πίστη, ας βασάνους, οικιούς θεωρητικός αθλοφόρη, οικιούμενη Χριστό. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, Δανιήλ σε όρος μέγα, εμπνεύματι Θεόρη Θεοτόκε, εξού λίθος αποτμηθείς, εκλεπτύνει το δαιμόνο τα γλυπτά. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβερ ημών, τες προχωρήσει ορδάνου της ρήθρης,
της αφαρσίας πρόδρομε, βαπτίσας Χριστόν της όπη, τας αναβλήσεις των παθόμων ξηράνε και χυμάρων τρυφής κληρώσαστε και την των δικαίων τερπνία Γαλλίας. Βαπτιστάρο Χριστού πρέσβη περιμόν, ήδη θρυνώ και συστέλω με φόβο και απορία πάντοτε συνέχομαι, ενώνω μου τα απεπραγμένα και τη μέλουσα δίκη, την φρικόδη έσπραχνη Κύριε φύσε μου, του σου βαπτιστού παρακλήσεση. Βαπτιστάρο Χριστού πρέσβη περιμόν, νομοθετών της λαής σωτηρία, εν μεταγνώση πρόδρομε ψεσμάτων γεννησωμένη, μέσω του νόμου και της χάριτος έστης, δια τούτων εκδησοπούμεσαι, τρόπης μετανοίας ημάς καταφέδρυνον. Απτιστάτου Χριστού πρέσβη ημών, δώσ' με καιρό μετανοίας, ραθύμος των παρελθόντα όλων δαπανίσαντι, ευεργέτα έχων εις τούτων, δισοπούντας σε λόγια Ιωάννη τον Μέγα Πρόδρομο και της μετανοίας παγκόσμιον κήρυκα. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, επιβουλές και ενέδρες του πλάνου, εθανατώθη δέσποινα πανάμε, ζώσον με η τετοκία της ζωή των απάντων, Θεοτόκε την ενυπόστατον, ίνασε υπνόη ψευός την πανάμε μου. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φως άδειτον το σώ εν η εσκηνώσα σκηνώματι, εδείκνησε τη σωρώση εν νυχτίως ημέραν βολάς θαυμάτων πέμπουσα. Αγία του Θεού πρέσβη ημών, η άσπυρος αμνάς του ποιμένου στη σύχνεση, βαδίζωσα ιερίων ως περάμωμα, τούτον ευθέως προς ενήνεχτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα, νουν έχουσα φωτός προφητείας ανάπλεο, τα μέλλοντα ως παρόντα η αείδημος βάσα προλέγει κατηξίωτη. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Ο μήτερ του Θεού, της ψυχής μου την κάκωση, θεράπευσον, ητεκούσα ο πανάγαθων λόγων των πάντας αγαθήνοντα.

όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών

0: ως περπαρθένος εμνήν και αμόνιτον και αθληφόρο ως νερά και αίτητον, Χριστός ελαμβρός προσελάβετον και θαυμαστός Αγρυπνήρα ειδόξαζε. Ο μόνος υπάρχουν φιλάνθρωπος,
1: υπάρχουν φιλάνθρωπος.
0: 23η του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρας Αγρυπνής. Πληστής αδεινών τραυμάτων εκτιμάτων, πολλό μετέσχες θεμάτων Αγρυπνήρα. Η κάδη θυνουμένη τριτάτη θάνη Αγρυπνήρα. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου, Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίων Αγνώστου. Αριστοκλής άριστος όντως ο πλήτης πάντως γαρ, ηρίστευσε τιμηθείς κάρα. Αθανάσιος έβρε Αθανασία, Δημητριανός Ιθανών αποξήφους. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών.

0: ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν τη υψίστηση, πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πύρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κερτέ γης. Νεανίσχυ και παθαίνει πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτού. Άσαρε το Κυρίο άσμα και νόνι έννοιες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει πραΐσει σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρκι αυτών και ροφέει δίστο με τε σκερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνης ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και της ενδόξου αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άρτικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάνα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυβάλης ευήκηση, ενείτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα ανεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ήλια Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσα και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά πηγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεήσον με, ίασε την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε, προσεγατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελεό σου της γενός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεό σου εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πληρώσουμε, Αντρίον.

υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνον επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

είναι πλήστημα το πρωί του όλου σου κύριε. Και η όλη ασάμου θα είναι εφράστημα. Εν πάση τη ημέρα ημών εφραστημα. Αν φόν με ρόμου τα πίνω σα υπάρχει. Ετών ονείδων κακά.

και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρόνιμων κατεύθυνων. Το σταυρόν του Χριστού λαβώντες, οι Άγιοι μάρτυρες, ο προαναγκαταγόντες, πάσα του διαβόλου την ίσχυν κατήργησαν, και λαβώντες τέχος ουρανίων, τείχος ημί και γόνασι, υπέρ

0: μάτι σου ύψεις, το αναγκαίρι το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα τω Θεού και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άχασι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην της οφειλέτης ημών. Και μη εισενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Περ της ιεράς και αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως

Όσους να λέγεις και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα.

είπεν ο Κύριος, την ομοιώσω την γενεάντα αυτή, ομοία εστί παιδαρείς εν αγορές καθημένης, και προσφωνούσι της εταίρης αυτών και λέγουσι, ιβλήσαμεν

0: Θεέ, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εν διδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έτοιμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάδευσε βοσκημένων και αποτελέσεων.

Ευλεύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν, για ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σωσον ελέησον, αντιλάβω και διαφύλαξον.

όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτη των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφθούν.

Σήμερα προσεύχομαι, κλείνω στον ημαυκόθηκε και δεωμένου σου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου. Δεν αποδοκιμάσει να εκπέμπει, αλλά ξύλο όπω είναι εκείνε οι είπε μου το αμαρτωλό και ένα ξύλο σου τα δωρατά μου. Σήμερα ο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο. Θεό Θεό ήμουν και εσύ τη δόξα να πέμπουμε σε το ανάγκο σου πατρί και το παναγείο και αγαθό τη οποία σου πνεύμα. Νίκαια και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Το χειρουργείο μυστικό σου κονίζουν. Τρισάγιοι, νεροποσάδοντε, πάσαν και την αποθόμεθα μέρη. Τα χειροβοή μυστικό σου κονίζοντε και τη ζώπη όδρια των τρισάγιων, νεροποσάδοντε.

Βένετο, τον δημάσου ανθρώπου για την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ευλογήν σε ειρήνηση ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, και γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτος σώμα, σοι και ο μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειώνου στο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόνες ανέσσιας πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετά.

0: του των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον Δέσποτα το Άγιον Ποτήριο.
0: Το δέν το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον Δέσποτα αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ως του γενέστε τη μεταλαμβάνω. Τη νύψη ψυχή τη άφηση αμαρτία. Τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο. Τη βασιλεία σου ενώ πλήρωμα ει παρησία την

0: προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ως φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ιησύ Κύριε.
2: Και καταξίωσουν ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως το ονομάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει
3: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση

0: Jesus, que nos chamou para comandar um
1: Amém.

δείπνο σου του μυστικού, σήμερον για Θεού, την ονόν και παράλαβε, μίγαρ της εχθρήσου, το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας τη δώσω, κατάφερο Ιούδας, αλλά σου ληστή σου μολογώσει, μίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ο δείπνος σου του μυστικού, σήμερον η Θεού, την ονόρ με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρήσου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σου ληστή σου μολογώσει.

0: ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Κύριε και γιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήδη σου. Σι αυτούς δόξουν η θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μάχους ελπίζοντας επί σένα. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου της ιερεύσης της άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντων ρηματέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι.

0: Ημών δόξης, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράν και Παναμόμου Αγίες αυτομητρός, την αγάπη, τιμία και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμή.

0: Και καλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως των Σωστών, και την Θείαν Κυράν Σταυγωγίαν Εκτελέσεις, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας και Εγκόξου Μάρτυρος Αγρυπίνης, της και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω ότι προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Λυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής που ενά της βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Παρασκευοπούλου του Εμπάτρες.

0: Η Αγίατριά μας διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη, είναι 23 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, λειτουργικά θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο σκύλος και η αλεπού στο μύθο και τη λογοτεχνία» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Ιδίπου Στυρανούμενος» και άλλα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα» του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε μια εκπομπή για τον Άγιο Απολλινάριο με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα, 23 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των Αγίων Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης που μαρτύρησαν μαζί της. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου, Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου, του Αγίου Αθανασίου Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και των Αγίων Γαΐου, Λωλίας, Πρόβης και Ουρβανού, τη μνήμη του Οσίου Νικήτα του Θηβαίου και των τριών μαθητών του, Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ, τη μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης, του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα, του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ, των Οσίων Ιωσήφ Αντωνίου και Ιωαννικίου Ηγουμένων της Μονής της Εικόνας του Βλαδιμίρ στο Βολογντά, την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γερμανού Αρχιεπισκόπου Καζάν και την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλωστού.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Νικήτα το Θηβαίο και τους τρεις μαθητές του Θεόδωρο, Γρηγόριο και Δανίλ. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε από θεοσεβείς και εύπορους γονείς στη Θήβα της Βιωτίας στις αρχές του 11ου αιώνα. Την ημέρα της βαπτίσεώς του εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς πάνω από το παιδί για να δηλώσει την εύνοια του Θεού. Σε ηλικία 5 ετών εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευσή του σε δασκάλους, όπου επέδειξε υποδειγματική επιμέλεια τόσο στις σπουδές του, όσο και στην άσκηση των ευαγγελικών αρετών. Η καθαρότητα της ψυχής του και η ταπεινοφροσύνη του ήταν τέτοιες που προσήλκυσαν κοντά του όλους τους συμμαθητές του, όπως ο Μαγνήτης έλκει ακαταμάχητα το σίδερο. Καθώς οι γονείς του ήταν αντίθετοι στο σχέδιό του να γίνει μοναχός, μόλις έγινε 16 χρονών, έφυγε κρυφά μαζί με τον αδελφό του και έγιναν δεκτοί στη μονή του Θεοκλήτου. Σύντομα εκάρη μοναχός και επέδειξε υποδειγματική ασκητική πολιτεία, χωρίς να δίνει έκτοτε ανάπαυση στα βλέφαρά του, μέχρι να ετοιμάσει στην καρδιά του τόπο αναπαύσεως για τον Κύριο. Η διάπειρη αυτή αγάπη για το Θεό τον έκανε να επιθυμεί μία βιωτή εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην προσευχή μέσα στη μοναξιά και έτσι ζητούσε μέρα νύχτα το Θεό να του δωρήσει αυτή τη χάρη της ησυχίας. Μία νύχτα ένας άγγελος εμφανίστηκε στον ηγούμενό του ζητώντας από αυτόν να μην βάλει εμπόδια στην ορμή του νέου μοναχού και το πρωί ο ηγούμενος έδωσε στον Νικήτα την ευλογία του να ζήσει ως ερημίτης. Παίρνοντας μαζί του τον αδελφό του, ο Άγιος αναχώρησε σε αναζήτηση τόπου πρόσφορου για την ερημητική βιωτή. Φθάνοντας στην περιοχή της Όστιας, είναι οι αρχές Κορσιές στην νοτιοδυτική ακτή της Βιωτίας, στους πρόποδες του Ελικόνα, βρήκε ένα σπήλαιο σε σχήμα κόνου όπου εγκαταστάθηκε και για 10 χρόνια διεξήγαγε γενναίους ασκητικούς αγώνες έχοντας μοναδικό του μάρτυρα τον Κύριο. Η φήμη των αρετών του δεν άργησε να διαδοθεί στα περίχωρα, ώστε μεταξύ αυτών που έρχονταν να τον επισκεφθούν για να λάβουν ένα σωτήριο λόγο, πολλοί ήταν εκείνοι που του ζητούσαν να διάγουν εισαγγελικό βίο υπό την καθοδήγησή του. Ο Όσιος Νικήτας τους καθοδηγούσε με γνώση στην οδό της αρετής και για να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της κοινότητας, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Περνούσε όλη τη νύχτα προσευχόμενος, περπατώντας στο βουνό για να κατανικήσει τον ύπνο και την αυγή βρισκόταν με τους αδελφούς στο ναό που είχε διευθετήσει μέσα στο σπήλαιο. Παρέμενε για πολλές ώρες γονατισμένος εν προσευχή στον άρθηκα της εκκλησίας, τη νύχτα ή την ημέρα, βγαίνοντας σπάνια από το μοναστήρι μόνο όταν το καλούσε η ανάγκη.

Η ακτιμοσύνη του ήταν παροιμιώδης και σύμφωνα με το ευαγγελικό κέλευσμα δεν είχε δεύτερο χιτώνα. Εναποθέτοντας κάθε μέρημνα για τροφή και ρουχισμό στη θεία πρόνοια, μόνη του έγνοια ήταν να προσδοκά αδιαλείπτως την έλευση του Κυρίου, βρίσκοντας τρόπους να του είναι αρεστός. Όταν κάποιος επισκέπτης έφερνε κάτι φαγόσιμο, όσιος γευόταν ελάχιστο για να αποδιώξει την γενοδοξία, αλλά μόλις βρισκόταν μόνος του, ξανάρχιζε τη συνηθισμένη του τάξη, ξερό ψωμί και λίγο νερό. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αυτό το γεύμα το λάμβανε μόνο το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τις περνούσε σε πλήρη ασιτεία. Όταν όμως κατά τις ημέρες εκείνες ερχόταν κάποιος επισκέπτης, έτρωγε ό,τι του προσέφεραν. Είχε λάβει από το Θεό το χάρισμα να ημερώνει όλα τα αγρίμια τα οποία τάιζε με το χέρι του. Είχε πάντα όψη προσινή, πρόσχαρη και γεμάτη από χάρη του Θεού και με τα λόγια του που ήταν γλυκύτερα από το μέλι και αντλούσαν από τις γραφές ή από τη σοφία των πατέρων της ερήμου, έκανε να αναβλύζουν δάκρυα κατάνοιξη στους ακροατές του. Διδάσκοντας τους μαθητές του, τους μάθαινε να αποφεύγουν τις παγίδες του εχθρού και να φυλάγουν την καρδιά τους από τα δηλητηριώδη βέλη του, τους ρυπαρούς λογισμούς που πρέπει να απορρίπτουν από την πρώτη κιόλας επίθεσή τους. Επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί συνέρεαν από παντού προς τον Όσιο Νικήτα, όπως προς τον πατέρα τους. Με καλοσύνη τους προσέφερε λόγο παραμυθίας ή παρένεση προς μετάνοια και προς την άσκηση της αρετής και σε όσους υπέφεραν από πάθη χρησιμοποιούσε πνευματικά φάρμακα. Επέκτηνε εξίσου τη φροντίδα στις ασθένειες του σώματος και μετά τις νηστείες του, τις δεήσεις και τη χρήση με έλαιο, θεράπευε τις ασθένειες και εξέβαλε δαιμόνια. Μία ημέρα ο Όσιος μετέβη σε ένα μοναστηρί της περιοχής όπου ο ηγούμενος, απορροφημένος από τις βιωτικές μέρημνες, αμελούσε όχι μόνο τα πνευματικά καθήκοντα, αλλά παρέσυρε και τους μαθητές του στην άλογη αυτή δραστηριότητα που συνιστά απώλεια για τους μοναχούς. Ο άνθρωπος του Θεού τον παρότρινε να έχει την ελπίδα του στο Θεό και να καλλιεργεί τις αρετές της ψυχής, ενώ τελειώνοντας του υποσχέθηκε με κάθε επισημότητα ενώπιον Θεού και αγγέλων ότι αν επιδιδόταν με επιμέλεια στις προσευχές και στις μοναχικές ακολουθίες, ο Κύριος θα του χορηγούσε όχι μόνο ουράνια αγαθά, αλλά θα του εξασφάλιζε επίσης τις υλικές ανάγκες της αδελφότητός του. Καθώς τον πίεζε να μείνει τη νύχτα, Όσιος μετέβη στην εκκλησία και προσευχήθηκε πολλή ώρα για τη σωτηρία της μονής. Ένας άγγελος εμφανίστηκε τότε, του προσέφερε ουράνιο άρτο και του συνέστησε να πει στους μοναχούς που ήταν σκορπισμένοι στις εργασίες τους τα εξής: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν». Όταν οι μοναχοί επέστρεψαν από τους αγρούς, βρήκαν τον Όσιο να τους περιμένει στην τράπεζα, η οποία ήταν στρωμένη με

Ο Θεόδωρος, εφημέριος ενός κοντινού χωριού, ερχόταν συχνά να επισκεφθεί τον Όσιο για να συζητήσει μαζί του πνευματικά θέματα. Μία φορά η ώρα πέρασε με τη συζήτηση και νύχτος, οπότε ο Νικήτας του πρότεινε να μείνει μέχρι το πρωί. Όταν ο Θεόδωρος σηκώθηκε για τη νυχτερινή προσευχή, είδε στο κελί του Οσίου ένα φως υπερκόσμιο σαν αστραπή που διαρκούσε και ακτινοβολούσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Πλησιάζοντας το κελί, είδε τον Όσιο να αναπάβεται σε ένα απαστράπτον κρεβάτι με βαρύτιμα υφάσματα και πετράδια, περιβαλλόμενος από δύο λαμπρούς αγγέλους που τον προστάτευαν με τα φτερά τους. Λίγο αργότερα είδε τον Νικήτα να σηκώνεται και μόλις ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό, βρέθηκε ανυψωμένος από τη γη με την όψη του να λάμπει. Αφού επετέλεσε και άλλα θαυμαστά, ο Όσιος Νικήτας, σαν στήλη ζώσα που ένωνε την προσευχή του με την προσευχή του τη γη και τον ουρανό, κοιμήθηκε ειρηνικά στις 23 Ιουνίου του 1079. Ο Όσιος Γρηγόριος τώρα γεννήθηκε στο Μιστρά από ευσεβείς γονείς. Τη μόρφωσή του την εμπιστεύτηκαν σε έναν ευσεβή ιερέα. Το παιδί έμαθε να διαβάζει από την Αγία Γραφή και επεδείκνυε μεγάλη βλάβεια. Σε ηλικία 16 ετών έφυγε από το πατρικό σπίτι και ακολούθησε μοναχούς που κατευθύνονταν προς την Παλαιστίνη. Έλαβε το αγγελικό σχήμα στη Ρώμη και αφού πέρασε ένα διάστημα στην άσκηση, συνέχισε την ιεραποδημία του προς τους Αγίους Τόπους. Μετά τα Ιεροσόλυμα επισκέφθηκε τα ιερά σκηνώματα της Μικράς Ασίας, της Νίκαιας, της Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και έφτασε τέλος στην περιοχή της Εύβοιας. Βρήκε έναν τόπο κατάλληλο για τον ερημητικό βίο στο νησί Ωραιό, κοντά στην πόλη των Ωραιών, και εγκαταβίωσε εκεί εν ησυχία και προσευχή. Οι αρετές του όμως προσήλκυσαν σύντομα πολλούς επισκέπτες που έρχονταν να ξεδιψάσουν με τους λόγους του σαν από ζωντανή πηγή. Δίδασκε σε αυτούς να αντιστέκονται στους πονηρούς λογισμούς που υποβάλλει ο διάβολος με την ταπείνωση, με τη φυλακή της καρδίας, την αντίκρουση των επιχειρημάτων τους, με τη βοήθεια μιας αγίας οργής και κυρίως με την προσευχή που αναβλύζει από τα βάθη της καρδιάς. Επειδή όμως οι επισκέψεις αυτές τάρασαν τον άνθρωπο του Θεού, βρήκε καταφύγιο στο ερημονήσι Στρογγύλη. Και εκεί όμως οι πιστοί δεν άργησαν να καταφθάνουν και μάλιστα τόσο πολύ ώστε η θάλασσα έδειχνε σαν πολυάριθμη πόλη. Ο Άγιος Γρηγόριος διήγε εκεί αγγελική πολιτεία, προσευχόμενος αδιάλειπτα, αγρυπνώντας και νηστεύοντας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ερχόταν κάποιος διακεκριμένος επισκέπτης, οπότε ο Γρηγόριος τον δεχόταν απλά για να αποφύγει τους επένους. Έφτασε σε μεγάλη ηλικία και προβλέποντας την εκδημία του, συγκέντρωσε τους μοναχούς της γύρω περιοχής. Αφού αντάλλαξε μαζί τους ειρηνικό ασπασμό, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό περιβαλλόμενος από ουράνια δόξα. Όσιος Δανίηλ καταγόταν από το κάστρο πατρών, αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση και την προσευχή και έλαβε από το Θεό το δώρο μιας τέτοιας φιλανθρωπίας, ώστε προσέφερε φιλοξενία αντάξια του Πατριάρχου Αβραάμ τόσο στους συμπολίτες όσο και στους ξένους. Επισκεπτόμενος μία ημέρα τον Όσιο Νικήτα, ο οποίος το δέχτηκε με σεβασμό, συζήτησαν πολλές ώρες γύρω από τους αγώνες της άσκησης και τη χάρη του Θεού. Όταν ο Δανιήλ έφυγε, ο Όσιος Νικήτας του είπε: «Πατέρα και αδελφέ, ας είμαστε νυφάλιοι και άγρυπνοι, να προετοιμαζόμαστε για την εκπλήρωση των εντολών. Ας κατευθύνουμε τις αισθήσεις μας προς το καλό, ας λεπτύνουμε το νου μας ώστε να κατανοήσει το θέλημα του Θεού και σε ετοιμάσουμε την ψυχή μας για να δεχτεί τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε, αφού ακούσουμε και παρατηρήσουμε τις ένδοξες αποκαλύψεις, να κερδίσουμε τα ανώτερα αγαθά». Ο Όσιος Δανιήλ επέστρεψε στο κελί του και συνέχισε την ουράνια πολιτεία του, μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, πλήρης ημερών και χαρίτων.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από το συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για τον Όσιο Νικήτα το Θηβαίο και τους τρεις μαθητές του, Θεόδωρο, Γρηγόριο και Δανιήλ. Να περάσουμε όμως στην κίνηση στους δρόμους, η οποία φαίνεται παραδόξο σήμερα ότι είναι καλή. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, αυξημένη η κυκλοφορία είναι μόνο σε 4 περιπτώσεις, δηλαδή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική

Για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Ξεκινάμε με τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, ανατολική-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 ως 33 στα υπηρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι στη Θεσσαλία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα υπόλοιπα από βόρειες 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 ως 28 και στην νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Έθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά έθριος. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 32 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, θα σταθούμε σε κάποιους στίχους από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, είναι οι στίχοι 4 με 10, και εδώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η σωτηρία έρχεται δια της χάριτος του Θεού. Λέει «Χάριτι εστέ σε σωσμένη», στο 5 στίχο δηλαδή. Έχετε σωθεί από τη χάρη του Θεού. Πιο κάτω στον 8 στίχο λέει «Τη χάρη τη εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως», μέσω της πίστης λοιπόν, και αυτό είναι ένα δώρο του Θεού, θα πει πιο κάτω, για να μην καυχέται κανείς. Προβληματιστήκαμε, αγαπητοί ακροατές, πάνω σε αυτούς τους στίχους και ζητήσαμε την βοήθεια για να τους προσεγγίσουμε από τον πρώτο πρεσβύτερο, πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είναι ένας προβληματισμός εδώ, πατέρα Χριστόδουλε, γιατί το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι ότι έχουμε ήδη σωθεί από τη χάρη του Θεού, δεν σωζόμαστε αν επιχειρήσει κανείς μια πολύ πρόχειρη έτσι απόδοση, θα μας διορθώσετε στη συνέχεια που κάνουμε λάθος. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι δεν σωζόμαστε από τα έργα, για να μην πει κανείς ότι σώθηκε επειδή έκανε έργα και καυχιέται. Σώζεται από τη χάρη του Θεού. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αφού έχουμε σωθεί από τη χάρη του Θεού, αφού έχουμε λάβει αυτό το δώρο, το ύψιστο δώρο από το Θεό, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, δεν χρειάζεται η εκκλησιαστική και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.
3: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εδάφιο, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συζητημένο μέσα στους αιώνες. Για να το προσεγγίσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε, όπως πάντα πρέπει να κάνουμε όταν πάμε να ερμηνεύσουμε ένα κείμενο ευαγγελικό ή και κατά τη συνέχεια πατερικό, σε ποιο πλαίσιο ιστορικό λέγεται και γιατί το γράφει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, τι συμβαίνει δηλαδή, τι έχει στο μυαλό του. Καταρχάς λοιπόν να πούμε ότι η επιστολή απευθύνεται στους Εφεσίους, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παθητικοί ακροατές κάποιων ιεροπραξιών, είναι άνθρωποι που έχουν αφήσει τη θρησκεία των προγόνων τους, είτε ήταν εθνικοί είτε Εβραίοι, και άρα ενεργητικά έχουν προσφορήσει στην απίστη. Άρα πρέπει να βγάλουμε λίγο έξω από τους εαυτούς μας καταρχάς στο σημερινό πλαίσιο που ζούμε και να δούμε πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Όμως το ουσιαστικό θέμα που μας αφορά εδώ όσο αφορά το αρκείμενο του Αποστόλου Παύλου είναι ότι όπως καταλαβαίνουμε και από την επιστολή αυτή, στην εκκλησία της Εφέσου υπήρχαν έντονες εντάσεις μεταξύ εκείνων που έρχονται από τον Ιουδαϊσμό και εκείνων που έρχονται από τις εθνικές θρησκείες. Άρα τι συνέβαινε στους ανθρώπους εκείνης της εποχής, όπως το βλέπουμε και στις πράξεις και στις άλλες επιστολές, τόσο και οι εθνικοί όσο και οι εξουδαίων χριστιανοί πίστευαν ότι μπορούν να κερδίσουν την εύνοια του Θεού μέσα από τελετουργίες, την εφαρμογή του νόμου ή κάποιος αν ήταν εθνικός μέσα από την φιλοσοφία κτλ. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι όντως υπάρχουν καλά έργα, στο πούμε έτσι, αλλά τα καλά έργα συνδυάζονται με αυτό που είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πολύ καλά, γιατί ήταν ένας πολύ πολύ συνεπής και αγωνιζόμενος Εβραίος μέχρι να έρθει ο Χριστός στη ζωή του. Εκείνο που θέλει να διαβεβαιώσει, γιατί το έχει ζήσει ο ίδιος, ναι, είναι ότι όσους κανόνες και να ακολουθήσεις, όσο και να φιλοσοφείς τα πράγματα, όσες περιτομές και να κάνεις ή να κρατήσεις διατάξεις του νόμου, ναι, δεν πρόκειται να οκτήσεις μια πραγματική σχέση με τον Θεό, αλλά η σχέση με τον Θεό δίνεται μέσα από τη χάρη του Θεού, η οποία όμως, χάρη ναι, αυτή, έρχεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος κάνει πράξη την διδασκαλία του Κυρίου, έτσι όπως εκείνος την διατύπωσε αυτά τα χρόνια που έμεινε πάνω στη γη. Θα πει κάποιος που το βλέπουμε αυτό, η απάντηση αμέσως έρχεται από την διαπίστωση, που επίσης πάντα πρέπει να την υπενθυμίζουμε, ότι για να ερμηνεύσουμε έστω και ένα στίχο από το Ευαγγέλιο και τις Επιστολές πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα τα άλλα Ευαγγέλια και όλες τις Επιστολές. Άρα κατευθείαν η απάντηση είναι ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους Αποστόλους και κατεπέδυνες του Χριστιανούς συνεργούς του Θεού στη σωτηρία.
0: Ναι.
3: Θεού εστέ συνεργή που λέει, αλλά κυρίως στο ότι στον περίφημο ύμνο της αγάπης ο ίδιος με έναν τρόπο τόσο εμφαντικό λέει ότι ακόμα και αν κάποιος δώσει το κορμί του να καεί, ακόμα και αν δώσει όλο το υπάρχοντα, ακόμα και κάνει θαύματα, αν δεν έχει αγάπη και την αγάπη του Θεού ο Χριστός δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Άρα επισημαίνει κάτι όσο αφορά τη χάρη του Θεού, αλλά είναι σαφέστατο από το σύνολο των επιστολών του και βεβαίως από το Ευαγγέλιο ότι η χάρη γίνεται, δίδεται μεν δωρεάν και τα πάντα είναι αποτέλεσμα της χάρητος,
0: ναι,
3: αλλά αυτή η χάρη, η δωρεάν χάρη δίνεται όχι ως αξιομνηστία αλλά ως αποτέλεσμα ενός τρόπου ζωής τον οποίο μας κάλεσε ο Χριστός και όσο τον ζούμε τότε αυτόματα θα λέγαμε εισαγωγικά αρκετή χάρη.
0: Μάλιστα. Ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να αποδεχτεί αυτή την χάρη του Θεού, γιατί θα μπορούσε κάποιος να μην θέλει να σωθεί.
3: Ναι, εδώ είναι το θέμα γενικότερα του πνευματικού νόμου που ισχύει για όλους μας,
0: ναι,
3: και αυτούς που λέμε ότι πιστεύουμε και τους άλλους απ' έξω. Κατά βάθος όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουμε, εκτός από αυτούς που είναι διεστραμμένοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μόνες στιγμές πραγματικές που ζήσαμε στη ζωή μας και είχαν ένα βάθος ψυχικό ήταν οι στιγμές που νιώσαμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν. Ήταν οι στιγμές που πραγματικά αισθανόμαστε μια ασφάλεια, μια χαρά. Δεν μιλάω για ξαφνικούς έρωτες και πυροτεχνήματα συναισθηματικά. Μιλάω για αυτή τη βαθιά αγάπη που μπορεί να έχουμε νιώσει. Όμως, ακριβώς επειδή είμαστε αδύναμοι και άστοχοι, παρασυρώμαστε στο κυνήγι της εύκολης χαράς, αυτής που θα μπορεί να αγοράζεται με χρήματα ή να κερδίζεται με πυροτεχνήματα, όπως είπα. Και είναι σαν να μην έχουμε εντοπίσει ακριβώς ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουμε αυτή τη βαθιά χαρά. Εδώ ακριβώς είναι και το μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι πάντα επίκαιρο στον κόσμο και στην εποχή μας, που οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο να μπορούμε να εύκολα να αποκτούμε αυτές τις πρόσκαιρες χαρές, αλλά λείπει το νόημα που μας κάνει να είμαστε μόνοι μας σε μια κατήφια, σε μια κατάσταση ανειδονίας, γιατί όλα τα έχουμε ζήσει κτλ. Οπότε μας λείπει, αλλά δεν το ξέρουμε τι μας λείπει. Όλο ψάχνουμε την απάντηση σε πολιτικές λύσεις, ψάχνουμε την απάντηση σε τεχνητές λύσεις, αλλά αγνοούμε ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει την πραγματική ευλογία στη ζωή μας, άρα αυτή δίδεται σύμφωνα με την χριστιανική πίστη της χάρη του Θεού, θέλει μια συγκεκριμένη προσέγγιση που έχει κάνει με τα καλά έργα, για να πάμε πάλι λίγο στο κείμενο,
0: ναι,
3: γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει εδώ, έτσι που έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, να θυμηθεί τον Απόστολο Ιάκωβο που λέει ότι όπως το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή,
0: ναι,
3: προκύπτει ένα ερώτημα, μήπως ο Απόστολος Ιάκωβος έρχεται σε αντίθεση με τον Απόστολο Παύλο. Και το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, αυτό το χωρίο αντίστοιχα του Ιακώβου, τον Δεύτερο Θεό, όταν πάμε να μιλήσουμε για την αντίστοιχη, τις αντίστοιχες, γιατί είναι πολλές οι αναφορές του Απόστολου Παύλου στη χάρη. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει με την αρνητική έννοια των έργων, δηλαδή τους κανόνες, την περιτομή, τη φιλοσοφία, τις αξιομιστίες, ενώ ο Ιάκωβος ο Δελφόθεος επισημαίνει αυτό που επισημαίνει αλλού ο Παύλος, όταν λέει καλά έργα εννοεί τις πράξεις της αγάπης. Τα έργα της αγάπης.
0: Μάλιστα.
3: Θα λέγαμε λοιπόν ότι μπορούμε να χωρίσουμε τα έργα αυτό που λέει, γιατί στο χωρίο το οποίο μελετούμε λέει δεν προέρχεται τα δικά σας έργα.
0: Ναι, για να μην καυχιέται κανείς.
3: Για να μην καυχιέστε,
0: ναι.
3: Γιατί εγώ μπορώ να καυχηθώ εάν πω ότι τηρώ τη νηστεία αυτή των Αγίων Αποστόλων που δυστυχώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι την τηρούν, αλλά μπορώ να πω ότι την τηρώ ακριβώς όπως η Εκκλησία την έχει θεσπίσει, μπορώ να καυχηθώ.
0: Μάλιστα,
3: αλλά αυτό μπορεί
0: μάλιστα.
3: να είναι εύκολο για μένα, γιατί είμαι λιτοδίαιτος ή γιατί είμαι εύκολο στο φαγητό
0: μάλιστα.
3: ή γιατί μου είναι πολύ εύκολο γιατί είμαι πειθαρχημένος. Αυτό μπορεί να καυχηθώ για τον εαυτό μου. Αλλά η χάρη του Θεού δίδεται όταν κάνω πράξη το λόγο του Θεού, που είναι δύσκολο να τον τηρήσω, γιατί είναι δύσκολο να μην υποτιμήσω, να μην ανταγωνιστώ, να μην κατακρίνω, να μην οργιστώ, να μην γκρινιάξω και όλα αυτά τα οποία είναι το κέντρο της διδασκαλίας του Χριστού. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για καλά έργα, δεν μιλάμε ούτε καν για φιλανθρωπία, η οποία είναι σπουδαία. Αλλά μου είναι πολύ εύκολο όταν έχω χρήματα να βγάλω και να δώσω.
0: Ναι.
3: Και μπορεί να νιώσω και πολύ μεγάλη καύχηση μέσα μου. Ότι εγώ δεν είμαι σαν την Κατερίνα, εγώ δίνω λεφτά.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να θυμηθούμε το Φαρισαίο. Ενώ τα έργα της αγάπης προβλέπουν, πρέπει να έχουμε προϋποθέτουν ότι θα αφήσω κάτι από τον εγωισμό μου. Το να βγάλω να δώσω το πενιντάρικο γιατί εγώ είμαι ωραίος άνθρωπος και βοηθάω, δεν είμαι σαν τους άλλους, μπορεί να είναι εύκολο. Για κάποιους δεν είναι, αλλά για πολλούς είναι εύκολο. Αλλά το να κάνω λίγο πίσω τον εγωισμό μου, άμα μου μιλήσεις λίγο απότομα και να μην θυμώσω, είναι δύσκολο. Γιατί
0: μάλιστα.
3: το ένα προϋποθέτει απλώς ότι θα έχω μεγάλο πορτοφόλι, ενώ το άλλο προϋποθέτει μετάνοια, αυτοσυνειδησία, αυτομεμψία και απόφαση να αφήσω πίσω το δικό μου θέλημα για να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού.
0: Δεν είναι θέμα της σημερινής συζήτησής μας, αλλά θα ήθελα ωστόσο να σας ρωτήσω, Πατέρα Χριστόδουλε, καταλαβαίνω ότι πολύ εύκολα όλοι εμείς που δεν είμαστε θεολόγοι μπορούμε να παρερμηνεύσουμε κάτι. Αν δεν το δούμε όπως είδατε εδώ, ας πούμε, είναι ένα στίχος. Διαβάζοντας μόνο το στίχο μπορεί να ερμηνεύσουμε κάτι λάθος. Και θα ήθελα έτσι εδώ να σας ρωτήσω, πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, εμείς που δεν είμαστε θεολόγοι?
3: Ναι. Τώρα, ποιος είναι θεολόγος? Επειδή θεολόγος δεν είναι απλώς κάποιος που έχει πέσει στα κείμενα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι κάποιος που αγαπάει τα θεολογικά κείμενα. Θεολόγος είναι όποιος προσπαθεί να κάνει πράξη το λόγο του Θεού, και αφού προσπαθεί να το κάνει πράξη, έχει το ενδιαφέρον
0: μάλιστα.
3: να μαθαίνει συνεχώς και να μην μένει σε αυτά που ήξερε. Ή που να είναι εύκολος αποδέκτης ό,τι ακούει δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει κάποιος λοιπόν να έχει την επίγνωση ότι αν δεν κατανοήσει πρώτα απ' όλα το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπόθηκαν, όπως είπα πριν, αυτά, γιατί το έγραφε συγκεκριμένος,
0: σε ποιους απευθυνόταν, ποια
3: σε
0: εποχή,
3: τι λέγεται λίγο πριν από αυτό το στίχο, τι είναι συγκεκριμένη επιστολή, τι θέμα πάει να λύσει και ποιος είναι, θα κάνει μεγάλο λάθος. Να πω ένα παράδειγμα. Πολλοί κατακρίνουν, και το βλέπουμε και σε κοσμικά έντυπα πολλές φορές, εκκλησιαστικούς συγγραφείς όπως τον Παύλο ή τον Χρυσόστομο, για τη θέση της γυναίκας, για κάποιες θέσεις σχετικά
0: ναι.
3: με τη γυναίκα. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό γράφεται 2.000 χρόνια πριν, ας μείνουμε στον Παύλο, μια και
0: μάλιστα.
3: επιστολή που μιλούσαμε σήμερα. Μιλάμε για 2.000 χρόνια πριν, σε μια αυστηρά οργανωμένη θρησκεία. Μπορούμε να δούμε και σήμερα στο Ισραήλ τους υπερορθόδοξους Εβραίους με τι φανατισμό και απολυτότητα την κάνουν και την τηρούν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, όταν έχουμε το 2026 στο Ισραήλ ή και αλλού όπου υπάρχει διασπορά, να υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα που θα φτιάχνουν τον καφέ, θα μαγειρεύουν, ασανσέρ που λύνουν αυτόματα για να μην πατήσεις το κουμπί και μολυνθείς το Σάββατο. Αν καταλάβουμε σε εκείνο το πλαίσιο που ήταν οι πάντες έμφε, οι πάντες παντού και υπήρχε και η έννοια του νόμου τόσο ισχυρή και ο φόβος μην γίνει κάποιος από συνάγωγος, το ότι οι γυναίκες απαγορευόταν να είναι στις συναγωγές, να μιλάνε, να αναλύουν, να ερμηνεύουν σε μια τοποθετούμενη κοινωνία. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι γυναίκες να μην μιλάνε, γιατί έχουν προκύψει, καταλαβαίνουμε από την επιστολή, ότι έχουν προκύψει ζητήματα από τους πιο συντηρητικούς και ειδικά τους εξεβραίων χριστιανούς. Από εκείνους που ήταν πιο φιλελεύθεροι και ήθελαν όλα να ανατραπούν, και αντί να καταλάβουμε ότι ο Παύλος πάει να λύσει ένα ζήτημα συγκρούσεων
0: ναι,
3: που προκύπτουν από τη νέα θρησκεία και την παλιά, και με το, αν τον κρίνουμε λες και είμαστε στην εποχή του φεμινισμού και το 2026 σήμερα, αντί να πούμε ότι για την εποχή του ήταν πάρα πολύ μπροστά και μένουμε σε ένα στίχο μόνο, δεν βλέπουμε ότι ο Παύλος όπου πήγαινε τον ακολουθούσαν οι γυναίκες, οι γυναίκες ακολούθουσαν, του λέει ότι δεν υπάρχει άρσεν και φίλοι κτλ. Όταν κάνουμε λοιπόν, όταν έχουμε άγνοια και δεν ενδιαφερόμαστε για το παραπάνω, ή θα μείνουμε σε μονοσήμαντες ερμηνείες, είτε θα, αν είμαστε εκτός Εκκλησίας, θα κατηγορούμε τον Απόστολο Παύλο μισογύνη.
0: Μάλιστα.
3: Ένα παράδειγμα.
0: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως αυτό που είπατε τώρα, το καταλαβαίνουμε.
3: Και θα μπορούσα να πούμε να αφιερώσουμε όχι 10 λεπτά, εκπομπή ολόκληρη γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι και πολύ παρεξηγημένος ο Παύλος, δηλαδή είναι κρίμα ένας άνθρωπος τόσο μπροστά από την εποχή του και πραγματικά ένας χαριτωμένος άνθρωπος να κατηγορείται και όχι μόνο ως μισογύνης και άλλα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστικό βεβαίως ότι θα πρέπει να ξέρουμε, διαβάζοντας και το Ευαγγέλιο και αναλύσεις, ότι τον κατηγορούσαν και πάρα πολύ, πολύ σφοδρά εξ Εβραίων Χριστιανοί. Ακριβώς για τον λόγο που σήμερα κάποιοι τον κατηγορούν ως συντηρητικό.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, εκείνοι τον θεωρούσαν σαν πολύ μοντέρνο, πολύ προχωρημένο και προδότη, και σήμερα μπορεί να τον κατηγορούν κάποιοι ως μισογύνη και συντηρητικό.
0: Μάλιστα. Σας κουράσαμε σήμερα, αλλά δεν μπορούσα να μην σας το ρωτήσω αυτό.
3: Όχι, τόσο ωραία πράγματα να συζητάει αυτά κανείς. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο. Εκείνο που θέλω να πω στο τέλος όλων αυτών είναι να θυμόμαστε ότι όσες αξιονιστίες και να κάνουμε, όσο και να παριστάνουμε τους καλούς ανθρώπους, μπορεί να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Αλλά επειδή δεν είμαστε πρόσκοποι να κάνουμε καλές πράξεις, υποστηρίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και θέλουμε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δίδεται μόνο σε όποιον είναι δεκτικός αυτής της χάρητος, όπως λέει η θεολογία. Και για το να γίνεις δεκτικός της χάρητος σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις το δικό σου θέλημα και να ανακαλύψεις καθημερινά στη ζωή σου το θέλημα του Θεού. Όταν προτάσουμε το δικό μας εγώ και το δικό μας θέλημα, ακόμα και αν κατά κόσμο φαίνεται δίκαιο, αλλά μένει απ' έξω η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή η διδασκαλία του Θεού, η χάρη δεν θα την έχουμε. Θα είμαστε άνιδρες. Και όχι όποιος είναι άνιδρες, αλλά ταυτόχρονα είναι θρησκευόμενος, καυχιέται. Αυτό ο Παύλος τονίζει συνεχώς και γι' αυτό λέει αλλού εκεί στο νήμα της αγάπης ότι η αγάπη δεν ζητείται αυτή, δεν ζητά τα δικά της και δεν περηφανεύεται. Οπότε η χάρη έρχεται όταν δεν ζητάμε τα δικά μας, αλλά ζητάμε εκείνα που ενώνουν, εκείνα τα οποία συμφορούν, εκείνα τα οποία περιφορούν. Και τότε όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό, αφήνουμε πίσω τον παλιό άνθρωπο για να έρθει ο καινούργιος άνθρωπος, ο άνθρωπος της χάρητος, για να έρθει η χαρά του Θεού στη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, Πατέρα Χριστόδουλε, και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Εγώ, καλή σας ημέρα. Και
0: καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον Πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Το 1305 υπογράφεται η Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Φλαμανδών και Γάλλων. Το 1611, κατά τη διάρκεια αποστολής στη Βόρεια Αμερική, το πλήρωμα του Βρετανού εξερευνητή Henry Hanson στασιάζει και βάζει τον ίδιο, τον γιο του και αλεπτά μέλη του πληρώματος σε μια μικρή βάρκα στον κόλπο που είναι σήμερα γνωστός ως κόλπος Hanson. Από τότε δεν τους ξαναείδε κανείς. Το 1758 οι συμμαχικές δυνάμεις Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, 20ου Ανόβερου και Βασίλειο της Προσίας νικούν τα γαλλικά στρατεύματα στο Κρέφελντ της Γερμανίας. Το 1775 πραγματοποιείται η πρώτη κοπηλετοδρομία μεταξύ των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ στο Ντάμεση. Το γεγονός παρακολουθούν 200.000 άτομα. Ανοτελείαστα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό της εκπομπής τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα μιλήσουμε για σεισμική δραστηριότητα.
1: Αν και είχαμε ένα
0: σεισμό. Αν και είχαμε, ναι.
1: Ναι. Αλλά ήταν μικρός, της τάξης των 4 βαθμών.
0: Ναι. Σήμερα σας καλέσαμε για κάτι άλλο, το οποίο όμως νομίζω πως είναι εξίσου σοβαρό. Είναι το θέμα της λειψιδρίας στα νησιά. Δεν είναι κάτι καινούριο νομίζω, κύριε καθηγητά, αλλά είναι κάτι που παρουσιάζεται πιο έντονα. Εσείς κάνατε μία παρέμβαση σε αυτό το θέμα και θα ήθελα έτσι εδώ να ζητήσω τη γνώμη σας. Μπορεί να λυθεί το θέμα της λειψιδρίας στα νησιά και με ποιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να δούμε μερικά θέματα πριν επιχειρήσουμε να λύσουμε το θέμα, το οποίο είναι βέβαια καθόδες και δύσκολο θέμα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δηλαδή η νοοτροπία θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έχουμε νερό δεν μπορούμε να το ξοδεύουμε αλόγιστα. Πράγμα το οποίο τίθεται όταν δεν έχουμε νερό πολύ επιτακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όταν έχουμε δεν το προσέχουμε. Όταν δεν έχουμε τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε. Θα πρέπει να αλλάξει καταρχάς αυτή η νοοτροπία. Σε ατομικό και σε γενικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι το θέμα της λειψιδρίας τίθεται πολύ έντονα στα νησιά μας, και στο Αιγαίο και λιγότερο βέβαια στο Ιόνιο, κυρίως στους θερινούς μήνες. Εκεί όπου η κατανάλωση αυξάνει ραγδαία, λόγω του ότι έχουμε τις τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες εκτοξεύουν τη χρήση του νερού.
0: Τον υπερτουρισμό πια, νομίζω μπορούμε να το λέμε ξεκάθαρα για τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Βεβαίως. Και οι δράσεις γενικές που θα πρέπει να γίνουν ως προς αυτό είναι εξής. Πρώτον, πέρα από την οικονομία που θα πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως και τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε για την αλόγιστη χρήση, για την καταπολέμηση αλόγιστης χρήσης του νερού. Οι δράσεις λοιπόν, οι ενεργητικές δράσεις είναι εξής. Πρώτον, να αποτυπώσουμε σε κάθε νησί τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει από άποψη φυσικών παραμέτρων, δηλαδή θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, στη συνέχεια να πάμε σε υπόγειους υδροφορείς, να δούμε αν έχουμε, αν δεν έχουμε. Βέβαια, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι γνωστά, αλλά πρέπει να κάνουμε μια ριζική επικαιροποίηση των δεδομένων. Να δούμε πού η θάλασσα μπαίνει μέσα στα υπόγεια νερά και όλα αυτά. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να δούμε πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε το νερό, τι έργα μπορούμε να κάνουμε για την αποθήκευση του νερού.
0: Ναι.
1: Τι ανασταλτικά έργα μπορούμε να κάνουμε για τις έντονες βροχοπτώσεις, έτσι ώστε να εμπλουτίζει το υπόγειο συντροφορίας. Και στη συνέχεια ένα μεγάλο θέμα το οποίο τίθεται είναι η αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης. Πολλές φορές έχουμε απώλειες που φτάνουν και τα 60% από τις διαρροές. Και βέβαια από εκεί και πέρα τίθεται το θέμα ότι αν όλα αυτά δεν επαρκούν, γιατί πραγματικά σε μερικά νησιά το θέμα είναι κυρίαρχο, τότε βεβαίως τίθεται και το θέμα της αφαλάτωσης. Αλλά αφαλάτωση όχι καταναλώνοντας ρεύμα και ενέργεια.
0: Ναι, γιατί είναι μια ενεργοβόρος διαδικασία, έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι?
1: Πολύ ενεργοβόρος και πολύ ακριβή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αλλά συνδυάσουμε την αφανάτωση με ενδεχομένως και με έργα τα οποία να παράγουν ενέργεια, δηλαδή ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε τη γνώμη σας και για κάτι άλλο. Στα νησιά, δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια παρατηρείται μια άναρχη δόμηση, παρότι γίνονται προσπάθειες. Έχει καμία λογική στα νησιά μας που έχουν τόσο καθαρή και τόσο ωραία θάλασσα να βλέπουμε, παραδείγματος χάρη να αναφέρω το παράδειγμα της Σαντορίνης, είναι δυνατόν κάθε μικρή τουριστική μονάδα να έχει πισίνες? Δηλαδή είδαμε την περίοδο, ας πούμε, της σεισμικής δραστηριότητας, έπρεπε να διάσουν, ήταν επικίνδυνο. Τώρα που ερχόμαστε και μιλάμε για το νερό και το πρόβλημα που υπάρχει, επιτρέψτε μου έτσι να το πω, ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν ξενοδοχειακές μονάδες στα νησιά να έχουν πισίνες. Προφανώς οι ξενοδοχειακές μονάδες στην υπόλοιπη χώρα είναι λογικό και μπορεί να το ζητήσει ο επισκέπτης που έρχεται από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα κλπ. Αλλά στα νησιά, που είναι δύο βήματα η θάλασσα από το ξενοδοχείο, να έχουμε πισίνες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και μας έχει απασχολήσει πολλές φορές όχι μόνο από την άποψη της διαχείρισης των υδάτων.
0: Ναι.
1: Αλλά και από την άποψη της διαχείρισης των γεωδυναμικών κινδύνων, όπως είπατε, ναι, που έγινε πέρυσι στη Σαντορίνη, όπου οι πισίνες ήταν στον αέρα με τόνους νερό η κάθε μία που περιείχε. Και βεβαίως αυτό το θέμα των κολλητικών δεξαμενών είναι ένα θέμα το οποίο δεν συνάδει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλούς χώρους με το οικιστικό περιβάλλον ή το δομημένο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Αλλιώνει τον ιστορικό χαρακτήρα πολλές φορές και το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και το θέμα των κολλητικών δεξαμενών είναι ένα τεράστιο θέμα. Ειδικά μπορώ να αναφέρω ότι πολλές από αυτές δεν έχουν άδεια, λειτουργούν χωρίς άδεια, και βέβαια το κυρίαρχο που είναι ότι είναι μεγάλες καταναλώσεις νερού που έχουμε,
0: ναι,
1: στις συγκεκριμένες θέσεις.
0: Πάντως βλέπετε, κύριε καθηγητά, αυτά τα θέματα τώρα που συζητάμε τα αντιμετωπίζουν και άλλες μεσογειακές χώρες, άρα γενικώς μήπως το προφανώς θέλουμε τον τουρισμό, αλλά μήπως πρέπει να τον δούμε έτσι κάπως με άλλο μάτι.
1: Δεν θα πρέπει να είμαστε στο βωμό
0: του. Όλο στο βωμό του κέρδους, έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πρέπει να υπάρχει μια λογισμένη ανάπτυξη, να υπάρχει μια διαδικασία απόδοσης πόρων οι οποίοι θα συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Είναι πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά το θέμα είναι ότι ευαισθητοποιούμαστε όλοι μας όταν υπάρχει ανάγκη για νερό. Εκεί πια το αρχίζουν και τα πράγματα γίνονται δύσκολα, ενώ όταν δεν έχουμε ανάγκη του νερού το καταναλώνουμε πάρα πολύ
0: δίκιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε γνωστή την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ δήλωσε πως η διοίκηση του στενού του Ορμούς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση, με το Ιράν να διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,2 χιλιόμετρα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου υποχρεώθηκε πτήση τσάρτερ της εταιρείας TIE Fly Netherlands χθες το βράδυ. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, και το αεροσκάφος τύπου Boeing ελέγχεται από μηχανικούς. Κλειστή θα είναι σήμερα κεντρική δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Νόστος RAN 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελλάς, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το βράδυ έως το πέρας της εκδήλωσης. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Πόσο σημαντική είναι η επαφή των παιδιών με τη φύση, πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με το χώμα, με την άμμο, να λερώνονται χωρίς να αγχωνόμαστε. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την παιδίατρο, την κυρία Γαριφαλιά Κυρούση. Κυρία Κυρούση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πραγματικά πιο κατάλληλη περίοδος για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, τα σχολεία έκλεισαν. Ξεκινάει μια περίοδος ξεκούρασης, διασκέδασης και παιχνιδιού για τα παιδιά, ανάλογα βέβαια με την ηλικία, που είτε θα πάνε με τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό, μπορεί να περιμένουν στην Αθήνα μέχρι να πάρουν άδεια οι γονείς, μπορεί να πάνε κατασκήνωση, υπάρχει και η κατασκήνωση στην πόλη με πολλές δραστηριότητες. Ξέρετε όμως, πολλές φορές νομίζω ότι οι σύγχρονοι γονείς αντιμετωπίζουν με άγχος την επαφή του παιδιού με τη γη, με το χώμα, με τα φυτά, με τα ζώα. Ίσως στο παρελθόν ήταν πιο απλά τα πράγματα, τώρα όμως έχουν αλλάξει. Πώς πρέπει, είναι σημαντική η σχέση του παιδιού με τη γη?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πάλι αρχίζει και αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν κάποια χρόνια μέσα τα οποία η αποστήρωση, θα λέγαμε το αποστηρωμένο περιβάλλον, η καθαριότητα έπαιζε τόσο μεγάλη σημασία στο τι θα ακουμπήσει, που θα παίξει, τι θα κάνει το παιδί. Τα τελευταία χρόνια όμως οι νέοι γονείς είναι ενημερωμένοι και υπάρχουν πολλές μελέτες ανακερούς που βγαίνουν πάνω σε αυτό για το πόσο σημαντικό είναι το παιδί, εκτός από το να έρθει σε επαφή με τη φύση, να είναι πιο ελεύθερο, πιο αυτόνομο, και με οτιδήποτε έρθει σε επαφή, όπως είναι οι λάσπες, όπως είναι τα δέντρα, τα φύλλα, όπως είναι τα ζώα τα οποία υπάρχουν, και τα, εκτός από τα ζώα, και οτιδήποτε έρθει σε επαφή, και με τα σκουλικάκια και με τα μυρμήγκάκια, οτιδήποτε αγγίξει, αυτό αυτόματα μπαίνει στην αλυσίδα του πώς το ανοσοποιητικό του σύστημα θα αντιδράσει. Άρα είναι το λεγόμενο αμυντικό σύστημα, το οποίο ανοίγει ουσιαστικά τη βεντάλια στο να πάρει ερεθισμούς και συγχρόνως με αυτούς τους ερεθισμούς να δώσει και αντισώματα, ναι, γύρω από πιο πολλά πράγματα σε σχέση με το να έχεις ένα παιδί σε αποστηρωμένο περιβάλλον, όπως είναι ένα διαμέρισμα που θα ασχοληθεί μόνο με τη σκόνη του σπιτιού, θα ανταποκριθεί δηλαδή σε κάτι που μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να υπάρξει. Οπότε θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια, όσο πιο πολλές και στις μεγάλες σχετικές πόλεις που βρίσκονται, βλέπεις τους γονείς οι οποίοι θα ψάξουν παιδικές χαρές, οι οποίες είναι ειδικά φτιαγμένες έτσι που δεν έχουν κάτω το ταρτάν, για να είναι το παιδί στο τέλος της αυτής της βόλτας καθαρό, παρά θα πάνε σε μια παιδική χαρά που έχει λακκούβες, που έχει νερό, που έχει άμμο. Το παιδί θα καθίσει, θα παίξει, θα λερωθεί, στη συνέχεια θα το ευχαριστηθεί, αλλά όλο αυτό θα βοηθάει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού της συστήματος.
0: Άρα είναι, θα έλεγε κανείς, και μια καλή ευκαιρία το καλοκαίρι, όταν για τους γονείς που είναι και δύο εργαζόμενοι και που δεν έχουν την δυνατότητα των διακοπών κάποια άλλη στιγμή, ότι είναι μια καλή ευκαιρία ίσως να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση.
1: Ακριβώς. Και η περίπτωση των διακοπών, επειδή είναι πάντα όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι οι γονείς έχουν λιγότερες μέρες για να αφιερώσουν και για διακοπές, οπότε αυτές οι διακοπές κυρίως θα είναι στη θάλασσα. Ναι, ο υπόλοιπος χρόνος που τα παιδιά είναι ελεύθερα, γιατί είναι σχεδόν 2,5-3 μήνες, θα μπορούσε να ήταν ένας πάρα πολύ καλός χρόνος που θα επηρέαζε πολύ θετικά την υγεία του, το να ζήσουμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα ήταν αστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι εκτός από καινούργιες μελέτες που βγαίνουν πάνω σε αυτό, στο πώς επιδράει η βιοποικιλότητα με την οποία έρχεται σε επαφή το παιδί, Υπήρχαν παλιότερα μελέτες από αλλεργιολόγους ουσιαστικά ανά τον κόσμο που γινόταν, οι οποίες δείχνανε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ανθρώπου όταν ζει τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του σε ένα αγροτικό περιβάλλον,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ αυξημένα τα αντισώματα τα οποία παράγουν στα 5 πρώτα χρόνια, οπότε παίρνει διαφορετικούς δρόμους και παραγωγής κυττάρων για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε έρχεται στη συνέχεια και παρουσιάζουν πολύ λιγότερες αλλεργίες στη διάβα της ζωής του σε σχέση με τα παιδιά κυρίως του αστικού περιβάλλοντος. Και εάν πάρεις ένα παιδί από το αστικό περιβάλλον στα 5, να το βάλεις στο αγροτικό, στα 5 έτη δηλαδή, να το βάλεις στο αγροτικό περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να φτάσει το ανοσοποιητικό και τα αντισώματα που φτιάχνει το παιδί που από την έναρξη της ζωής του είναι στο αγροτικό περιβάλλον. Εμείς ξέρουμε και εξηγούμε και στους γονείς ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όλα αυτά πια στο φραγμό του δέρματος, στο γαστρεντερικό σύστημα. Ξέρουν πάρα πολύ οι νέοι γονείς τα τελευταία χρόνια πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες 1000 μέρες ζωής του παιδιού από τη σύλληψη μέχρι και τα 2 έτη. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν με οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή το παιδί, οτιδήποτε έχει φάει, οτιδήποτε έχει πάρει από τη μανούλα του και κυρίως με οτιδήποτε έρχεται σε επαφή που αγγίζει, αγγίζοντας το χώμα, επηρεάζονται τα χεράκια του από τα χεράκια του, όλα τα υπόλοιπα, μεταφέρει και μέσα σε όλο αυτό βοηθιέται όλη αυτή η αλυσίδα η οποία, ναι, δημιουργεί ένα πολύ πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.
0: Και τη φοβερή αίσθηση που μπορεί να έχει ένα παιδί στο χωριό που υπό την επίβλεψη προφανώς των γονιών ή του παππού και της γιαγιάς μπορεί να αγγίξει έναν καρπό τον οποίον αργότερα θα γευθεί στο φαγητό, μπορεί να δει από πού έρχεται το γάλα, όλα αυτά τα οποία ας πούμε και εμείς που μεγαλώσαμε στις πόλεις μπορεί να μην έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Άρα καταλαβαίνω ότι ως παιδίατρος ενθαρρύνεται αυτή την επαφή του παιδιού με τη φύση.
1: Πάντα, πάντα, και με τη φύση, και όποιος δεν έχει τη δυνατότητα γύρω γύρω για τα αστικά κέντρα πάντα δημιουργούνται διάφορα. Αν κοιτάξει κανείς και τα σχολεία που κάνουν διάφορες εκδρομές ώστε να πάνε τα παιδιά σε κτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχεται το παιδί σε επαφή με τη φύση, να αγγίζει το χώμα, να μαζεύει τα σταφύλια, να δει πώς γίνεται όλος αυτός ο κύκλος, το πώς θα το πάρει το σταφύλι το Σεπτέμβριο που ξεκινάνε τα σχολεία, το πώς θα μπουν στη διαδικασία να τα πατήσουν για να γίνει, μέχρι να γίνει τέλος πάντων, να μάθουν ότι στο τέλος από αυτό θα βγει κρασί ή θα βγει το ξύδι. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει οι γονείς, επειδή έχουν αυτή τη στιγμή και την ευχέρεια του να μπαίνουν και στο ίντερνετ και να βρίσκουν πού γίνονται όλα αυτά, θα πρέπει λίγο να ασχολούνται στο να πάνε και τα Σαββατοκύριακα σε όλους αυτούς τους διάφορους κήπους που βρίσκονται στην άκρη της Αθήνας για να δημιουργήσουν. Φυσικά όποιος έχει την τύχη να έχει και ένα χωριό, ναι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό για ένα παιδί είναι μια ελευθερία, είναι μια ανάταση ψυχής θα έλεγα, είναι, και στην τελική είναι μνήμες. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει θα πρέπει να κουβαλάει τέτοιες όμορφες μνήμες για να μπορεί να ολοκληρωθεί θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κυρούση για όλα όσα μας είπατε. Τα ακούμε με πολύ προσοχή. Τώρα να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο σοβαρό νόσημα που να μην πρέπει το παιδάκι να έρθει σε επαφή με το χώμα. Αυτό μας το έχετε πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες γονείς σε μια μεγάλη έτσι πλειοψηφία έχουν πάντα πολύ καλή σχέση με τον παιδίατρο. Οπότε πριν, φαντάζομαι ότι και πριν ξεκινήσουν οι διακοπές περνάμε από το ιατρείο του παιδιάτρου για να ζητήσουμε τις συμβουλές του. Οπότε είναι κάτι που το ρωτάμε και αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι οι Έλληνες γονείς πριν κάνουν οτιδήποτε έρχονται σε επαφή, επικοινωνούν, βλέπουν τον παιδιατρό τους και στις ειδικές περιπτώσεις που κάτι θα είναι, δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή, θα είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέρα από όλη αυτή την ομορφιά που λέμε πάντα υπάρχουν και φυτά τα οποία το παιδί δεν θα πρέπει να έρθει σε επαφή, πάντα υπάρχουν και μέρη τα οποία το παιδί ή το συγκεκριμένο ή το άλλο παιδί ανάλογα με τα προβλήματα που θα έχει, αυτά πια είναι γνωστά για τους γονείς, γιατί καταλαβαίνετε και οι γονείς είναι από πάνω από τα παιδιά, η ενημέρωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η προσοχή τους είναι πολύ μεγάλη, οπότε νομίζω ότι χωρίς να πρέπει να πούμε πράγματα τα οποία θα φοβίζανε ένα γονιό, όπου υπάρχει πρόβλημα ο ίδιος ο γονιός είναι ενημερωμένος πολύ πιο πριν για οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με το παιδί του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυρώση. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την παιδίατρο, την κυρία Γαριφαλιά Κυρώση.

Είχαμε ξεκινήσει την αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, λίγο πριν την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Λέκα.

των προβλημάτων στην εταιρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος πρόεδρος της αναλαμβάνει ο Δημήτριος Βικέλας. 1901, αφόρητη ζέστη πλήττει την Αθήνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς Κελσίου. 1912, γεννιέται ο Άγγλος μαθηματικός Άλαν Τιούρινγκ. 1913, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1942, το τελευταίο μαχητικό αεροσκάφος της Γερμανίας εχμαλωτίζεται ανέπαφο όταν προσγειώνεται κατά λάθος σε βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ουαλία. 1961. Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία απαγορεύει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην Ήπειρο και επιτρέπει την επιστημονική έρευνα. 1990. Η Μολδαβία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. 1991. Στην Καμπότζη, αντικυβερνητικές παρατάξεις δέχονται να βάλουν τέλος στις συγκρούσεις που διαρκούν εδώ και 12 χρόνια. 1994. Η Διεθνής Αμνηστία επικρίνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη βοήθεια που χορηγεί στην Τουρκία και σε άλλες χώρες που παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. 1995, σχέδιο νόμου για την εξυγίαση της Τράπεζας Κρήτης καταθέτει η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή. 2001, ισχυρός σεισμός συγκλονίζει το Περού. Θα ακολουθήσει ένα καταστροφικό τσουνάμι που θα αφήσει πίσω του 102 νεκρούς και 70 αγνοούμενους. 2005, πεθαίνει ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.

Πολιορκία της Πάτρας. Πάμε να δούμε το υπόβαθρο της πολιορκίας. Λίγο καιρό μετά από την παράδοση του Ακροκορίνθου, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εγκατέλειψε το στρατόπεδο της Κορίνθου και κατευθύνθηκε προς την Καρίτενα για να συγκροτήσει δυνάμεις και να πολιορκήσει την Πάτρα. Η κατάσταση πλέον ήταν κρίσιμη, επειδή ο Αλή Πασάς είχε δανατωθεί και ο στρατός του Χουσίτ Πασά ήταν ικανός να εκστρατεύσει εναντίον της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Επιπλέον, ο Οθωμανικός στόλος αποβίβασε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου Τούρκους στρατιώτες από το Μεχμέτ Πασά που οι επαναστάτες θα αντιμετώπιζαν για πρώτη φορά. Μπροστά στον κίνδυνο που διέτρεχε η Χαΐα, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να διορίσει τον Κολοκοτρώνη επικεφαλής της πολιορκίας της Πάτρας. Ο Κολοκοτρώνης από την Καρίτεν, αφού συμβιβάστηκε με τους Δελιγιανέους για να πραγματοποιηθεί στρατολόγηση στην περιοχή τους, πήγε στη Βιτίνα και κατόπιν στον Πύργο και στη Γαστούνη, έχοντας μαζί του 6.000 άνδρες από την Καρίτενα, την Τρίπολη, την Κόρινθο, τα Καλάβρητα και γενικότερα από την Αχαΐα. Προτού πολιορκήσει ο ίδιος την πόλη, έστειλε τον Δημήτριο Πλαπούτα, τον Κωνσταντίνο Πετιμεζά και τους γιους του να καταλάβουν τις θέσεις Αραβάλη, Παλαιόπυργο και Οβριά. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1822 οι Έλληνες νίκησαν τους Τούρκους στη μάχη της Χαλανδρίτσας, ανοίγοντας το δρόμο για την πολιορκία της Πάτρας. Αργότερα οι Έλληνες πέτυχαν μεγάλη νίκη στο Σαραβάλι, με τις απώλειες των Τούρκων να υπολογίζονται σε 400 με 1000 νεκρούς, καθιστώντας τους σε κυρίαρχους ολόκληρης της πεδιάδας. Ωστόσο, λόγω της διχόνοιας μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών, η πολιορκία της Πάτρας δεν εξελισσόταν θετικά για τους Έλληνες. Αιτία ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα που είχε αναλάβει ο Θεόδωρος.

Θόδωρος Κολοκοτρώνης και παρά το γεγονός πως του είχαν αναθέσει την αρχηγία της πολιορκίας, δεν του παρήχαν οικονομική βοήθεια και του δημιουργούσαν προσκόμματα στην πρόοδο της πολιορκίας. Επίσης, ο Υπουργός Στρατιωτικών Ιωάννης Κολέτης είχε διατάξει τον Κολοκοτρώνη να εκστρατεύσει στη δυτική στερεά Ελλάδα προκειμένου να απομακρυνθεί από την Πελοπόννησο. Ο τελευταίος απάντησε πως δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την Πάρτρα σε τουρκικά χέρια, μιας και είχε συγκεντρωθεί εκεί πολυάριθμος τουρκικός στρατός και αποτελούσε κίνδυνο για το Μοριά. Όταν ο Κολέτης αντέδρασε με σημαντικές επιπλήξεις στον Κολοκοτρώνη, ο σπουδαίος στρατηγός, αφήνοντας αντικαταστάτη του τον Πλαπούτα, κατευθύνθηκε στην Κόρινθο συνοδευόμενος από 80 άντρες. Ο Κολέτης το διέταξε να μην μπει στην πόλη με τη φρουρά του, πράγμα που ο Κολοκοτρώνης αγνόησε. Του παραχώρησαν για τη διανυκτέρευσή του μια ερυπωμένη οικία, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Έλληνα στρατηγού. Ο Κολοκοτρώνης αποχώρησε και βρήκε καταφύγιο για διανυκτέρευση στο Ζευγολατιό Κορινθίας με σκοπό την επομένη να πάει στην Τρίπολη. Όμως το επόμενο πρωί ο Κολέτης και οι κυβερνητικοί απεσταλμένοι τον συνάντησαν και τον παρακάλεσαν να επιστρέψει στην Κόρινθο. Ο Κολοκοτρώνης παρά την οργή του αναγκάστηκε να δεχθεί και επέστρεψε στην Κόρινθο για να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, η πολιορκία της Πάτρας είχε τονίσει επικίνδυνα παρά το γεγονός ότι ο Πλαπούτας κράτησε τις ελληνικές θέσεις σε τουρκική έφοδο που έγινε από ξηρά και θάλασσα ταυτόχρονα. Ο Κολοκοτρώνης επέστρεψε στην Πάτρα χωρίς όμως να έχει καταφέρει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε το ελληνικό στρατόπεδο, μιας και η κυβέρνηση δεν του παρήχε ούτε ενίσχυση ούτε βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, ο Κανέλλος Δελιγιάννης ονομάστηκε αρχηγός των στρατευμάτων της Πελοποννήσου που θα εκστράτευαν στη στερεά Ελλάδα, πράγμα το οποίο παρέλυσε την πολιορκία της Πάτρας επειδή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης στράφηκε πλήρως στην επικείμενη εκστρατεία. Οι πράξεις της κυβέρνησης προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια και ανασφάλεια στους στρατιωτικούς. Ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης ήλθε σε επικοινωνία με τον Κολοκοτρώνη και τον ενημέρωσε για τις προθέσεις των Μανιατών να αναλάβουν την πρωτοβουλία των πολεμικών εγχειρημάτων. Επιπλέον, ο Κολοκοτρώνης υπέγραψε στις 17 Μαΐου του 1822 στο Σαραβάλι μυστική συμφωνία με τους Μάρκο Μπότσαρη, Παναγιώτη Γιατράκο, Αλέξιο Βλαχόπουλο και Γεώργιο Σισίνη, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονταν όλοι να συντρέξουν στρατιωτικά όποιον από τους υπογράφοντες το χρειαστεί. Παράλληλα, εξελίχθηκε μια συνωμοσία εναντίον του Κολοκοτρώνη, υποχρεώνοντας τους Καρυτινούς να ενταχθούν στα σώματα των Δελιγιανέων, ενώ σε άλλους στρατιώτες του στρατοπέδου της Πάτρας έφταναν εντολές να φύγουν και να υποστηρίξουν άλλες επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν τελικά διαλύθηκε η πολιορκία της Πάτρας 23 Ιουνίου 1822, να έχουν μείνει στη διάθεση του Κολοκοτρώνη μόνον 600 άνδρες. Ο Κολοκοτρώνης αναχώρησε για τη Γαστούνη και οι Οθωμανοί εξήλθαν από το φρούριό τους και λιλάτισαν το γυροκομείο, το Σαράβαλι και κατέστρεψαν το ελληνικό αρχηγείο.

0: πουλιετέ αθεκτικό φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα είναι ο κέντρανθος ο ερυθρός. Δεν είναι ένα πολύ συνηθισμένο φυτό, δεν το βρίσκουμε συχνά. Προέρχεται από τη μεσογειακή περιοχή και την περιοχή των Βαλκανίων. Αρκετά αυτοφυή είδη βρίσκονται στη χώρα μας σε βραχώδεις περιοχές. Είναι φυτό γρήγορης ανάπτυξης με ύψος έως 1 μέτρο και πλάτος έως 5 μέτρα. Τα φύλλα του είναι λογχοειδή, γλαυκοπράσινου χρώματος που φύονται αντίθετα σε σαρκώδεις βλαστούς. Έχει εντυπωσιακές πολυανθείς ταξιανθίες με αστεροειδή άνθη κόκκινου χρώματος που φέρονται πάκρια σε ψηλά ανθικά στελέχη. Ανθίζει από τις αρχές της άνοιξης έως το τέλος του καλοκαιριού. Αν το συναντήσετε δηλαδή τώρα, είναι σε πλήρη ανθοφορία. Αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις και προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη. Έχει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία. Είναι από τα πιο εύκολα φυτά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Δεν αντέχει όμως την παρατετεμένη εργασία, υγρασία με συγχωρείτε, η οποία συνδέεται με την εμφάνιση ασθενειών. Μπορούμε να φυτέψουμε 3 με 5 φυτά ένα τετραγωνικό, ποτίζουμε μέχρι να εγκατασταθεί το φυτό και αφαιρούμε τις ξερές ταξιανθίες για να ενισχύσουμε τη νέα ανθοφορία. Είναι ένα φυτό στολίδι ο κέντρανθος για το μεσογειακό κήπο. Το γκρίζο φύλλωμά του σε συνδυασμό με την μεγάλης διάρκειας κόκκινη ανθοφορία του δημιουργεί παρτέρια έντονου ενδιαφέροντος και δίνει ζωντάνια στο χώρο.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται, αγαπητοί ακροατές, το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Δέσποινα Μουτάφη, η οποία είναι υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν και να την ευχαριστήσουμε για αυτήν την πρωινή επικοινωνία. Κυρία Μουτάφη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα
0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να γνωρίσουμε σήμερα με τη βοήθειά σας αυτόν τον θεσμό. Και διαβάζω ότι είναι η 14η συνεχής χρονιά. Θα θέλατε λίγο έτσι να μας μιλήσετε για το σκεπτικό αυτού του θεσμού?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Πράγματι είναι το 14ο φεστιβάλ Σινεμάθειας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό το φεστιβάλ στο νησί μας και ο διοργανωτής το συνδιοργανώνει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χίου μαζί με το Έθος Αιγαίου. Να πούμε ότι ξεκίνησε πάρα πολύ δειλά, αρχικά ως φεστιβάλ ταινιών από σχολεία της Χίου. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των ταινιών ήταν πολύ μικρός, γιατί και η Χίος δεν έχει πάρα πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αργότερα εξελίχθηκε σε φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου και συμμετείχαν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μετά επεκταθήκαμε σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε όλο το Αιγαίο και επίσης και σχολεία της ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.
0: Ναι,
3: συμμετέχουν, ναι. Έχουμε συμμετοχές και από το εξωτερικό.
0: Αυτό παρατηρώ, έχω μπροστά μου το φετινό πρόγραμμα και βλέπω ότι έχετε δύο σχολεία, ένα από την Νέα Υόρκη και ένα σχολείο από το Ιεροσόλυμα.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, άρα και επεκτάθηκε και έγινε γνωστό αυτό το φεστιβάλ. Θέλω να μας πείτε έτσι δύο λόγια, ποιες κατηγορίες ταινιών φιλοξενούνται, τα παιδιά είναι ελεύθερα να επιλέξουν, υπάρχει συγκεκριμένο θέμα και συγκεκριμένη κατηγορία?
3: Βέβαια. Μπορούν να είναι καταρχάς χωρίζουμε σε γυμνάσια και ηλικία.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ γυμνασίων, ντοκιμαντέρ λυκείων και μυθοπλασία γυμνασίων, μυθοπλασία λυκείων, όπως επίσης μπορούν να συμμετέχουν με κάποιο animation ή με κάποιο μουσικό βίντεο κλιπ.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Και ανταποκρίνονται σε όλες τις κατηγορίες, βλέπουμε να υπάρχουν συμμετοχές.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε με τα χρόνια τι επιλέγουν τα παιδιά.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα, αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Έτσι, αν θα μπορούσατε να μας πείτε για το φετινό πρόγραμμα, τι θέματα βλέπετε εσείς ότι ενδιαφέρουν τα παιδιά?
3: Λοιπόν, υπάρχουν κάθε χρόνο, βλέπουμε, τα παιδιά τα απασχολεί η δισιογραφία της εποχής.
0: Ναι.
3: Και ακόμα και στη μυθοπλασία έχουν τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα.
3: Και βλέπουμε, δηλαδή αν δούμε τις ταινίες διαχρονικά, βλέπουμε πράγματι ότι πόσο πολύ τα απασχολεί αυτό το πράγμα. Φέτος έχουμε μία, σε ό,τι αφορά τα ντοκιμαντέρ, έχουμε... μαθαίνουμε μάλλον για τα ήθη, τα έθιμα των νησιών του Αιγαίου, όπως επίσης μαθαίνουμε για τη ζωή σε διάφορα νησιά ή τα σχολεία του εξωτερικού μας παρουσιάζουν την κοινότητά τους, τη ζωή τους, το σχολείο τους, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Μπορούμε ναι, συγγνώμη.
3: Επίσης στη μυθοπλασία βλέπουμε ότι τα απασχολούν και προβλήματα όπως, για παράδειγμα, το bullying, τα γυναικοκτονίες, ειδικά πέρυσι είχαν απασχολήσει αρκετά σχολεία, η βία. Αλλά βέβαια έχουμε και τη χαρά και τον ενθουσιασμό και την φρεσκάδα της ηλικίας και βλέπουμε και ταινίες με χιούμορ, με δοσμένες έτσι πάρα πολύ όμορφες από την οπτική των εφήβων.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα θέματα που επιλέγουν τα παιδιά είναι θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς?
3: Κοιτάξτε, οι ταινίες, μάλλον οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι εμπνευστές και οι καθοδηγητές των μαθητών.
0: Μάλιστα.
3: Γίνονται, από ό,τι ακούμε και βλέπουμε, γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά να επιλέξουν όλοι μαζί ένα θέμα και από εκεί και πέρα αρχίζουν και δουλεύουν το σενάριο του θέματος και το πώς θα δίνουν τα γυρίσματα. Είναι μια συνεργασία και η συνεμάθεια και όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι μια ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά κοντά με τους καθηγητές και να δουν το σχολείο κάπως αλλιώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι πράγματι μια ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή. Mm-hmm. Γιατί προφανώς συντελεί στη σύσφιξη των σχέσεων και μεταξύ των μαθητών, αλλά και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Και αν σκεφτούμε και από τον εαυτό μας, αυτά που θυμόμαστε από το σχολείο είναι τέτοιου είδους δραστηριότητες.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κινηματογραφικό φεστιβάλ είναι κάπως... λειτουργεί και ως διαγωνισμός? Θα επιλέξετε δηλαδή με κάποια κριτήρια ποιες ταινίες θεωρείτε ότι είναι καλύτερες?
3: Βέβαια, υπάρχει επιτροπή.
0: Ναι.
3: Επιτροπές μάλλον, δεν είναι μία επιτροπή. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν επιτροπές από ανθρώπους σημαντικούς στο είδος τους. Δεν είναι ότι τους επιλέγει δευτεροβάθμια. Υπάρχει η επιτροπή που υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, όπου εκείνοι θα επιλέξουν και μας στέλνουν τη βαθμολογία τους. Και από εκεί και πέρα εμείς απλά αθροίζουμε και βγάζουμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς, βγάζουμε αποτελέσματα ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει η επιτροπή. Οπότε και η βράβευση θα γίνει και νομίζω ότι είναι, το θέλουν και τα παιδιά να υπάρχει ένας συναγωνισμός.
0: Ναι, σωστά, και ένα κίνητρο. Μάλιστα.
3: Κίνητρο, ναι.
0: Τώρα, οι κάτοικοι της Χίου μπορούν να δουν αυτές τις ταινίες, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό.
3: Λοιπόν, είναι τρεις μέρες, 25, 26, 27, το απόγευμα, στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο της Χίου, θα γίνει από τις 6 το απόγευμα, θα γίνουν προβολές των ταινιών. Όπως επίσης θα έρθουν και κάποιοι εκπρόσωποι των σχολείων που συμμετέχουν.
0: Μάλιστα.
3: Των σχολείων, καταλαβαίνετε ότι η μετακίνηση, ναι, μεν η συνεμάθεια ενώνει τα σχολεία του Αιγαίου, όμως υπάρχει δυσκολία, η αντικειμενική δυσκολία της μετακίνησης.
0: Καλά, βέβαια, βέβαια.
3: Οπότε όμως θα έχουμε εκπροσώπους από σχολεία.
0: Τώρα νομίζω ότι οι κάτοικοι της Χίου θα είναι όλοι εκεί στο Ομήριο αυτά τα απογεύματα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσαμε να δούμε και στην Αθήνα τη δουλειά των μαθητών. Κυρία Μουτάφη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και όλα όσα μας είπατε. Δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε.
3: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να ακουστεί αυτό. Και μπορείτε να δείτε και τις ταινίες και στην ιστοσελίδα της δευτεροβάθμιας που ανεβαίνουν όλες αυτές τις ταινίες.
0: Μάλιστα.
3: Όποιος ενδιαφέρεται, δηλαδή, αν μπει στην ιστοσελίδα της δευτεροβάθμιας, θα μπορέσει να δει, να παρακολουθήσει τις ταινίες των προηγούμενων ετών. Και βέβαια, όταν γίνει και ο διαγωνισμός, θα μπορέσει να ανέβουν και όλες αυτές τις ταινίες, θα μπορέσει να τις παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε και εμείς για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Δέσποινα Μουτάφη. Είναι η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου.

Γιατί είχε σόνισο των μεθάνων. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, που βρίσκεται κοντά στην Αργολίδα, στο βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Η Δημοτική Ενότητα Μεθάνων υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων της Περιφέρειας Αττικής. Η Χερσόνησος είναι γνωστή για τα λουτρά της και το ηφαίστειο στο χωριό Καμένη Χώρα. Υπάρχουν περίπου 30 ηφαιστειακοί δόμοι στη Χερσόνησο και ο τελευταίος στην περιοχή Καμένη Χώρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Χερσονήσου, δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει παρατηρηθεί και στην υποθαλάσσια περιοχή βόρεια των Μεθάνων. Μαζί με τα ηφαίστεια της Μήλου, της Σαντορίνης και της Νησίρου, τα Μέθανα ανήκουν στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο σχετίζεται με σημαντικά γεωθερμικά πεδία της Ελλάδας. Η Χερσόνησος των Μεθάνων βρίσκεται στο δυτικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου αυτού και διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό. Τα Μέθανα είναι μια χερσόνησος έκθεσης περίπου 44 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη βορειοανατολική ακτή της Πελοποννήσου, στις ακτές του Σερωνικού. Συνδέεται με την υπόλοιπη Πελοπόννησο με ένα στενό ισθμό πλάτους 300 μέτρων. Η Χερσόνησος έχει περίπου κυκλικό σχήμα, το οποίο όμως επεκτείνεται προς τα νότια, όπου βρίσκεται ο σβεστολιθικός λόφος της Παναγίας, αποκτώντας έτσι σχήμα ισοσκελούς τριγώνου. Η ψηλότερη κορυφή των Μεθάνων είναι η Χελώνα, ύψους 740 μέτρων, και περιβάλλεται από κορυφές αντίστοιχου ύψους. Τα Μέθανα ανήκουν στην ημιερημική βιοκλιματική ζώνη με ήπιους χειμώνες και μεγάλες ξηρές περιόδους από τις αρχές Μαΐου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα Μέθανα βρίσκονται στο βορειοδυτικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου και ανήκουν στην ηφαιστειακή ομάδα του Σαρονικού, η οποία περιλαμβάνει τα ηφαιστειακά κέντρα στο Σουσάκι, την Αίγινα και τον Πόρο. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Νότιο Αιγαίο είναι αποτέλεσμα της καταβύθισης της τεκτονικής πλάκας της Αφρικής κάτω από τη μικροπλάκα του Αιγαίου. Αυτή η καταβύθιση προκαλεί επέκταση του φλοιού από πάνω της. Στην περιοχή των Μεθάνων, το πάχος του φλοιού έχει υπολογιστεί σε 20 χιλιόμετρα, αποτέλεσμα τόσο της επέκτασης όσο και της εισβολής μάγματος από κάτω. Τα Μέθανα αποτελούν την πιο πρόσφατη φάση της ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Σαρονικό. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα θεωρείται ότι ξεκίνησε πριν από περίπου 1,5 εκατομμύρια χρόνια στα όρια Πλειόκαινου και Πλειστόκαινου, αν και τα παλαιότερα πετρώματα στα Μέθανα που έχουν χρονολογηθεί έχουν ηλικία περίπου 900.000 ετών. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στα Μέθανα εκδηλώνεται κυρίως με τη μορφή ηφαιστειακών δόμων αποτελούμενων από ανδεσιτική και δακητική λάβα ασβεστοαλκαλικής και αλκαλικής σύστασης, οι οποίες αναπτύσσονται ακτινοτά. Οι πυροκλαστικές ροές είναι σπάνιες και ο εκρηκτικός ρυθμός γενικά χαμηλός. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα άρχισε με το σχηματισμό του κεντρικού ηφαιστείου και δόμων σε άξονα βορρά-νότου κατά μήκος ρήγματος στο Πλειόκαινο, οι οποίοι στη συνέχεια διαβρώθηκαν. Ακολούθησε νέα εκρηκτική δραστηριότητα στο πρώιμο τεταρτογενές με σχηματισμό ανδεσιτικού κεντρικού ηφαιστείου και πλευρικές εκρήξεις. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι εντονότερη σε περιόδους έντονης τεκτονικής δραστηριότητας της περιοχής. Τα Μέθανα αποτελούνται από 32 ηφαιστειακούς δόμους. Η ραδιοχρονολόγηση έχει δείξει ότι το παλαιότερο τμήμα του ηφαιστείου με ηλικία μεταξύ 900.000 και 500.000 ετών είναι οι δόμοι Στραβόλογκος, Χιόνεσα, Χελώνα και Μάλισσα. Η επόμενη φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας έλαβε χώρα πριν από 35.000 με 25.000 χρόνια στο κεντρικό, δυτικό και ανατολικό τμήμα της Χερσονήσου, δημιουργώντας τους δόμους Τσόνοκας, Κυψέλη, Κοσόνα, Άγιος Ανδρέας, Μακρύλογος και Παλαιά Λουτρά. Η δραστηριότητα στο δυτικό τμήμα είναι πιο πρόσφατη. Η πιο πρόσφατη έκρηξη έγινε περί το 240 π.Χ., δημιουργώντας τον δόμο λάβας γνωστό ως Καμένο Βουνό. Την έκρηξη αυτή την περιέγραψαν ο Στράβων, ο Οβίδιος και ο Παυσανίας
και δημιούργησε η έκρηξη ροή λάβας που διείσδε σε 500 μέτρα στη θάλασσα. Στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Χερσονήσου, σε απόσταση 1,5 με 2 χιλιόμετρα από τα Μέθανα, εντοπίστηκε το 1987 το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Παυσανίας, το οποίο καλύπτει έκταση 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ο κρατήρας βρίσκεται σε βάθος 143 μέτρων και έχει σχήμα ημισελήνου. Το μέγιστο βάθος του κρατήρα φτάνει τα 300 μέτρα. Το ηφαιστειακό πεδίο Παυσανίας αποτελείται από 6 ηφαιστειακούς δόμους, από τους οποίους ο μεγαλύτερος έχει περιφέρεια 8,7 χιλιόμετρα και φτάνει σε βάθος 154 μέτρων και καλύπτει έκταση 4,6 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ανάμεσα σε αυτό και στη Χερσόνησο των Μεθάνων, σε απόσταση 600 μέτρων από την ακτή, βρίσκεται ένας μικρός δόμος σε βάθος 62 μέτρων. Το ηφαιστειακό πεδίο έχει δημιουργηθεί σε δύο φάσεις.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στα Μέθανα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν γεωθερμικές πηγές σε τρεις περιοχές της Χερσονήσου. Η πρώτη γνωστή ως Λουτρά Μεθάνων βρίσκεται νότια του οικισμού των Μεθάνων. Εκεί νερό πλούσιο σε υδρόθιο αναβλύζει από ρογμές στο λευκό ασβεστόλιθο σε μια μικρή λίμνη η οποία επικοινωνεί με τη θάλασσα. Η πηγή έχει εκροή δεκάδων λίτρων το δευτερόλεπτο. Η δεύτερη πηγή βρίσκεται βόρεια του οικισμού των Μεθάνων, γνωστή ως πηγή του Αγίου Νικολάου. Είναι γνωστή ως ελατούχος και παρατηρούνται επίσης φυσαλίδες διοξιδίου του άνθρακα. Η θερμοκρασία των νερών έχει μετρηθεί σε 40 με 42 βαθμούς και η εκροή της είναι περίπου 3 λίτρα το δευτερόλεπτο. Η τρίτη πηγή βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Χερσονήσου κοντά στον οικισμό Άγιος Νικόλαος και είναι γνωστή ως Λουτρά του Παυσανία ή Παλαιά Λουτρά. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι εμφανίστηκε μετά την έκρηξη του 240. Είναι πιο ψυχρή από τις άλλες, αν και η θερμοκρασία των νερών της πηγής ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Μαζί με το θερμό νερό ανεβαίνουν και φυσαλίδες διοξιδίου του άνθρακα. Γεωθερμική πηγή υπάρχει επίσης στον κόλπο Θιάφη, η οποία πλέον δεν είναι ενεργή. Πιθανό να ήταν ενεργή κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως υποδηλώνουν ερείπια κτηρίων στην περιοχή. Η Χερσόνησος είναι άγρια με αραιά δέντρα, κυρίως πεύκα, κουμαριές και αριές και εκτεταμένους φρυγανότοπους. Στην περιοχή της καμένης χώρας η καφέ ηφαιστειακή βράχη σε μεγάλο βαθμό είναι γυμνή, όμως υπάρχουν συστάδες χαλεπίου πεύκης και μερικά δέντρα μεγαλύτερης ηλικίας. Στα Μέθανα έχουν αναγνωριστεί 620 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία τα 30 είναι ενδημικά της Ελλάδας. Η οικογένεια που εκπροσωπείται περισσότερο είναι τα κυαμοειδή, τα οποία υποφελούνται από το ηφαιστειακό έδαφος της Χερσονήσου και ακολουθούν τα αστεροειδή και τα αγροστόδη. Ανάμεσα στα ενδημικά είδη, τα Μέθανα είναι και το μόνο μέρος της Αττικής που έχουν βρεθεί κάποια πολύ σπάνια είδη, τα οποία τα βρίσκουμε εκτός από τα Μέθανα στο ακροτήριο Μαλαίας. Πάμε να δούμε τώρα κάποια στοιχεία για την ιστορία της περιοχής. Τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης στα Μέθανα χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή και βρέθηκαν στη θέση Παλαιόκαστρο, όπου κτίστηκε η Ακρόπολη των αρχαίων Μεθάνων και στην κορυφή Χελώνα. Τρεις οικισμοί της Μυκηναϊκής εποχής έχουν εντοπιστεί στη Χερσόνησο, στη θέση Παλαιόκαστρο, στη Δυτική Ακτή, ο οποίος ήταν ο κύριος οικισμός, και δύο μικρότεροι οικισμοί στις θέσεις Ογά και Άγιος Γεώργιος στην Ανατολική Ακτή. Το 1990 ανακαλύφθηκε στο λόφο που βρίσκεται ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο από τον οικισμό των Μεθάνων, μυκηναϊκή εγκατάσταση της υστεροελλαδικής περίοδου. Αποτελείται από ένα κτίριο με αρκετά δωμάτια και ένα άλλο κτίριο έχει ένα σκαφί σε απόσταση 10 μέτρων από αυτό. Τουλάχιστον 3 από τα δωμάτια του κτηρίου είχαν λατρευτική χρήση. Στο δωμάτιο Α βρέθηκε έδρανο, πιθανόν το επίκεντρο της λατρείας, γύρω από το οποίο βρέθηκε μεγάλος αριθμός αγαλματιδίων από τερακότα, πολλά από τα οποία απεικόνιζαν βοηδή, ενώ άλλα απεικόνιζαν αναβάτες ζώων, και ιδιαίτερα είναι τα αγαλματίδια που απεικονίζουν τα βροκαθάπτες. Τα ευρήματα έχουν ερμηνευτεί ως η λατρεία κάποιας ανδρικής θεότητας, πιθανόν του Ποσειδώνα. Βρέθηκε επίσης ένα αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι τμήμα ιερών κεράτων. Το μεγάλο δωμάτιο G του τύπου του Μεγάρου φαίνεται και αυτό να είχε λατρευτική λειτουργία. Το κτίριο Z είναι πιθανό να ήταν το διοικητικό κέντρο και τόπος διαμονής των ιερέων. Είναι πιθανόν να εξυπηρετούσε επίσης τον μεγάλο μυκηναϊκό οικισμό στη θέση Μαγούλα Γαλατά, όπου θεωρείται ότι βρισκόταν η μυκηναϊκή τριζίνα.

0: Κατά την αρχαιότητα, ο κύριος οικισμός των Μεθάνων παρέμεινε στο Παλαιόκαστρο και έχουν βρεθεί σε διάφορες θέσεις κατάλοιπα οχυρών των κλασικών χρόνων. Ο οικισμός των αρχαίων Μεθάνων επεκτάθηκε σε μέγεθος κατά την κλασική εποχή και τον 5ο αιώνα επεκτάθηκε στην Ακτή μπροστά από την Ακρόπολη και δημιουργήθηκε οικισμός στο Βαθύ. Η Ακρόπολη των Μεθάνων πιθανόν οχυρώθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και κατασκευάστηκαν και δύο πύργοι. Στη Χερσόνησο βρίσκονταν άλλοι δύο οικισμοί, στη θέση Ογά και στη θέση Μαγούλα. Πιθανόν να δημιουργήθηκε και ένας οικισμός στη θέση Λουτρά και στο Νησάκι. Στη θέση Θρονή, στην ενδοχώρα της Χερσονήσου, έχουν εντοπιστεί οικιστικά κατάλοιπα που δείχνουν πιο εντατική εκμετάλλευση της περιοχής. Οι σχέσεις μεταξύ των οικισμών και αν τα Μέθανα ήταν πολυκράτος δεν είναι γνωστές. Όμως είναι γνωστό ότι τα Μέθανα έκοψαν νομίσματα με την κεφαλή του Ηφαίστου στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. υποδεικνύοντας ότι τότε ήταν ανεξάρτητα. Το 425 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου οι Αθηναίοι κατέλαβαν τη Χερσόνησο, έκτισαν τείχο στον Ισθμό της Κορίνθου και τη χρησιμοποίησαν ως βάση για επιδρομές στην Αργολίδα. Με τη συνθήκη του Νικία φαίνεται ότι επέστρεψε στη σφαίρα επιρροής των Σπαρτιατών. Τον 3ο αιώνα π.Χ. πιθανόν κατά τη διάρκεια του Χρεμονιδίου πολέμου οι Πτολεμαίοι δημιούργησαν βάση στα Μέθανα καθώς οι Αντιγονίδες είχαν καταλάβει τον Πειραιά. Η βάση βρισκόταν στην Ανατολική Ακτή, νότια των Λουτρών, στο λιμάνι που σχηματίζει το νησάκι, όπου έχουν βρεθεί αρχαία τείχη της ελληνιστικής εποχής. Πήρε το όνομα Αρσινό, η προστιμή της Αρσινόης της Δεύτερης, και επίσης έκοψε δικό της νόμισμα. Εκείνη την περίοδο έλαβε χώρα η έκρηξη στην Καμένη Χώρα, που οδήγησε στην ερήμωση αρχικά του οικισμού στη Μαγούλα και έπειτα στην Ογά. Η Αρσινό είχε διαμάχη με την Επίδαυρο μετά το 228 π.Χ. και άλλη μία με την Τριζίνα επί Πτολεμαίου του 6ου. Οι Πτολεμαίοι αποσύρθηκαν από τα Μέθανα το 145 π.Χ. όταν η Αργολίδα είχε κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Ήταν η τελευταία βάση των Πτολεμαίων στο Αιγαίο. Τα Μέθανα κατά την εποχή του Αυγούστου είχαν καλή σχέση με την κεντρική εξουσία και είχαν αντιπροσώπους στην Κόρινθο, επαρχιακή έδρα. Το 2ο αιώνα μετά Χριστόν τα Μέθανα έγιναν μέρος του Πανελληνίου του Ανδριανού. Ο Παυσανίας επισκέφθηκε τη ρωμαϊκή πόλη των Μεθάνων και ανέφερε ότι υπήρχαν λατρεία της Σίσιδος και του Σέραπης, η οποία πιθανόν να είχε αρχίσει επί Πτολεμαίων, ιερό του Ηρακλή και στον Ισθμό ιερό της Αθηνάς. Όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,2 χιλιόμετρα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Κλειστή θα είναι σήμερα κεντρική δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Νόστος RAN 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το βράδυ έως το πέρας της εκδήλωσης. Οι συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε γνωστή την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ δήλωσε πως η διοίκηση του στενού του Ορμούς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση με το Ιράν να διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα, ή 13 από πνιγμό σε 2 ημέρες. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς να καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το λέμε έτσι εισαγωγικά. Μην ανησυχήσετε, ο κύριος Παπαδόπουλος όχι μόνο είναι ειδικός, αλλά έχει και τέτοια γνώση της ιστορίας των σεισμών που είναι πραγματικά πολύτιμος, και εμείς ζητήσαμε σήμερα τη βοήθειά του για να προσεγγίσουμε το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, που προφανώς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αμερική, νομίζω κοντά στο Λος Άντζελες. Ίσως να έχετε διαβάσει, αγαπητοί ακροατές, κάποιοι από εσάς την ιστορία του. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως έχει αρκετά χρόνια να δώσει κάποιο σεισμό και υπάρχει έτσι κάποια ανησυχία. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Συνεπώς θα είναι περισσότερο εγκυκλοπαιδική και ενημερωτική.
0: Έτσι, βέβαια, το λέμε για να μην ανησυχήσει κανείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα θέλατε καταρχάς και εισαγωγικά να μας μιλήσετε για την ιστορία αυτού του ρήγματος. Πότε δημιουργείται, εάν γνωρίζουμε, και πότε γίνεται γνωστό στην επιστημονική κοινότητα?
1: Βεβαίως, το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα νομίζω ότι είναι παγκοσμίως γνωστό, όχι μόνο στη σεισμολογική κοινότητα, αλλά και οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ακουστά για το ρήγμα αυτό, διότι αφενός απειλεί με μεγάλους σεισμούς την ίσως πιο πολυπληθή πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, την Καλιφόρνια, και βέβαια από την άλλη μεριά έχει συνδεθεί ήδη με προηγούμενους πολύ σημαντικούς ιστορικούς σεισμούς, και γι' αυτό το λόγο είναι παγκοσμίως γνωστό. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ρήγμα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή? Υπάρχουν δύο λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες μετακινούνται οριζόντια αλλά με αντίθετες κατευθύνσεις η μία ως προς την άλλη. Η μία πηγαίνει ως προς τη μία κατεύθυνση, η άλλη προς την άλλη κατεύθυνση, την αντίθετη. Έτσι λοιπόν, εκεί στο όριό τους, εκεί που εφάπτονται, δημιουργείται αυτό το ρήγμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο μήκος, 1500 χιλιόμετρα, ίσως και περισσότερο.
0: Διασχίζει μια μεγάλη περιοχή λοιπόν.
1: Βεβαίως, διασχίζει μεγάλο μέρος της πολιτείας της Καλιφόρνιας, και όπως είπατε και εσείς, απειλεί με μελλοντικούς ισχυρούς, πολύ ισχυρούς σεισμούς, και την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, αλλά και βορειότερα, μέχρι και το Σαν Φραντσίσκο, όπου εκεί φεύγει πλέον και εγκαταλείπει, εντός αγωγικών εγκαταλείπει, την ξηρά και εισέρχεται στον ωκεανό.
0: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα?
1: Το συγκεκριμένο ρήγμα ενεργοποιήθηκε το 1906 με τον πολύ μεγάλο σεισμό του Σαν Φραντσίσκο. Ένα μέγεθος σεισμού γύρω στο 7,9 έχει προσδιοριστεί, σχεδόν
0: μάλιστα,
1: 8.
0: Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια πολύ μεγάλος σεισμός. Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος σεισμός, ο οποίος κατέστρεψε την περιοχή του Σαν Φραντσίσκο με πάρα πολλές βλάβες, πολλά θύματα, και την καταστροφή συμπλήρωσαν και οι πυρκαγιές οι οποίες ακολούθησαν, και γι' αυτό από τότε στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα πυρόσβεσης.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, σε πολλά σημεία της πόλης έχω πάει πολλές φορές για επιστημονικούς σκοπούς, σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν κρουνοί στις γωνίες των δρόμων, υπάρχουν κρουνοί οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς, η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο, και είναι αυστηρότατες οι ποινές εάν παρκάρεις και εμποδίζεις εκεί την χρήση του κρουνού. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο σεισμός είχε πολλαπλές συνέπειες, μεταξύ των άλλων και την δημιουργία πολύ υψηλού επίπεδου κουλτούρας πυρόσβεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές.
1: Ασφαλώς.
0: Ειδικά στην εποχή μας. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι συνάδελφοί σας, σεισμολόγοι, ότι παρακολουθούν καθημερινά την περιοχή, ότι έχουν εκπονηθεί εκτός από το σχέδιο πυρόσβεσης και κάποια άλλα σχέδια, ότι υπάρχει μια ετοιμότητα τύπου, έτσι όπως είναι στην Ιαπωνία.
1: Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν πολύ εξελιγμένα σχέδια,
0: ναι,
1: έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει πολύ στενή παρακολούθηση επιστημονική,
0: ναι,
1: με όργανα πολλών τύπων. Όχι μόνο το σεισμογραφικό δίκτυο, το οποίο είναι υπερσύγχρονο βεβαίως, αλλά και με άλλα ενόργανα συστήματα, για παράδειγμα συστήματα τα οποία παρακολουθούν την παραμόρφωση του εδάφους, η οποία υπάρχει η παραμόρφωση, πολλές φορές δεν είναι ορατή με το γυμνό μάτι, αλλά μπορούν και την ανιχνεύουν τα όργανα. Κατά συνέπεια είναι μια στενά παρακολουθούμενη περιοχή. Επιπλέον θα πρέπει να σας πω ότι εκεί υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και το ειδικό συμβούλιο για την πρόγνωση των σεισμών στην Καλιφόρνια, και είναι αυτό το οποίο δίνει συμβουλές στην πολιτεία τόσο για την μακροχρόνια πρόγνωση του σεισμού, φτιάχνουν μοντέλα δηλαδή, μοντέλα με πιθανότητες, ποιες είναι οι πιθανότητες να ενεργοποιηθεί αυτό το ρήγμα ή άλλα γειτονικά, γιατί τους ενδιαφέρει όλη η πολιτεία, σε επίπεδο δεκαετίας, 20ετίας ή και 30ετίας. Βλέπουν δηλαδή μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Σεισμικό κίνδυνο. Εδώ τον βλέπουμε πολύ κοντά. Δεν τον βλέπουμε μακριά.
0: Κύριε Παπαδόπουλε.
1: Δεν τον βλέπουμε μακριά.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, η πρόταση ότι όταν ένα ηφαίστειο έχει πάρα πολλά χρόνια, ηφαίστειο με συγχωρείτε, όχι ηφαίστειο, όταν μια
1: ένα
0: περιοχή
1: ρήγμα, ναι,
0: σεισμογενής, ένα ρήγμα, έχει πάρα πολλά χρόνια να δώσει σεισμό, συσσωρεύει ενέργεια και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα έρθει ένας πολύ δυνατός σεισμός, είναι επιστημονική πρόταση ή είναι κάτι που απλά λέγεται?
1: Όχι, είναι, έχει βάση αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια τα φαινόμενα των σεισμών και τις ενεργοποίησεις των ρηγμάτων είναι πολύπλοκα. Μπορεί να έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να μην έχει γίνει ισχυρός σεισμός. Να γίνει ένας σεισμός όχι ιδιαίτερα μεγάλος, όπως έγινε στο Σαν Φρανσίσκο το 1988, με σεισμό μεγέθους 6,7. Θα έλεγε κανείς ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο σεισμό που ήταν το 1906. Δεν επαναλήφθηκε κατά ανάγκη ο σεισμός εκείνος του 1906, ναι, με μέγεθος 7,9. Μεσολάβησε ένα σεισμός με μέγεθος 6,8, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έρθει η στιγμή που 7,9 θα επαναληφθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι το φανταζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε υπάρχει κάποια αυστηρή περιοδικότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, ισχύει.
0: Κύριε...
1: Πιο δηλαδή, ναι, ότι με την πάροδο του χρόνου, ναι, συσσωρεύεται ενέργεια, παραμορφώνεται το ρήγμα, mm-hmm, με παραμόρφωση που πολλές φορές δεν είναι ορατή με το μάτι το δικό μας, και κάποια στιγμή αυτή η παραμόρφωση δεν θα μπορέσει να αντέξει το πέτρωμα στην παραμόρφωση και θα σπάσει το ρήγμα με έναν μεγάλο σεισμό.
0: Είπα τη λέξη ηφαίστειο πριν γιατί σκεφτόμουν το εξής. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να προβλέψουμε την έκρηξη ενός ηφαιστείου. δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακόμη το σεισμό. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια μια επιστημονική πρόβλεψη του σεισμού?
1: Είναι δύσκολα τα ερωτήματα αυτά και δεν απαντιόνται με ένα «Α, δεν προβλέπουμε τους σεισμούς».
0: Μάλιστα.
1: Ή «Ναι, προβλέπουμε». Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει πολύ μεγάλη γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει ασχοληθεί δηλαδή κανείς με αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Το να είναι γενικά γεωλόγος ή ακόμα και σεισμολόγος, εάν δεν έχει ασχοληθεί με την πρόγνωση, γιατί ξέρετε και στη σεισμολογία υπάρχουν πολλές ειδικότητες.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα προσπαθήσω λοιπόν, επειδή η δική μου ειδίκευση είναι κατά κύριο λόγο εκεί, θα ήθελα να σας απαντήσω λοιπόν με τον εξής τρόπο.
0: Ναι.
1: Τα ηφαίστεια, όχι ότι μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια κάθε ηφαιστειακή έκρηξη, είναι πιο εύκολη θα έλεγα η πρόγνωση των ηφαιστειακών έκρηξεων από ότι είναι των σεισμών.
0: Ναι, αλλά δίνει και το χρόνο στο να προετοιμαστούμε, στο να μπορέσουν να εκενωθούν χωριά και περιοχές.
1: Μάλιστα. Όχι πάντα. Συνήθως. Το συνήθως δεν σημαίνει πάντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πάντως, ναι, περίπου είναι έτσι. Και πιο δύσκολα τα πράγματα βέβαια με το σεισμό.
0: Mm.
1: Στους σεισμούς έχουμε ένα πρόβλημα. Τα φαινόμενα πιο πολύπλοκα διαδραματίζονται μέσα στο εσωτερικό της γης και δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, τουλάχιστον να κάνουμε κανόνα, να είναι ο κανόνας η πρόβλεψη των σεισμών. Προς το παρόν είναι η εξαίρεση. Έχουν υπάρξει επιτυχημένες προγνώσεις, αλλά είναι η εξαίρεση. Η επιστήμη λοιπόν τι προσπαθεί? Προσπαθεί να αντιστρέψει αυτή τη σχέση και να κάνει κανόνα την πρόγνωση των σεισμών και εξαίρεση αυτούς που δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε. Αυτό με ρωτάτε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας απαντάω με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, με ενθουσιασμό, λέγοντάς σας ότι η δική μου εμπειρία μέχρι τώρα, βλέποντας την πρόοδο διεθνώς η οποία γίνεται, λέει ότι ναι, θα υπάρξει και αυτό το επίτευγμα κάποτε, ο άνθρωπος θα μπορέσει να προβλέπει τους σεισμούς, τουλάχιστον σε επιλεγμένες περιοχές του πλανήτη, όπου η παρακολούθηση θα είναι πάρα πολύ καλή, θα υπάρχουν δηλαδή πυκνά και σύγχρονα όργανα παρακολούθησης, δεν θα μπορούσε κάποιος να αναμένει να προβλέψουμε σεισμούς σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλά δίκτυα παρακολούθησης, δεν έχουν καθόλου δίκτυα παρακολούθησης. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να λέει κάποιος πήγαινε να γιατρευτείς χωρίς να πας στον γιατρό, χωρίς να σε εξετάσουν. Έτσι, λέω ένα απλοϊκό παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σε πολύ γενικές γραμμές, η οποία επικρατεί διεθνώς.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε και μας εξηγήσατε σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο σεισμολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

0: Ζώη, την Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Φίβος Ανοδηγιαννάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Κυρία Πολυζώη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι ωραία πράγματα εδώ έχετε οργανώσει. Πάμε να τα δούμε όλα, ξεκινώντας με το χθεσινό βράδυ.
1: Ήταν μία βραδιά αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με την συνεργασία του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάθε χρόνο το Μουσείο γιορτάζει αυτή τη μέρα, που νομίζω ότι για το δικό μας τόπο έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η σύνδεση του φωτός της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου, που η γιορτή αυτή συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, από την Ευρώπη έχει θεσπιστεί να γιορτάζει τη μουσική. Ωστόσο, στον τόπο μας αυτό συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη από την αρχαιότητα, στην επίσημη θρησκεία την τότε τουλάχιστον, ο Απόλλωνας ήταν θεός του φωτός και της μουσικής ταυτόχρονα. Αυτό βεβαίως υπήρχε πάντα στη λαϊκή θρησκεία και στις δικές μας μέρες στον Αγιάννη τον Κλείδωνα το συναντάμε, όπου ο Αγιάννης γιορτάζεται κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο. Συμβολικά είναι φως και βεβαίως η γιορτή του Αγιάννη του Κλείδωνα γιορταζόταν και γιορτάζεται πανηγυρικά με τραγούδια και όλα αυτά τα έθιμα που γνωρίζουμε. Άρα στην Ελλάδα αυτή η γιορτή έχει πολύ βαθιές ρίζες.
0: Μουσικά λοιπόν ξεκίνησε το καλοκαίρι και η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου για σας.
1: Σωστά.
0: Πριν πάμε στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει, που έχει τον τίτλο «Η μουσική, κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας», και αφορά τους επόμενους μήνες, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε δύο λόγια και για την επόμενη βραδιά του Ιουνίου, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ.
1: Είναι η συνέχεια της γιορτής για τη μουσική, η οποία γίνεται με μία μουσική παράσταση, την οποία έχει επιμεληθεί η ηθοποιός και σκηνοθέτης Κερασία Σαμαρά, με τραγούδια και κείμενα για το φεγγάρι. Δημοτικά τραγούδια και όχι μόνο, καθώς και κείμενα Ελλήνων ποιητών για το φως του φεγγαριού. Και οι δύο εκδηλώσεις, και η χτεσινή και αυτή που έρχεται, εντάσσεται στο πλαίσιο, είναι κάτω από το γενικό τίτλο «Νύχτες και μέρες με πολύ φως και μουσική». Είναι η πρώτη πανσέληνος του καλοκαιριού την ερχόμενη Δευτέρα, και επιλέξαμε να τραγουδήσουμε το φεγγάρι όπως το ξέρουμε στον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσατε με μια έτσι πολύ ωραία τοποθέτηση για την παράδοση και θέλω να συνδέσω αυτό που μας είπατε με αυτό που δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αναφορικά με τον κύκλο εκδηλώσεων «Η μουσική, κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας», για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Είπε λοιπόν η κυρία Υπουργός μεταξύ άλλων ότι η μουσική μας παράδοση δεν είναι ένα στατικό απολίθωμα του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από τα χέρια και την ανάσα των ανθρώπων της, και νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη εισαγωγή για τη σειρά των εκδηλώσεων που, όπως είπαμε, έχει τον τίτλο «Η μουσική, κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας». Και είναι μια σειρά εκδηλώσεων που συνδέονται με το μουσείο και με ένα έκθεμα της μόνιμης έκθεσης, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η ιδέα ξεκίνησε από την κυρία Υπουργό, από την Λίνα Τιμενδώνη, όταν πέρσι μας πρότεινε να τιμήσουμε τον πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Πετρολούκα το Χαλκιά, να τον προσκαλέσουμε μάλιστα να δωρήσει ένα από τα κλαρίνα του ήταν μια εξέλιξη.

0: Έχουσα πραγματικά προσωπικότητα της μουσικής του τόπου μας, που είχε εξακτηνώσει πραγματικά την ηπειρώτικη μουσική και την ελληνική κατά συνέπεια μουσική στα πέρατα του κόσμου. Πραγματικά ετοιμάζαμε αυτή την εκδήλωση, την πρώτη αυτού του της θεματικής για την περσινή χρονιά, και ο σκοπός ήταν, δημιουργώντας αυτό το εισαγωγικό έκθεμα, ο Πετρολούκας Χαλκιάς να καταθέσει με τα χέρια του το πρώτο του κλαρίνο στην προθήκη του μουσείου, για να γίνει κτήμα κοινό όλων μας. Παρότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πέρσι, δεν ευωδόθηκε, γιατί δυστυχώς έφυγε. Όμως είχαμε κάνει όλη την προετοιμασία, μας είχε δώσει μια συνέντευξη, η οποία υπάρχει σε αυτό το εισαγωγικό έκθεμα και κανείς θα μπορεί να τη δει στους επόμενους μήνες, υπάρχει ήδη στο μουσείο.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την αφορμή λοιπόν της εκδήλωσης για τον Πετρολούκα Χαλκιά και της ιδέας να η μουσική που βρίσκονται, η ενεργή μουσική που πραγματικά τιμούν την παράδοση και είναι και υπηρέτες αυτής της παράδοσης, είναι φορείς μνήμης και πολιτισμού, να τιμηθούν από το μουσείο σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα. Έτσι διευρύναμε αυτή την ιδέα και τα δύο επόμενα χρόνια το μουσείο δημιουργεί το αφιέρωμα «Η μουσική κόμβη συνοχής Κρίκης συνέχειας», με τον οποίο κύκλο στρέφει το ενδιαφέρον του στην καρδιά ουσιαστικά των τοπικών μουσικών κοινοτήτων, τους μουσικούς, και επιδιώκει ακριβώς να φωτίσει το ρόλο τους ως ζωντανών εκφραστών της μουσικής συνέχειας και ως κόμβος συνοχής των κοινοτήτων τους, με την ιδέα ότι γύρω τους συσπυρώνεται η μουσική τους κοινότητα, αφού αυτοί ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που αποτελούν την ψυχή και την καρδιά και την γενεσιουργό, ας πούμε, αιτία των γλεντιών. Είναι αυτοί που δίνουν ρυθμό στους γάμους, στα πανηγύρια, στα γλέντια. Αποτελούν μνήμη της κοινότητας, κουβαλάνε μνήμη και τη δίνουν στην επόμενη γενιά, και νομίζω ότι το οφείλουμε τόσο στους μουσικούς, τους τοπικούς, όσο και στους μουσικούς της εθνικής εμβέλειας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο επιλέξαμε 6 μουσικούς, οι οποίοι θα τιμηθούν φέτος και αντίστοιχα δωρήσουν στο μουσείο κάποιο από τα μουσικά όργανα που σχετίζονται με τη μουσική τους ιστορία, και αντίστοιχα το ίδιο θα γίνει και το 2027.
1: Μάλιστα. Θέλετε να δούμε έτσι σύντομα το πρόγραμμα?
0: Βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουμε, ότι όπως έχουμε πει αρκετές φορές από την εκπομπή σας, η μουσική παραδοσιακή έχει 3 συνιστώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μελωδία, αυτό που λέμε μουσική, είναι η ποίηση και είναι και ο χορός. Αυτό έχουμε προσπαθήσει και εδώ να το δούμε στο θέμα των μουσικών, όχι μόνο ως μουσικών εκτελεστών, αλλά και ως ανθρώπων που καλλιεργούν τον ποιητικό λόγο, το τραγούδι δηλαδή. Ξεκινάμε λοιπόν στις 9 Ιουλίου με ένα αφιέρωμα στον Τάκη τον Μπέτζιο, που μας έρχεται από την περιοχή της Πίνδου και των Γρεβενών, Δυτική Μακεδονία δηλαδή. Μια ιδιαίτερη μουσική παράδοση, πάρα πολύ πλούσια, και ο Τάκης Μπέτζιος πραγματικά είναι ένας εκφραστής αυτού του τοπικού ρεπερτορίου, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια ολόκληρη μουσική οικογένεια με επικεφαλή στον Τάκη Μπέτζιο, που έχει βεβαίως παρελθόν και έχει και μέλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μουσείο, γιατί ακριβώς δείχνει αυτό, μάλλον οπτικοποιεί αυτό που λέμε Κρίκη συνέχειας. Ο Τάκης ο Μπέτζιος είναι ένας κρίκος σε μια μακρά αλυσίδα μουσικών, που επίσης υπάρχει μέλλον. Στις 13 Ιουλίου θυμάμαι τον ποιητή του Λασιθιού, του Λασιθίου, το Γιάννη το Βάρδα, Είναι ένας μουσικός, λυράρης, αλλά και μαντιναδολόγος, μαντιναδολόγος όπως λένε στον τόπο του. Έχει ιδιαίτερη σημασία, νομίζω ότι πραγματικά ο λόγος του, οι μαντινάδες του αντλούν από την παράδοση και τα όρια της, αποτελεί ένα πρότυπο ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο και τον εκφράζει ποιητικά μέσα από τα αυτοκριτικό δύστιχο. Θα παίξουν ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης και ο Κωστής ο Αβυσσινός, οι οποίοι θα συνομιλήσουν και ποιητικά μέσα από τον ποιητικό λόγο του Γιάννη Βάρδα. Στις 17 Ιουλίου θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτού του κύκλου με ένα αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο κριτικό καλλιτέχνη, τον Αντώνη τον Ξυλούρη, από τη μεγάλη οικογένεια των Ξυλούριδων, τον Ψαραντώνη δηλαδή. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τα παιδιά του, επίσης εξαιρετικούς μουσικούς, μαζί με συνεργάτες του παλιότερους, τον Ανδρέα τον Αρβανίτη και τον Αχιλλέα τον Περσίδη. Και το πρόγραμμα της ημέρας αυτής έχει να κάνει με την μουσική διαδρομή και το πώς αυτή εξελισσόταν μέσα στο χρόνο. Για τον Ψαραντώνη θα μιλήσει ο Λουδοβίκος των Ενογείων, που του συνδέουν νομίζω υπόγειες διαδρομές. Φαινομενικά μπορεί να μην είναι όμοιες, αλλά υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και μετά θα πάμε στο πρόγραμμα πια του Σεπτεμβρίου, όπου επίσης έχουμε ένα μουσικό αφιέρωμα για τον Στάθη Κουκουλάρη, όπου συνάδελφοι, μαθητές, φίλοι και συγγενείς του Στάθη Κουκουλάρη θα μιλήσουν, θα παίξουν προς τιμήν του. Και η συνέχεια είναι με τον Φραγκίσκο τον Τζιωτάκη, τον τζαμπουνιέρη και βιολιστή της Κύθνου, έναν άνθρωπο που έχει φτάσει σε μεγάλη ηλικία, πρωτοστάτησε στο ξαναζωντάνεμα της τέχνης της τσαμπούνας στο Αιγαίο μέσα από δράσεις που έγιναν με την περιφέρεια, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αιγαίου τις τελευταίες δεκαετίες και το μουσείο.
1: Να σας παρακαλέσω κάτι. Επειδή παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν θέλω να τους αδικήσω, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντικούς ανθρώπους από το χώρο της μουσικής, της παραδοσιακής μουσικής, να βάλουμε εδώ μια ανοτελεία και τις επόμενες ημέρες να μας μιλήσετε λίγο για το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου. Με πιο
0: φυσικά,
1: άνεση.
0: Φυσικά, θα αφήσουμε το πιο σημαντικό μουσικό από εκεί που ξεκίνησαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Τον Πετρολούκα τον Χαλκιά.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πολυζώη. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Βασιλική Πολυζώη, Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας, και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

κατά την εποχή της τουρκοκρατίας αρχίζει να παίρνει εξομολόγηση κατ' επίδραση των δυτικών προτύπων, των ρωμαιοκαθολικών, τη μορφή της ανακρίσεως. Δηλαδή, ο πνευματικός ρωτάει, μήπως έκανες αυτό, μήπως έκανες το άλλο. Δημιουργείται τότε και ένας κατάλογος αμαρτημάτων και ο πνευματικός ψάχνει κατά κάποιον τρόπο να βρει τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί και σκέπτεται και ασχολείται με το τι ποινές θα επιβάλλει, τι επιτίμια θα επιβάλλει. Τα επιτίμια βέβαια δεν είχαν ποτέ το χαρακτήρα της τιμωρίας. Τα επιτίμια είχαν και έχουν πάντοτε χαρακτήρα της παιδεύσεως, της παιδαγωγίας, της θεραπείας, της βοηθείας.

Σαφώς όμως η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση. Αυτή η εξέλιξη εδραιώνεται στην τουρκοκρατία και φτάνει στις μέρες μας, όπου κυρίως με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη πλέον, γενικεύεται ως προϋπόθεση η εξομολόγηση, προκειμένου να μετάσχει κανείς στη Θεία Ευχαριστία.

Εδώ αρχίζει ένα σοβαρό ερώτημα. Ήταν πάντοτε η εξομολόγηση προϋπόθεση για να μετάσχει κανείς στη Θεία Ευχαριστία? Τον 3ο αιώνα, μια σύνοδος των Ρωμαιοκαθολικών, η τέταρτη σύνοδος του Λατερανού, κατηγορεί τους Ορθοδόξους ότι δεν έχουν εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τους κατηγορεί δρυμύτατα. Αυτό αποδεικνύει μαζί με όλες τις άλλες πληροφορίες που έχουμε ότι δεν υπήρχε η εξομολόγηση ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία.

Ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας, στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κάνει, έχει μια ολόκληρη ανάλυση της εκφωνήσεως πρώτης Θείας Κοινωνίας. «Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης». Και ρωτά, τι σημαίνει αυτό? Μόνον οι Άγιοι μπορούν να κοινωνήσουν. Βέβαια, ο λαός απαντά, «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», που σημαίνει ότι δεν είμεθα Άγιοι και άξιοι να κοινωνήσουμε. Αλλά ο Καβάσιλας κάνει μία διάκριση η οποία νομίζω ανταποκρίνεται στην πράξη της αρχαίας εκκλησίας και λέγει, όταν ο ιερεύς λέγει «τα Άγια της Αγίης», δεν σημαίνει ότι δεν είμεθα αμαρτωλή και άρα πρέπει να κοινωνήσουμε.

απεναντίας. Αγίους δε τους τελείους την αρετή εντάφθα φυσήν, αλλά και όσοι προς την τελειότητα εκείνην επήγονται μεν, λείπονται δε έτη. Και τούτους γάρ ουδέν κολλεί των Αγίων μυστηρίων, εν μεθέξι γινωμένους αγιάζεσθε, και τούτο το μέρος Αγίους είναι. Όσπερ και η Εκκλησία πάσα Αγία λέγεται.

διότι υπάρχουν, συνεχίζει ο Καβάσιλας, θανάσιμες αμαρτίες και μη θανάσιμες αμαρτίες. Εστιγάρ αμαρτία ου προς θάνατον κατά των μακάριων Ιωάννην. Δεν τις κάνει συγκεκριμένες ποιες είναι οι θανάσιμες και ποιες δεν είναι, αλλά κάνει αυτή την διάκριση.

Στην αρχαία εκκλησία ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, παραδείγματος χάριν, αναφέρει τρεις αμαρτίες οι οποίες θεωρούνται αποκλειστικές από τη Θεία Κοινωνία και επομένως θανάσιμες με αυτή την έννοια. Είναι η αποστασία από την πίστη, άρνηση του Χριστού, ο φόνος και η μοιχεία.

Λοιπόν, υπάρχει η διάκριση των αμαρτιών που αποκλείουν από τη Θεία Κοινωνία από εκείνες που δεν αποκλείουν αυτομάτως. Τι σημαίνει αυτό για την εξομολόγηση? Σημαίνει ότι επειδή όλοι είμεθα αμαρτωλοί και συνεχώς αμαρτάνουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξομολογούμεθα κάθε φορά πριν από τη Θεία Κοινωνία για τις αμαρτίες μας, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν εκλείπουν. Το λέγω αυτό διότι έχει επικρατήσει αυτή η νοοτροπία κάτω από την επίδραση των δυτικών και μάλιστα των ρωμαιοκαθολικών. Το άκρον άωτο είναι αυτό που παρατηρούμε στη Ρωσία. Οι Ρώσοι φτάνουν στο σημείο να εξομολογούνται 2 λεπτά πριν κοινωνήσουν. Πάνε την ώρα της Θείας Ευχαριστίας παράπλευρα, δημιουργούν μια ουρά αναμονής και περιμένουν να φτάνουν να εξομολογηθούν την τελευταία στιγμή και μετά να κοινωνήσουν.

λειτουργούσα κάποτε στην Αγγλία με κάποιον ρώσικης νοοτροπίας και προελεύσεως αρχιερέα και μετά τη μεγάλη είσοδο τον έχασα. Τι έγινε, αναρωτιόμουν. Τι έπαθε. Αρρώστησε. Λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία εμφανίζεται. Του λέω, τι πάθατε. Άκουγα, μου απαντά, εξομολογήσεις. Δηλαδή, άφησε τη Θεία Λειτουργία και πήγε παράπλευρα στο ναό και εξομολογούσε. Οπωσδήποτε αυτό είναι εκκλησιαστικά απαράδεκτο. Τούτο σημαίνει ότι γίνεται κατάχρηση αυτής της αρχής. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί εξομολόγηση πρώτης Θείας Κοινωνίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποπτεία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα δούμε πώς γίνεται δεκτό, θα μπορούσαμε να πούμε, το μήνυμα του Ευαγγελίου στην πρώτη Εκκλησία, στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, πώς το βλέπουν οι Ιουδαίοι, πώς οι Ιουδαίοι αντιμετωπίζουν τους χριστιανούς, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαιρετίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος και σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δίνετε την δυνατότητα να απευθυνθώ σε αυτούς.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Και πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το σημερινό μας θέμα κατά τη γνώμη σας, και με αφορμή αυτό που πολύ χαρακτηριστικά τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όπου λέει εκεί ότι εμείς κηρύττουμε το Σωτήρα Χριστό, τον Σταυρωμένο Χριστό, ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς.
1: Ναι. Ο πρώτος αιώνας, μετά ακριβώς από την εμπειρία της Πεντηκοστής και τον φωτισμό των μαθητών, οι οποίοι δια του φωτισμού μετατρέπονται σε αποστόλους, χαρακτηρίζεται από την, πέρα από τη δημιουργία της πρώτης εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα, από την προσπάθεια του να ευαγγελιστεί όλος ο κόσμος, εντολή την οποία ακολουθούν οι μαθητές και ο Παύλος. Στην περίπτωση αυτή ακριβώς της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ο Παύλος επισημαίνει ένα χαρακτηριστικό το οποίο βρίσκεται κυρίως στις κοινότητες οι οποίες προήλθαν από τους εθνικούς. Δηλαδή για να πει αυτό που λέει έχει προηγηθεί το γεγονός ότι υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια διάσπαση, θα μπορούσαμε να πούμε, εντός ορισμένων κοινοτήτων, όπως είναι η Κόρινθος για παράδειγμα, γιατί άλλος έλεγε εγώ είμαι το Απολλό, εγώ δε του Κηφά, εγώ του Χριστού. Στην πραγματικότητα επομένως αυτό που αναρωτήθηκε ο Παύλος είναι κατά πόσο διαμοιράστηκε ο Χριστός και τελικά τίνος είναι αυτή η Εκκλησία. Και η Εκκλησία αυτή δεν είναι ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλό, ούτε του Κηφά, αλλά είναι ακριβώς του Χριστού, για να καταλήξει σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε και πριν, ότι εμείς οι της Εκκλησίας, δηλαδή οι Απόστολοι, οι 12, οι Χριστιανοί Προφήτες, όλοι όσοι εμπλέκονται με το κήρυγμα, κηρύττουμε τον Σωτήρα Χριστό, ο οποίος είναι σταυρωμένος, και αυτό το κηρύσσουν και στους Ιουδαίους, για τους οποίους ο Σταυρός αποτελεί σκάνδαλο, και στους Έλληνες. Εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αναφερόμενος σε Έλληνες δεν αναφέρεται σε Έλληνες εξ αίματος, αλλά εξ παιδείας, αν μου επιτρέπεται η έκφραση αυτή, υπό την έννοια του ότι οι εξελληνιστέντες πληθυσμοί μετά από την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα ελληνιστικά βασίλεια, αλλά και, και τον εξελληνισμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μικρό μεγάλο βαθμό, έχουν μια κοινή παιδεία. Για αυτούς επομένως ο Χριστός και ο Σταυρός ιδιαίτερα αποτελεί ένα είδος μορίας. Από την έννοια αυτή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και αυτό το οποίο και ο ίδιος ο Παύλος θα χαρακτηρίσει στην συνέχεια για ποιο λόγο μοιάζει με μορία, γιατί για τους Έλληνες προκύπτει ότι οτιδήποτε σοφό προέρχεται από τη σοφία των ανθρώπων, δηλαδή με απλά λόγια οι Έλληνες ζητούσαν φιλοσοφικά επιχειρήματα, φιλοσοφική ανάπτυξη και τεκμηρίωση της χριστιανικής διδασκαλίας, κάτι το οποίο δεν πράττει η Εκκλησία, τουλάχιστον μέχρι την εποχή των απολογητών, τον δεύτερο αιώνα. Και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα είδος μορίας για τους Έλληνες. Και μια που αναφερθήκαμε και προηγουμένως στην αναφορά του Παύλου, σε ποιους κυρίως απευθύνεται σε αυτούς που στην ομάδα, μάλλον στην Εκκλησία της Κορίνθου, η ομάδα του Απολλώ ήταν αυτή που χαρακτήριζε αυτούς τους εξεθνών χριστιανούς, οι οποίοι φέρονταν και φαινόταν να είναι πιο πολύ δεμένοι με τέτοιου είδους φιλοσοφικές αναζητήσεις εντός πάντα της Εκκλησίας.
0: Ήταν το κλίμα λοιπόν εκείνης της περίοδου του πρώτου αιώνα κάπως έτσι ιδιαίτερο, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως, κύριε Μαρά? Δηλαδή έχουμε από τη μια πλευρά την πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων και άλλες κοινότητες σιγά σιγά, και αυτές που ιδρύει βεβαίως ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε τους Ιουδαίους και τους εξεθνών χριστιανούς ή τους εθνικούς.
1: Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, η Εκκλησία βρίσκεται και διεξάγει και ένα είδος διμέτωπου αγώνα, μιας διμέτωπης προσπάθειας, ίσως θα ήταν ορθότερος ο όρος, έναντι των Ιουδαίων. Οι πρώτοι χριστιανοί προέρχονται από αυτούς τους Ιουδαίους και οι οποίοι για τον πρώτο τουλάχιστον αιώνα αποτελούν την κυρίαρχη συνιστόσα της Εκκλησίας, είναι οι λεγόμενοι Ιουδαίο-Χριστιανοί. Και η δεύτερη συνιστόσα είναι οι εξεθνών χριστιανοί, οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο των εθνικών, χωρίς να έχουν καμία κανανός είδους παιδεία Ιουδαϊκή, δεν γνωρίζουν περισσότεροι από αυτούς τον νόμο, ή αν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μόνο κατ' όνομα. Επομένως έχουμε δύο ομάδες, οι οποίες δύο ομάδες θα πρέπει να παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα αρκετών δεκαετιών για να ξεκινήσει αυτή η πορεία προς την ομοιογενοποίηση και ουσιαστικά να εξαφανιστεί η δεύτερη ομάδα, αλλά και η πρώτη, υπό την έννοια ότι πλέον σταδιακά η Εκκλησία αποκτά την αυτοσυνειδησία της, απογαλακτίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, από τον όρο του Ιουδαϊσμού και πορεύεται απρόσκοπτα προς την δική της πορεία, η οποία δική της πορεία δεν είναι άλλη από την πορεία προς την σωτηρία, προς τον σωτήρα Χριστό, δια του οποίου ο άνθρωπος, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και όχι μόνο κάθε εποχής, προσβλέπουν στην δική τους σωτηρία.
0: Βλέπουμε λοιπόν να αντιμετωπίζεται με μια αμφιβολία, με μια δυσπιστία, έτσι, για τους Ιουδαίους λοιπόν σκάνδαλο, και να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, γιατί είναι σκάνδαλο, γιατί είναι κάτι το προσβλητικό, και για τους Έλληνες μορία, το κήρυγμα της Εκκλησίας, το κήρυγμα των Αποστόλων που κηρύττουν, όπως τονίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος, το Σωτήρα Χριστό και μάλιστα το Σταυρωμένο. Γιατί είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες μορία,
1: ναι,
0: κύριε
1: γιατί,
0: Μαρά?
1: Όπως αναφέρει στη συνέχεια ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, οι μεν Ιουδαίοι έβλεπαν ή ήθελαν, αν θέλετε, θαύματα για να πιστέψουν, και αποτελεί σκάνδαλο για αυτούς το γεγονός ότι είναι ένας Μεσσίας εκτός των δικών τους προδιαγραφών. Τι θέλω να πω με αυτό? οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι σήμερα αναμένουν, συνεχίζουν να αναμένουν έναν Μεσσία ο οποίος θα έχει προδιαγραφές ενός μεγάλου Ιού ηγέτη, ο οποίος θα νικήσει όλους τους εχθρούς του Ισραήλ. Και αν αναφερθούμε και στους μεσιανικούς ψαλμούς του Δαβίδ, ο λόφος Σιών θα υψωθεί και θα γίνει μέγα όρος, και όλα τα έθνη θα έρθουν και θα προστιμήσουν τον περιούσιο λαό του Θεού, ο οποίος είναι ο Ισραήλ. Επομένως, αυτές οι προδιαγραφές σαφώς δεν τέριαζαν καθόλου με τον Σωτήρα Χριστό, ο οποίος έρχεται και γεννιέται σε μια μικρή κομμόπολη της Παλαιστίνης, στη Βιθλέμ, και μάλιστα οι πρώτες ώρες που περνάει είναι σε έναν στάβλο, καμία σχέση δηλαδή με έναν ηγέτη, έναν βασιλέα, αλλά και στην πορεία του η πορεία του δεν οδηγεί σε μια ανεξαρτητοποίηση αρχικά του Ισραήλ από τους Ρωμαίους και σε μια δύναμη επίγεια η οποία θα επιβληθεί. Σαφώς τα θαύματα του Κυρίου δημιούργησαν μια προσδοκία στους Ιουδαίους, τόσο ο χορτασμός των πολλών χιλιάδων με ελάχιστα εφόδια, με άρτους και με ψάρια, αλλά και η ανάσταση προσώπων έδωσαν μια δυνατότητα και ένα υπερφυσικό στοιχείο, στο οποίο, αν θέλετε, επένδυσαν με βάση τις δικές τους προδιαγραφές του Μεσσία οι Ιουδαίοι, και έτσι βρισκόμαστε μπροστά στην μεγαλειώδη υποδοχή του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Αλλά βλέπετε και εκεί ο Κύριος δεν μπαίνει με ένα αραβικό άντι, όπως τα λέγαμε σήμερα, για να κάνει εντύπωση, αλλά βρίσκεται πάνω σε ένα πόνο, στην ράχη ενός πόνου, κάτι το οποίο δείχνει την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος προέρχεται από τον Αμ Χάρετς, από τον λαό της γης δηλαδή, και όχι από κάποια από τις μεγάλες σημαντικές δεσπόζουσες ομάδες του Ιουδαϊσμού. Όλα αυτά, για να συνοψίσουμε, δημιουργούν την εικόνα ενός μιας καρικατούρας, βλέπετε, ο όρος για τους Ιουδαίους του Μεσσία, οι οποίοι, συγκρίνοντας αυτό που έχουν στη δική τους σκέψη, στη δική τους γραμματεία για τον Μεσσία, με αυτά που βλέπουν με τον Ιησού, δεν έχουν καμία σχέση. Επομένως, η επίκληση από τον Ιησού της μεσιανικότητας, αλλά και από τους μαθητές του, αποτελεί ένα σκάνδαλο. Γιατί διαστρέφει, κατά αυτούς πάντοτε, την ορθή περί Μεσσία διδασκαλία. Και αυτό και αποτελεί σκάνδαλο, και ιδιαίτερα ο Σταυρός, που αποτελεί ένα είδος ταπεινωτικής, μειωτικής ποινής, μιας καταδίκης την οποία υφίσταται ένας ληστής, και σαφώς όχι ένα σημαντικό πρόσωπο, ένας βασιλιάς, ένας μεσσίας.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πως αντιμετωπίζουν οι Ιουδαίοι, θα λέγαμε έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου ουσιαστικά. Για τους Έλληνες, γιατί είναι ανοησία, γιατί είναι κάτι ανόητο, μορία?
1: Ναι, για τους Έλληνες αποτελεί μορία, γιατί οι Έλληνες έχουν ακριβώς ως κυρίαρχο στοιχείο στην παιδεία τους την φιλοσοφία. Και όχι μόνο την φιλοσοφία, αλλά και την ρητορική ως έναν ιδιαίτερο κλάδο της φιλοσοφίας. Είναι γνωστό ότι στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνας, αυτός ο οποίος θεωρούνταν εγγράμματος.
0: Ναι, κύριε Μαρά, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην συνομιλία μας με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, τον καλεσμένο μας σήμερα, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, με τον οποίο συζητάμε βεβαίως ουσιαστικά για το κήρυγμα της πρώτης εκκλησίας, για το μήνυμα του Ευαγγελίου, πώς αυτό γίνεται δεκτό ήδη τον πρώτο αιώνα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στους Ιουδαίους και τη δική τους στάση, και με αφορμή τα όσα βεβαίως τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κύριε Μαρά, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχαμε και το μικρό τεχνικό πρόβλημα. Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που είχαμε σταματήσει, στα όσα μας λέγατε.
1: Έλεγα λοιπόν ακριβώς ότι για τον ελληνικό κόσμο η φιλοσοφική παιδεία και ιδιαίτερα η ρητορική παιδεία αποτελούσε μια ένδειξη ενός λόγιου ανθρώπου. Και αυτό φαινόταν και στα γραπτά. Ναι. Ανταυτού οι χριστιανοί γράφουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι συνήθες για τους, για τους Έλληνες, για τους εθνικούς. Δηλαδή δεν ακολουθούν το είδος της επιστολογραφίας ή τον τρόπο της επιστολογραφίας που ακολουθούν οι εθνικοί, δεν προσπαθούν να πείσουν τον εντός εισαγωγικών αντίπαλό τους, τον ακροατή τους, με φιλοσοφικά επιχειρήματα, με κοινούς τόπους, δηλαδή κοινά παραδεκτές απόψεις, αλλά αυτό το οποίο αναφέρουν είναι η Παλαιά Διαθήκη με ξανό σημείο και τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Δεν ακολουθούν, δεν χρησιμοποιούν ρητορικά σχήματα. Επομένως, για τους εθνικούς είναι ένα είδος γραφής αγραμμάτων. Κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και με τα κείμενα τα υπόλοιπα, όχι μόνο του Αποστόλου Παύλου, αλλά και των λοιπόν συγγραφέων της Καινής Διαθήκης και των Αποστολικών Πατέρων. Και μόνο από τον δεύτερο αιώνα και μετά, με τους χριστιανούς απολογητές, τους Έλληνες απολογητές, αυτό θα αλλάξει. Γιατί οι Έλληνες απολογητές θα απευθυνθούν στους αυτοκράτορες και στους λογίους, επομένως αλλάζουν τον τρόπο γραφής τους, υιοθετώντας

0: τα οποία δεν στέκουν.
1: Ναι.
0: Το δεν στέκουν έχει να κάνει με ένα βασικό στοιχείο της χριστιανικής διδασκαλίας, το οποίο είναι παντελώς άτοπο, άρα μορία, ανοησία για τους εθνικούς. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Ανάσταση των σωμάτων. Για τους εθνικούς, για τον αρχαίο κόσμο, το σώμα αποτελεί το δεσμοτήριο της ψυχής. Είναι η ύλη που κρατά καθυλωμένη την ψυχή σε έναν υλικό κόσμο τη στιγμή που η ψυχή αγωνιά προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό το δεσμοτήριο για να ενωθεί με το θείον ή με τον, να βρεθεί στον κόσμο των αιώνιων ιδεών, όπως θα έλεγε ο Πλάτωνας. Επομένως, αυτό συμβαίνει μετά, με τον θάνατο, τότε απελευθερώνεται η ψυχή. Επομένως, ενώ για τους εθνικούς ο άνθρωπος παλεύει καθ' όλη τη διάρκεια του ιδίου του να ξεφύγει από τα δεσμά της ύλης που είναι το σώμα, έρχεται ο χριστιανισμός και λέει ότι όχι, ακόμα και μετά τον θάνατο θα υπάρχει πάλι ανάσταση σωμάτων, κάτι το οποίο για τους εθνικούς ισοδυναμεί με ένα είδος και μεταθάνατον καταδίκης. Γι' αυτό αυτό το οποίο αποτελεί μορία δεν είναι τόσο η θέση του Χριστού ως Μεσσία, ως Υιού του Θεού, αλλά στοιχεία όπως αυτά που αναφέραμε τώρα αποτελούν ένα είδος ανυποληψίας για την χριστιανική διδασκαλία για τους εθνικούς.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε πάρα πολύ απλά αν θυμηθούμε ακριβώς την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Ξεκινά τον λόγο του Απόστολος Παύλος μιλώντας για τον άγνωστο Θεό, όλοι έρχονται να τον ακούσουν μέχρι το σημείο που αναφέρεται ακριβώς στην Ανάσταση των σωμάτων, οπότε τότε θεωρούν ότι δεν πρόκειται για κάποιον σοβαρό εισαγωγικό άνθρωπο, αλλά για ένα είδος αγίρτη ο οποίος λέει ανοησίες, και γι' αυτό φεύγουν οι περισσότεροι.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Μαρά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, διδάσκοντας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, αναφερόσασταν στον Απόστολο Παύλο, στο λόγο του, στην ομιλία του στην Αθήνα, και στο σημείο αυτό που οι Έλληνες, οι εθνικοί είχαν έτσι πάρα πολύ μεγάλες... ναι, και έθεσαν πολλά ζητήματα σχετικά με την Ανάσταση, έτσι δεν είναι, την Ανάσταση των σωμάτων.
1: Ακριβώς. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή την προς Κορινθίους επιστολή, ο ίδιος ο Παύλος λέει ακριβώς αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή, ότι ο ίδιος

0: ο Θεός διάλεξε τους μωρούς εντός εισαγωγικών για να τροπιάσει τους σοφούς και διάλεξε εκείνους που ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους για να τροπιάσει τους πολιτικά ισχυρούς. Αυτό γιατί, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί κάτι έναντι του Θεού. Και καταλήγει ο ίδιος, ή μάλλον ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο της Α' προς Κορινθίους επιστολής, λέει ότι έτσι και εγώ, λέει, όταν ήρθα σε εσάς, ήρθα να σας απαγγείλω αυτό το σωτήριο σχέδιο του Θεού, ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, δηλαδή χωρίς υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Επομένως, φαίνεται καθαρά ότι ο χριστιανισμός μιλά όχι την γλώσσα των λογίων, αλλά την γλώσσα των απλών ανθρώπων, γιατί αυτούς έχει υπόψη του, σε αυτούς απευθύνεται κυρίως, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και οι λόγοι. Και οι λόγοι από τη δική τους πλευρά θεωρούν τον χριστιανισμό μορία, όπως αναφέραμε πριν για όλους τους λόγους που είχαμε πει.
1: Ναι. Και στο πλαίσιο των όσων συζητάμε, τονίζω πάλι σε αυτό που είπατε και εσείς, ότι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, εξάλλου λέει: αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός? Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολύ με πολιτική ισχύ, ούτε πολύ με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατακόσμων ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Είναι, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικά εδώ τα λόγια του Παύλου.
0: Η όλη συνάφεια αυτή που διαβάσετε το σύνολο των στίχων που κλείνουν ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο της Α' προς Κορινθίους, και φαίνεται ακριβώς ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι με τους οποίους ξεκινήσαμε και στους οποίους αναφέρθηκα έχουν να κάνουν με αυτό το στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με την ταπεινότητα, η οποία ουσιαστικά για τον Παύλο, αλλά και για τον οποιονδήποτε λειτουργό της Εκκλησίας, δεν είναι τίποτα παραπάνω ή τίποτα παρακάτω από μίμηση ακριβώς Χριστού, γιατί η έμφαση δεν δίνεται στην υψηλή ρητορική τέχνη, στην φιλοσοφική διατύπωση, αλλά στην ουσία των όσων δίδαξε ο Κύριος. Γι' αυτό και ειδικά τους πρώτους δύο αιώνες η Εκκλησία, οι Απόστολοι, οι Χριστιανοί Προφήτες δεν δίνουν έμφαση στην λογική τεκμηρίωση των όσων λένε. Η προσέγγιση είναι διά της πίστης, ακολουθώντας ακριβώς αυτά που ο ίδιος ο Κύριος είπε και ακούμε στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Θωμά: μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαν. Η πίστη στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται απόδειξη, αλλά αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης του ανθρώπου, του αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό, όπου εμπιστεύεται τον εαυτό του, την ύπαρξή του, την σωτηρία του, την ιδίωσή του, την πνευματική, στον Θεό.
1: Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε, ίσως, κύριε Μαρά, με ένα μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου, το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού, που κηρύττουν οι Απόστολοι, όπως και ο Απόστολος Παύλος και οι υπόλοιποι Απόστολοι κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, που είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από ό,τι ο τότε γνωστός κόσμος, αν θέλετε, γνώριζε. Έχουμε να κάνουμε κάτι το εντελώς ριζοσπαστικό.
0: Είναι κάτι το εντελώς ριζοσπαστικό, αφενός μεν για το γεγονός που είπαμε ότι μιλάνε και για ανάσταση σωμάτων, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως μια ψυχοσωματική ενότητα, όχι μόνο πρώτου θανάτου του, αλλά και μετά από τον θάνατό του. αφενός μεν και αφετέρου, γιατί προσπαθούν να δώσουν ή δίνουν μια απάντηση στην σωτηρία του ανθρώπου, στην ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Το στοιχείο αυτό της σωτηρίας δεν είναι, θα μπορούσα να πούμε, κυρίαρχο στην φιλοσοφική σκέψη της αρχαιότητας, αν και υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Για παράδειγμα, στον Πλάτωνα ο ανθρώπινος νους φτάνει με τη λογική σε ένα σημείο και μετά, για να προσεγγίσει το Θείο μέσω μιας ενός είδους έκστασης, ξεπερνά αυτό το χάος το οποίο υπάρχει. Στον χριστιανισμό αυτό ξεπερνιέται, το χάος δηλαδή μεταξύ Θεού και ανθρώπου, με την κάθοδο του Θεού, ο οποίος δια του Χριστού προσεγγίζεται ο Θεός, ο οποίος στη διαφορετική περίπτωση θα ήταν ανέφικτος στόχος για τον άνθρωπο. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν και το η ουσία του προπατορικού, των συνεπειών του προπατορικού αμαρτήματος, της πτώσης, αλλά και η ουσία του σωτηριώδους έργου του Χριστού στην γη. Ότι προσέφερε αυτό το οποίο μέχρι πριν την δική του άφηξη δεν ήταν εφικτό.
1: Θα πούμε περισσότερα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο, κύριε Μαρά, με τη βοήθειά σας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, περιμένοντας βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Μαρά, από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή.
0: Ναι. Ουσιαστικά, ο αντιμέτωπος αγώνας τον οποίο αναφέραμε έχει από τη μία πλευρά τους εθνικούς, και το αναλύσαμε αρκούντος πιστεύω, και από την άλλη πλευρά έχει τους Ιουδαίους, οι οποίοι τον πρώτο αιώνα, όπως είπαμε, αποτελούν την κυρίαρχη, το κυρίαρχο υπόβαθρο των χριστιανών, οι οποίοι ως συνιστόσα μέσα στην Εκκλησία Ιουδαιοχριστιανοί επηρεάζονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τους Ιουδαίους. Αλλά οι ίδιοι οι Ιουδαίοι αρχικά βλέπουν τους χριστιανούς στην Εκκλησία ως ένα είδος, θα μπορούσαμε να πούμε, Ιουδαϊκής ομάδας, Ιουδαϊκής αίρεσης, αν το προτιμάτε, δεδομένου του ότι και ο ίδιος ο Κύριος πήγαινε στον ναό του Σολομώντα, δίδασκε εκεί, κάτι το οποίο συνέχισαν και οι ίδιοι οι χριστιανοί να κάνουν μετά από την δημιουργία της Εκκλησίας. Τηρούσανε αρχικά τον Μωσαϊκό νόμο, τουλάχιστον οι Ιουδαίοι χριστιανοί, κάτι το οποίο τους έφερνε πολύ κοντά στον Ιουδαϊσμό, σε σημείο που ήταν τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον δύσκολη η διάκριση Ιουδαίων και χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία αυτά είναι ξεκάθαρα, και αυτό φαίνεται για παράδειγμα με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος ξεκινά να μιλά προς τους Ιουδαίους και κανένας δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτόν, και τελικά η ρήξη με αυτούς έρχεται όταν αναφέρεται στον ναό τον οποίο αρνείται. Τότε στα μάτια των Ιουδαίων απομακρύνεται από την Ιουδαϊκή παράδοση του πρώτου αιώνα, όπου στηρίζεται ακριβώς στην λειτουργία του ναού. Ανταυτού ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, υποστηρίζει ακριβώς ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Έτσι, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι ο χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, παρά το κοινό υπόβαθρο στο οποίο αναφερθήκαμε Πολάκης. Βέβαια, όταν κάποιος βρίσκεται σε κάποιο σημείο και αρχίζει να ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, στην αρχή η απόσταση αυτή δεν φαίνεται. Αρχίζει να συνειδητοποιείται η διαφοροποίηση όταν κάποιος αρχίζει να ξαμακραίνει. Όσο πορεύεται τον δικό του δρόμο, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τον δρόμο του άλλου, η απόσταση γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη και αυτό συμβαίνει ουσιαστικά και με τους χριστιανούς. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι, συνειδητοποιώντας σταδιακά αυτό, είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κινηθούν κατά των χριστιανών, διεξάγοντας ένα είδος διωγμών.
1: Βέβαια, αυτό πότε ξεκινά, κύριε Μαρά, πότε συμβαίνει?
0: Μπορούμε να πούμε ότι ξεκινά ακριβώς με την περίπτωση του Στέφανου και μετά. Δηλαδή ο Στέφανος είναι το πρώτο θύμα, ο πρωτομάρτυρας, ο οποίος ακριβώς από εκεί και μετά δημιουργεί πρόβλημα στους χριστιανούς, και αυτό το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στην Ιουδαία, αλλά βλέπουμε να δημιουργούνται αντίστοιχα προβλήματα και με την κίνηση του Παύλου, ο οποίος βγαίνοντας από την Παλαιστίνη, όπου πηγαίνει μιλά πρώτα στις συναγωγές ή προσπαθεί να μιλήσει στις συναγωγές, και εκεί αντιμετωπίζει το πρόβλημα των Ιουδαίων, οι οποίοι θα τον διώξουν, θα τον καταδιώξουν, έτσι. Και αυτή ακριβώς η κίνηση των Ιουδαίων να τον καταδιώξουν έχουν να κάνουν και με ενδεχομένως και με το παρελθόν, και με αυτά που λέει, αλλά και με το παρελθόν του ίδιου του Παύλου, ο οποίος ήταν διώκτης των χριστιανών, και ως διώκτης των χριστιανών στο δρόμο προς την Δαμασκό στην Συρία θα τυφλωθεί και ως γνωστόν ταυματουργικά θα ξαναδεί το φως του, έτσι, αν επιτρέπουν ή αν επέτρεπαν οι συνθήκες, θα μπορούσε κάποιος επισκέπτης της σημερινής Δαμασκού να βρεθεί ακριβώς στο σπίτι του Αγίου Ανανία, όπου εκεί ακριβώς ο Παύλος ξαναβρήκε το φως του και να δει το τμήμα των τυχών από όπου οι χριστιανοί κατέβασαν τον Παύλο για να γλιτώσει από το μένος των Ιουδαίων. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Για να δούμε ότι ήδη τον πρώτο αιώνα έχουμε μια ρήξη, η οποία ρήξη θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, και έχει να κάνει ακριβώς με την δολοφονία και άλλων προσώπων, όπως είναι ο Ιάκωβος ο πρεσβύτερος, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώτη εκκλησία, οι εκτεταμένες διώξεις των χριστιανών από τον Ηρώδη Αγρίπα το 41 και 44, και κυρίαρχο σημείο θα μπορούσα να πω ότι είναι και η στάση των χριστιανών έναντι των Ρωμαίων. Θα μου πείτε με ποιον τρόπο? Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι συχνά εξεγείρονταν ή προσπαθούσαν να εξεγερθούν έναντι της Ρώμης, θα εξεγερθούν γύρω εκεί στο 49 και θα ζητήσουν ακριβώς από τον από τους χριστιανούς να τους ακολουθήσουν, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί με τους χριστιανούς, και το αποτέλεσμα είναι να θεωρήσουν οι Ιουδαίοι τους χριστιανούς όχι μόνο ως αποστάτες θρησκευτικούς, αλλά και ως εθνικούς αποστάτες, βλέποντας ακριβώς ότι η άρνησή τους να στρατευτούν ή να συστρατευτούν έναντι των Ρωμαίων δημιουργεί ακριβώς μία πλήρη απόσχηση αυτής της ομάδος από τον Ιουδαϊκό κορμό. Βέβαια, αυτό θα είναι τουλάχιστον για μερικές δεκαετίες προς όφελος των χριστιανών, γιατί και οι Ρωμαίοι θα δούνε τους χριστιανούς ως κάτι διαφορετικό έναντι των λοιπόν Ιουδαίων, και είναι τα πρόσωπα τα οποία θα μπορέσουν να παραμείνουν στον χώρο της Παλαιστίνης, στον χώρο της Ιερουσαλήμ, όταν ο Τίτος θα καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και τον ναό και θα διώξει τους Ιουδαίους έναντι στον υποκόσμο. Βέβαια αυτό, δηλαδή οι εξεγέρσεις των Ιουδαίων και των Ρωμαίων δεν είναι οι μοναδικές. Παράδειγμα το 66 έχουμε νέα εξέγερση των Ιουδαίων και πάλι οι Ιουδαίοι θα ζητήσουν από τους Χριστιανούς να συστρατευτούν, πάλι οι Χριστιανοί δεν θα πράξουν αυτό και πάλι οι Ιουδαίοι θα τους δούνε ακριβώς ως αποστάτες.
1: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο αρχές του δεύτερου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 115 με 117 έχουμε μια νέα Ιουδαϊκή εξέγερση η οποία θα είναι και λίγο ευρύτερη, δηλαδή θα επιταθεί σε Αίγυπτο, στην Κυρηναϊκή, στην Κύπρο, Μικρά Ασία και Μεσοποταμία. Βέβαια πάλι θα ιτηθούν οι Ιουδαίοι και μάλιστα τότε θα εξαφανιστεί και η περίφημη ομάδα των Σαδουκαίων και πάλι οι Χριστιανοί θα είναι κατά αυτής της σχέσης. Με τελευταία, μια που αναφερθήκαμε στις Ιουδαϊκές εξεγέρσεις, την Ιουδαϊκή Επανάσταση του 132 με 135, κάποιου Σίμωνα Μπαρ Κοσιβά ή Μπαρ Κοχεβά, ο οποίος είχε αυτοανακηρυχθεί και αυτός Μεσσίας, και πάλι εκ νέου οι Χριστιανοί θα αρνηθούν να στρατευτούν στο πλευρό των Ιουδαίων, θα υποστούν διώξεις από τους επαναστατημένους Ιουδαίους, αλλά μετά από την ήττα τους, την οριστική ήττα των Ιουδαίων του 135, θα πάψουν να έχουν προβλήματα από τους Ιουδαίους. Βέβαια, στην όλη πορεία αυτή, στην ίδια την Εκκλησία, οι λεγόμενοι Ιουδαίο-Χριστιανοί, είτε θα έχουν πλέον πλήρως ομοιογενοποιηθεί με τους εξεθνών Χριστιανούς, είτε όσες ομάδες απομείνουν θα περάσουν είτε στην αίρεση είτε στο περιθώριο και η γενικότερη Ιουδαϊκή επίδραση σε χριστιανικές κοινότητες θα εκμηδενιστεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας σήμερα, κύριε Μαρά, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Μας έχουν μείνει λίγα λεπτά ακόμη για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε έτσι την συνομιλία μας σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, περίπου άλλα 12, και το θέμα που συζητάμε έχει να κάνει ουσιαστικά με την αποδοχή με το πώς γίνεται δεκτό το μήνυμα του Ευαγγελίου κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, κυρίως τον πρώτο και το δεύτερο αιώνα, και σε διαφορετικές έτσι ομάδες, θα λέγαμε, από τη μια πλευρά τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς, τους εξεθνών χριστιανούς. Ήδη έχουμε πει πολλά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Μαρά σήμερα. Αναφερθήκαμε και σε αυτή την ρήξη των Ιουδαίων με τους χριστιανούς και πώς αυτή την βλέπουμε να εξελίσσεται μέχρι τον πρώτο, μέχρι και τον δεύτερο αιώνα περίπου, στα πρώτα χρόνια του δεύτερου αιώνα, όπως μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Μαρά. Οπότε πώς σιγά σιγά, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει ακούγοντάς μας, διαμορφώνεται και οργανώνεται η Εκκλησία έτσι, αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε, με αυτές τις, θα έλεγε κανείς, τις διαφορές που υπάρχουν, όλες αυτές τις εξελίξεις και τις ιστορικές βέβαια.
1: Ναι, η Εκκλησία, ακριβώς έχοντας συνείδηση ότι δεν αποτελεί συνέχεια του Ιουδαϊσμού με τον τρόπο που ο Ιουδαϊσμός βλέπει τον εαυτό του, αλλά αποτελεί κάτι εντελώς διαφορετικό, προσπαθεί να κάνει την κατάσταση αυτή πλήρως κατανοητή και στους πιστούς. Mm. Έτσι, προσπαθεί να διαφοροποιηθεί πλήρως από τους Ιουδαίους. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι Ιουδαίοι νηστεύουν άλλες μέρες και οι χριστιανοί ταυτόν επιλέγουν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Mm. Με τον τρόπο αυτό η νηστεία διαφυλάσσεται μεν ως πρακτική, αλλά αποστασιοποιείται ταυτόχρονα από τις αντίστοιχες των Ιουδαίων. Έτσι, αυτό φαίνεται στο αρχαιότερο χριστιανικό κείμενο ως κανόνα της Καινής Διαθήκης, που είναι η Διδαχή των Αποστόλων. Βλέπουμε όμως αυτή την τάση και σε άλλο κείμενο, mm-hmm. το τέλος του πρώτου με αρχές του δεύτερου αιώνα, η περίφημη επιστολή Βαρνάβα, η οποία εκφράζει ακριβώς ένα αντι-Ιουδαϊκό κλίμα, το οποίο δημιουργείται ακριβώς στους κόλπους των χριστιανών και έχει να κάνει με την τήρηση του νόμου. Mm-hmm. Θα μου πείτε, ο νόμος δεν ήταν πλέον ως προαπαιτούμενο μετά την Αποστολική Σύνοδο του 49, αλλά προφανώς μερικές δεκαετίες αργότερα η επιστολή Βαρνάβα δείχνει ότι υπήρχε ως θέμα για τους ιδεοχριστιανούς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο συγγραφέας ή συγγραφής, για την ακρίβεια, της επιστολής που αποδίδεται στον Απόστολο Βαρνάβα, mm-hmm. Στρέφονται κατά των αναγκαιοτήτων που επιβάλλει ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά δεν περιλαμβάνει αυτές τις αναγκαιότητες ο νέος νόμος, το οποίο είναι ο νόμος του Χριστού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γενικά, δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ήδη πρώτοι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτά. Mm-hmm. Μάλιστα, ήδη από τον δεύτερο αιώνα που αναφερθήκαμε, ας πάρουν το μαρτύριο Πολυκάρπου Σμύρνης, φαίνεται εκεί να συμπλέουν οι εθνικοί με τους Ιουδαίους τον διωγμό κατά των χριστιανών. Έτσι, και βλέπουμε ότι ίσως για πρώτη φορά, τουλάχιστον με βάση τα κείμενα που έχουμε, να υπάρχει, να εμφανίζεται αυτή η τάση, και οι Ιουδαίοι από κοινού με τους εθνικούς να φωνάζουν με θυμό ότι ο Πολύκαρπος καθερεί τους θεούς τους, οι μεν τους θεούς των εθνικών και οι δε τον δικό τους Θεό, αναφερόμενοι δηλαδή στο ότι ο Θεός των χριστιανών είναι κάτι άλλο από αυτό που οι ίδιοι πίστευαν. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο κείμενο, φαίνεται οι Ιουδαίοι να συγκεντρώνουν και την καύσιμη ύλη η οποία θα χρησιμεύσει για το μαρτύριο του Αγίου. Επομένως, με βάση αυτά που λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο διμέτωπος αγώνας των χριστιανών σε κάποιο σημείο φαίνεται να οι αντίθετες αυτές δυνάμεις να συγκροτούν ένα αραγές μέτωπο κατά του χριστιανισμού και αυτό βλέπουμε, δηλαδή να, ή τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνουν να το προτιμάτε οι χριστιανοί με βάση τα όσα αναφέρονται στο μαρτύριο Πολυκάρπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζονται, θα λέγαμε, αυτές οι κατά κάποιο τρόπο διενέξεις, οι διαφορές, η διαφορετική αντιμετώπιση, έτσι, ίσως η διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Και όσον αφορά πάντοτε έτσι το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα που κηρύσσουν έτσι οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, και τα εμπόδια που βρίσκουν κάθε φορά. Αναφερθήκαμε και στον Απόστολο Παύλο, που δεν είναι λίγα τα εμπόδια αυτά, νομίζω είναι αρκετά. Το μήνυμα όμως είναι πολύ συγκεκριμένο, το μήνυμα του Ευαγγελίου.
1: Το μήνυμα είναι πολύ συγκεκριμένο, όπως πολύ σωστά είπατε. Γι' αυτό και ο Ιγνάτιος Αντιοχίας θα τονίσει ότι θα πρέπει να απορρίπτεται ο Ιουδαϊκός τρόπος ερμηνείας των προφητών. Γιατί ακριβώς η ερμηνεία των προφητών και όλης της Παλαιάς Διαθήκης είναι ή θα πρέπει να είναι ακριβώς χριστοκεντρική. Mm-hmm. Βλέπουμε επομένως αυτό το νέο μήνυμα το οποίο ο Χριστός έδωσε να προδίδει μαθητές να το περάσουν σε όλο τον κόσμο, επεκτείνεται και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο προνομιακός χώρος των Ιουδαίων, όπου λαμβάνεται το νόημα της Παλαιάς Διαθήκης χριστοκεντρικά, και γι' αυτό για τους χριστιανούς η Παλαιά Διαθήκη δεν αποτελεί ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει μόνο με τους Ιουδαίους όπως οι ίδιοι έχουν, αλλά αποτελεί ένα μήνυμα το οποίο δόθηκε από τον Θεό σε όλον τον κόσμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς η Παλαιά Διαθήκη δεν απορρίπτεται από τον χριστιανισμό, αλλά αποτελεί ένα είδος προϊστορίας της Εκκλησίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. 4 λεπτά ακόμη έχουμε στην διάθεσή μας, στην σημερινή μας συνομιλία, κύριε Μαρά, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε κάτι που τονίσατε μεταξύ άλλων στην συνομιλία μας σήμερα, και έχει να κάνει με αυτούς που δεν είδαν και πίστεψαν, το ρόλο της πίστης ουσιαστικά, και ο ίδιος ο Χριστός το κήρυγμά του το τονίζει αυτό στη διδασκαλία του. Και νομίζω ότι είναι μέσα στο μήνυμα αυτό του Ευαγγελίου, έτσι συμπεριλαμβάνεται, και στο μήνυμα σε αυτό που οι ίδιοι Απόστολοι μετά κηρύσσουν σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Είναι σημαντικότατο, γιατί ακριβώς το σημείο αυτό δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι ο άνθρωπος που έχει πλαστεί κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή έχει κατά αναλογία όλες τις ιδιότητες Θεού, μεταξύ των οποίων και η ελευθερία, αυτή είναι ακριβώς την ιδιότητα που έχει ο άνθρωπος, την σέβεται ο Θεός και γι' αυτό δεν του επιβάλλει την παρουσία του. Mm-hmm. Γιατί αν φανερωνόταν στον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε θέμα επιλογής του ανθρώπου, θα τον έβλεπε, θα κατανοούσε το μεγαλείο του Θεού και σαφώς θα τον αποδέχονται. Ο Θεός όμως έρχεται και του αφήνει την ελευθερία αυτή, σεβόμενος ακριβώς τον άνθρωπο ως πρόσωπο, και του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει. Αυτό το στοιχείο και μόνο είναι ένα στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί, αν θέλετε, τον χριστιανισμό από οποιοδήποτε είδος θρησκείας υπήρξε στον αρχαίο κόσμο, τόσο στην κλασική εποχή όσο στους ελληνιστικούς χρόνους όσο και στους ρωμαϊκούς χρόνους. Ένας Θεός ο οποίος σέβεται τον άνθρωπο δεν ήταν κάτι το οποίο βλέπουμε. Συνήθως επέβαλαν τις δικές τους απόψεις, όσο άτοπες παράλογες και αν ήταν αυτές, και οποιαδήποτε εναντίωση του ανθρώπου οδηγούσε ακριβώς στην καταστροφή του ή σε ένα είδος τιμωρίας μικρής ή μεγάλης. Αντιθέτως, στο χριστιανισμό ο Θεός δίνει τη δυνατότητα αυτή, και γι' αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω αυτό το οποίο ο ίδιος ο Κύριος είπε απευθυνόμενος στον Θωμά αλλά και στους λοιπούς παϊσταμένους του γεγονός: μακάρι οι μη ειδότητες και πιστεύσαντες. Δηλαδή, μακάρι θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα δουν, αλλά θα πιστέψουν, θα εμπιστευτούν ακριβώς τον εαυτό τους, στον Θεό, θα πιστέψουν στην ύπαρξη του Θεού και κατ' επέκταση του μεγαλείου του και την δυνατότητα να τους σώσει. Αυτό γίνεται ελεύθερα και όχι μέσα από μια διαδικασία παράθεσης λογικών επιχειρημάτων και θεωριών όπως έκαναν οι αρχαίοι φιλόσοφοι.
0: Ναι, αυτό που τονίζει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο.
1: Ακριβώς,
0: αναφερθήκαμε εκτενώς, αναφερθήκαμε εκτενώς τα όσα εδώ.
1: Βλέπετε ότι όλα συνδέονται αρμονικά και το ένα ακριβώς μας παίρνει στο άλλο.
0: Οπότε εδώ ίσως τονίζεται και έτσι η ταπεινότητα, το ότι καλούμαστε να είμαστε ταπεινοί. Και ο ίδιος ο Χριστός νομίζω το λέει αυτό, η πραότητα, η ταπεινότητα, και ίσως όχι ο εγωισμός, κύριε Μαρά.
1: Ακριβώς είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τον χριστιανισμό. Ακριβώς αυτή η ταπεινότητα την διδάσκει ο ίδιος, την βιώνει ο ίδιος ο Κύριος, αυτήν ακριβώς δίνει ως παράδειγμα στους δικούς του μαθητές. Ας μην ξεχνάμε ότι θα πίνει και τα πόδια τους κάποια στιγμή, δίνοντας ακριβώς αυτό το παράδειγμα που πρέπει να έρθει. Δεδομένου του ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν συγκριθεί με τον Θεό, η σύγκριση είναι σαφώς εντελώς πέραν οποιασδήποτε κλίμακας, δεδομένου ότι η μεγαλοσύνη του Θεού είναι τέτοια, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την οποιαδήποτε μεγαλοσύνη εντός εισαγωγικών του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό, μέσα από αυτήν την συνειδητοποίηση θα κατανοήσει ότι δεν είναι ο ίδιος το κέντρο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και αφού δεν είναι ο ίδιος το κέντρο του κόσμου, αλλά βρίσκεται σε μια κοινωνία προσώπων, τα οποία είναι ισότιμα με αυτόν, θα πρέπει ακριβώς αυτά τα πρόσωπα να τα λάβει υπόψη του, και ένα παραπάνω που δεν είναι πρόσωπα απλά ισότιμα, αλλά είναι και αδελφοί του, είναι μέλη του ιδίου σώματος. Επομένως, με βάση αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να βάλει σε πολλές περιπτώσεις πίσω τα δικά του θέλω,
0: ναι,
1: τα δικά του συμφέροντα εντός εισαγωγικών, για να δει τα συμφέροντα του συνόλου, γιατί με τον τρόπο αυτό κάνει τον δικό του εαυτό να γίνεται περισσότερο ανθρώπινος, περισσότερο καλός, περισσότερο κοντά στην μίμηση του ίδιου του Κυρίου, που αυτό το ίδιο έπραξε δίνοντας τον εαυτό του ως λύτρο για την σωτηρία του ανθρώπου.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μαρά. Θερμά σας ευχαριστούμε όμως για τη σημερινή μας συζήτηση, για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δώσατε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ορισμένα θέματα από τον μακρινό πρώτο και δεύτερο αιώνα και να ανοίξουμε λίγο ένα παράθυρο κατανόησης για τους ακροατές αυτής της μακρινής και σχετικά άγνωστης εμάς εποχής.
0: Να είστε καλά, χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την αναδρομική αναγνώριση υπερβάλλοντων ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, οδηγώντας σε μείωση του υπολείπου των οφειλών και σε συντομότερη αποπληρωμή των δανείων. Κλειστή θα είναι σήμερα κεντρική δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το απόγευμα έως το πέρας της εκδήλωσης. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκανε γνωστή την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ δήλωσε πως η διοίκηση του στενού του Ορμούς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση, με το Ιράν να διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα, ή 13 αποπνιγμό σε 2 ημέρες. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καραγκούνα εις Βαρνιάρα, Συρτό στα Τρία, ο πιο εμβληματικός χορός στη Θεσσαλία, όπου θα μας φέρει σήμερα το αλάτι της γης. Τραγούδια και χορεία από τον ομό Καρδίτσας, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ως Αλλελούδια του Μαγιού», μια έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Στη Θεσσαλία λοιπόν, η Θεσσαλία ένα θαυμαστό παράδειγμα ειρηνικής αλλά και διαχωρισμένης πολιτιστικά και πληθυσμιακά συμβίωσης διαφόρων λαών, οι οποίοι αν και είχαν βαθύτατη ελληνική καταγωγή, βρέθηκαν αποξενωμένοι σε ένα τόπο όλοι, μερικές φορές μιλώντας ακόμη και διαφορετική γλώσσα ή με κοινή αιωλική διάλεκτο. Έτσι, τα παλαιότερα κυρίως χρόνια, στον Όλυμπο, τα Χάσια, τον Κόσγιακα και τα Θεσσαλικά Άγραφα, είχαμε Βλάχους, Χασιώτες και Σαρακατσάνους, όλους λαούς ποιμενικούς και σκληραγωγημένους, τέως νομάδες. Ο κάμπος της Ανατολικής Θεσσαλίας είναι γεμάτος από καραγκούνιδες και λιγοστούς βλαχοσαρακατσάνους, αστικοποιημένους που ασχολούνται και με τη γεωργία. Στην περιοχή του Πηλίου πάλι έχουμε νησιώτες μετεγκαταστημένους με διαφορετική φορεσιά, ήθη και έθιμα. Τα επαγγέλματα εδώ ποικίλουν από ποιμένες και αγρότες μέχρι ναυτικούς και ψαράδες. Δεν λείπουν και οι διάφορες μορφές οικοτεχνίας. Η διαφορά της καθημερινής ζωής στο βουνό και στον κάμπο επηρεάζει βαθύτατα και την ποίηση, τη μουσική και τους χορούς της κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν στον κάμπο υπάρχουν μεγαλύτερες συναθρήσεις πληθυσμού και περισσότερες ευκαιρίες για γλέντια και διασκεδάσεις.

Στη Θεσσαλία λοιπόν, η διαφορά της καθημερινής ζωής στο βουνό και στον κάμπο επηρεάζει βαθύτατα την ποίηση, τη μουσική και τους χορούς της κάθε περιοχής. Έτσι, στον κάμπο υπάρχουν μεγαλύτερες συναθρήσεις πληθυσμού και περισσότερες ευκαιρίες για γλέντια και διασκεδάσεις, όπως το τραγούδι «Τη Μαρουσιάνα» που μόλις ακούσαμε, ενώ στα βουνά η ζωή των ποιμένων στις τάνες είναι σκληρή και μοναδική συντροφιά έχουν τα κοπάδια τους. Έτσι, όλο το καλοκαίρι καρτερούν την εποχή που θα κατέβουν στα χυμαδιά τους, όπου θα βρούνε τους φίλους και τους συγγενείς τους. Είναι χαρακτηριστικό το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή στα ορεινά, η σαπανίσκη όπως τους λένε στην περιοχή της Καρδίτσας, και η σακάτο, αυτοί που βρίσκονται στον κάμπο. Καθιστικό τραγούδι από την ευρύτερη παιδινή Θεσσαλία. «Μάνα με κακοπάντρεψες και με έδωσες τον κάμπο. Εγώ τον κάμπο δεν βαστώ, κρύο νερό δεν έχει. Θα μαραθούν τα χείλη μου, θα κυτρινοφυλιάσουν. Από το χλιό του στο νερό την κάψα τη μεγάλη. Νεδό οι κούκοι δεν λαλούν, τριγώνες δεν το λένε. Οι κάμποι θρέφουν τα άλογα και τα βουνά λεβέντες. Κι οι τσούπρες μαραζιάζουνε, σαν το φλουρί γίνονται».

Στα τραγούδια της Θεσσαλίας, ξεχωριστή ομορφιά έχουν τα τραγούδια που υμνούν τη φύση και τον έρωτα. Συχνά το γυναικείο φύλλο παρομοιάζεται με λουλούδι, λεπτό και μυρωδάτο ή με πουλί, τριγώνα ή πέρδικα, με αγέροχη κορμοστασιά και περπάτημα. Ο Θεσσαλικός γάμος, με αρκετές διαφορές σε κάθε περιοχή, έχει το κοινό γνώρισμα της τελετουργικής προετοιμασίας και του πολυήμερου γλεντιού. Παλαιότερα ήταν σπάνιο φαινόμενο ο γάμος μεταξύ διαφορετικών ομάδων, σήμερα όμως έχουν ξεχαστεί οι προκαταλήψεις και οι Θεσσαλοί παντρεύονται.

Χρυσόστομος Μητροπάνος και τρία χρυσά γαρούφαλα σε ένα σημαίνιο τάσι, γαμήλιο τραγούδι από την περιοχή των Σοφάδων και του Παλαμά της Καρδίτσας. Τη βασική ζυγιά στη Θεσσαλία την απαρτίζουν το βιολί που δεν λείπει ποτέ από τη Θεσσαλική Ορχήστρα, το κλαρίνο που σήμερα σε κάποιες περιοχές δεσπόζει ηχητικά, το λαγούτο και το ντέφι. Όμως στην ορεινή περιοχή της Αργυθέας, στα Άγραφα, το κλαρίνο σπανίζει ακόμη, ενώ συνήθως το μελωδικό όργανο που κυριαρχεί παραμένει το βιολί. Στα δυτικά συναντάμε συχνά και το σαντούρι, ενώ στα χωριά του Πηλίου, όπου δεν έχουμε ζουρνάδες, το βιολί ακόμη και σήμερα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, τόσο που μερικές φορές το κλαρίνο ή απουσιάζει τελείως, επιτρέποντας τη μουσική των περιοχών αυτών να διατηρεί τον νησιώτικο χαρακτήρα της, ή εναλλάσσεται με το βιολί στο παίξιμο των μελωδιών, προσδίδοντας στα τραγούδια ένα ιδιόρυθμο άκουσμα. Πολύ συχνά στα τραγούδια παρεμβάλλονται διάφορα σόλα από το κλαρίνο ή το βιολί, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον οργανοπαίχτη να αυτοσχεδιάσει, τονίζοντας το μουσικό δρόμο και τον αισθητικό χαρακτήρα του τραγουδιού και παράλληλα να δείξει τη δεξιοτεχνία του. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα χαρακτηριστικό οργανικό σκοπό, σκοπός Μπεράτης, με τον Νίκο Φιλιππίδη, σπουδαίο δεξιοτέχνη στο κλαρίνο. Ο Μπεράτης έχει προέλευση από την Ήπειρο, συνήθως σε επτάσιμα μέτρα, τα οποία κάποιες φορές επιταχύνονται και καταλήγουν σε δίσημα. Στην περιοχή της Καρδίτσας, όπου μας έχει φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό, χορεύουν ως Μπεράτης σκοπούς σε μέτρα δίσημα. Στην πιο γρήγορη μορφή του, ο χορός λέγεται και συγκαθιστός Μπεράτης και είναι ελεύθερος στο χώρο.

χορός Ρογκατσάρικος από τη Δυτική Θεσσαλία για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στα χωριά της Καρδίτσας, τραγούδια και χορή από την περιοχή της Καρδίτσας, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ως Αλλελούδια του Μαγιού», μια έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από τη Δυτική Θεσσαλία, πάνω στο ρυθμό του Τσάμικου, από το Καπά και το Παιδινό Καρδίτσας. Ένας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλόνι και όλος ο κόσμος τον τυράει και όλος τον καμαρώνει. Στα παλαιότερα χρόνια τα περισσότερα τραγούδια λεγόντουσαν με το στόμα από όλο το χωριό μαζί. Μάλιστα το πλήθος χωριζόταν σε δύο ημιχώρια, από τα οποία το ένα τραγουδούσε μια ολόκληρη μουσική φράση που την επαναλάμβανε το δεύτερο. Σήμερα αυτό συμβαίνει ακόμη στα μεγάλα πανηγύρια και βέβαια τη Δευτέρα και την Τρίτη μετά το Πάσχα. Θα μιλήσουμε για τους πασχαλινούς χορούς που είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας. Όλα αυτά τα τραγούδια λέγονται κατά κανόνα είτε στα βήματα του στρωτού χορού στα τρία, ταρναριστού όπως τον λένε, είτε στα βήματα του κλειστού θηλυκωτού χορού, ο οποίος είναι τύπος αργού τσάμικου. Το σχήμα των χορών αυτών ανταποκρίνεται πλήρως στη μορφολογία του θεσσαλικού εδάφους. Να ακούσουμε λοιπόν έναν πασχαλινό χορό στα τρία από τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας. Η στίχη πολύ αντιπροσωπευτική, εμπάτα αγόρια στο χορό, κορίτσια στο σεριάνι, να δείτε και να μάθετε πως πιάνετε η αγάπη. Από τα μάτια πιάνετε, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Σαν δέντρος ρίζα ρίζωνε, σαν πλάτανος πλαταίνει.

μπαταγόρια στο χορό, κορίτσια στο σεριάνι, αλλά στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, ιδιαίτερα στην περιοχή των Αγράφων, συνηθίζεται πάνω απ' όλα ο περίφημος κλειστός χορός. Ο κλειστός είναι σύνθετος χορός, το πρώτο μέρος σε τσάμικο και το δεύτερο μέρος με γύρισμα σε συρτό χορό. Θεωρείται ο κατεξοχήν πασχαλιάτικος χορός στα χωριά των Αγράφων και της Αργυθέας, στην ορεινή περιοχή του νομού Καρδίτσας. Το χορό σέρνουν οι γεροντότεροι και συνήθως οι άντρες πιάνονται στο εξωτερικό του κύκλου, ενώ οι γυναίκες στο εσωτερικό. Χορεύεται αργά, σοβαρά, με λυκνίσματα. Να ακούσουμε λοιπόν έναν χαρακτηριστικό κλειστό χορό από την ορεινή Θεσσαλία. Οι χρόνοι πάνε και έρχονται και οι καιροί διαβαίνουν, τα νιάτα δεν ξανάρχονται και δεν ξαναγυρίζουν. Να ήταν τα νιάτα τρεις φορές, τα γυρατιά καμία. Όταν ανθίσει ο ξέρακας και βγάλει νιό βλαστάρι, όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει περιστέρι, όταν θα σμίξουν τα βουνά να γλυκοφιληθούμε και όταν θα στύψει η θάλασσα και γίνει περιβόλι, τότε θα γίνω νιός κι εγώ, θα γίνω παλικάρι.

Πολύ χαρακτηριστική λοιπόν η κλειστή χωρία από την περιοχή της Αργυθέας των Θεσσαλικών Αγράφων, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη για να ακούσουμε και ένα τσάμικο του κλειστού χορού. Τραγούδι από το χωριό Καπά της Καρδίτσας. Βγάτε να καρτερέψουμε τις αγραφιοτοπούλες, πως ροβολάν απ' τ' άγραφα και απ' τις κοντές ραχούλες. Άλλες πεινάν, άλλες διψάν και άλλες παντριά γυρεύουν. Και μια κοντή μελαχρινή, μια σχήρα στη γατέρα, ουδέ πεινά, ουδέ διψά, ουδέ παντριά γυρεύει. Με τη μανούλα τσμάλωνε, βαριά την καταργέται. Μάνα μου δεν με πάντρεψες και μένα στον καιρό μου. Και μάφκες και ξεστάχιασα σαν καλαμιά στον κάμπο. Και τώρα παραγέρασα, κανένας δεν με παίρνει.

συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης ήταν μαζί μας φροντίζοντας για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε ένα μουσικό διπορικό στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή της Καρδίτσας. Τραγούδια και χορία από τον ομό Καρδίτσας, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ως Αλλελούδια του Μαγιού», μια έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με το ομώνυμο τραγούδι «Ως Αλλελούδια του Μαγιού», τοπικό τραγούδι του Πασχαλινού Χορού από τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά, αυτή την ώρα, από τη συχνότητα του 89,5, επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή σκεφτήκαμε να πραγματοποιήσουμε μια περιήγηση στα ιστορικά θέατρα της Αθήνας. Μια ραδιοφωνική περιήγηση που θα έχει να κάνει και με τον τόπο αλλά και με την ιστορία αυτών των σημαντικών θεάτρων. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Άρτεμις Σκουμπουρδή, ξεναγός και συγγραφέας, και σκέφτηκε μέρα που είναι σήμερα να κάνει μια μικρή εισαγωγή πριν προχωρήσουμε στα θέατρα, στα διάφορα έθιμα που έχουν επικρατήσει από το παρελθόν για την ημέρα του Αγιάννη του Κλείδωνα. Κυρία Σκουμπουρδή, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη συχνότητα του 89,5.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και στο εκλεκτό ακροατήριό σας. Χαρά και τιμή να είμαι κοντά σας σήμερα.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή πάντοτε που αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας, ώστε να κάνουμε περισσότερο γνωστά στοιχεία και σημεία της Αθήνας, καθώς επίσης και έθιμα και συνήθειες που η αλήθεια είναι ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούνται και έχουν γράψει μέσα από πολύ συγκεκριμένα βιβλία για όλα αυτά τα πράγματα, και που πραγματικά είναι για κάθε άνθρωπο που είτε έλκει την καταγωγή του από την Αθήνα και δεν είναι πάρα πολύ αυτή, αλλά και για όσους ζούμε στην Αθήνα, να μαθαίνουμε τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα μυστικά της πόλης. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι, πραγματικά, ενώ είχαμε ξεκινήσει να πούμε να ξεκινήσουμε με τα θέατρα, μετά θυμηθήκαμε πως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι η μέρα που ανάβαν οι φωτιές στις γειτονιές σε όλο τον ελλαδικό χώρο, που υπάρχουν Έλληνες, ξέρετε, για να γιορτάσουμε τον Άγιο Γιάννη τον Κλείδωνα, καθώς αύριο είναι η γιορτή του, η μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή, γιατί ξέρετε, αυτά τα δρόμενα ως επιτοπλίστων έλκουν την καταγωγή τους από την αθηναϊκή αρχαιότητα, και μάλιστα μπορούμε να τα παρομοιάσουμε με τα θαυμάσια αρηφόρια της αρχαίας Αθήνας, επειδή σαν τέτοια μέρα κάθε χρόνο οι Αθηναίοι γιόρταζαν λοιπόν πάνω και κάτω από την Ακρόπολη τα περίφημα αρηφόρια. Mm-hmm. Καταρχάς, τα αρηφόρια ήταν μια γιορτή που είχε σχέση με τη γονιμότητα της γης και με τη δροσιά, με τις δροσοστελίδες που δρόσιζαν τα φύλλα σε μια γη που, όπως ξέρετε, είναι αρκετά στεγνή, ξέρει, δεν έχει πάρα πολλά νερά, όπως ξέρετε, και το καλοκαίρι, με το που αρχίζει το καλοκαίρι, η δροσιά αυτή είναι ευεργετική για τη βλάστηση περιοχών που δεν έχουν πάρα πολλά νερά, και καταλαβαίνετε, αυτή η υγρασία της νύχτας είναι πραγματικά ευεργετική για να μπορούν να ποτίζουν, γιατί δεν υπήρχαν ποτιστικά νερά εύκολα τότε, και η φύση φρόντιζε με τη δροσιά που εξασφαλίζει στα φυτά να μπορούν να διατηρηθούν. Και τα λέμε αρηφόρια και αρηφόρες τις κοπελίτσες, τα κοριτσάκια, τα οποία αναλάβαναν αυτή την αποστολή κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, και κορυφωνόταν αυτή η διαδικασία, να σας θυμίσω, σαν σήμερα, έτσι, σήμερα προς αύριο το πρωί που γιορτάζουμε, και την, ουσιαστικά και οι αρχαίοι Έλληνες γιορτάζαν και το θερινό ηλιοστάσιο, και ξεκινούσε η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, γύρω στις 21 προς 22 Ιουνίου, όπως ξέρετε, και αμέσως επομένως γιορτάζαν τα αρηφόρια. Οι αρηφόροι ήταν αυτές που μεταφέρουν τα άρρητα. Άρρητα, αυτά τα οποία δεν κοινοποιούνται, αυτά τα οποία δεν λέγονται, το στερητικό α και τη ρίση, έτσι, η λέξη. Διότι αυτά τα κορίτσια που πρέπει να είχαν μία, να ήταν μικρά κοριτσάκια, αλλά όχι τόσο μικρά ώστε να έχουν μια οριμότητα και να μπορούν να δικτυρώσουν την ιερή τους αποστολή. Ήταν λοιπόν κοριτσάκια γύρω στα 10-12 χρόνια κάπου εκεί, που έρχονταν πάνω στην Ακρόπολη, τα έφεραν οι γονείς για να παραμείνουν ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ίσως κάποιες μέρες, μια εβδομάδα, ένα μικρό χρονικό διάστημα τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο ακριβώς, και τα φέρναν στη Θεά Αθηνά. Ζούσαν στο αριφόριο, αυτές τις λίγες μέρες παρέμεναν μέσα στο αριφόριο σε μια μικρή κατασκευή πλάι στο Ερεθείο, και πρέπει να διεκπαιρεώσουν σαν σήμερα μια σημαντική αποστολή, θα λέγαμε καθαρά συμβολική. Δηλαδή έπρεπε να μεταφέρουν τα άρρητα, αυτά τα οποία δεν κοινοποιούνται, δεν λέγονται, κάποια αντικείμενα, και να τα παραδώσουν στους ιερείς που βρίσκονται κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη, στο βόρειο περίπατο που βρισκόταν το ιερό της Αφροδίτης Εγκύπης. Να παραδώσει λοιπόν αυτά τα άρρητα, αυτά τα οποία δεν τα κοινοποιούμε, όταν λέμε, ούτως ώστε να συντελεστεί αυτός ο εορτασμός του Θέρους, που γιορταζόταν πάντοτε με τον ερχομό του Θέρους, τον ερχομό του καλοκαιριού. Mm-hmm. Και, γιατί η ιδέα, ξέρετε, ήταν ότι δεν πρέπει να κοινοποιούμε κάποια πράγματα, δεν πρέπει, έχουν σχέση με τους θεούς, με τη θεότητα, με τη γονιμότητα της γης, την ευγονία, την ευκαρπία, δεν πρέπει να ανακοινώνονται, για να μην κοινοποιούνται, για να κρατήσουν, να διατηρήσουν την αξία τους, έτσι. Λοιπόν, αυτές οι οριφόροι σαν σήμερα μετέφεραν μέσα σε καλάπια σκεπασμένα με ύφασμα κάποια άγνωστα αντικείμενα σε εμάς, τα μετέφεραν από την Ακρόπολη επάνω, περνούσαν μέσα από ένα μυστικό πέρασμα, την περίφημη Μυκηναϊκή Κρίνη, που ήταν ίσως η σπηλιά της Έρσης κατά πάσα πιθανότητα, και οδηγούσε κάτω πάνω στον αρχαίο περίπατο, στα μέσα περίπου του Ιερού Βράχου της Ακροπόλεως, και να σας θυμίσω, είναι ακριβώς αυτό το πέρασμα μέσα από το οποίο πέρασαν δύο παλικάρια, η πρώτη παρτιζάνη της Ευρώπης, τη βραδιά, να σας θυμίσω, της 30 Μαΐου του 1941, πάνω που οι Ναζί είχαν καταλάβει την πόλη των Αθηνών και τον ελλαδικό χώρο, δυστυχώς. Μόλις είχαν κάνα μήνα, περίπου 27 Απριλίου του 1941, είχαν καταλάβει την Αθήνα, όπως ξέρετε, οι Ναζί. Και περίπου ένα μήνα μετά, τη νύχτα της 30 Μαΐου, δύο παλικάρια τότε, ο Μανώλης Γκλέζος και ο Απόστολος Σάντας, ανέβηκαν από το μυστικό πέρασμα και κατέβασαν το σύμβολο των Ναζί, την σβάστικα, όπως θυμόσαστε, και θεωρήθηκαν οι πρώτοι, έτσι, θα λέγαμε, παρτιζάνοι της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός, όπως ξέρετε, έγινε πολύ αργότερα γνωστό, όταν πια έφυγαν τελείως οι ναζιστικοί κατοχοί σε εμάς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ακριβώς το πέρασμα ήταν το σημείο που περνούσαν οι αριφόροι, τα μικρά αυτά κοριτσάκια, με όριμα όμως, με κάποια οριμότητα, και τα κατέβαζαν μέσα στα ξημερώματα χωρίς να ομιλούν, και τα κατέβαζαν και τα παρέδιδαν στο ιερό της Αφροδίτης Εγκύπης, που ήταν αμέσως δίπλα από το πέρασμα αυτό. Τα παρελάμβαναν οι ιερείς και τους έδιναν κάποια άλλα κάνιστα πάλι καλυμμένα, να τα μεταφέρουν πάνω στο ιερθείο, και από εκείνη την τελετουργία τελείωνε πλέον αυτή η αποστολή των κοριτσιών της Αθήνας, των κορών. Σε αυτή λοιπόν την εορτή των αριφορίων επιβίωσε ένα πανάρχιο δρόμενο που στόχευε στην ενίσχυση της εφορίας της γης, όπως λέγαμε, και οι περισσότεροι μελετητές σήμερα ισχυρίζονται πως τα άρρητα, αυτά που δεν κοινοποιούνται, δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά απλά κλονάρια δέντρων και φυτών που πάνω τους ακουμπούσε η νυχτερινή δροσιά. Αυτή η ευεργετική για τα φυτά της Αθήνας και τη βλάστηση των Αθηνών. Και αυτή λοιπόν η φεγγαρόλουστη τελετουργία μιας θερινής νύχτας των Αρηφόρων θυμίζει και συμπίπτει εποχιακά με το παραδοσιακό ελληνικό έθιμο του Κλίδωνα. Κάτι παρόμοιο γινόταν και στην παλιά Αθήνα και φαίνεται πως γινόταν επί σειρά αιώνων τους τελευταίους αιώνες, στην πρόσφατη ιστορία μας, ως τα χρόνια περίπου των μανάδων μας, έτσι, ως τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Μετά σταμάτησε να γίνεται αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ανήπαντρες κοπελιές μετέφεραν το αμύλητο νερό από την γαλλιρόη πηγή της παρηλήσιας περιοχής, μας έβαζαν φυλακτά, και τα οποία τα δοχεία τα σκέπαζαν με τα φυλακτά, τα σκέπαζαν ευλαβικά με ένα κόκκινο πανί και με κλαριά λιγαριάς, και τα άφηναν κάτω από τα άστρα και το φως του φεγγαριού όλη τη νύχτα. Και την επομένη, αφού πορεύοντας στο ίδιο σημείο που είχαν αφήσει αυτό τα δοχεία με τα φυλακτά τους στη δροσιά της νύχτας, μια γυναίκα της μεγαλύτερης ηλικίας που πίστευαν ότι είχε κάποιες μαντικές ιδιότητες, χωρίς να βλέπει κάτω από το πανί, σήκωνε ένα αντικείμενο που ανήκει σε μία από τις κοπέλες αυτές και έκανε ένα μαντολόγι, έλεγε μια ρίση που υποτίθεται είχε μια μαντική δύναμη. Και υπήρχε τη ρίση, και να κλείσουμε με αυτό, με το θέμα των αρηφορίων, ανοίγουμε τον Κλίδωνα μετά γεννιού τη χάρη, και όποια είναι καλορίζικη θα πάρει παλικάρι. Και να σας θυμίσω, εμείς συνεχίζουμε σήμερα κάτι παρόμοιο, και έχουμε με τις πυρές του Αϊγιάννη, τις φωτιές, που και αυτό το έθιμο έλκει την καταγωγή του από την αρχαιότητα, γιατί οι αρχαίοι πίστευαν ότι το πυρ, η φωτιά, εξαγνίζει οτιδήποτε είναι φθαρτό, και η φωτιά έχει τη δύναμη να μετουσιώνει. Έτσι λοιπόν άναβαν, και σε πολλά μέρη της Ελλάδας ακόμα γίνεται, στην Αθήνα τώρα το έχουμε ξεχάσει πια αυτό το έθιμο, και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα την παραμονή του Αγιανιού γίνεται αυτό το έθιμο λοιπόν το απογευματάκι προς τη δύση του ήλιου, το έθιμο με τις φωτιές, τις πυρές του Αγιανιού. Αυτά λοιπόν για το έθιμο. Λοιπόν, θα λέγατε να περάσουμε στο θέμα των θεάτρων.
0: Να περάσουμε στο θέμα των θεάτρων. Μου είπατε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι θα είναι πολύ δύσκολο σε μία ραδιοφωνική εκπομπή μέσα να εντάξουμε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία των θεάτρων, των ιστορικών θεάτρων της Αθήνας. Θα κάνουμε μία προσπάθεια τουλάχιστον σήμερα. Σας ακούμε.
1: Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Το θέμα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Να θυμηθούμε ότι η Αθήνα, και συγκεκριμένα το Διονυσιακό Θέατρο στην νότια κλιθή της Ακροπόλεως, όπως ξέρετε, δηλαδή σήμερα απέναντι από το νέο μουσείο Ακροπόλεως, έτσι εκείνο το σημείο, βρίσκονται τα απομεινάρια του αρχαίου Διονυσιακού Θεάτρου, που θεωρείται τα αρχαιότερα θέατρα του κόσμου. Εκεί λοιπόν μέσα το θέατρο αυτό θεωρείται, το καταστραμμένο σήμερα, ως το λίκνον της δραματικής ποίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι το αρχαίο δράματος, το λίκνον του θεάτρου. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το αρχαίο θέατρο, ξέρετε, κατά την αρχαιότητα έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ήταν ένα είδος της επιμόρφωσης, της παιδείας, που ένας δημοκρατικός θεσμός που παρουσίαζε, που προσέφερε η πόλης, κράτος των Αθηνών στην προκειμένη περίπτωση, στους πολίτες της, έτσι. Ήταν λοιπόν μια πολύ σημαντική προσφορά της πόλεως προς τους πολίτες, έτσι. Λοιπόν, και εκεί και το Διονυσιακό Θέατρο θεωρείται ακριβώς το λίκνον της τραγικής μας ποίησης. Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα χρόνια των Μεσονικών, τα Μεσονικά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Είναι σαν να είχε πεθάνει ο Διόνυσος, να είχε αποσυρθεί στα παλάτια του Άδου. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι τα χρόνια, από τα χρόνια της αναγέννησης και δεύτερ, και για μας τα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης, και σε περιοχές κυρίως που δεν υπήρξε Οθωμανική κατάκτηση, που είχαμε κυρίως, σας θυμίζω, παρουσία ενετική, που είχαν και το δικό τους πολιτισμό που τον κρατούσαν λόγω της αναγέννησης αυτοί οι άνθρωποι, περίπου στα Επτάνησα, στην Κρήτη. Εκεί τους τελευταίους αιώνες άνθησε έγινε μια αναβίωση, θα λέγαμε, διότι υπήρξαν και σπουδ του θεάτρου και των θεατρικών παραστάσεων, γιατί υπήρξε, ξέρετε, και παρουσία σπουδαίων ποιητών, φερρυπίν ο Γιώργος Χορτάτζης, ο Ρυθυμιώτης στην Κρήτη, έτσι, με τα υπέροχα έργα του στα Πλαντάνησα το 17ο, το 18ο αιώνα. Έχουμε άλλους ποιητές, τον Δημήτρη Γουζέλη και άλλους, που παρουσιάζουν σπουδαία ποίηση και επομένως και θεατρική κίνηση. Ήταν και πιο πεπαιδευμένο, ξέρετε, το ακροατήριο σε αυτές τις περιοχές. Είχαν το φέρει το δικό τους πολιτισμό η Επτανήσι. Και επίσης να θυμηθούμε ότι και το 18ο αιώνα και το 19ο, τις παραδουνάβιες ηγεμονίες που υπήρχε ζωντανό ελληνικό στοιχείο και σχετική οικονομική ευρωστία από κάποιους ανθρώπους, αρκετά μεγάλη οικονομική ευρωστία, αυτοί οι άνθρωποι κοινωνούσαν πολιτιστικά, θα λέγαμε, με την Ευρώπη, και είχαμε αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και ακόμα και θεατρικά δρόμενα που συναντάμε την ίδια περίπου περίοδο στον ευρωπαϊκό χώρο. Λοιπόν, στην Οδυσσό συγκεκριμένα, στο Βουκουρέστι, στη Βιέννη, ειδικά όσο πλησίαζαν τα χρόνια της εξέγερσης του 21, γίνονται και ένα είδος αφύπνισης, ξέρετε, του ελληνικού στοιχείου σε σχέση με την εξέγερση που προετοίμαζαν φυσικά οι μεμοιημένοι στη Φιλική Εταιρεία. Τώρα, η Αθήνα, όπως ξέρετε, οι τουρκοκρατημένες περιοχές είχαν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους δρόμενα, υπήρχαν άλλες κοτούρες και άλλες έγνοιες τότε. Επομένως, καταλαβαίνετε, με το που απελευθερωνόμαστε, τότε οι Έλληνες και οι Αθηναίοι θυμούνται το πόσο σημαντικό υπήρξε το θέατρο στο παρελθόν. Και ξέρετε, να σας πω και μία λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά είναι συγκινητικό, ότι όταν απελευθερώθηκε το Ναύπλιο 30 το τη νύχτα της 30ης Νοεμβρίου του 1822, αμέσως την επόμενη μέρα που άρχισαν να υποχωρούν οι Τούρκοι και έγιναν τα συμφωνητικά, και 3 Δεκεμβρίου πελέον του 1822 έφυγαν οι Τούρκοι από τον Ναύπλι. Εκείνο που είναι πολύ συγκινητικό είναι ότι ένας αγωνιστής του 21, από τους γνωστότερους πρωταγωνιστές, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο περίφημος τουρκοφάγος, ο Νικηταράς, όπως τον ξέρουμε όλοι, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που είχε μια σχετική παιδεία, όπως φαίνεται, ξέρετε, τη ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, την πρώτη σχηματίστη της ελληνική κυβέρνηση τότε, εγγράφος μάλιστα, ότι πρέπει τα 3 τεμένη που είχαν περιέλθει πλέον στα χέρια των Ελλήνων εκείνες τις μέρες, ότι πρέπει να λειτουργήσουν ως εξής. Το ένα, το μεγάλο, να γίνει θέατρο, προσέξτε, το δεύτερο να γίνει σχολείο και το τρίτο να λειτουργήσει ως νοσοκομείο.

Εγώ όταν το διάβασα αυτό, με είχε τόσο πολύ συγκινήσει, που μετά όταν έκανα μία μελέτη, μία μικρή έτσι που είχε στο 1900 νομίζω, 98-97 κάπου εκεί, το είχε εκδώσει τότε το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, τα θέατρα της Παλιάς Αθήνας, το είχα συμπεριλάβει μέσα και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Με είχε πραγματικά συγκινήσει πως μεταξύ των αναγκών πρωταγωνιστούσε για τους Έλληνες η παρουσία, η λειτουργία ενός θεάτρου μαζί με ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο, από τις πρώτες ανάγκες που είχαν οι Έλληνες, έτσι, οι άρτιοι απελευθερωθέντες στην πλευρά αυτή της, στη γωνιά αυτή του ελλαδικού χώρου, στα Νάπλη. Και ερχόμαστε τώρα στην Αθήνα, όπου τα πράγματα, όπως ξέρετε, ήταν ακόμα πιο δύσκολα, γιατί όταν γίνεται η Αθήνα πρωτεύουσα 1η Δεκεμβρίου του 1834, είναι ακόμα μια καταστραμμένη πόλη. Δηλαδή έχει μόλις απελευθερωθεί, σας θυμίζω, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1830, και τότε η Αθήνα, που πριν την εξέγερση εθμούσε 1250 σπίτια περίπου, φανταστείτε την καταστροφή που είχε συντελεστεί στα χρόνια της εξέγερσης, ούτως ώστε μόλις τα 40-50 σπίτια να θεωρούνται κατοικήσιμα από τα 1250. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση. Λοιπόν, επομένως, σε αυτή την χρονική στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή έγινε το εξής. Στείλουν τα πρώτα σπίτια και αμέσως στα 1835, στο γύρισμα του χρόνου, ένας επτανήσιος, ο Σκοντζόπουλος, ονόματι Αθανάσιος Σκοντζόπουλος, ο άνθρωπος αυτός που ήταν πολύ ευαισθητοποιημένος, και ως επτανήσιος είχε και παιδεία, ξέρετε, θεατρική από τα Επτάνησα που είχε που κατήγετο, έστησε λοιπόν μία παράγκα στο ύψος της σημερινής πλατείας Ομονίας, και το περίφημο θέατρο Σκοντζοπούλου, ένα προσωρινόν όπως το αποκάλυψε, που ήταν ακριβώς περίπου στο ύψος της αρχής οδού Εόλ. Σήμερα το εντοπίζουμε περίπου στο ύψος Ομονίας, γωνία Πανεπιστημίου και πλατεία Ομονίας. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο που ήταν χωράφια, φανταστείτε, η Αθήνα τελείωνε στην οδό Σοφοκλέους προς βοράν, φανταστείτε. Στείλει λοιπόν μία παράγκα που είχε, λέει, ο στέγη των ένεστρων Αττικών ουρανών. Ήταν αστεγής ο χώρος, έτσι, δεν είχε στέγη καθόλου. Σε αυτή την παράγκα έστησε καρέκλες και κάποια θεωρία και μία σκηνή, και ξεκίνησε τις πρώτες θεατρικές δραστηριότητες. Μια πρόχειρη κατασκευή. Και όπως έγραφαν οι εφημερίδες, το θέατρο, λέει, το πρώτο αυτό αθηναϊκό θέατρο, είναι ασκεπές, επιτρέπων από τον θεωρίον ελευθέραν θέαν προς το λιχαβητόν. Και φανταστείτε, το βασιλικό θεωρείο βρισκόταν στην άλλη άκρη του θεάτρου, απέναντι σκηνή, σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την σκηνή του θεάτρου, και εκεί στεκόταν ο δίσμηρος όθων, ο βασιλιάς, ο οποίος ο καημένος είχε πρόβλημα βαρικοΐας μετά από ασθένεια ελονοσίας που είχε περάσει ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα, και η υπερβολική κινήνη του είχε δημιουργήσει πρόβλημα βαρικοΐας. Αυτός ο καημένος δεν θα μπορούσε να ακούει τίποτα, απλώς θα έβλεπε τα δρόμενα πάνω στη σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, η περιγραφή του θεάτρου είναι ακριβώς δείχνει πόσο ότι είναι ένα τετράπλευρο σανίδωμα, ότι εμβαίνει σπαθή στο κατάχαμο, όπου ελευθέρως περιφέρονται άνδρες διάφοροι και εις μία γωνία πολλούνται ζεχαρικά. Σας διαβάζω τώρα πώς το περιγράφουν οι εφημερίδες. Εκατέρωθεν της σκηνής υπάρχουν δύο σειρές θεωρίων, κατέναν της σκηνής το θεωρητήριο του βασιλέως που λέγαμε, ψηλών και μεμονωμένων ως περιστεριών, και μάλιστα λένε και κάποιοι περιηγητές, γράφουν εντυπώσεις, όπως είναι ο νεαρός Κόχραν, Άγγλος περιηγητής του ναυάρχου του Κόχραν, συγγενής ανιψιός, που έρχεται στην Αθήνα και λέει τα εξής. Φτάνει και βέβαια μέσα στο θέατρο και λέει σήμερα

0: Κυριακή 15 Απριλίου 1836, ο κόσμος διασκεδάζει με το θέατρο. Παίζει κάθε Κυριακή και Πέμπτη, αλλά την Πέμπτη πολύ ο λίγος κόσμος πηγαίνει. Ο νεαρός Κανάριος, εγγονός του Ναυάρχου, προσκάλεσε εις δείπνον και κατόπιν με πήγε στο θέατρο, συνεχίζει ο Κόχραν ο Άγγλος, και λέει: οι θεατέ είχαν την ευχαρίστηση να απολαμβάνουν το φεγγάρι, τα άστρα, των ουρανών όταν εκουράζουν το παρακολουθούν τους την παράσταση, η οποία παράσταση ήρχιζε με ακροβατικά γυμνάσματα και συνέχιζε με τούμπες εις τας οποίας διεκρίθη η κόρη του διευθυντού. Αυτή είναι η περιγραφή του Κόχραν.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει την περιγραφή του και λέει ότι ο διευθυντής με ειδοποίησε την ερχομένη Κυριακή θα παίζει το μία τραγωδία από διαφόρους ερασιτέχνες ευγενώς προσφερωμένους. Καταλαβαίνετε, τότε δεν υπήρχαν επαγγελματίες ηθοποιοί. Και αυτό ήταν, ναι, αλλά δεν είναι μόνο ότι οι ηθοποιοί δεν ήσαν επαγγελματίες, και για τους ηθοποιούς περιγράφονται και στα παρηλήσια θέατρα αργότερα οι εξής. Ακούστε τώρα ποιοι είναι τώρα οι... Να βρω το, να σας το διαβάσω γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ελληνική σκηνή εστρατολόγια εθελοντάς, θείας ιδέα ανεξάρτητη ήρξαν το σχηματιζόμενοι, κουρίς, κανδυλανάπτε, ενωμοτάρχε, άσχετοι προς την υποκρατική τέχνη άνθρωποι, ανήθουν στη σκηνή και απετέλεσαν τότε κατά πρώτον τον κόσμο του θεάτρου. Υποκρινόμενοι περιέστραβαν τα σχήραστον ως πτέρυγας ανεμομήλων, ήνυγον υπερμέτρος οφελμούς και πλήρουν το θέατρο κραυγών. Αυτή ήταν. Αλλά φανταστείτε όμως και το ακροατήριο που δεν ήταν επεπαιδευμένο, και το χειρότερο είναι το εξής, το μάλλον το πλέον αθεδρό της υπόθεσης, ότι δεν είχαν πάντοτε έργα ελληνικά, δη συνέχεια τα παρουσιάζουν όπως είναι λογικό, και έργα που έχουν σχέση με την εξέγερση του 21, που ήταν και πολύ πρόσφατη ιστορία, που ήταν αυτά τα έργα συγκινούσαν ιδιαίτερα το ελληνικό ακροατήριο, όπως καταλαβαίνετε και όπως είναι λογικό, ή με βυζαντινή ιστορία. Περίπου μας λέει εδώ ο Κόχραν ότι στις 22 Απριλίου Κυριακή πήγε πάλι ο Κόχραν στο θέατρο και είδε, λέει, το έργο «Οι άλλος Κωνσταντινούπολος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», του Ιωάννη Ζαμπελίου, ενός σημαντικού ανθρώπου που έχει γράψει θεατρικά έργα. Και λέει το εξής: εισερχόμενος στο θέατρο, παρετήρησα ότι το ακροατήριον ή το εκλεκτότερο από την προηγουμένη παράσταση. Ήσαν και οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Ρωσίας, με τα οικογένειά των, και τα θεωρία ήσαν πλήρη από την καλυτέραν τάξη των Αθηνών. Βλέπετε, ήταν ιστορικό το θέμα και τους ενδιαφέρε όλους, έτσι. Και λέει, συνεχίζει ο Κόχραν και λέει: «Η πλατεία, το πλήρης, η σκηνή παρίστανε την Κωνσταντινούπολη, γενικώς όλο εκείνο το βράδυ ήσαν πολύ επιτυχή. Όταν ετελείωσε η παράσταση, παρουσιάστηκε ένα παλέτο ολιγοπρόσωπων, στο οποίο πάλι η κόρη του διευθυντού του θεάτρου είχε τον κυριότερο ρόλο». Ήθελε ο θεατρόνης, ήθελε να βάλει και την κόρη του να κάνει διάφορα ακροβατικά.
1: Ναι.
0: Ήταν σαν το Μαϊντανό, η κόρη του διευθυντού, και προκαλεί πραγματικά θυμηδία. Όπως και να έχει, τα έργα αυτά ήταν πολύ ευχάριστα και σχεδόν ο κόσμος τους ενδιαφέρεται τα ιστορικά, το ιστορικό θέμα. Αλλά φανταστείτε ότι άρχισε συνέχεια, έδιναν και παραστάσεις από όπερες που το ελληνικό, το φιλοθεάμον ακροατήριο, όπως καταλαβαίνετε, που ήταν βασικά Έλληνες, δεν είχαν κάποια παιδεία ιδιαίτερη περί τη μουσική και περί την όπερα για να μπορούν να την εκτιμήσουν, και ούτε καν ηθοποιοί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, καθώς δεν ήσαν και επαγγελματίες και ήταν οι περισσότεροι άσχετοι με την υποκριτική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν το όλο, το σύνολο όλο ήταν αρκετά
1: σουρεαλιστικό, θα λέγαμε.
0: Και προκαλούσε πραγματικά την ιδέα. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιγραφές.
1: Ήταν όμως οι πρώτες προσπάθειες και τις μεταφέρεται με έναν εξαιρετικό τρόπο και έχουν μια σημασία.
0: Ναι, ήταν οι πρώτες προσπάθειες και πρέπει να πούμε ότι ο καημένος Κοντζόπουλος δεν ενισχύθηκε από το κράτος. Αυτό που θα το δούμε και καθοδόν όσο προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα, θα δούμε ότι δεν ενισχύθηκε ποτέ το ελληνικό θέατρο και η ελληνική θίαση από το κράτος εκείνη την εποχή. Ναι. Μιλάμε για το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλές επιχειρήσεις έκλειναν. Mm. Δεν προλάβαιναν.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, κυρία Σκουμπουρδή. Επιτρέψτε μας μια μικρή διακοπή λοιπόν. Για την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια περιήγηση ουσιαστικά στο χρόνο αλλά και σε διάφορα σημεία της Αθήνας, επιχειρώντας να ειχνηλατήσουμε την ιστορία του ελληνικού θεάτρου κατά τα νεότερα χρόνια. Άλλωστε στην χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία και το θέατρο, από τα πρώτα χρόνια, όπως επισήμανε η σημερινή μας προσκεκλημένη κυρία Άρτεμις Σκουμπουρδή, που μιλάμε πλέον για το ελληνικό κράτος, υπήρξαν άνθρωποι που στα πρώτα χρόνια της Αθήνας ως πρωτεύουσα επέλεξαν να φτιάξουν μια παράγκα για να ξεκινήσουν από εκεί, να ξαναπιάσουν το νήμα από τα προηγούμενα χρόνια, από τους προηγούμενους αιώνες, και να το φέρουν μέχρι και σήμερα που η Αθήνα πραγματικά είναι μια πόλη, είναι μια πρωτεύουσα που έχει πολλά ονομαστά υπέροχα θέατρα. Θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή λοιπόν να κάνουμε μια προεισαγωγή, θα λέγαμε, πριν μιλήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα για τα θέατρα της Αθήνας. Είναι πολλά, έχουν τη δική τους ιστορία που χάνεται μέσα στις δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα σε μια άλλη εκπομπή στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτές τις αναφορές μας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις επισημάνσεις, σκέψεις, παρατηρήσεις ή και απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για πάμε τώρα, κυρία Σκουμπουρδή, να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο οδηπορικό που κάτι μας λέει ότι έχει ακόμα πιο ωραία πράγματα να ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, έχουμε πολλά να πούμε και τη στιγμή που θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα σε άλλες συναντήσεις ραδιοφωνικές, τότε να αναφερθούμε λίγο σε αυτές τις πρώτες δραστηριότητες θεατρικές στην Αθήνα, που πραγματικά έχουν και τη σχετική τους κωμικότητα, αλλά και που, εν πάση περιπτώσει, έτσι προσπάθησαν οι άνθρωποι να ενταχθούν στην ιδέα του θεάτρου και πάλι. Φανταστείτε, τόσοι αιώνες χωρίς σχολεία, χωρίς παιδεία, χωρίς καμία θεατρική έτσι εμπειρία και γνώση. Καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστούν κυρίως στο ευρωπαϊκό θέατρο που είχε προχωρήσει φυσικά τα χρόνια των δικών μας των δυσκολιών. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί μετά θα δούμε και τα άλλα πρώτα θέατρα, γιατί μετά από εκεί το επόμενο βήμα είναι το θέατρο Μέλη, το θέατρο Βούκουρα, το θέατρο Αθηνών, αργότερα το δημοτικό κλπ. Αλλά νομίζετε να συνεχίσουμε πάνω στις πρώτες αυτές εμπειρίες τις θεατρικές,
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό το θέατρο του Σκοντζοπούλου, που δεν είχε καμία υποστήριξη οικονομική από το κράτος, βγήκε 9 μήνες αργότερα, βγήκε στον πληστηριασμό. Και αδιαφόρησε φυσικά το κράτος για τη δίχη του μοναδικού αυτού θεάτρου. Ο άνθρωπος αυτός, τα 1837, ο Σκοντζόπουλος, πάλι με δική του ιδιωτική πρωτοβουλία, στείνει ένα πρόχειρο θέατρο σε μια αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας. Προσπάθησε ο Δίσμουρος αυτός να κάνει κι άλλη μια προσπάθεια. Mm-hmm. Πάλι έπεσε έξω οικονομικά, γιατί δεν είχε καμία οικονομική στήριξη, και καθώς και αυτή η δεύτερη του εμπειρία στο θέατρο αποτυγχάνει, ο ίδιος ο Δίσμουρος πεθαίνει την ψάθα κυριολεκτικά. Και το τραγικό της περίπτωσης είναι ότι αυτός ο ατυχής Σκοντζόπουλος, μετά τη χρεοκοπία του θεάτρου του, πούλησε την Ξυλία σε ένα φέρετρο ποιό, ο οποίος μάλιστα θα του προσφέρει το φέρετρό του δωρεάν, φτιαγμένο από τα δικά του ξύλα. Δηλαδή η οικογένειά του δεν είχε ούτε για το φέρετρό του, για να τον θάψουν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Τόσο θλιβερή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα κυριότερα πρόσωπα του θειάσου τότε, για να έρθουμε λίγο πίσω σε αυτή την πρώτη θεατρική προσπάθεια που είχε επιχειρήσει που ήταν ίσως ο Αθανάσιος Κοντζόπουλος. Ένας λοιπόν από τα κυριότερα πρόσωπα ήταν ο Θεόδωρος Οφθανίδης, που είναι γίνεται μετέπειτα καθηγητής βοτανικής στο Πανεπιστήμιο και ποιητής, ένας άνθρωπος διαβασμένος. Δεν ήσαν όλοι καντιλανάπτες και χωροφύλακες, όπως λέει σκοπτικά το περιπεκτικά η εφημερίδα λίγο αργότερα. Ήσαν και κάποιοι που ήσαν διαβασμένοι και που είχαν έτσι καλλιτεχνική φλέβα μέσα τους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που αργότερα θα γίνει και καθηγητής βοτανικής είχε μια παιδεία, αρκετά καλή παιδεία, και θεωρείται και ο πρώτος εξόριστος ηθοποιός επιόθωνος, διότι τις αποκριές του 1843, λίγους μήνες πριν γίνει η περίφημη εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος του 1843, που υποχρεώσαμε τον Όρθο να υπογράψει Σύνταγμα, έτσι αν θυμόσαστε, εξού και πλατεία Συντάγματος, πάνω στην πλατεία τότε που τελεγόταν πλατεία Ανακτόρων, έγινε μια συντελέσει και μια θεατρική παράσταση, μια κωμωδία, μια σάτυρα, και τόλμησε ο Θεόδωρος Οφθανίδης να σατυρίσει την κυβέρνηση των Βαβαρών. Μιλάμε τώρα επί Βαβαροκρατίας, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά ο Χέιντεκ, ένας από τους τρεις αντιβασιλείς, τον έδιωξε από την Αθήνα, γιατί τόλμησε ακριβώς να σατυρίσει τα πεπραγμένα των Βαβαρών. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι θειασάρχες εκείνα τα χρόνια σε αυτές τις πρώτες θεατρικές προσπάθειες των Αθηναίων ήταν η δυσκολία να βρουν γυναίκες ηθοποιούς. Mm-hmm. Και είναι λογικό βέβαια, γιατί οι γυναίκες ηθοποιοί τότε είχαν κακή φήμη εξαιτίας των ξένων θειάσων που οργίζαν στην Αθήνα. Και είχαν αφήσει μια πολύ άσχημη γεύση πίσω. Λοιπόν, οι συντηρητικοί Αθηναίοι τις αποκαλούσαν βραχαλές ειρήνες της Νεαπόλεως. Γιατί καταλαβαίνω, ξεπεσμένες αρτίστες τις Ιταλίδες, που καμία σχέση, δεν είχαν και πολύ σχέση με το θέατρο βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό τους γυναικείους ρόλους στην Αθήνα τους έπαιζαν πάντοτε άνδρες, και συνήθως μουστακαλίδες, για να βεθύνει και λίγο την ατμόσφαιρα, που έπρεπε να ξυρίζονται για να μπορούν να ανταποκριθούν στους γυναικείους ρόλους. Φορούσαν γυναικεία ρούχα, και υπάρχει και ένα κωμικό έτσι συμβάν εκείνων των ημερών, που το ξύρισμα του Μίστακος δεν είχε ακόμα εισαχθεί στο θέατρο, και στο έργο ο Φίλιππος ο Δεύτερος Ισπανίας του Αλφιέρη, που είχαν μεταφέρει εδώ, το ρόλο της ελκτικής γυναίκας του Φιλίππου έπαιζε φυσικά ένας άνδρας. Και το βράδυ της παράστασης η έναρξη του έργου καθυστερούσε, οπότε το κοινό άρχισε να αποδοκροτεί, δηλαδή χτυπά τα πόδια του Μανιωδός. Τότε άνοιξε η αυλαία, εμφανίστηκε στη σκηνή κάποιος ειδοποιός και είπε τα εξής: «Παρακαλούμε το σεβαστόν κοινόν και την γενναία φρουράν να μας συγχωρήσουν στην απόψινή μας βραδύτητα, καθώς διαλόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς της η αυτής μεγαλειώτης η βασίλισσα δεν εξουρίστη ακόμη». Καταλαβαίνετε, παρόμοιο γεγονός αναφέρεται και στην ιστορία του Αγγλικού θεάτρου, όταν έβαζαν στο Λονδίνο το θέατρο Κάρολος Δεύτερος. Τέλος πάντων, όταν επιτέλους γύρω στα 840 στην πρεμιέρα του έργου Αριστόδημος με τον Αριστεία, που ήταν σπουδαίος, αυτός ο άνθρωπος ήταν πράγματι ηθοποιός και ένας πολύ διαβασμένος με υψηλή παιδεία, 24 Ενδεκάτου του 1840 τόλμησε τότε να εμφανιστεί στην τέχνη, και αυτή έγινε η πρεμιέρα του έργου Αριστόδημος, πολύ σημαντικό έργο, και στην αθηναϊκή σκηνή ανέβηκε για πρώτη φορά γυναίκα ηθοποιός. Mm-hmm. Πραγματική γυναίκα, και το αξιοπερίεργο αυτό γεγονός αναγγέλθηκε στους φιλοθεάμενες Αθηναίους από τον Τελάλη ως εξής: «Τη γυναίκα απόκριση στο θέατρο θα την παίξει αληθινή γυναίκα». Και τότε λέει το θέατρο, παρολίγο να καταρρεύσει, όπως μας λέει ο Αλέξανδρος Καγκαβής, το θέατρο παρολίγο να καταρρεύσει εκ της ηρωής των θεατών. Και το ρόλο αυτό, την πρώτη Ελληνίδα η γυναίκα που ανέβηκε, έγινε ηθοποιός, και ήταν και διαβασμένη ηθοποιός, η γυναίκα την επαγγελματίας, ήταν η περίφημη Εκατερίνα Παναγιώτου, μια σπουδαία ηθοποιός του 10ου, λίγες σπουδές έτσι, ηθοποιούς που είχαν και, και υποκριτική παιδεία. Και να αφήσουμε αυτό και να πάμε στο θέατρο Μέλη, που είναι, ξέρετε, η επόμενη θεατρική δραστηριότητα στο κέντρο της Αθήνας, που συμβαίνει, σπουδαίο γεγονός για τους Αθηναίους μας, τον Απρίλιο λοιπόν του 1837. Ένας Ιταλός, ο Γκαετάνο Μέλη, ιδρύει ένα θέατρο πολυτελές, όπως το λέει, στην πλατεία Ιερού Λόχου. Αυτό βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ευρυπίδου, Αγίου Μάρκου και Πραξιτέλους, που ήταν πολύ κεντρικό σημείο της Αθήνας κάποτε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Εγκαινιάζεται λοιπόν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, υποσυνοδεία Ιταλών σκηνοβατών και παντομήμων, και στη συνέχεια, για να τραβήξει φυσικά περισσότερους θεατές, σκέφτηκε ο θεατρώνης να μεταβάλει τους βοβούς ηθοποιούς σε αηδούς και με αυτούς να εγκαινιάσει στην Αθήνα το ιταλικό μελόδραμα. Μάλιστα. Το είχαν ξανακούσει ακόμη οι Έλληνες εδώ ή και οι Αθηναίοι. Οπότε μια καλή πρωία ο μεγαλεπίβολος αυτός θεατρώνης ανήγγειλε στο νοήμων κοινών και την γενναία φλουράν, όπως αποκαλούσανε το φιλοθεάμον κοινό, ότι στις 4 Ιουνίου θα εκτελούσε την πρώτη πράξη του Κουρέως της Σεβιλίας. Πρόκειται για τον Κουρέα της Σεβίλης του Ροσίνη, καταλαβαίνετε. Και γίνεται λοιπόν η πρεμιέρα, και όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα Ελληνικός Ταχυδρόμος της 5ης Ιουνίου του 1837, λέει τα εξής: το σειρεύσαν πλήθος εις το θέατρο του κυρίου Μέλη ή το άπειρον. Όταν το παραπέτασμα υψώθη, άπαντες έστρεψαν τα βλέμματά τους προς τη σκηνή. Πρώτον, είδον σκύλων τεινά, διαβαίνονται εις ήχος εκ του αριστερού προς το δεξιό μέρος αυτής. Τεινές των θεατών ενόμισαν καταρχάς ότι και ο σκύλος απαιτέλει μέρος της παραστάσεως. Αλλά ακούστηκε λίγο το γέλοντα το λοιπόν, ενόησαν το γελίο του πράγματος και άρχισαν και αυτοί να γελώσει. Και κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στις ιταλικές σκηνές. Ξέρετε, καθώς είναι συνήθως ανοιχτούς χώρους, ναι, μπαίνουν, βγαίνουν οι γάτες, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
2: Και πέρναγαν και από τη σκηνή.
1: Και τρόμαξαν να τους βγάλουν έξω. Ναι. Και πραγματικά και στη Ρώμη είχε συμβεί λοιπόν αυτό. Όσο δε για την παράσταση, για να επιστρέψουμε πίσω, γιατί θα το πούμε, έχουμε λίγο χρόνο νομίζω. Λέει, η εφημερίδα συνεχίζει να σχολιάζει τα εξής: ότι όταν εμφανίζει το Κουρές Φίγαρος, ο Φίγαρο είναι αυτό, ο Φίγαρος, λέει, ο Φίγαρος ήρχισε να πηδά, να χορεύει, να μας κινεί τον γέλοτα δια των σχημάτων του προσώπου του, αλλά η φωνή του, ό, η φωνή το βραχνεί ελαφρά, ελαφρά το σούτον, ώστε κατεπνίγεται από την αδύνατη μουσική της ορχήστρας. Έφτασε μετά τι αυτό χορός ή το ασυνάρτητος και εις πολλά μέρη ασύμφωνος. Όταν επλησίασε δε η στιγμή, καθήν έπρεπε να φανεί στη σκηνή η Ροζίνα, τίποτε δεν είδομε. Ευτυχώς το μέρος τούτο είχε αφαιρεθεί όλων. Ο κύριος Μέλη έτραξε τούτο καλός και δυνάμεθα ημί να εκφράσουμε εις αυτόν την ευγνωμοσύνη μας. Ούτως ετελείωσε το περίφημο μελόδραμα. Καταλαβαίνετε, σκηνές απείρου κάλου συμβαίνουν σε αυτές τις πρώτες θεατρικές παραστάσεις. Όσο για το θέατρο Μέλη, να πούμε ότι λειτουργήσε λίγους μήνες δυστυχώς, διότι και έχουμε ένα στιαγράφημα έτσι που πιστεύω ότι είναι το θέατρο αυτό του Μέλη, γιατί ο Μένα αέρα σήκωσε τη στέγη του θεάτρου, κάποιοι δε Αθηναίοι δανδύδες άρπαξαν τις γυναίκες του θυράσου και έτσι έκλεισε το θέατρο, γιατί δεν μπορούσε πια να λειτουργήσει. Μάλιστα. Και η επόμενη τώρα θεατρική σκηνή, που είναι και αξιολογότερη μέχρι στιγμής, ήταν το περίφημο θέατρο Αθηνών, που το λέγανε Μπούκουρα, γιατί στα 1004 χρόνια μετά την άρξη της λειτουργίας του το αγόρασε ο Σπετσιώτης, ο Καραβοκύρης, ο Μπούκουρας, και παρέμεινε στη μνήμη των Αθηναίων και ως θέατρο Μπούκουρα. Αυτό λοιπόν το θέατρο τουλάχιστον ήταν μεγαλύτερο σε μέγεθος και αξιοπρεπέστερο των προηγουμένων προσπαθειών που ήταν καθαρά ιδιωτικές πρωτοβουλίες και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σας πω πριν πάμε στο θέατρο Μπούκουρα ότι και τα εισιτήρια ήταν ακριβά αρχικά. Το είχαν 1,5 δραχμή στις πρώτες θέσεις και 1 δραχμή στα θεωρία και στις πίσω θέσεις, αλλά καθώς κατάλαβαν ότι οι άνθρωποι ζούσαν μια οικονομική δυσφραγία. Ξέρετε, ήταν πολλά τα χρήματα τότε για έναν πολίτη της Αθήνας, που να θυμηθούμε ότι το ελληνικό κράτος ξεκίνησε την πορεία του μέσα με μεγάλα χρέη, με 2 μεγάλα δάνεια. Καταλαβαίνετε, υπήρχε οικονομική δυσφραγία που ταλάνιζε τους Έλληνες πολίτες. Και δεν ήταν εύκολο στον καθένα, και συνήθως δεν πήγαιναν μόνοι τους, πήγαιναν οικογενειακώς, καταλαβαίνετε. Άρα δεν μπορούσαν να δώσουν τόσα λεφτά οι άνθρωποι μέσα σε μια βραδιά. Και ερχόμαστε λοιπόν στο... γι' αυτό αργότερα, για να κλείσω το θέμα των εισιτήριων, αργότερα ξέρουμε πως το εισιτήριο στα 1837 μείωσαν την τιμή του εισιτηρίου και έκαναν 50 λεπτά για τις πίσω θέσεις και για τις διακεκριμένες θέσεις 1 δραχμή. Και πάλι έτσι το πορτοφόλι, αλλά τα έδιναν τα χρήματα, ειδικά όταν επρόκειτο για μια καλή ταινία και ειδικά όταν επρόκειτο και για πατριωτικού θέματος έργα, τα οποία συγκίνησαν ιδιαίτερα το φιλοθεάμον κοινό, λόγω και ότι ήταν πολύ πρόσφατα πια τα γεγονότα της εξέλιξης του 21. Το θέατρο Μπούκουρα, λοιπόν, για να δούμε για αυτό το διαθέατρο, αμάλλον να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε το θέατρο αυτό, στα 1836 είχε εμφανιστεί και ένας έμπορος από τη Βενετία, ο οποίος προφασίστηκε ότι είχε οικονομική ευχέρεια για να μπορέσει να στήσει ένα αξιοπρεπές λιθόκτη στο θέατρο. Πήγε και βρήκε τότε την κυβέρνηση των Βαβαρών και ζήτησε να του διαθέσουν ένα οικόπεδο για να στήσει το θέατρο. Και τότε, ξέρετε ποιο οικόπεδο του δώσανε? Ένα κεντρικότατο σημείο πάνω στη σημερινή πλατεία Κλαθμόνος. Έτσι. Πιο κεντρικό δεν γινότανε. Και μάλιστα σε μια εποχή που εκεί επάνω θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο τέλος του 1836-1837 και το ανάκτορο του Όθωνα, που θα νοικιάσει το ελληνικό κράτος 2 συνεχόμενα κτίρια της οικογένειας Βούρου και Αθωνίδη, και θα χρησιμοποιήσει τα κτίρια αυτά πάνω στην πλατεία Κλαθμόνος επί της οδού Παπαρηγοπούλου. Θα χρησιμοποιούν τα κτίρια αυτά τα δύο μέγαρα ως ανάκτορα για τον Όθωνα. Λοιπόν, σε αυτή την πλατεία επάνω ξεκίνησε να στείνεται το πρώτο θέατρο, που τελικά δεν έγινε ποτέ, και μάλιστα αυτός ο θεατρόνης, ο περίφημος έμπορος από την Βενετία, που μετά εξαφανίστηκε κιόλας, έδωσε εντολή στον Χριστιανό Χάνσεν, είχε και μεγάλες βλέψεις, στον μεγαλύτερο αρχιτέκτονα του 19ου αιώνα, να φτιάξει τα σχέδια ενός θεάτρου. Και πράγματι ο Χριστιανός Χάνσεν έκανε τα σχέδια του θεάτρου. Υπάρχει επιστολή του που το επιβεβαιώνει, ότι σχεδίασε ένα θέατρο και ξεκινήσαμε τη θεμελίωση και τα έργα πάνω στην πλατεία αυτή των Ανακτόρων, που ήταν πλατεία Ανακτόρων. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα τα σταματήσει το ελληνικό κράτος, διότι όλοι διαμαρτύρονται ότι τη στιγμή που δεν υπάρχουν, και λογικό βέβαια είναι έτσι μεταξύ μας, όταν δεν υπάρχει σχολείο, χώρος για να λειτουργήσουν σχολεία, νοσοκομεία και στείνεις αρχικά θέατρο, είναι και λίγο πρόκληση, ξέρετε, για τους άρτιους εθελοθέντες και βασανισμένους νεοέλληνες. Λοιπόν, αυτός ο έμπορος προφανώς δεν είχε τα χρήματα και μια καλή πρωί εξαφανίστηκε και έμεινε η θεμελίωση του μεγάλου αυτού κτηρίου επάνω στην σημερινή πλατεία Κλαθμόνος, και μετά ξέρουμε πως θα γίνει το ίδιο κτίριο αυτό υπό τον Χριστιανό Χάνσεν, πάντοτε το σπουδαίο αυτό αρχιτέκτονα, τον Δανό. Θα γίνει στη συνέχεια νόμισμα τοκοπείο και αργότερα υπουργείο των οικονομικών. Θα αξιοποιηθεί δηλαδή το κτίριο αυτό, αλλά δεν θα γίνει θέατρο. Οπότε στα 1838 ο Ιταλός Ιωσήφ Καμιλιέρη, που ήταν απομεινάρη του παλιού Ιταλικού θεάσου που ένα χρόνο πριν είχε φέρει ο Μέλη και είχε κτίσει το θέατρο στο Γεράνι εκεί στην, στην περιοχή αυτή του που, λέγαμε, που υπήρξε το θέατρο Μέλη. Αυτός λοιπόν είχε ξεμείνει και όπως ήταν φιλόδοξος πήγε και βρήκε πάλι τους αντιβασιλείς, τους βαβαρούς και του ζήτησε να του δώσουν ένα οικόπεδο και να στήσει θέατρο, καθώς το προηγούμενο πλέον είχε τυχήσει και δεν είχε γίνει θέατρο. Μετατράπηκε σε νομισματοκοπείο. Οπότε το ελληνικό κράτος του παραχωρεί λοιπόν ένα οικόπεδο και το προνόμιο να μονοπολεί τις θεατρικές δραστηριότητες της Αθήνας, προσέξτε αυτό με φοβερό. Και έτσι λοιπόν ξεκινούν τα έργα του νέου θεάτρου, το οποίο βρισκόταν πάνω ακριβώς στη σημερινή πλατεία θεάτρου, στις παρυφές του Ξηρή, όπου αργότερα στις αρχές του αιώνα μας, το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, θα χτιστεί η διπλάριο σχολή, σας θυμίζω, που σπουδάσουν διακεκριμένοι επιπλοποιοί, καλλιτέχνες, ξυλουργοί, μοδίστρες κλπ. Και σήμερα αυτός ο χώρος, αυτό το κτίριο που υπάρχει, επισκευάζεται και θα γίνει, από ό,τι πληροφορήθηκα, ένα ξενοδοχείο πολυτελές που έχει πάρει κάποια πολυεθνική. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την πλατεία θεάτρου, που ονομάστηκε πλατεία θεάτρου και ακόμα έτσι λέγεται και σήμερα, πάντως αυτό το πρώτο λιθόκτιστο θέατρο, εκεί λοιπόν επάνω ξεκινούν τα έργα για να χτιστεί το πρώτο αξιοπρεπές θέατρο Αθηνών, το θέατρο Αθηνών η Μπούκουρα μεταγενέστερα. Και βέβαια και αυτό είχε περιπέτειες, διότι ο Καμιλιέρη δεν είχε την οικονομική ευρωστία για να το στήσει. Προσπαθούσε να βρει λεφτά, δεν βρήκε. Το αγόρασε, την επιχείρηση αυτή, καθώς στηνόταν το θέατρο, την αγόρασε ο Σανσόνι, που ήταν και επίσης Ιταλός και πιο ευθύς φαίνεται από τον άλλο, πιο προνοητικός. Και τι έκανε, προπόλησε τους 22 οικίσκους, δηλαδή τα 22 θεωρία, προπόλησε πριν ακόμα στηθεί το θέατρο σε πλουσίους Αθηναίους, τα δύο τα προσέφερε στον, τα πλήρωσε βέβαια στον Όθωνα, και ο Όθωνας τα πλήρωσε, τα αγόρασε, δύο βασιλικά θεωρία, και τα υπόλοιπα 20 θεωρία, τα έλεγαν οικίσκους, τα αγόρασαν πλούσιοι Αθηναίοι, άνθρωποι Έλληνες, επίλυδες που είχαν έρθει στην Αθήνα και είχαν την οικονομική ευρωστία να αγοράσουν ένα θεωρείο στο καλό πλέον θέατρο των Αθηνών. Και έτσι με τα χρήματα που προπληρώθηκε των θεωρίων ο Σανσόνι επιτέλους τελείωσε το έργα του κτηρίου, και το κτίριο επιτέλους τελείωσε χωρίς φυσικά περατώθηκε, χωρίς φυσικά πολυτέλειες, είχε και λιθόκτιστα μέρη, αλλά πάρα πολύ ξύλο, μεγάλο μέρος αποξυλία.
2: Αλλά μιλάμε για ουσιαστικά για το πρώτο κτίριο που μοιάζει με θέατρο στην Αθήνα.
1: Αυτό λοιπόν το θέατρο Μπούκουρα που γενιάζεται, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
2: Δεν έχουμε δυστυχώς καθόλου χρόνο.
1: Αυτό. Θα αναφερθούμε σε αυτό το περίφημο θέατρο σε επόμενη συνάντησή μας. Απλώς να πούμε ότι γενιάζεται ανήμερα των Θεοφανίων, 6 Ιανουαρίου του 1840, όταν ανέβασαν τη Λουκία του Λαμερμούρου, όπως την έλεγαν, τον Ντονιτσέτη, με πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και θα τα δούμε σε επόμενη.
2: Θα τα δούμε πρώτο Θεός σε επόμενη εκπομπή.
1: Ακριβώς, να είμαστε καλά πρώτο Θεός. Έτσι να κλείσουμε ότι μια πρώτη λοιπόν ραδιοφωνική έτσι συνάντηση, όπου αναφερόμαστε στα θέατρα, τους θεατρίνους, τα θεάματα και τους θεατές στη μαγική πόλη της Αθήνας του 19ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Είχα ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον όσα ακούσαμε. Ήταν η κυρία Άρτεμις Σκουμπουρδή, ξεναγός και συγγραφέας. Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σκουμπουρδή. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Βήμα ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου απέκτησε το δικό της οχυρό εντός του στρατοπέδου Παπάγου. Υπογραφή της σύμβασης για αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ανεμογεννήτριες, αντιδράσεις για σχέδιο εγκατάστασης στην Άνδρο. Άνοιξε ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές του Ηρακλείου. Τετραμερή στο Κάιρο των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η Λιβύη ψηλά στην ατζέντα. Δημιουργείται κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων για τον τερματισμό της έντασης Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Σε κλειοζέστηση η Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να βιώσει θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς. Έθριος ο καιρός εδώ σε εμάς στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει λοιπόν νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 κάθετος του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται πως ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεσα μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες. Ως ένα πρώτο αναγκαίο βήμα στην εξελισσόμενη προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων να ενισχύσουν τις δυνατότητες κυβερνοάμυνας, αλλά και να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα της χώρας έναντι των απειλών από τον κυβερνοχώρο, νοείται η απόκτηση ενός ψηφιακού οχυρού εντός του στρατοπέδου Παπάγου που βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ θα προστατεύει από απειλές τον κυβερνοχώρο όχι μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το κράτος γενικότερα και τις κρίσιμες υποδομές του. Το κτίριο της Διεύθυνσης αποτελεί αποκλειστική δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ και εγγενιάστηκε χθες παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η διεύθυνση αυτή αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερων οντοτήτων εντός του ΓΕΕΘΑ και θα συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία μεγάλων δεδομένων αλλά και στην αντιμετώπιση απειλών που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο κτίριο είναι έτοιμο 1,5 χρόνο μετά τη θεμελίωσή του, το Δεκέμβριο του 2024, έχει συνολική έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και σε αυτό η Διεύθυνση και η Μονάδα 1864 για την κυβερνοασφάλεια θα λειτουργούν τόσο για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων όσο και για τις υπόλοιπες κρατικές δομές εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σημείο αιχμής για τις επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας, χαρακτήρισε τη νέα διεύθυνση ο κύριος Μητσοτάκης. Σε μια πλήρως οργανωμένη δομή συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με βίντεο walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής διερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα αυτή δομή των ενόπλων δυνάμεων ως μέρος της Ατζέντας 2030, μέρος της οποίας είναι η αλλαγή του συστήματος λήψης, μετάδοσης, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή. Ο κύριος Δένδιας σημείωσε ότι δίπλα στις υπάρχουσες δυνατότητες η Ελλάδα αναπτύσσει και θα αναπτύξει περαιτέρω πεδία όπως το διάστημα με τους δορυφόρους, ο κυβερνοχώρος και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες. Το εγκόμιο της κυβέρνησης αλλά και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων έπλεξε ο δωρητής Αθανάσιος Λασκαρίδης, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η χώρα μας μπορεί να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας,
καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, η οποία υπεγράφει χθες μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας με επικεφαλής τη Fraport AG και τη συμμετοχή των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών, ενώ το αρχικό τίμημα ανήλθε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν στο πλαίσιο του Investor Summit που διοργάνωσε το Υπερταμείο, το οποίο είχε και την ευθύνη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου από τη Fraport δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα μεσολαβήσει διάστημα περίπου 6 έως 7 εβδομάδων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες, με βασικότερη την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και τη μετατροπή της σε νόμο του κράτους. Πρόκειται για έργο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας συνδυάζει πολιτική και στρατιωτική χρήση, σημείωσε ο πρόεδρος του Υπερταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης και πρόσθεσε πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του. Για μια τεράστια ευκαιρία έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, Αλεξάνδερ Τσινέλ, επισημένοντας πως η Καλαμάτα θα αποτελέσει το 15ο αεροδρόμιο που θα βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας, ενώ αναφέρθηκε και στο πλάνο εξυγχρονισμού βάσει του οποίου αναμένεται να κατευθυνθεί ένα σημαντικό όγκος επενδύσεων, ενώ υπογράμμισε πως η υποδομή δεν εξυπηρετεί μόνο τη Μεσσηνία, αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας συνοδεύεται από έναν φιλόδοξο σχεδιασμό που επιχειρεί να μετατρέψει την αεροπορική πύλη της Μεσσηνίας σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας. Σήμερα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί περίπου 380.000 επιβάτες ετησίως, με την κοινοπραξία να θέτει ως στόχο ο αριθμός αυτός να έχει σχεδόν διπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας. Καθοριστική θεωρείται η προσέλκυση νέων αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό, καθώς η ενίσχυση της συνδεσιμότητας αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό της Μεσσηνίας και συνολικά της Πελοποννήσου. Παραλληλά, η κοινοπραξία έχει δεσμευθεί για επενδύσεις 28,3 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της παραχώρησης. Θα μετατραπεί η Άνδρος σε ενεργειακή προέκταση της υπερφορτωμένης από τις ανεμογεννήτριες Νότιας Εύβοιας. Το ενδεχόμενο αυτό απέφχονται οι τοπικές αρχές και η κοινωνία της Άνδρου και ετοιμάζουν δυναμική αντίδραση. Όπως υποστηρίζουν, ο μικρός βαθμός τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, αντί να λειτουργήσει ως θετικό επιχείρημα για την ανάδειξή του, ως ένας διαφορετικός εναλλακτικός φυσικός προορισμός, αντιμετωπίζεται από την νομοθεσία ως άδειος χώρος, τον οποίο σχεδόν τα πάντα μπορούν να εγκατασταθούν. Αφορμή για την κινητοποίηση της ανδριώτικης κοινωνίας αποτέλεσε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει κόφτη για τα αεολικά πάρκα στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα μόνο η Άνδρος και η Νάξος από τις Κυκλάδες να μένουν εκτός. Περαιτέρω, σε άλλη διάταξη, τα αεολικά πάρκα απαγορεύονται σε περιοχές Natura για την προστασία της ορνιθοπανίδας, εκτός αν έχουν υψηλό αεολικό δυναμικό, κάτι το οποίο ισχύει όντως στην Άνδρο. Πριν από λίγες μέρες στο νησί πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο Δημοτικοί Σύμβουλοι και φορείς συμφώνησαν ομόφωνα σε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το χωροταξικό των ΑΠΕ μας προσβάλλει, αφήνει το νησί μας χωρίς σύγχνος προστασίας, ανέφερε ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης. Δεν μπορεί η έκταση του νησιού να αποτελεί το μόνο κριτήριο. Ο φυσικός μας πλούτος, το πράσινο, τα ρέματα και οι πηγές, οι ξερολιθιές, τα μονοπάτια, οι περιοχές Natura, όλα αυτά είναι ο λόγος που αντιδράμε απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή. Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις μελλοντικές άδειες, αλλά και τις υφιστάμενες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Ο Δήμος έχει αναζητήσει και επιστημονική υποστήριξη από ειδικό νομικό, αλλά και πολεοδόμο.
το ατεκμηρίωτο όριο των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και η δυνατότητα εγκατάστασης ανεμογεννητριών εντός περιοχών Natura, λόγω αιωλικού δυναμικού άνω των 7,5 ανασεκόν, συγκρούονται ευθέως με την ολοκληρωμένη και εγκεγριμένη από τον περασμένο Απρίλιο ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή Natura και το υποεκπώνηση τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, λέει ο Μιλτιάδης Λάζογλου, πολεοδόμος χωροτάκτης και επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Άνδρου για θέματα χωρικού σχεδιασμού. Η Άνδρος, παρά τη διασύνδεσή της με το υπηρετικό δίκτυο, δεν αποτελεί απλή ζώνη εξαγωγής ενέργειας. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο αιγαιοπελαγίτικο κυκλαδικό τοπίο με μοναδικό υδρολογικό, οικολογικό και πολιτιστικό σύστημα. Η κοινωνία και ο Δήμος Άνδρου υποστηρίζουν αποκλειστικά ήπιες, μικρής κλίμακας και τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις ΑΠΕ. Πέμπτη νομική σχολή αποκτά η Ελλάδα, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. Δίπλα στις 3 των δημόσιων πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και στο Δημοκρίτιο Θράκης, και εκείνη του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, θα προσθεθεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η νομική του παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, χθες το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πως το προπτυχιακό πρόγραμμα νομικής έλαβε την πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας. Το Ίδρυμα είχε καταθέσει και πέρυσι, κατά την πρώτη χρονιά διοδότησης των πρώτων μη κρατικών ΑΕΗ στη χώρα μας, αίτηση για λειτουργία προγράμματος νομικής. Ωστόσο, η Αρχή ζήτησε να γίνουν προσαρμογές στο πρόγραμμα. Έτσι, το αίτημα επανακατατέθηκε για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και τελικά έλαβε το πράσινο φως για να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές του Ηρακλείου της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού, καθώς και σε λειτουργικά σκεύη. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές ζημιές στο ναό. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στην κεραμοσκεπή και στο εσωτερικό του ναού, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα σημειωθούν σήμερα το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω της πραγματοποίησης αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το βράδυ ώρα ως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση αυτών έως το πέρας της εκδήλωσης σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς. Για 2 ολόκληρες ημέρες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν παρέμεινε στο Κάιρο και συμμετείχε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, όπου συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης. Αυτό που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η συνάντηση του κυρίου Φουιντάν με τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, ο οποίος είναι και συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λιβανοαμερικανός επιχειρηματίας είναι μαρονίτης χριστιανός και στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να εκλεγεί βουλευτής στον Λίβανο χωρίς επιτυχία. Σχετικά με τη συνάντηση δεν ανακοινώθηκαν επισήμως λεπτομέρειες, ωστόσο τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στόχος πιθανότατα ήταν τα πετρέλαια και οι έρευνες στη Λιβύη και οι προσπάθειες επανένωσης της χώρας, οι εξελίξεις σε Λίβανο, Γάζα,
αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς, στη Γάζα και στον Λίβανο, στην ημερήσια διάταξη, η Άγκυρα συνεχίζει να επιδιώκει ρόλο στην περιφερειακή διπλωματική δραστηριότητα. Η τετραμερή συνάντηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί στο Ριάντ, στο Ισλαμαμπάντ και στην Ατάλεια. Η τέταρτη συνάντηση στο Καϊρό δείχνει πως αυτή η γραμμή επικοινωνίας έχει ως στόχο να ξεπεράσει μια προσωρινή επαφή και να γίνει μηχανισμός διαβούλευσης σε περιφερειακές κρίσεις. Όμως υπήρξε και άλλο σχήμα, αυτό της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκάλυψε ο κύριος Φιντάν, ο οποίος ανέφερε πως είχαμε μια σημαντική συζήτηση για το θέμα της Λιβύης. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου. Ο κύριος Φιντάν έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός κλιμακίου διαχείρισης συγκρούσεων έπειτα από συντονισμένες επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και περιφερειακών μεσολαβητών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance με βασικό αντικείμενο τη δημιουργία μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Σύμφωνα με την Προεδρία του Λιβάνου, στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο ανώτερος σύμβουλος της Αμερικανικής Προεδρίας Τζάρετ Κούσνερ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αλθάνι. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και στον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Παράλληλα,

0: της καταστροφής στο Λίβανο, αρκεί να δούμε τα στοιχεία που γίνανε γνωστά πριν από λίγο. Τα αποτελέσματα της ταχείας αξιολόγησης έδειξαν πως το συνολικό άμεσο κόστος ζημιών στα κτίρια στο Νότιο Λίβανο από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εκτιμάται σε περίπου 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα της ταχείας αποτίμησης ζημιών για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2025 ως τον Απρίλιο του 2026 έδειξαν επίσης πλήρη καταστροφή σε 11.095 κτίρια, επηρεάζοντας 17.891 κατοικίες. Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είχε καλέσει σε καταστροφή του Λιβάνου. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως το θέμα επιβολής κυρώσεων εξετάστηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης χωρίς να επιτευχθεί σε ομοφωνία. Τόνισε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και του λαού του, επισημένοντας πως η χώρα πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε. Να πούμε επίσης πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά στο Νότιο Λίβανο σήμερα Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές του Λιβάνου και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα πρώτα καταγεγραμμένα θύματα από Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα τις τελευταίες τρεις μέρες. Και από το Λίβανο σε μας στη Δυτική Ευρώπη περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί ενώ κολυμπούν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη στη Γαλλία από το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακουφιστούν από το νέο κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να βιώσει θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα, ανέφερε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία Meteo France, έχουν σημειωθεί περίπου 20 θάνατοι από το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό. Το να κολυμπά σε μη επιτρεπόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνει αψήφιστα, συμπλήρωσε η Υπουργός. Τη Γαλλία έχει σοκάρει η είδηση του φρικτού θανάτου δύο παιδιών από θερμοπληξία που είχαν μείνει μέσα σε αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο στη νότιο-ανατολική Γαλλία. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 2 και 4 ετών. Το θερμόμετρο άγγιξε τους 42 βαθμούς στο Μπορντό της Δυτικής Γαλλίας, το υψηλότερο όλων των εποχών για την περιοχή. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, οι ηλικίες τους μεταξύ 80 και 95 χρόνων. Στη Βρετανία, μετά τις χθεσινοβραδινές καταιγίδες στη Νότια Αγγλία και την Ουαλία, αναμένεται ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Ιούνιο, στη συνέχεια της εβδομάδας, φτάνοντας και εκεί κατά τόπους, ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως σήμερα έχουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 8 έχουμε αγρυπνία στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου στο Βύρονα στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο αίθριος καιρός, κυρίως όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους τα υπηρωτικά νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχή και όμβρη και στα δυτικά και τα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα έφτασε στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Αστυπάλεια και στη Σιτία στην Κρήτη και 26 βαθμούς στην

0: στην Κάλυμνο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, στην Πάρο, στη Μήλο, στη Μύκονο, στην Άξο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμοί εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας, στις Σέρες, στα Τυμπάκη της Κρήτης, στο Μεσολόγγι, στην Κάτω της Ωραίας, στη Φθιώτιδα. 34 βαθμοί στο Πολύκαστρο Κιλκής, στη Λάρισα, στην Άπακτο. 35 στο Άργος, στην Σπάρτη και στον Άραξο. 36 στο Αγρίνιο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 37 βαθμούς στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη σχεδόν έθριο καιρό. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα, και στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχει η Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Νότιο ή νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν οι νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει όμως στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη. Θράκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στη Μακεδονία όμως λίγες νεφώσεις αυξημένες, με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα και ύφεση των φαινομένων το βράδυ. 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στην δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 και στα υπηρωτικά τοπικά 33 με 34 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 29 με 30. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα όμως νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι στους 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, με 22 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Στη νότια όμως Κρήτη το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα το τοπικά και 33. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη στο νησί θα είναι δυτική, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αύριο λίγες νεφώσεις, γενικά έθριο καιρό αστικά, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-βόρειο ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 5. Με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες και ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ με 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο
0: καλή
1: αυτό.
0: Συνέχεια, χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στα γεγονότα μετά την άλωση του 1204 και τα νέα κράτη που ιδρύθηκαν. Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολης του 1204 από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας και τους Βενετούς συμμάχους τους αποτελεί, θα λέγαμε, ένα από τα πιο καθοριστικά, δραματικά και τραυματικά ορόσημα στην παγκόσμια ιστορία. Είναι άλλωστε πολλοί οι επιστήμονες της ιστορίας που υποστηρίζουν ότι πραγματικά το Βυζάντιο δεν επανήλθε ποτέ μετά την πρώτη άλωση του 1204. Η άλλοτε κρατεά Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία για περισσότερους από 8 αιώνες αποτελούσε το προπύργιο του χριστιανικού πολιτισμού στην Ανατολή, διαμελίστηκε με βίαιο τρόπο. Η πτώση της βασιλεύουσας θα λέγαμε ότι δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας εποχής σταθερότητας για την Εγγύης Ανατολή, αλλά εγγενίασε και μία μακρά περίοδο κατακερματισμού, πολιτικής αστάθειας και πολιτισμικής σύγκρουσης ανάμεσα στον ορθόδοξο ελληνικό κόσμο και τη φεουδαρχική καθολική Δύση. Στα συντρίμια λοιπόν της αυτοκρατορίας γεννήθηκαν νέα πολιτικά μορφώματα, τόσο λατινικά όσο και ελληνικά, τα οποία ενεπλάκησαν σε έναν ανελαίητο αγώνα επιβίωσης, κυριαρχίας και ιστορικής νομιμοποίησης. Το υπόβαθρο και η συνθήκη διανομής, για να κατανοηθούν τα γεγονότα που ακολούθησαν την άλωση, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι νικητές αποφάσισαν να διαχειριστούν τη λία τους. Πριν ακόμα πέσει η πόλη, το Μάρτιο του 1204, οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί είχαν υπογράψει μια επίσημη συμφωνία, γνωστή ως διανομή των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι προέβλεπε λοιπόν η συμφωνία αυτή? Ουσιαστικά προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας λατινικής αυτοκρατορίας και τον ακριβή διαμερισμό των Βυζαντινών εδαφών σε φέουδα. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της συνθήκης, ο νέος Λατίνος αυτοκράτορας, ο οποίος θα εκλεγόταν από μία μικτή επιτροπή σταυροφόρων και βενετών, θα λάμβανε το 1/4 των εδαφών της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των ανακτόρων του Βουκολέοντος και των Βλαχερνών. Τα υπόλοιπα 3/4 μοιράστηκαν εξίσου ανάμεσα στους Γάλλους φεουδάρχες, τους σταυροφόρους και τη δημοκρατία της Βενετίας. Η Βενετία λοιπόν, υπό την ιδιοφυή καθοδήγηση του υπέργυρου δόγη Ενρίκο Ντάντολο, κινήθηκε με απόλυτα, θα λέγαμε, πραγματιστικά κριτήρια. Δεν ενδιαφερόταν για την κατάληψη μεγάλων υπηρετικών εκτάσεων που απαιτούσαν στρατιωτική συντήρηση, αλλά για τον έλεγχο των ναυτικών περασμάτων, των λιμανιών και των νησιών, εξασφαλίζοντας έτσι το απόλυτο εμπορικό μονοπόλιο στην Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι θα μπορούσε αυτό να σημάνει για τα οικονομικά αυτών των κρατηδίων. Η εγκαθίδρυση των λατινικών κρατών και η δυτική φεουδαρχία αμέσως μετά την πτώση της πόλης, η Επιτροπή των Νικητών εξέλεξε ως πρώτο ηγεμόνα της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης τον Βαλδουίνο, κόμι της Φλάνδρας,
ο οποίος στέφθηκε με μεγαλοπρέπεια στην Αγία Σοφία ως Βαλδουίνος ο πρώτος. Το κράτος αυτό περιλάμβανε την πρωτεύουσα, την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο, καθώς και ορισμένες ακτές της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Υποτίθεται θα λέγαμε ότι αποτελούσε την κορυφή της φεουδαρχικής πυραμίδας στην Ανατολική Ευρώπη. Όμως στην πραγματικότητα ήταν αδύναμο και οικονομικά εξαρτημένο κράτος. Εφαρμόστηκε το δυτικό φεουδαρχικό δίκαιο και εγκαταστάθηκε Βενετός Καθολικός Πατριάρχης ο Θωμάς Μοροζίνη. Ήδη από το 1205 στη μάχη της Ανδριανούπολης ο Βαλδουίνος εχμαλωτίστηκε από τον Βούλγαρο Τσάρο Ιωαννίτζη και πέθανε στην εχμαλωσία. Δεν μακροημέρευσε δηλαδή. Η διάδοχή του, όπως ο Ερίκος της Φλάνδρας και ο Ροβέρτος του Κουρτενέ, αναλώθηκαν σε αμυντικούς πολέμους και το κράτος αυτό πτώχευσε γρήγορα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας Βαλδουίνος Δεύτερος έφτασε στο σημείο να ξυλώσει τα χάλκινα σκεπάσματα των παλατιών για να τα πουλήσει και να υποθηκεύσει από εκεί και πέρα σε Βενετούς τραπεζίτες πριν εκδιωχθεί οριστικά το έτος 1261. Ο κυριότερος αντίπαλος του Βαλδουίνου για τον θρόνο, ο ηγέτης των Σταυροφόρων Βονιφάτιος ο Μομφερατικός, αποζημιώθηκε με τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του Βυζαντίου, ιδρύοντας το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Η γεωγραφική του έκταση κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, χρησιμεύοντας ως ενδιάμεσο σταθμός μεταξύ Θράκης και Νότιας Ελλάδας. Ο Βονιφάτιος προσπάθησε να κερδίσει τη στήριξη του τοπικού ελληνικού πληθυσμού, καθώς παντρεύτηκε τη χείρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ισακίου Δεύτερου Αγγέλου, Μαργαρίτα της Ουγγαρίας, και χώρισε το βασίλειο σε μικρότερα φέουδα που δόθηκαν σε Λομβαρδούς αλλά και Γάλλους υπότες. Αλλά και αυτό το κράτος αποδείχθηκε εξαιρετικά θα λέγαμε βραχύβιο. Το 1207 ο Βονιφάτιος σκοτώθηκε σε ενέδρα των Βουλγάρων και ακολούθησε περίοδος πολιτικής αστάθειας με την κηδεμονία του ανήλικου γιού του Δημητρίου. Οι εσωτερικές έρηδες των Λομβαρδών Ευγενών αποδυνάμωσαν από εκεί και πέρα το βασίλειο, το οποίο τελικά πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε οριστικά το έτος 1224 από τις δυνάμεις του ελληνικού δεσποτάτου της Ηπείρου. Κατά την προέλασή του προς τον Νότο, ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός παραχώρησε την Αττική και τη Βιωτία στον Βουργουνδό Ευγενή Όθων Αντελαρός, ο οποίος ίδρυσε το Δουκάτο των Αθηνών και έλαβε τον τίτλο του Μέγα Κύρη. Η γεωγραφική του έκταση κάλυπτε την Αττική, τη Βιωτία και αργότερα τμήματα της Φθιώτιδας και της Αργολίδας. Η πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο ήταν η Θήβα, λόγω της αναπτυγμένης μεταξουργίας της, ενώ η Αθήνα παρέμενε το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο, με τον Παρθενώνα να μετατρέπεται στην Καθολική Εκκλησία Notre Dame d'Athen, Παναγία των Αθηνών δηλαδή, και το Ερέχθειο να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Αυτό το δουκάτο άλλαξε ριζικά χαρακτήρα το έτος 1311, όταν η Καταλανική Εταιρεία, μια ομάδα μισθοφόρων, νίκησε τους Γάλλους φεουδάρχες στη μάχη του Κηφισού και ανέλαβε τη διοίκηση επιβάλλοντας τα έθιμα της Βαρκελόνης. Το 1388 πέρασε στην κυριαρχία της φλωρεντινής οικογένειας τραπεζιτών Ατσαγιόλη, οι οποίοι εξελίνησαν τη διοίκηση πριν την οριστική κατάληψη από τους Οθωμανούς το έτος 1458. Παράλληλα, το πλέον επιτυχημένο, ισχυρό και χαρακτηριστικό φεουδαρχικό κράτος των Λατίνων στον ελλαδικό χώρο ιδρύθηκε στην Πελοπόννησο. Το 1205 ο Γουλιέλμος Αμπλίτης
και ο Γοδεφρίδος πρώτος Βιλεαρντουίνος, επικεφαλής μιας μικρής αλλά βαριά οπλισμένης υποτικής δύναμης, ίδρυσαν το πριγκιπάτο της Αχαΐας ή του Μοραίος. Αυτό περιλάμβανε σχεδόν ολόκληρη την Πελοπόννησο, με εξαίρεση τις βενετικές ναυτικές βάσεις της Μεθόνης και της Κορώνης. Το πριγκιπάτο οργανώθηκε σε 12 μεγάλες βαρονίες και οι Βιλεαρντουίνοι επέβαλαν μια αυστηρή αλλά αποτελεσματική διοίκηση, η οποία αποτυπώνεται στο περίφημο Χρονικόν του Μοραίος. Έχτισαν λοιπόν πανίσχυρα κάστρα, όπως το Χλεμούτσι στην Ηλία, το οποίο έγινε το οικονομικό κέντρο όπου κοβόταν το τορνέζιο νόμισμα, και το πριγκιπάτο αυτό έφτασε στην ακμή του υπό τον Γουλιέλμο Β' Βιλεαρντουίνο, ο οποίος έκτισε το κάστρο του Μιστρά το έτος 1249. Ωστόσο, η ήττα του στη μάχη της Πελαγωνίας το 1259 και η εχμαλουσία του σήμαναν την αρχή του τέλους, καθώς αναγκάστηκε να παραδώσει τα κάστρα της Λακωνίας στους Βυζαντινούς για να απελευθερωθεί. Την ίδια περίοδο, η Βενετία εφάρμοσε το δικό της σχέδιο, λειτουργώντας ως ναυτική αυτοκρατορία και αποφεύγοντας την ηπειρωτική εμπλοκή. Κατέλαβε άμεσα τη Μεθόνη και την Κορώνη στη Μεσσηνία, την Εύβοια και την Κρήτη, η οποία οργανώθηκε ως βενετική αποικία με σκληρή φεουδαρχική δομή, προκαλώντας δεκάδες αιματηρές επαναστάσεις των ντόπιων αρχόντων. Παράλληλα, το έτος 1207, ο Βενετός ευγενής Μάρκος Σανούδος, ανιψιός του Δόγη Ντάντολο, ηγήθηκε μιας ιδιωτικής εκστρατείας, κατέλαβε τις Κυκλάδες και ίδρυσε το ημιαυτόνομο δουκάτο του Αρχιπελάγους ή της Νάξου. Επέβαλε το φεουδαρχικό σύστημα στα νησιά, όμως οι καθολικοί δούκες επέτρεψαν στους ντόπιους να διατηρήσουν τα θρησκευτικά τους έθιμα για να αποφύγουν τις εξεγέρσεις, φέρνοντας τα νησιά του Αιγαίου υπό τον έλεγχο δυτικών δυναστειών για αιώνες. Τα ελληνικά κράτη, η αντίσταση και η πολιτιστική άνθηση στην περιφέρεια είναι ο δεύτερος πυλώνας που αξίζει να αναφερθούμε σχετικά με όλα αυτά τα μικρά κράτη, τα κρατήδια θα λέγαμε, που λειτουργήσαν ως μια κατάσταση που συνόδευε την μεγάλη άλωση του 1204. Γι' αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά τα λατινικά κράτη, πάμε να δούμε τώρα και τα ελληνικά που διαμορφώθηκαν ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα της άλωσης του 1204 σε διάφορες περιοχές. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η κατάρρευση της κεντρικής διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη δεν σήμανε και την εξαφάνιση της βυζαντινής πολιτικής ελίτ, καθώς μέλη της βασιλικής οικογένειας ίδρυσαν ανεξάρτητα ελληνικά κράτη στην περιφέρεια. Στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, ο Θεόδωρος I Λάσκαρης, γαμπρός του πρώην αυτοκράτορα Αλεξίου III Αγγέλου, ίδρυσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο Λάσκαρης οργάνωσε την κρατική μηχανή και τον στρατό στα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης. Μετέφερε εκεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι ηγεμόνες της έφεραν τον επίσημο τίτλο «Βασιλεύς και Αυτοκράτορ Ρωμαίων», δίνοντας το κράτος την νομιμότητα της συνέχειας. Υπό τον διάδοχό του Ιωάννη III Δούκα Βατάτζη, η Νίκαια γνώρισε πραγματικά ένα οικονομικό θαύμα μέσω μιας πολιτικής αυτάρκειας που ενίσχυσε την αγροτική παραγωγή και απαγόρευσε τα δυτικά είδη πολυτελείας. Αφού εξουδετέρωσε την απειλή των Σελτζούκων Τούρκων στα ανατολικά, η Νίκαια στράφηκε προς τη Δύση, εκδίωξε τους Λατίνους από τη Μικρά Ασία μετά τη μάχη της Πιμανινού το 1224 και άρχισε να ανακτά εδάφη στη Θράκη, θέτοντας ως απόλυτο στόχο την απελευθέρωση της πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Ελλάδα, ο Μιχαήλ I Κομνηνός Δούκας ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου με έδρα την Άρτα, εκμεταλλευόμενος το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής για να δημιουργήσει ένα απρόσβλητο καταφύγιο για χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες. Οι ηγεμόνες, όπως ο Μιχαήλ I και ο αδελφός του Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας, αμφισβήτησαν ανοιχτά τα πρωτεία της Νίκαιας. Ο Θεόδωρος επέκτηνε επιθετικά τα σύνορα, κατέλυσε το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης το 1224 και στέφθηκε εκεί αυτοκράτορας, ανταγωνιζόμενος βεβαίως ευθέως στη Νίκαια για την ηγεσία του ελληνικού κόσμου. Ωστόσο, η ορμή της Ηπείρου ανακόπηκε απότομα το 1230 στη μάχη της Κλοκοτνίτσας, όπου ο Θεόδωρος ιτήθηκε και εχμαλωτίστηκε από τους Βούλγαρους. Το κράτος συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε σε τοπικές ηγεμονίες και υποτάχθηκε σταδιακά στις δυνάμεις της Νίκαιας μετά τη μάχη της Πελαγωνίας το 1259. Στον αντίποδα, η γεωγραφική διάσπαση του ελληνισμού είχε και μια απροσδόκητα θετική παρενέργεια, καθώς οδήγησε στη δημιουργία λαμπρών πνευματικών κέντρων στην περιφέρεια. Στο μακρινό Πόντο, οι αδελφοί Αλέξιος και Δαβίδ Κομνηνοί ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με τη στρατιωτική βοήθεια της Γεωργιανής Βασίλισσας Θάμαρ. Λόγω της θέσης της, η Τραπεζούντα εξελίχθηκε σε έναν πλούσιο εμπορικό κόμβο που συνέδεε τη Δύση με τους δρόμους του Μεταξιού και οι ηγεμόνες της, οι Μεγάλοι Κομνηνοί, χρηματοδότησαν μια εκπληκτική πολιτιστική άνθηση. Εκεί αναπτύχθηκε μια σπουδαία σχολή μαθηματικών και αστρονομίας με κορυφαία φυσιογνωμία τον Γρηγόριο Χιονιάδη, ο οποίος μετέφρασε περσικά επιστημονικά έργα στα ελληνικά. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική έφτασαν σε μεγάλη ακμή με κορυφαίο μνημείο το ναό της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας με τα περίφημα φρέσκο του. Λόγω της απομόνωσής της, η Τραπεζούντα δεν συμμετείχε στην ανακατάληψη της πόλης, αλλά επιβίωσε ως ανεξάρτητο κράτος μέχρι το 1461. Παρόμοια πνευματική αναγέννηση σημειώθηκε και στο Νότο, όταν το 1262 ιδρύθηκε το Δεσποτάτο του Μιστρά ή του Μοραίος στην Πελοπόννησο ως άμεσο αποτέλεσμα των λύτρων που πλήρωσε ο Γουλιέλμος Β' Βιλεαρδουίνος για να απελευθερωθεί. Ο Μιστράς οργανώθηκε ως αυτόνομη ηγεμονία, διοικούμενη από μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων και εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πνευματικό κέντρο της Παλαιολόγιας Αναγέννησης.
Στην Καστροπολιτεία έζησε και δίδαξε ο κορυφαίος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός Υπλήθων, ο οποίος οραματίστηκε μια κοινωνική μεταρρύθμιση βασισμένη στην αρχαία ελληνική ταυτότητα και επηρέασε βαθύτατα τη Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, οι εκκλησίες του Μιστρά, όπως η Περίβλαπτος και η Παντάνασα, κοσμήθηκαν με τοιχογραφίες μοναδικής πλαστικότητας και χρωματικής ζωντάνιας, οι οποίες θεωρούνται από τους ιστορικούς τέχνης ως η αυγή της αναγεννησιακής τέχνης. Η πορεία προς την τελική αποκατάσταση της αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα κοινό μέτωπο των Ελλήνων κατά των ξένων εισβολέων, αλλά σημαδεύτηκε από ένα σφοδρό και συχνά αιματηρό εμφύλιο ανταγωνισμό ανάμεσα στην αυτοκρατορία της Νίκαιας και το δεσποτάτο της Ηπείρου. Καθώς και τα δύο κράτη διεκδικούσαν τον τίτλο του μοναδικού νόμιμου συνεχιστή της Βυζαντινής εξουσίας, η σύγκρουση για την κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο ήταν αναπόφευκτη. Μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης στα χέρια της Ηπείρου το 1224, η ένταση κορυφώθηκε. Η Νίκαια θεώρησε την Ήπειρο ως ένα αποσχιστικό, αντάρτικο μόρφωμα, ενώ η Ήπειρος έβλεπε την Νίκαια ως μια απόμακρη ανατολική δύναμη που δεν κατανοούσε τις ανάγκες των άλλων εδαφών. Η οριστική στρατιωτική λύση δόθηκε το 1259 στην περίφημη Μάχη της Πελαγωνίας. Το δεσποτάτο της Ηπείρου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την προέλαση της Νίκαιας, σχημάτισε μια ετερόκλητη συμμαχία με τους χειρότερους εχθρούς του ελληνισμού, τον Λατίνο πρίγκιπα της Αχαΐας Γουλιέλμο Β' Βιλεαρδουίνο και τον βασιλιά Μονφρέδο της Σικελίας. Η Νίκαια, υπό την ηγεσία του ικανού στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, πέτυχε μια συντριπτική νίκη. Η συμμαχία της Ηπείρου διαλύθηκε, ο Βιλεαρδουίνος εχμαλωτίστηκε και ο δρόμος για την επικράτηση της Νίκαιας ως της μοναδικής βυζαντινής δύναμης άνοιξε διάπλατα. Παράλληλα με τα όπλα, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος αντιλήφθηκε ότι η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης απαιτούσε και την εξουδετέρωση της ναυτικής ισχύως της Βενετίας, η οποία προστάτευε τους Λατίνους από τη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό στράφηκε στην κυριότερη εμπορική ανταγωνίστρια της Βενετίας, τη Δημοκρατία της Γένοβας. Το Μάρτιο του 1261 υπογράφηκε η καθοριστική συνθήκη του Νυμφαίου. Με τη συμφωνία αυτή, η Νίκαια εξασφάλισε την ναυτική υποστήριξη του Γενοβέζικου στόλου σε περίπτωση πολιορκίας της πόλης. Ως αντάλλαγμα, ο Μιχαήλ υποσχέθηκε στους Γενοβέζους τεράστια εμπορικά προνόμια, πλήρη φορολογική απαλλαγή σε όλα τα βυζαντινά λιμάνια και την αποκλειστική παραχώρηση δικών τους εμπορικών συνοικιών.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Προσπάθειά μας λοιπόν να μιλήσουμε για τις σημαντικές ιστορικές περιόδους της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας γενικότερα. Σήμερα προσεγγίζουμε το θέμα αυτό με το να οριοθετήσουμε τον ιστορικό χρόνο στα ρωμαϊκά χρόνια. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Κιμίσογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαρά μου που με καλωσορίζετε, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και θα ήθελα όσο μπορούμε καλύτερα να ενημερώσουμε, να μάθουν οι φίλοι μας τι είναι αυτά που χάσαμε αυτή τη μικροστατική καταστροφή, τι είναι αυτά που είχαμε και δεν λογαριάσαμε ίσως ή δεν φταίγαμε εμείς. Θα τα δούμε αυτά και θα ήθελα να σας φανώ χρήσιμο όσο μπορώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμίσογλου, και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, προσπαθώντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός στις κρίσεις μου, δεν θα αρχίσω την συζήτηση με τις επενετικές απόψεις που έλεγαν και λένε οι Έλληνες ιστορικοί και μελετητές για τους μικρασιάτες Έλληνες, αλλά με αυτά που έλεγε ένας ξένος ιστορικός, ο Γάλλος Γκαστόν Ντεσάμς. Αυτός λοιπόν, οδηπορώντας το 1890 στους δρόμους της Μικρασίας, είδε την πολιτισμική και κοινωνική δημιουργία των Ρωμιών της περιοχής και ανάμεσα στα άλλα υπέροχα που έγραψε σημείωνε: «Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον τις ευεργεσίες τις οποίες οφείλω στην Ανατολή από την οποία προερχόμαστε και από όπου η ελληνική επιστήμη και η χριστιανική φρόνηση έλαμψαν στον κόσμο για να τον κυβερνήσουν και να τον παρηγορήσουν». Και συνεχίζει: «Το προσκύνημα σε αυτές τις ερυπωμένες τώρα χώρες που τα λείψανά τους μας πλουτίζουν αποτελεί επιστροφή στην πατρίδα του πνεύματος και της ψυχής μας». Και τελειώνει: «Πρέπει να μελετήσουμε την καταγωγή μας, όχι από τα βιβλία, αλλά κυρίως από τις ψυχές». Και αν αυτά, κύριε Παπά, τα έλεγε ένας Γάλλος, γιατί να μην τα πούμε και εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι Μικρασιάτες και δει οι Καπαδόκες, όπως πάμε να μιλήσουμε τώρα ως Καπαδόκης και εγώ από το χώρο της Αγιοτόκου και Ανδριοτόκου Καπαδοκίας. Σήμερα βέβαια εσείς από ό,τι μου είπατε θέλετε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα ρωμαϊκά χρόνια, έτσι;
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια να βάλουμε και τους ακροατές να καταλάβουν ότι από τη γη της Καπαδοκίας πέρασαν και συναντήθηκαν πολλοί λαοί. Πέρασαν οι Καπαδόκες, οι Χεταίοι, οι Φρίγες, οι Έλληνες, οι Παφλαγόνες, οι Λυκάωνες, οι Λιδοί, οι Πέρσες, οι Ιρανοί, οι Γαλάτες, οι Ρωμαίοι, οι Σελτσούκοι, οι Οθωμανοί. Οι περισσότεροι βέβαια από τους στο διάβατο της ιστορίας και του χρόνου χάθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν τη δική τους ιστορική κληρονομιά, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνδυάστηκε αρμονικότατα με την απλόχερη δωρεά της φύσης. Και όταν λέω απλόχερη δωρεά της φύσης, όσοι έχουν πάει στην Καπαδοκία, όσοι ή ακόμα περισσότερο βέβαια όσοι έχουν πάει, αλλά και όσοι τη γνώρισαν μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες, καταλαβαίνουν ποια είναι ποιο είναι αυτό το δώρο που η μάνα γη προσέφερε στους Καπαδόκες και όχι μόνο. Όλοι αυτοί οι λαοί, κύριε παπά, προσέφεραν στον χώρο πολιτισμό, ιερά σύμβολα και θεούς, ο καθένας του δικός του θεό, αφήνοντας όλοι μαζί μια κατάλητη ομορφιά στους αιώνες που πέρασαν. Οπότε αν θέλουμε να αρχίσουμε κάπου στα ρωμαϊκά χρόνια, να πούμε να αρχίσουμε από ποιον, να αρχίσουμε από τον Οροφέρνη. Ο Οροφέρνης ήταν ένας βασιλιάς στην Καπαδοκία, ο οποίος αν και Καπαδόκες ήταν πολύ συντηρητική, αυτός υποδουλώθηκε στο πάθος του και έχασε τη βασιλεία του. Δηλαδή το άρεζε όχι η πατροπαράδοτη ο πατροπαράδοτος τρόπος ζωής των Καπαδοκών, αλλά η δελεαστική, θα λέγαμε, αστοτεία της Ιωνίας. Εκείνη τα χρόνια, λέει ο Πολύβιος, έφτασαν πρέσβεις από τον βασιλιά της Καπαδοκίας, τον Οροφέρνη, στη Ρωμαϊκή Σύμβλητο, προσφέροντας βαρύτιμο στεφάνι αξίες 10.000 χρυσών νομισμάτων οι φτωχοί Καπαδόκες στους Ρωμαίους, με το οποίο αυτό βαρύτιμο στεφάνι έδειχναν τις διαθέσεις του βασιλιά απέναντί τους. Και βέβαια η Σύμβλητος αποδέχτηκε το στεφάνι και έστειλε σε ανταπόδοση όσα θεωρούνταν στην Καπαδοκία σπουδαία δώρα, δηλαδή ένα σκύπτρο και ένα κάθισμα, λέει, από ελεφαντόδοντο. Πάμε στα χρόνια του Αριαράθη του Πέμπτου. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή, που ήταν βασιλιάς στην Καπαδοκία, το γένος των Αριαραθών. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή Σύμβλητο τον ιδιαίτερο τιμητικό τίτλο του Φιλορωμαίου. Έτσι ήταν ο τίτλος ο τιμητικός, Φιλορωμαίος. Διακρίθηκε για τις φιλοσοφικές του διατριβές και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ενίσχυσε την πνευματική κίνηση στη χώρα του, την Καπαδοκία. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, νεότατος, είχε πάει στην Αθήνα, όπου μοιήθηκε στην ελληνική παιδεία και αναγορεύτηκε Αθηναίος πολίτης. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο Καρνεάδη και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις μαζί του, τις οποίες διατήρησε και όταν ανέβηκε στο θρόνο της Καπαδοκίας, όπως φαίνεται και από την τακτική αλλογραφία τους. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, ο ευσεβής ή Φιλοπάτορ, όπως το ονομάστηκε γιατί τιμούσε πάρα πολύ τον πατέρα του, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού. Και τι έκανε? Προσπάθησε συστηματικά να διαδώσει στη χώρα του τον ελληνικό πολιτισμό. Ανάμεσα στα άλλα, έφερε στην αυλή του Έλληνες καλλιτέχνες, λογίους, αρχιτέκτονες και γλύπτες, οι οποίοι κατ' εντολή του έδωσαν ελληνική όψη σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας παλέστρες, θέατρα, καλλιεργώντας τις καλές τέχνες και διοργανώνοντας ελληνικές γιορτές και αγώνες. Με αυτούς τους Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα, απήκησε και τις πόλεις Μάζακα και Τίανα. Τα Μάζακα είναι η επόμενη, ονομάστηκε μετέπειτα και Σάρι, και έγινε η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Μάζακα και Τίανα, οι οποίες μετονομάστηκαν, επειδή τα έκανε ο ευσεβής ο Αριαράθης, Ευσέβεια ή προς Σταύρο και Ευσέβεια ή προς Αργαίο. Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι, μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ολοκλήρωσαν και εδραίωσαν την κυριαρχία τους της πόλης κράτη της ελληνικής Χερσονής. Τότε ο Αριαράθης ο Πέμπτος συνεργάστηκε και ανανέωσε τη συμμαχία τους. Οπότε, σε αντάλλαγμα, οι Ρωμαίοι παραχώρησαν στους διαδόχους του τη Λικαονία και την Κιλικία. Έτσι, η Καπαδοκία αυξήθηκε σημαντικά. Άρχισα να θέλετε να συνεχίσω λίγο με την φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας αυτά. Η φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας δημιούργησε μεγάλο ρεύμα απίκων προς εκείνη. Χιλιάδες Έλληνες, που ο αριθμός τους όλο και μεγάλωνε, πήραν να εγκατασταθούν στην Καπαδοκία, δημιουργώντας πλήθος πόλεων. Τα χρόνια εκείνα, ο Αρμένιος βασιλιάς Τιγράνης εξεστράτευσε εναντίον των Καπαδοκών, τους οποίους νίκησε. Και ακούστε νούμερο, εχμαλώτησε, λέει, 300.000 ανθρώπους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο βασιλιάς Αρμενίας Τιγράνης, γαμπρός και σύμμαχος του Μηθριδάτη, Μεσοποταμία και Συρίαν ενέπλησεν Ελλήνων ανασπάντων Καπαδοκίας και Κιλικίας. Και τι έκανε αυτός? Κατέστρεψε 12 ελληνικές πόλεις στην Καπαδοκία. Απήγαγε δε 300.000 Καπαδόκες Έλληνες, τους οποίους προώθησε στην Αρμενία, όπου έχτισαν την πόλη Τιγρανόκερτα ή Τιγρανούπολη, που αργότερα ονομάστηκε σε Μαρτυρούπολη και κατόπιν Μαρδίν. Εδώ η Μαρτυρούπολη μου θυμίζει λίγο τη Μαριούπολη. Οι Έλληνες εκείνοι μετέπειτα τάχθηκαν με το μέρος των Ρωμαίων και πολέμησαν τον Μηθριδάτη και τον Καβρότο. Να πούμε ότι αναφερόμενο στο γεγονός αυτό, ο Στράβωνας σημειώνει πως ο Τιγράνης ο Αρμένιος φέρθηκε άσχημα τότε που έκανε επιδρομή στην Καπαδοκία. Τους έστειλε όλους στη Μεσοποταμία και συνήκησε με αυτούς τα Τιγρανόκερτα, γράφει και τούτος. Μετά την άλωση των Τιγρανόκερτων, όσοι μπόρεσαν επέστρεψαν πίσω. Ο αριθμός των Ελλήνων που προωθήθηκαν στη Συρία και τη Μεσοποταμία από το Τιγράνη ήταν, όπως αναφέρεται και στην επιτομή του Λιβίου, 300.000 άνθρωποι. Νούμερο τεράστιο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα, που δείχνει το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων και τις πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρχαν τότε στην Καπαδοκία.
0: Μπορούμε να έχουμε έτσι κατά προσέγγιση ίσως και τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν τότε εκεί. Μιας και μιλάμε για 300.000 εχμαλώτους, αλλά δεν ήταν όλοι εχμαλώτοι, έτσι.
1: Βεβαίως δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι. Γιατί πλέον μπαίνει μέσα η λογική. Όταν μπαίνει, καταστρέφει, σκοτώνει, κάνει αυτές τις καταστροφές, αφήνει όσους αφήνει, γιατί δεν τους πήρε όλους εχμάλωτους. Φαντάζομαι ότι πάνω από 600.000, να πω έμπορο και παραπάνω, υπήρχαν τότε Έλληνες στην Καπαδοκία. Και όχι μόνο 600 εκατομμύρια, θα λέγα εγώ, γιατί μετά από τον Αριαράθη τον Πέμπτο, έρχεται ο Αριαράθης ο Έκτος. Προσέξτε εδώ. Είπαμε ο εξελληνισμός, στην παρένθεση το λέω ο εξελληνισμός, γιατί οι Έλληνες υπήρχαν εκεί εξαπανέκαθεν, που λέει Αγάθα, έλεγε για ένα φίλο μου. Και είναι αλήθεια αυτό, και μπορούμε σε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τους προέλληνες και τους πρωτοέλληνες και πώς δημιουργηθήκανε και πώς υπήρχαν στον χώρο της Καπαδοκίας και πώς μετέπειτα ήρθαν στον σημερινό ελληνικό χώρο. Μεγάλη όθηση στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων δόθηκε, όπως αναφέρθηκε, από τον βασιλιά Αριαράθη τον Πέμπτο, αλλά και από τον βασιλιά Αριαράθη τον Έκτο. Περίπου, να σας πω τις χρονολογίες, περίπου στα 130 με 112 π.Χ. Πριν τα χρόνια του Χριστού. Τα χρόνια λοιπόν του Αριαράθη του Έκτου δημιουργήθηκε η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Επίσης στα Τίανα λειτουργούσε εκείνο τον καιρό γυμνάσιο με γυμνασίαρχο και αγωνοθέτη για την τέλεση αγώνων προς τιμήν ποιου, του Ερμή και του Ηρακλή. Όλα αυτά εντυπωσίασαν τον Διόδωρο του Σικελιώτη, που σημείωνε για τον Αριαράθη την τεάλληνα αγωγή του βίου, αξιολογωτά την αντικρίμενος και φιλοσοφία προς ανέχων, εξού και η παρατησέλη συναγνωμένη Καπαδοκία τότε της πεπαιδευμένης εμβιωτήριων υπήρχε. Με όλους εκείνους τους απίκους και την εκπαίδευση, ο καπαδοκικός χώρος κυριαρχήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Αν και η αντικατάσταση των παλιών εγχώριων γλωσσών έγινε σε όλη την περιοχή, ιδίως μετά τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια οι Καπαδόκες μιλούσαν δύο γλώσσες. Τα ελληνικά δε τα μιλούσαν υποφέροντας παχιά τα σύμφωνα και μπερδεύοντας τα φωνήεντα, όπως σχολιάζει ο Φιλόστρατος τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Γι' αυτό οι Καπαδόκες ονομάζονταν τότε μιξοβάρβαροι ή δίγλωσσοι. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας είναι φανερή και από τα επίθετα των βασιλέων. Πώς ονομάζονταν οι βασιλείς της Καπαδοκίας τότε? Ευσεβής, Φιλοπάτορ, Φιλάδελφος. Αλλά και οι μετά τόσο αριαράθες βασιλιάδες υποστήριξαν πολύ την ελληνική παιδεία. Γύρω, παράδειγμα, στο 80 π.Χ. οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν στο θρόνο τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον, ο οποίος Αριοβαρζάνης ο Πρώτος συνέχισε τον εκπολιτισμό της Μεγάλης Καπαδοκίας. Εδώ να ξεχωρίσουμε, η Μεγάλη Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία που λέμε σήμερα, και η Μικρή Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία ή προς τον Πόντο, ο Πόντος όπως ονομάστηκε μετέπειτα. Μετά τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον ανήλθε στην εξουσία ο εραστής του ελληνικού πολιτισμού, Αριοβαρζάνης δεύτερος, ο Φιλοπάτορας, ο οποίος εκτός των άλλων, προσέξτε, ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριοβαζάνης Β, ο Φιλοπάτορας, εκτός των άλλων χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση του οδείου του Περικλή και του θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα, που είχε καταστροφεί από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ. Να πούμε ότι η δυναστεία τώρα η Βαζάρη παρέμεινε και διδύθηκε στην εξουσία ως το 36 π.Χ.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό
1: και
0: επιτρέψτε
1: σιγά,
0: μας...
1: στα χριστιανικά χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Κιμίσολο, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας μουσική διακοπή, να αφήσουμε το χρόνο και να βάλουμε μια τελεία στο 36 π.Χ. όπως μας είπατε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε σήμερα την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και να αναφερόμαστε μαζί του στα χρόνια των Ρωμαίων, στα ρωμαϊκά χρόνια στην Καπαδοκία, με όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που έχει κάνει στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι τον λόγο για να αναφερθούμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που αναδεικνύουν αυτή την ελληνικότητα, αυτό το εύρος του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και στα χρόνια των Ρωμαίων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μείναμε λοιπόν στο 36 π.Χ. Τότε ο Μάρκος Αντώνιος τοποθέτησε στον θρόνο της Καπαδοκίας ένα πιστό οπαδό του, λόγιο και συγγραφέα, τον Καπαδόκη Αρχέλαο Σιθήνη, ο οποίος κυβέρνησε ως Αρχέλαος ο πρώτος από το 36 έως το 17 μετά Χριστόν. Στο βασίλειο του Αρχέλαου προσθέθηκε και μεγάλο μέρος της Τραχίας, Κιλικίας και της Μικρής Αρμενίας. Οπότε πότε

αναφέρει για την κατάσταση της Καπαδοκίας ότι επί Αρχελάου και των προηγούμενων ηγεμόνων της ήταν διαιρεμένη σε 10 στρατηγίες. Ο Αρχέλαος, είχαμε μιλήσει για αυτόν προηγουμένως, ο τελευταίος βασιλιάς της Καπαδοκίας, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν από τους πιο μορφωμένους άντρες της χώρας του και διακρίθηκε στη λογοτεχνία και τη συγγραφή. Έγραψε βιβλία αρκετά, ανάμεσα στα οποία βρίσκουμε το βιβλίο «Περί φυτών», το βιβλίο «Φυσιολογία περί ζώων», «Περί ποταμών», «Περί λίθων», «Περί ιδιοφυών». Ενώ στα νομίσματά του εικονίζεται ρόπαλο και δέρμα λιονταριού. Τι μας θυμίζει το ρόπαλο και το δέρμα του λιονταριού? Τα σύμβολα του Ηρακλή. Πίστευε λοιπόν ότι κατάγονταν από την δυναστεία, από το γένος του Ηρακλή. Είδε σε επίρρηση δύο ελληνικές απηχίες: την Αρχελαίδα, στη θέση των αρχαίων Γαρσάβρων, και τη Σεβαστή, συμβάλλοντας και αυτός τον πολιτικό εξελληνισμό της χώρας του. Το 17 μετά Χριστόν λοιπόν, στο τέλος της βασιλείας του Αρχέλαου, είπαμε βασιλείας του 36 έως το 17 π.Χ., το 17 μετά π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλησαν το βασίλειό του και το κράτος της Μεγάλης Καπαδοκίας, το οποίο έκαναν πλέον ρωμαϊκή επαρχία. Η επαφή με τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης ήταν συνεχής στην Καπαδοκία και βοήθησε στην απομείωση των πολιτισμικών αγαθών τους. Την ελληνική γλώσσα, ομιλούμενη και γραφόμενη, τη μιλούσαν δάσκαλοι, ρήτορες, σοφιστές, και ήταν οι επικρατούσα στις συναλλαγές τους. Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος αγόρευε τους χριστιανούς του Ικονίου στα ελληνικά, όπως επίσης και ο Απόστολος Πέτρος που αλληλογραφούσε με τους Ιουδαίους Καπαδοκίας στα ελληνικά, οι του Ικονίου λέει τον ακούγανε, αλλά μετά μεταξύ τους μια δική τους ελληνική διάλεκτο. Η συνέχεια της χώρας αυτής ήταν να μεταξελιχθεί η Καπαδοκία σε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά και χριστιανικά κέντρα της Ανατολής, αλλά και του κόσμου γενικότερα. Θα μου πει κάποιος, αυτό ήταν, ωφέλησε η Καπαδοκία καθόλου τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή απλά πέρασε ως μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ωφελήθηκε πολύ, πάρα πολύ από την προσάρτηση της Καπαδοκίας, γιατί εκτός των άλλων η σπουδαία στρατηγική της θέση ήταν απαραίτητη για την άμυνά της. Η Καπαδοκία παραγόταν και η περίφημη Συνοπική Μίλτος, την οποία ονόμασταν Συνοπική επειδή όχι παράγονταν από το λιμάνι της Συνόπης, αλλά εξάγονταν από το λιμάνι της Συνόπης. Η Μίλτος αυτή ήταν η καλύτερη όλων και συγκινόταν σε ποιότητα μόνο με την εφάμιλή της Ιβηρική Μίλτο. Ο πλούτος των ορυχείων της Καπαδοκίας σε άργυρο και μόλυβδο και η πολύτιμη λίθη της από αλάβαστρο, όνυχα και κρύσταλλο απέφεραν πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη στην Αυτοκρατορία. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι τι κάνανε? Εγκατέστησαν στη Κεσάρια και στα Τίανα το αυτοκρατορικό τους νομισματοκοπείο. Αυτοκρατορικό νομισματοκοπείο των Ρωμαίων, Κεσάρια και Τίανα Καπαδοκίας. Ο εξελινισμός της Καπαδοκίας συνεχίστηκε και οι πόλεις της αναδιοργανώθηκαν ακόμα καλύτερα, διότι από εδώ και πέρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τη θεώρησε ως μία από τις ζωτικότερες περιοχές της. Παράλληλα, από την εποχή του Κέσσαρα άρχισαν οι πρώτες εγκαταστάσεις ρωμαϊκών αποικιών στην Καπαδοκία, οι περισσότερες από τις οποίες θεμελιώθηκαν σε ήδη υπάρχουσες ελληνικές πόλεις. Μετά τον Κέσσαρα Αύγουστο ιδρύθηκαν και από άλλους αυτοκράτορες αποικίες παλεμάχων Ρωμαίων στα ανατολικά σύνορά της, όπως και στην πόλη Άλαλα και στην Άρκα από τον Μάρκο Αυρίλιο. Οι αποικίες των αυτοκρατορικών χρόνων ήταν βασικά ελληνικές πόλεις που είχαν όμως το τίτλο της ρωμαϊκής αποικίας και αποκτούσαν ιδιαίτερα προνόμια. Πολλές πολιτείες συναγωνίζονται μεταξύ τους για την εξασφάλιση του επίζηλου αυτού τίτλου, τον οποίον πήρανε η Αρχαλαΐδα, τα Τίανα και βεβαίως η πρωτεύουσα η Κεσάρια.

0: όσον αφορά γενικότερα, και άμα θέλετε κύριε Παπά, μπορούμε να πάμε σε προσωπικότητες εκείνων των χρόνων και τεράστιες προσωπικότητες που θα αναφέρουμε από το χώρο της Καπαδοκίας.
1: Βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα που θα ακούσουμε τώρα, για να οδηγηθούμε έτσι και στη διακοπή μας για την ώρα και το σήμα του σταθμού, και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια», ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5, το δεύτερο αφιέρωμα στη σειρά του 89,5 με γενικότερο τίτλο αυτή τη φορά «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Να πούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα στην πορεία του χρόνου που θα αναφέρονται στις περιοχές της Μικρασίας. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει γράψει και για αυτές τις ιστορικές περιόδους αλλά και για πολλές άλλες σημαντικές ιστορικές περιόδους και σταθμούς και της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας. Αποδέχεται λοιπόν την πρόσκλησή μας ο κύριος Κιμίσογλου και ήδη μας έχει δώσει μια πληθώρα πολλών και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με την ιστορική περίοδο την οποία επιχειρούμε να διερευνήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου για τα Ρωμαϊκά Χρόνια και την Καπαδοκία. Να θυμίσουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε τις απορίες, τις επισημάνσεις που θέλετε να κάνετε κάθε φορά για τις περιοχές και τις ιστορικές περιόδους που επιχειρούμε να διερευνήσουμε καλύτερα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου, στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι λοιπόν το λόγο και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή στην αναφορά που προφανώς θέλετε να κάνετε τώρα και στις προσωπικότητες, για τις προσωπικότητες που έζησαν στην Καπαδοκία αυτά τα χρόνια των Ρωμαίων.
3: Φτάρουμε λοιπόν, κύριε Παπά, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τα χρόνια της εμφάνισης, της γέννησης και της εμφάνισης του Χριστού στη γη. Τον πρώτο αιώνα λοιπόν μετά Χριστόν πάμε στην Καπαδοκία και εκεί στο χώρο της πόλης των Τιάνων, της Καπαδοκίας, γεννιέται και εμφανίζεται ο νεοπυθαγόριος φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τιανέας. Τώρα, αν ρωτήσουμε πολλούς από τους ακροατάς μας ή τις ακροάτερες να μας μιλήσουν για τον Απολλώνιο τον Τιανέα, εύχομαι να είναι πολλοί, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον μεγάλο αυτό νεοπυθαγόριο φιλόσοφο. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας, που εάν κάποιος το ψάξει, ξέρω εγώ, στα ιντερνικά και όλα αυτά τα δεδομένα, θα δει εκατομμύρια παρουσιάσεις σε όλη τη γη από όλους τους λαούς, οφείλουμε και εμείς να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν τον Έλληνα φιλόσοφο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μύστες, ιεροφάντες και φιλοσόφους της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος λατρεύτηκε και τιμήθηκε όσο ελάχιστοι άνθρωποι από τους Έλληνες. Ο πατέρας του, Απολλώνιος και εκείνος, καταγόταν από αρχαία ελληνική γενιά, οι ρίζες τις οποίες έφταναν έως τους πρώτους οικιστές του τόπου. Ο Απολλώνιος, ο Τιανέας, που θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόμο και συνεχιστή του Πυθαγόρα, ήταν άγαμος, κορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ ενόπνευμα, δινόταν μόνο με λινά ρούχα και επισκέφτηκε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Πώς? Φαντάζομαι θαυματουργικά. Έκανε θαύματα, πρόλεγε το μέλλον, απεχθανόταν τις εξουσίες και τα υλικά αγαθά και κήρυτε ένα είδος ελληνισμού συμφιλειωμένου και συντεριασμένου με το πνεύμα της Ανατολής. Δίδαξε και κήρυξε στους εθνικούς του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν μια ανώτερη και πιο πνευματική ζωή. Τα αυθεντικά λόγια του Απολλώνιου που διασώθηκαν στο έργο Περιθυσιών, όπως αναφέρονται από τον Ευσέβιο, έναν σπουδαίο χριστιανό πατέρα της Εκκλησίας, μαρτυρούσαν τον ένα Θεό και πώς το θεωρούσε ο φιλόσοφος αυτός ο Απολλώνιος τον Θεό. Έλεγε ότι Ανέας, νομίζω πως το πλέον κατάλληλος τρόπος να λατρεύει κανείς το Θεό και να κερδίζει την εύνοιά του είναι να μην προσφέρει θυσίες, μήτε να ανάβει φωτιές, μήτε να ονοματίζει μέσω, να τον ονοματίζει μέσω αισθητών πραγμάτων. Εκείνο, λέει, που ονομάσαμε πρώτο Θεό και που είναι ένας, υπάρχει ξέχωρα από τα πάντα και δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από εμάς ούτε από υπάρξεις ανώτερες από εμάς. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε γεννιέται και τρέφεται από τη γη ή τον αέρα ή το ιζό να μην είναι λίγο ως πολύ μοιασμένο, έλεγε ο Απολλώνιος. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν πάντα χαμηλή γλώσσα, υψηλή γλώσσα όταν απευθυνόμαστε σε εκείνον, το Θεό εννοεί, και δεν εννοώ τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα. Στο κάλιστο των όντων ας αφήσουμε να μιλήσει το κάλιστο που υπάρχει εντός μας, και αυτός, και αυτό είναι ο νους, που δεν χρειάζονται όργανα του σώματος για να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται επομένως να γίνονται θυσίες για το μεγάλο και ύψιστο Θεό. Καταλαβαίνουμε από αυτά που έλεγε και ζούσε ότι ο Απολλώνιος είχε πάρα πολλοί φανατικούς υποστηρικτές που τον επενούσαν για την αληθινή σοφία του και τον θεωρούσαν άγιο άνθρωπο, αλλά και μεγάλους αντιπάλους που τον κατηγορούσαν ως μάγο και γόη. Οι υποστηρικτές του Απολλώνιου τον σέβονταν πάρα πολύ. Παράδειγμα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεβίρος το 222 με 235 μετά Χριστόν, που ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, είχε βάλει στο ιερό για τους εφέστιους θεούς του άγαλμα του Απολλώνιου δίπλα στα άγαλματα του Ιησού, του Αβραάμ και του Ορφέα. Μετά από το θάνατό του, ο θεοσοφιστής Απολλώνιος έγινε από πολλούς εθνικούς, είναι αλήθεια, η σημαία και το αντίπαλο δέος του Χριστού, την προσπάθειά τους να επιβιώσουν την παλιά ελληνική θρησκεία. Αλλά βέβαια, σε αυτό όπως καταλαβαίνουμε, δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειές τους. Θεωρούνταν ο Απολλώνιος ο Τιανέας ως ο πολιούχος προστάτης της Εφέσου και οι Σπαρτιάτες, ακούστε το, τον ανακήρυξαν πολίτη της Σπάρτης. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απεικονίσεις του Απολλώνιου του Τιανέα σε εκκλησίες, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ των 7 Ελλήνων σοφών, τους οποίους διέδωσε η λαϊκή μνήμη και συνείδηση. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα, όπου εισπάγεται βαρύ εκεί, όπου παρουσιάζονται από κοινού ως Έλληνες φιλόσοφοι με το φωτοστέφανα του Αγίου, ο Πλάτωνας, ο Απολλώνιος ο Τιανέας, ο Σόλων, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης και ο Χίλων. Όμως δεν είναι μόνο ο Απολλώνιος ο Τιανέας από τους Καπαδόκες που ξεχώρισαν εκείνα τα χρόνια. Την ίδια περίπου περίοδο με τον Απολλώνιο ξεχώρισαν και άλλοι Καπαδόκες, όπως ο πολυμαθής φαρμακοποιός Ήρας και ο πολύ μεγάλος γιατρός Αρετέος, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πολυμαθέστατους γιατρούς της αρχαιότητας. Ο Αρετέος έκανε ακριβείς κλινικές μελέτες και παρατηρήσεις για ένα πλήθος ασθενειών και τις κατέγραψε, συμπληρώνοντας τις θεωρίες και τις θεραπευτικές του αγωγές, τις θεραπευτικές αγωγές του Ιπποκράτη, της πιο μεγάλης διάνοιας στην επιστημονική ιατρική. Ο Αρετέος έγραψε πολλά επιστημονικά συγγράμματα, όπως το περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων παθών, χειρουργία, περιθεραπείας οξέων χρονίων παθών κλπ. Κλπ. Ανάμεσα στους περηφανείς Καπαδόκες μπορούμε επίσης να αναφέρουμε και τον επιφανέστατο και διάσημο χριστιανό σοφιστή του 4ου αιώνα, τον Προαιρέσιο, που το 362 κατήχε την ανώτατη έδρα της ρητορικής στην Αθήνα και για τον οποίο ακόμα και ο δηλωμένος εθνικός Ευνάπιος καφιόταν ότι υπήρξε μαθητής του, τον σοφιστή Παυστανία τον Κεσαρέα, που δίδαξε σε ρητορική σχολή των Αθηνών και κατόπιν στη Ρώμη, τον ρήτορα Ιουλιανό τον Κεσαρέα, τον ιστοριογράφο Προκόπιο, τον Ευστέβιο, τον Φιλοστόργιο, τον Αρέθα, καθώς επίσης και τον σοβιστήν του τρίτου αιώνα Αστέριο, τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο του τετάρτου αιώνα Ευστάθιο, τον ιστοριογράφο του τέταρτου αιώνα μετά Χριστόν Ευστόχιο και τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Εδέσιο, μαθητή του φιλόσοφου Ιάβλιο. Ιάβλιχου, συγγνώμη. Στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας, αν πάμε λίγο ξανά στα γενικότερα, αναδείχθηκαν και άλλα πνευματικά πολιτικά κέντρα στην Καπαδοκία, όπως η Νίγδη, η Ναζιαζός και η Νίσα. Ενώ την ίδια εποχή τα κόμμανα ονομάστηκαν Ιεράπολη και τα Μάζακα Κεσάρια, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως. Οι ελληνικές πόλεις της περιοχής είχαν ενωθεί και αυτές σε κοινά, για τα οποία έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Αλλά παρόλα αυτά, η ύπαρξή τους δεν αμφισβητείται, ούτε η έδρα τους που ήταν η Κεσάρια. Από τις πληροφορίες, όπως το τίτλο του Καπαδοκάρχη και το σε κείμενο του νομικού Μοδεστίνου στους Πανδέκτες και την επιγραφή κοινών της Καπαδοκίας, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη της Καπαδοκαρχίας με διοικητικό κέντρο τη Κεσάρια και ανώτερο τοπικό όργανο των κοινών των Καπαδοκών. Το 72 μετά Χριστόν η επαρχία της Καπαδοκίας συνενώθηκε με τη γειτονική Γαλατεία. Μετά την ενοποίηση της, βλέπουμε ότι τα σύνορα Καπαδοκίας, Γαλατίας, Κιλικίας κλπ. Κλπ. Αλλάζουν συνέχεια, γιατί τα χρόνια περνάνε, υπάρχουν συνενώσεις, υπάρχουν χωρισμοί, υπάρχουν μάχες, υπάρχουν διαφορές. Μετά την ενοποίηση της Καπαδοκίας με τη Γαλατεία, δέχτηκαν τη μόνιμη εγκατάσταση πλέον στον χώρο της Καπαδοκίας Ρωμαϊκών λεγεώνων και η διοίκησή τους αναθέθηκε σε πρεσβευτή και αρχιστράτηγο υπατικής προελεύσεως. Επί Τραϊανού αυτονομήθηκε πάλι και περιέλαβε τη μικρή Αρμενία, την Ήλα του Θεωρικού Πόντου με την Αμάθια και τη Σεβαστούπολη και το βασίλειο του Πολέμωνα που είχε προστατηθεί από τον Έρωνα. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Καπαδοκία και ο Πόντος αποτέλεσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα κράτος με βασιλιά τον ανιψιό του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ανιβαλιανό. Όμως μετά το θάνατο του αυτοκράτορα δολοφονήθηκε ο Ανιβαλιανός και μαζί του διαλύθηκε το ενιαίο εκείνο κράτος. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ιουλιανό, τον ονομαζόμενο Παραβάτη. Όταν ο Ιουλιανός έγινε αυτοκράτορας και προσπάθησε να επαναφέρει την πίστη στους θεούς του Ολύμπου, διαπίστωσε πως οι Καπαδόκες ήταν από τους χριστιανούς εκείνους που δεν θα άλλαζαν εύκολα την πίστη τους, τη χριστιανική εννοεί. Για να τους αναγκάσει να πιστέψουν στα είδωλα, επέβαλε τιμωρίες όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε πόλεις. Ανάμεσα στα άλλα, αφαίρεσε τα προνόμια που είχε η Κεσάρια και διέταξε να ονομάζεται ξανά με το παλιό της όνομα Μάζακα. Αυτό το έκανε γιατί στα χρόνια του προηγούμενου αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Β', οι Κεσαρείς με προτεργάτη τον Άγιο Ευψύχιο είχαν γκρεμίσει τον ιδωλατρικό ναό της Τύχης που υπήρχε στην πόλη τους. Επίσης ο Ουάλεντας, για να τιμωρήσει και να μικρύνει την επιτροπή, την επιρροή του επισκόπου και σταρίας βασιλείου, διέρεσε την Καπαδοκία σε δύο επαρχίες με διαφορετική η κάθε μία επισκοπή, γεγονός που πήγαινε τον πολύ τον Μέγα Βασίλη, Νάη Βασίλη. Μετά το χωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, όλη η Μικρασία είχε πια εξελινιστεί. Στην Καπαδοκία η ελληνική γλώσσα κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η δε εφαρμογή της ρωμαϊκής νομοθεσίας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου της. Ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν φημισμένα τα άλογα της Καπαδοκίας. Να μιλήσουμε λίγο στην χώρα των αλόγων, των ωραίων αλόγων.
2: Βέβαια.
3: Τα οποία επιτρεπόταν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Γι' αυτό θεωρούνταν ιερά ζώα. Μάλιστα οι Ρωμαίοι διατηρούσαν την περιοχή αυτή στα άλλους για άλογα υποδρομιών. Τα επιγράμματα του Γρηγοριού του Θεολόγου βρίσκουμε πολλές φορές το επίθετο Έδιπος για τους Καπαδόκες. Και σιγά σιγά θα πάμε να μιλήσουμε για τα σπουδαία των Καπαδοκών, για τους Αγίους και την Εκκλησία μας. Πιστεύω που κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
2: Βεβαίως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να δώσουμε και κάποιες τέτοιες γενικότερες πληροφορίες, γιατί ένα από τα αφιερώματα τα οποία θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Κιμίσογλου, θα αναφέρεται με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και για την Καπαδοκία και για άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και την παρουσία του χριστιανισμού εκεί. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο σιγά σιγά της σημερινής μας συζήτησης.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή μας εκπομπή που τιτλοφορείται «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» μαθαίνουμε και ακούμε σημαντικές πληροφορίες για τα χρόνια αυτά, τους Καπαδόκες και τις περιοχές τους, τις ακμάζουσες περιοχές και πόλεις της Καπαδοκίας, από τα όσα μας αναφέρει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, κύριε Κιμίσογλου, και περιμένουμε να ακούσουμε το επιλογικό σας, την επιλογική σας τοποθέτηση για όσα αναφέραμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Τώρα τι να πούμε, σε 5 λεπτά φτάσαμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των Καπαδοκών, που είναι η σχέση τους με το Θείο, με το Θεό και τους Αγίους.
0: Αυτό θα έχουμε πρώτα ο Θεός την ευκαιρία όταν θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό πολύ πιο συγκεκριμένα σε άλλες εκπομπές, να πούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Οπότε να τα πούμε λίγο περιληπτικά όσο μπορούμε. Να πούμε ότι οι Έλληνες Καπαδοκίας κάνανε με το παραπάνω το χρέος τους στην ιστορία. Το διαχρονικό χαρακτηριστικό των Καπαδοκών ήταν και είναι η βαθιά θρησκευτικότητα και η βιωματική σχέση τους με το Θεό. Η συμβολή τους στη διάδοση και εξάμεση του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο άξιο μελέτης. Εκεί ρίζωσε και καρποφόρησε ο λόγος του Κυρίου. Αν και οι Καπαδόκες των προχριστιανικών χρόνων δυσφημίστηκαν ως πονηροί και δυσιδαίμονες κλπ. Μετά την εμφάνιση και τη διδασκαλία του Χριστού, δέχτηκαν από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα. Μπολιάστηκαν από αυτό, έγιναν οι ακίμητοι φρουροί του και προσέφεραν στην Οικουμένη τους περισσότερους Αγίους και Αγίες για να προσβεύουν στο Θεό να προστατεύει την ανθρωπότητα. Περιληπτικά να πούμε ότι μετά τη Σταύρωση του Χριστού, σπάθηκαν στην Καπαδοκία οι πρώτοι σπόροι της νέας πίστης. Ο Λογκίνος, ο γνωστός αξιωματικός που είχε την καταγωγή από την Κεσάρια, ήταν Καπαδόκης και μάλιστα Κεσαρεύς, ήταν ο επικεφαλής του τάγματος που πήραν τον Χριστό και τον οδήγησαν στο Γολγοθά. Όταν ο Λογκίνος είδε τα θαύματα που έγιναν κατά τη σταύρωσή του, πίστευε σε αυτό και αναφώνησε το. Ξέρουμε όλοι μας. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Αλήθεια Θεού Υιός είναι αυτός. Κατόπιν ο Λογκίνος ο Καπαδόκης επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεσάρια της Καπαδοκίας, κήρυξε την πίστη, έγινε ο πρώτος επίσκοπος Κεσαρίας Καπαδοκίας, μαρτύρησε και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την ομιλία των Αποστόλων, ανάμεσα σε εκείνους που πίστευσαν ήσαν και οι Καπαδόκες. Ήσαν και Καπαδόκες, οι οποίοι όταν επέστρεψαν στον τόπο τους, διέδωσαν το Ευαγγελικό μήνυμα στους συμπατριώτες τους. Να πούμε ότι η Καπαδοκία καθαγιάστηκε και από τους Αποστόλους του Χριστού, Παύλο και Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι δίδαξαν στα Άγια χώματά τους. Σύμφωνα με μια παράδοση, και ο Απόστολος Ματθίας διέδωσε την ευχάριστη αγγελία στους Καπαδόκες. Η Καπαδοκία, με τα αναλύθμιτα μνημεία της, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες και όλα τα προσκυνητάρια, αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση έναν από τους βασικότερους χώρους όπου σμιλεύτηκε η Ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Το οποίο όμως ενόχλησε τους διώκτες των πιστών του Ναζωραίου, που προσπάθησαν με μύριους τρόπους να ξεριζώσουν την πίστη από τους Καπαδόκες χριστιανούς. Όμως οι χριστιανοί, με μια σειρά από μάρτυρες, οδηγήθηκαν σε εκούσιες θυσίες για τον Χριστό, κάνοντας την Καπαδοκία τόπο με τους περισσότερους Αγίους της Ορθοδοξίας. Αν και η γνώση των Αγίων και των μαρτύρων της θα είναι πάντοτε μικρή σε σχέση με την πραγματικότητα, παρόλα αυτά, η παράθεση ορισμένων ονομάτων θα μου επιτρέψει να σας πω λίγο, θα μας βοηθούσε να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά μεγάλο πλήθος τους. Με μια γρήγορη ματιά στο ημερολογιακό αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, παρατηρούμε πως σε 84 τουλάχιστον ημέρες του χρόνου τιμώνται μνήμες 237 Καπαδοκών Αγίων και Οσίων. Παράδειγμα, τον Ιανουάριο τιμάται η μνήμη 15 Αγίων, όπως του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Γορδίου, του Καρτερίου, του Γρηγορίου Νύστης κλπ. Το Φεβρουάριο τιμούνται 47 Άγιοι, όπως ο Ηλίας, Ερεμίας, Ισαΐας, Σαμουήλ, ο Άλης, Θεόδουλος, Αγαθόδουλος, Βλάσιος, ο Βουκόλος, Βλάσιος των 7 και ο γενικό που τα κρούσαν, αγαπητό Γοργονίας κλπ. Κλπ. Το Μάρτιο τιμούνται 50 Καπαδόκες Άγιοι, όπως οι Άγιοι 40 Μάρτυρες, η Αγία Εφημία, η Ματρόνη, η Ιουλιανή. Τον Απρίλιο τιμούνται 4 Άγιοι, ο Ευψύχιος, ο Γρηγόρης ο Τροπεοφόρος, Αγιώργης, ο Λογκίνος που αναφέραν προηγούμενα και οι μαθητές του Αγίου Γρηγορίου. Το Μάιο τιμούνται 11 Άγιοι Καπαδόκες. Ο Ακάκιος, ο Αχίλιος, ο Άγιος Αχίλιος που λέμε στην Λάρισα, ήταν Καπαδόκης και τούτος. Και άλλοι. Τον Ιούνιο τιμάται η μνήμη 7 Αγίων, όπως του Θεσπέσιου, του Ευέλπιστου, του Δουλαρίωνος κλπ. Τον Ιούλιο 24, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Άγιος του Έρωτα, της Αγάπης τα λέγαμε. Έτσι, εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκυνθο Καπαδόκη, ο Άγιος Μάμας, η Αγία Ιουλίτη κλπ. Κλπ. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Τον Αύγουστο 2, η Αγία Νόνα, ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, 15 τον Σεπτέμβριο, 5 τον Οκτώβριο, 44 τον Νοέμβριο, 12 τον Δεκέμβριο. Τι άλλο να πούμε, ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στη γη, τη μαρτυρική γη της Καπαδοκίας, οι ασύνοροι σύμπαντες κόσμοι πέρασαν το γεφύρι του Θεού και συνάντησαν τους ανθρώπους. Τα λείψανα της Ορθοδοξίας δείχνουν σε όλους πως ο τόπος αυτός, ο Καπαδοκικός, ήταν Ρωμαίικος και ιερός. Αυτό ήθελα να πω για τους Καπαδόκες σαν πρώτη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός και αύριο, κύριε Κιμήσογλου, να σας ακούσουμε για έναν άλλο σταθμό της ιστορίας συνολικότερα και της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, για τη μάχη του Μαντζικέρτ, που επίσης νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Σιμεών Κιμήσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούσατε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Βήμα ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου απέκτησε το δικό της οχυρό εντός του στρατοπέδου Παπάγου. Υπογραφή της σύμβασης για αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αντιδράσεις για σχέδιο εγκατάστασης στην Άνδρο για τις ανεμογεννήτριες. Άνοιξε ο δρόμος για την πέμπτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις βασιλιές του Ηρακλείου. Δημιουργείται κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων για τον τερματισμό της έντασης Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Έθριος για αύριο καιρό στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ήδη είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου αυτής, καθότι από τον επόμενο μήνα ξεκινάει οι θερινές διακοπές για τον εκπομπές αυτές και ο σταθμός μας θα μεταδίδει παλαιότερες αναμεταδόσεις και επαναλήψεις. Γι' αυτόν τον λόγο και η εκπομπή αυτή θα είναι ένα απάνθισμα, ένα ποτπουρί κατά το διλεγόμενον από τις θερινές όλες ακολουθίες, εορτές, παρακλήσεις και ούτω καθεξής. Και ξεκινάμε από τον τέταρτο ήχο με το Ψαπνουάριο από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο μαζί με δύο στοιχειρά των Αναστασίμων Ένων.

Ακούσαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο εις το Πασαπνοάριον τετάρτου ήχου, καθώς και δύο στοιχερά αναστάσιμα του ιδίου ήχου. Θα συνεχίσουμε με ιδιόμελον της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου από τον Εξπερινό, του ιδίου τετάρτου ήχου, πρώτου σταυρού σου Κύριε, από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.

Και μετά το ιδιόμελον του Εσπερινού της Εωτής Μεταμορφώσεως θα ακούσουμε έτερον ιδιόμελον ψαλόμενος δοξαστικών στον πλάιο του Δευτέρου προτυπών την Ανάσταση από την ίδια εγγραφή με τον Αίμιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο όπου το 1958 εγένεδο αυτή εις των βόλων ισπανηγυρικών Εσπερινών.

Από την ίδια ημέρα θα ακούσουμε την 5η και 7η οδή, δηλαδή τους Ιρμούς των Καταβασιών, του Σταυρών Χαράξα, το Ότρες Μακάρις των Ξύλων και Έκνοον Πρόσταγμα Τυράννου Δισεβούς από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, εις το αργόν μέλος όπως συνηθίζεται και ψάλλεται.

Μετά τους δύο ερμούς των καταβασιών από τον Ναΐμ στον Κωνσταντίνο Πρίγκο, θα ακούσουμε και ένα μάθημα αρχαίων που ψάλεται εις την χωροστασία, δηλαδή εις την ώρα του καιρού δια τον αρχιερέα, τον δεσπότην και αρχιερέα ησύχων βαρύν από τον νυν άρχοντα πρωτοψάρτη Λεωνίδα Αστέρη.

Μετά το Δεσπότην και Αρχιερέα, μας έψαλε ο Λεωνίδας Αστέρης ησύχων βαρύν. Θα ακούσουμε και χερουβικών από τον Ένιστο Κωνσταντίνο Πρίγκο και πάλιν ησύχων τέταρτον Άγια.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα να μας ψάλλει από τον μεγαπαρακλητικό κανόνα την πρώτη οδή με τον λυπηρόν επαγωγή χυμάρωση με τον χαρακτηριστικό τρόπο αυτού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 μεγακύκλου στον FM και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο είναι ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον παρακλητικό κανόνα και πάλι τον Μέγα από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, όπως το έψαλε προ πολλών ετών την δεκαετία του 70 εις τον Άγιον Δημήτριον των Αμπελοκήπων.

Ακούσαμε τον μέγα παρακλητικό κανόνα από τον αείμνηστο Θρασίβολο Στανίτσα, όπως τον έψαλε στις αρχές δεκαετίας του 1970 ή στον Άγιον Δημήτριον των Αμπελοκήπων. Ιδιαίτερος εφιστάτη προσοχή στους αγαπητούς ακροατές ή στο προστασία των χριστιανών, όπως το ψάλι ή στην παράκληση, το οποίο διαφέρει από τα αυτά που ψάλλεται στη λειτουργία, στον τρόπο της εκτελέσεως. Ομοίως εντυπωσιακό είναι και το άλλα τα χείλη των ασεβών, το αργόν ή στον ασπασμό της εικόνας του Θεοτόκου από τον χωροστατούντα αρχιερέα. Θα συνεχίσουμε με το του παραδόξου θαύματος, αυτό το προσώμιο του πρώτου ήχου από τον Εσπερινόν της κοιμήσεως του Θεοτόκου, από εγγραφή γενωμένη το 1957 στην Κωνσταντινούπολη από τον Θρασίβουλο Στανίτσα στην Πρίγκιπον.

από τον ίδιο Εσπερινόν της κοιμήσεως Θεοτόκου ή στον Ιερό Ναό των ομώνυμων της Πριγκίπου το 1957 θα μας ψάλλει ο αείμνηστος Στασίβουλος Στανίτσας το περίφημο δοξαστικό «Το αρχαιαρχείο νεύματι» μαζί με άλλον Κωνσταντινούπολιτη στα αριστερά πρωτοψάλτη, ως γνωστόν ψάλλεται δίχωρον, τον Χρήστον Τσολακίδη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Λογικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με μία προσέγγιση στα δογματικά θεοτοκία των 8 ήχων. Βάζοντας τη λέξη δογματικά, μας προσδιορίσει το δογματικό και συστηματικό χαρακτήρα τους. Περισσότερα για αυτά όμως, ποια είναι, τι εννοούμε με αυτό, θα μας το παρουσιάσει ο σημερινός μας καλεσμένος, πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Χρυσοβαλάντης Θεοδόρου, διδάκτορ της Λειτουργικής, της Θεολογικής Σχολής, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Στεφάνου, της Σειράς Μητροπόλειος Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού. Πατέρα Χρυσοβαλάντη, χαίρετε, καλώς ορίσατε. Μας ακούτε, πατέρα Χρυσοβαλάντη?
1: Χαίρετε, μάλιστα.
0: Λοιπόν, για πέστε μας περισσότερα για το σημερινό θέμα.
1: Πραγματικά, τα θεοτοκία που προαναφέρατε, κυρία Καράγιοργα, και απευθυνόμενος προς τους καλούς ακροατές του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, βρίσκονται καταχωρημένα σε ένα εξαιρετικά σημαντικό λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο δεν είναι άλλο παρά από το βιβλίο της Παρακλητικής. Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται όλοι εκείνοι οι ύμνοι από την Κυριακή έως και το Σάββατο, δηλαδή μιας ολόκληρης εβδομάδας, οι οποίες αυτές οι μέρες στους ύμνους του Εσπερινού, δηλαδή και του Όρθρου, είναι χωρισμένοι στους 8 ήχους, γι' αυτό και κατά αυτήν την έννοια σε κάποιους είναι γνωστό και ως βιβλίο της 8 ήχου. Οι υμνογράφοι που γράφουν μέσα είναι διαφορετικοί, με κύριο όμως, κυρίαρχο συγγραφέα του βιβλίου αυτού, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι για τον Άγιο Ιωάννη σε μία φράση μέσα μόνο. Επειδή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος γράφει κάτι, διότι είναι σημαντικό να ξέρουμε πόσο αγωνίστηκε ένας άνθρωπος με την προσωπική του κάθαρση και τον προσωπικό του αγώνα, ούτως ώστε η δική του πνευματική κατάσταση που γίνεται γραφίδα και ύμνος να φτάνει σήμερα στο στόμα του καθενός από εμάς ως προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ένας κορυφαίος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας, ο οποίος τι κάνει τον 8ο αιώνα που ζει? Συγκέντρωσε αφενός και συνέχισε αφετέρου τη θεολογία των πατέρων μέχρι τη δική του εποχή. Συνθέτει λοιπόν, εκτός από τις ομιλίες και τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε τα έργα του, συνθέτει λοιπόν και τροπάρια των 8 ήχων, που ψάλλονται όπως είπαμε στους Εσπερινούς και τους Όρθους των Κυριακών, και μέσα σε αυτά, αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, θέτει τη θεολογία της Εκκλησίας μας για τον Τριαδικό Θεό, τον Χριστό, αλλά και τη Θεοτόκο. Τι γίνεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Συνδέεται η θεολογία με τη λατρεία, τα δόγματα με την προσευχή. Και ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν ο Δαμασκηνός, για να κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή, στέκεται εξαιρετικά με ισορροπημένη διάθεση ως προς τον τρόπο τον οποίο καταγράφει αυτά τα τροπάρια. Τι σημαίνει αυτό? Το βιβλίο της Παρακλητικής παίρνει το όνομά του από τον παρακλητικό χαρακτήρα των ύμνων, που κυρίως αναφέρονται προς τον Χριστό, ειδικά το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή ο Ισπερινός προς την Κυριακή και η Κυριακή το πρωί που η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση, προφανώς η ύμνη είναι αναστάσιμη. Και η ισορροπία λοιπόν που προανέφερα ποια είναι? Ότι αν θυμάστε, πριν τον όρθρο των Κυριακών που τελείται το μεσονυκτικό της Κυριακής, εκεί τι υπάρχει? Αυτή η σπουδαίοι τριαδικοί κανόνες που είναι όλο δογματικό το περιεχόμενό τους. Κάνει λοιπόν μια αντιστοίχηση, μια θα λέγαμε μας δίνει μια πρόγευση του δογματικού χαρακτήρα, πότε? Στον μικρό και στον μεγάλο Ισπερινό το Σάββατο το βράδυ. Μέσα από τι το δίνει αυτό? Μέσα από τα θεοτοκία του μικρού Ισπερινού, των στοιχειρών του μικρού Ισπερινού και των στοιχειρών του μεγάλου Ισπερινού. Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά στη σημερινή εκπομπή ένα-ένα, έστω περιληπτικά μέσα στο χρόνο που μας χαρίζει ο ραδιοφωνικός αέρας, τι περιγράφουν και γιατί πράγμα μιλάνε αυτά τα δογματικά θεοτοκία και γιατί, θα το δούμε μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, είναι τόσο σημαντικά, διότι, και κλείνω όλη αυτή την εισαγωγή, διότι η Εκκλησία δεν μιλά μόνο εγκομιαστικά στους ύμνους ή μόνο προτρεπτικά να αντιγράψουμε και εμείς τις αρετές, αλλά οπωσδήποτε βρίσκει τον τρόπο να μας διδάξει την αλήθεια της πίστεως μέσα από το υμνογραφικό παύλα μουσικό πεδίο και όραση όλων αυτών των κειμένων.
0: Μιλάμε για 8 ήχους. Οι 8 ήχοι διαμορφώνονται την περίοδο του Αγίου Δαμασκηνού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.
1: Θα λέγαμε ότι είναι ο κύριος εισαγωγέας, αν μπορώ να το πω έτσι, και θεμελιωτής της 8 ήχου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
0: Άρα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όλο αυτό το οποίο λέμε, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Για το σήμερα. Ωραία. Ξεκινάμε με τους ήχους, πατέρα Χρυσοβαλάτη.
1: Προτείνω, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε το εξής, γιατί ίσως κάποιοι ακροατές δεν θα έχουν βιβλίο μπροστά τους, αν και υπάρχει πλέον και το διαδίκτυο. Αν θέλατε να διαβάζετε εσείς το κείμενο, να έκανα εγώ μια σύντομη απόδοση στα νέα ελληνικά και να σχολιάζαμε κάποια πολύ σημαντικά σημεία από την κάθε φράση, αν θέλετε και συμφωνείτε.
0: Και ξεκινάμε βέβαια με τον πρώτο ήχο. Αν θέλετε μπορείτε να πείτε δύο λόγια και για τους ήχους, μια και είναι στον τίτλο της εκπομπής. Λοιπόν, πρώτο...
1: Οι ήχοι είναι 8 και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους κύριους και στους πλάγιους. Ποιοι είναι οι κύριοι? Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Και οι πλάγοι τους, ο πλάγιος του πρώτου, ο πλάγιος του δευτέρου, ο πλάγιος του τρίτου ή βαρύς και ο πλάγιος του τετάρτου.
0: Και το βαρύς γιατί το λένε?
1: Διότι έχει σε κάποιες περιπτώσεις του την βαρύτερη έναρξη, την βαρύτερη βάση που είναι το ζώο της εκκλησιαστικής μουσικής μας. Ωραία. Μια φωνή κάτω από την κυρία κλίμακα.
0: Ξεκινάμε με τον πρώτον ήχο και ένα θεοτοκίο, το καταλαβαίνουμε, το είπατε για τη Θεοτόκο, από το Μεγάλο Ισπερινό. Την παγκόσμιον δόξαν, την εξανθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότην τεκούσαν, την επουράνιον πύλην υμνήσομεν Μαρίαν την Παρθένων, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το εγκαλόπισμα. Αυτή γάρ ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Ταύτη νουν κατέχοντες της πίστεως την άγκυραν υπέρμαχον έχομεν τον εξαυτίστε χθέτα κύριον. Θαρσίτο την ίν, θαρσίτο λαός του Θεού και γάρ αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Πατέρα Χρυσοβαλάτη.
1: Θέλω πραγματικά, δεν το περίμενα να ακούσω έτσι την απόδοσή του, να σας, συγγνώμη για τη λέξη, να σας επενέσω. Γιατί όμως, γιατί θέλω να ακούσουν και οι ακροατές αυτό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να μπορούμε να διαβάσουμε φιλολογικά, αλλά να σεβαστούμε τα σημεία στίξης. τα οποία στην υμνογραφία δεν είναι τυχαία και διασώζουν το μέτρο της ποίησης. Έχετε, κυρία Καράγεωργα, εξαιρετικούς συνεργάτες ανά την Ελλάδα και θεολόγους. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια εκπομπή για τα μέτρα και το συλλαβισμό όλων αυτών των κειμένων. Πάω στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Την παγκόσμια δόξα που προήλθε από τους ανθρώπους και γέννησε τον δεσπότη Χριστό, δηλαδή την επουράνια πύλη, ας υμνήσουμε Μαρία την Παρθένο, το άσμα των ασωμάτων των αγγέλων και των πιστών το κόσμημα, διότι αυτή ανεδείχθηκε ουρανός και ναός της θεότητας, αυτή γκρέμισε το μεσότυχο της έχθρας, έφερε την ειρήνη και άνοιξε το βασίλειο. Αυτή λοιπόν, κρατώντας την άγκυρα της πίστεως, έχουμε προστάτη τον Κύριο που γεννήθηκε από αυτήν. Έχε θάρρος λοιπόν, έχε θάρρος λαέ του Θεού, διότι αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Το πρώτο αυτό θεοτοκείο του πρώτου ήχου, και είναι σημαντικό, το οποίο επίσης θα κατανοήσουμε στην πορεία, το πώς αρχίζει το πρώτο από αυτά. Περιγράφει την Παναγία και την ονομάζει πώς. Την χαρακτηρίζει ως παγκόσμιο δόξα. Δεν είναι η δόξα ενός λαού, μιας εποχής, μιας χώρας. Είναι δόξα όλης της ανθρωπότητας. Ο πολύ σεβαστός μας Μητροπολίτης Ναυπάκτου, τον οποίο πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, έχει σε ένα από τα σπουδαία βιβλία του, με τίτλο «Οι Θεομητερωκές Εορτές», εκεί προετοιμαζόμενος κι εγώ, κυρία Καράγεωργα, για την εκπομπή, βρήκα ένα σχόλιο το οποίο λέει ότι η Θεοτόκος είναι παγκόσμιο δόξα, διότι το έργο της είναι οικουμενικό και παγκόσμιο. Δεν είναι, ξέρετε, η Παναγία δεν έχει αγιαστεί μόνο, ας το πούμε έτσι, για τον εαυτό της, αλλά η αγιότητά της έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Στους αγγέλους, στους ανθρώπους, στο παρελθόν, στο μέλλον, στα επίγεια, στα επουράνια. Και αυτή η δόξα, την οποία περιγράψαμε έτσι, οφείλεται όχι μόνο στις αρετές της, που είχε βεβαίως πολλές, αλλά που, και γι' αυτό δείτε πώς συνδέεται με το βιβλίο της Παρακλητικής, στον καρπό της κοιλίας της, στον Χριστό δηλαδή, ο οποίος της δίνει αυτή την δόξα. Αυτή λοιπόν η Παναγία είναι η εξανθρώπων σπαρίσα, δηλαδή η Θεοτόκος δεν ήλθε από τον ουρανό, γεννήθηκε από τους ανθρώπους. Αυτό έχει μια παρηγοριά μέσα του, ανήκει στο δικό μας γένος. Αν θέλετε, είναι η προσφορά της ανθρωπότητας προς το Θεό. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες, οι πατριάρχες, είχαν μια προσδοκία που κατέληξε στο πρόσωπό της. Και πώς καταλήγει? Γεννώντας τον Δεσπότη Χριστό, και τον Δεσπότην τεκούσαν. Εδώ αρχίζουν και εμφανίζονται, ας το πούμε έτσι, τα δόγματα, το δογματικό περιεχόμενο. Η Παναγία δεν γέννησε ένα άνθρωπο που έγινε αργότερα Θεός, γέννησε τον ίδιο τον Δεσπότη των Απάντων, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον σαρκωμένο εν προκειμένου λόγο του Θεού. Και γι' αυτό πώς την ονομάζουμε? Θεοτόκο. Επειδή λοιπόν είναι Θεοτόκος, δείτε, σε κάθε σημείο στίξης μπαίνει μια νέα έννοια. Επειδή είναι λοιπόν Θεοτόκος, ακολουθεί αμέσως ένας θαυμαστός χαρακτηρισμός. Πώς την λέει? Την επουράνιο πύλη. Θυμηθείτε, ήδη από το βιβλίο της Γενέσεως, μετά την πτώση του ανθρώπου, ο παράδεισος κλείνει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, και τι γίνεται η Παναγία, το λέμε και στους χαιρετισμούς αυτό, γίνεται η νέα πύλη, η πόρτα εκείνη, μέσα από την οποία και κατεβαίνει ο Θεός στη γη και ανεβαίνει ο άνθρωπος στον ουρανό. Εκεί λοιπόν ο υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τι λέει? Ότι είναι το άσμα των ασωμάτων. Την υμνούν οι άγγελοι γιατί βλέπουν ότι μέσα από το ιερό της πρόσωπο πραγματοποιείται εκείνη η υπόσχεση που ήδη διαβάζουμε από τη Γένεση, πραγματοποιείται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έτσι λοιπόν δείτε ασώματοι και άνθρωποι που συνδέονται εδώ, η πίστη, η πιστή, συγγνώμη, την θεωρούν κόσμημά τους, καύχημά τους, βλέποντας τελικά ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να φτάσει σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Αυτή γάρ, για αυτήν ανεδείχθη ουρανός. Αυτή λοιπόν ανεδείχθηκε ουρανός. Δεν λέει έμοιαζε με ουρανό, λέει ότι ανεδείχθηκε ουρανός. Διότι εκεί που βρίσκεται ο Θεός, εκεί είναι και ουρανός. Η μήτρα της Παναγίας, ψάλλουμε και εκεί στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, γίνεται πλατητέρα των ουρανών, αφού χωράει τον αχώρητο. Η σωτηρία λοιπόν εδώ που περιγράφει, βλέπετε προχωράω φράση-φράση όσο γίνεται να προλάβουμε όλους τους ύμνους, τι γίνεται λέει, καθήλε καθελούσα το μεσότυχο της έχθρας. Ποιο είναι αυτό το μεσότυχο? Φανταστείτε ένα τοίχο, έτσι, χωρίζει δύο πλευρές. Αυτός το μεσότυχο, αυτός ο τοίχος χώριζε το Θεό από τον άνθρωπο. Πώς τον χώριζε? Τον χώριζε εξαιτίας της αμαρτίας. Τελικά δηλαδή η έχθρα δεν εξηγείται από την πλευρά του Θεού, γιατί ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους, δεν έχει εχθρούς. Εξάλλου μας υποδεικνύει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Η έχθρα λοιπόν προέρχεται από τον άνθρωπο που απομακρύνεται από το Θεό, χάνει εκείνη την κοινωνία, το φως μέσα στο οποίο ζούσε και ζει στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι κανείς αγριεύει. Άρα γίνεται, εχθρεύεται οποιοδήποτε φως. Είναι το αντίθετο δέος. Αφού λοιπόν έφερε την ειρήνη, το βασίλειο νέωξε. Ποιο είναι αυτό το βασίλειο? Η βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ήταν κάποτε ίσως ένα άπιαστο, να το πούμε έτσι, όνειρο, τώρα γίνεται γεγονός. Φταύτινουν κατέχοντες της πίστεως την Άγκυραν. Παναγία, βλέπετε, δεν είναι ένα πρόσωπο του παρελθόντος, έζησε πριν από 2000 χρόνια. Είναι η Άγκυρα της πίστεως. Όταν έχουμε φουρτούνα, τα καράβια τι κάνουν? Ρίχνουν άγκυρα. Ο κόσμος όταν λοιπόν ταράζεται, η ζωή μας, η ψυχή μας, όταν γίνεται θάλασσα φουρτουνιασμένη, κρατάμε την πίστη μας στον Χριστό, η άγκυρα εκείνη της πίστεως, που ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν η κατάληξη του πρώτου αυτού Θεοτοκίου είναι γεμάτο ελπίδα. Θαρσίτο τίνιν λαός του Θεού. Μη φοβάστε. Όσοι έχουν το Χριστό δεν είναι μόνοι. Έτσι δεν έλεγε και ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος. Οι δυσκολίες, οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι ασθένειες, ο θάνατος ακόμα δεν έχουν τον τελευταίο λόγο. Διότι τελικός νικητής, λέει η φράση η τελευταία, ο παντοδύναμος, ποιος είναι? Ο Χριστός. Η σωτηρία δεν στηρίζεται στη δική μας δύναμη, αλλά στην παντοδυναμία του Θεού, που διά της Θεοτόκου αυτός έγινε άνθρωπος για χάρη μας.
0: Μάλιστα. Ακροατής μας ακούει, μας δίνει και από τον Ιεζεκίλ στο 44 κεφάλαιο στίχη 1-2 που λέει και επέστρεψεν με κατά
1: τον
0: την οδό της πύλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είναι τόσο προσεκτικός και συστηματικός.
0: Των Αγίων της Εξωτέρας, της Βλεπούσης, κατά Ανατολάς και αύτην και κλεισμένη. Και είπε ο Κύριος πρόσμε, η πύλη αύτη και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Και στο κείμενο αυτό υπάρχει και αναφορά στην προς Εφεσίους, έτσι, επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο 14 στίχος, που λέει αυτός γαρεστήν ειρήνη μόν, όπου ήσασταν φώτερα, εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας. Λοιπόν,
1: παρόλο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε εκπομπές στο πώς η υμνογραφία λαμβάνει το περιεχόμενό της από την Αγία Γραφή. Και ότι η υμνογραφία τελικά δεν είναι μια αυτόνομη κίνηση μέσα στην Εκκλησία. Ιδού δοκ πεδίων δόξης λαμπρών για προσκεκλημένους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον δεύτερο ήχο.
1: Ας πάμε.
0: Μεγάλος Περινό. Παρήλθεν η σκιά του νόμου, της χάρη το ελθούσης, ως γαριβάτο σου και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος, αντί Μωυσέως, Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών.
1: Όλο είναι Παλαιά Διαθήκη. Να ικανοποιήσουμε και έτσι αστειευόμενος το λέω και τον καλό μας ακροατή. Παρήλθε, λέει εδώ, η σκιά του νόμου, όταν ήλθε η χάρη. Διότι όπως δεν γεγόταν η βάτος ενώ καταφλεγόταν, έτσι παρθένος γέννησες και παρέμεινες παρθένος, αντί για στήλη πύρινη, ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, αντί για τον ομοϊσί ο Χριστός, η σωτηρία των ψυχών μας. Η σκιά. Η πρώτη λέξη του πρώτου ήταν η δόξα, οι πρώτες λέξεις του δευτέρου σκιά. Ποια είναι αυτή η σκιά? Η σκιά είναι ο νόμος, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη. Και όμως σκιά, όχι με αρνητικό πρόσημο, διότι είναι ισάξια και ισόκυρη η Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν ένα ψέμα, τι ήταν? Μια προετοιμασία. Όπως έχουμε νύχτα και μας προετοιμάζει για την ημέρα, έτσι και η Παλαιά Διαθήκη εκείνη η εποχή μας προετοίμαζε για το φως που θα ακολουθήσει, που είναι ο Χριστός. Και ακριβώς αυτό το ερμηνεύει και η λέξη, το ρήμα αυτό εκεί, παρήλθεν. Δεν σημαίνει καταργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη, σημαίνει εκπληρώθηκε. Η σωτηρία λοιπόν, λέει εδώ ο ύμνος αυτός, αρχίζει, δεν βασίζεται σε ανθρώπινες διατάξεις του νόμου, αλλά στην παρουσία, την ζωντανή, την αυτοπρόσωπη θα λέγαμε έτσι, παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και μας δίνει, αφού ήδη έχει μπει έτσι με αυτές τις έννοιες μέσα στα γεγονότα εκεί της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως στα πέντε πρώτα βιβλία της, την Πεντάτηθο, μας μιλάει για δύο πράγματα. Για τη φλεγωμένη βάτος. Βάτο. Ο Μωυσής που ζούσε τότε, ζούσε στο όρος Χορίβ. Είχε αρνηθεί, δείτε πόσο σημασία έχουν αυτά,

0: φίλος του πυρός, αυτή η φωτεινή νεφέλη που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες. Τη μέρα τους σκέπαζε από τη ζέστη, από τις ακτίνες του ήλιου, τη νύχτα τους δρόσιζε. Σε αυτά λοιπόν τα δύο παραδείγματα οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και εδώ ο Άγιος Ιωάννης, βλέπει την προεικόνηση έτσι, της Παναγίας. Όπως λοιπόν η βάτος, το είπαμε πριν, καίγεται αλλά δεν καταστρέφεται, έτσι και η Παναγία δέχτηκε μέσα της το πυρ της θεότητος χωρίς να φθαρεί. Ακριβώς αυτό, για να μην μένουν έτσι ερωτήματα ακούμα και στον ακροατή και τον ψάλλοντα, τι λέει αμέσως μετά ο Άγιος Ιωάννης, ούτω παρθένος έτεκες, το ξεκαθαρίζει, και παρθένος έμεινας. Η παρθενία, ξέρετε, της Θεοτόκου είναι από τις βασικές αλήθειες της Εκκλησίας. Ο τόκος του Χριστού δεν είναι μια συνηθισμένη έτσι γέννηση, είναι ένα γεγονός υπερεφύσιν. Η Παναγία γεννά πραγματικά, αλλά μένει και παρθένος. Αυτή η βιολογική διεργασία που όλοι γνωρίζουμε και ζούμε και βιώνουμε ξεπερνιέται μέσα από αυτή τη θαυμαστή γέννηση που γίνεται εκ πνεύματος Αγίου, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, και Μαρίας της Παρθένου.
1: Ισχυρό δογματικό θέμα εδώ.
0: Βεβαίως. Βλέπετε, προσπαθώ έτσι να μαζέψω λίγο τα λόγια ούτως ώστε να περιγράψουμε όσο γίνεται περισσότερα. Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή έχει μια αξία, ότι δίνει μια αφορμή στον κάθε έναν από εμάς και σε εμάς που μιλάμε και όσοι ακούν έχουν την καλοσύνη να ψάξουμε περισσότερο και να μελετήσουμε και τελικά να δούμε αυτές τις σπουδαίες αλήθειες και να προσέχουμε κυρίως και εκείνοι που ψάλλουν αλλά και εκείνοι οι πιστοί που ακροώνται και συμμετέχουν μέσα στις ακολουθίες, για να κατανοούμε τελικά τι λέμε και τι διδάσκει η Εκκλησία μας μέσα από τις ιερές ακολουθίες. Ο ήλιος λοιπόν της δικαιοσύνης, εδώ το συνδυάζει αυτή τη φράση με το φως αντί στήλου. Αυτός είναι ο ήλιος δικαιοσύνης. Ποιος? Ο Χριστός. Τότε οδηγούσε κάποιους ανθρώπους η φωτεινή νεφέλη, τώρα ο Χριστός μας οδηγεί όλους στην Βασιλεία του Θεού. Και κάνει και την επίσης έτσι, μια τρίτη αντιστοίχηση, έτσι, δύο προσώπων, του Μωυσή και του Χριστού. Ο Μωυσής είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Οπωσδήποτε βεβαίως απελευθερώνει το λαό του Θεού, παραδίδει τον νόμο, συναντά το Θεό στο Σινά. Ο Μωυσής βγάζει λοιπόν τον Ισραηλιτικό λαό από την Αίγυπτο, όπου Αίγυπτος, παρακαλώ, ερμηνευόμενη αλληγορικά, είναι η αμαρτία. Ο Χριστός βγάζει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο Μωυσής, βλέπετε, διαρκώς μπορούμε να κάνουμε τι παραβολές, διασχίζει την Ερυθρά Θάλασσα και στο τέλος σταυρώνει και κλείνει. Ο Χριστός νικά το θάνατο μέσα από το σταυρό του. Ο Μωυσής δίνει πλάκες πέτρινες, λίθινες. Ο Χριστός χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο και τον γράφει έτσι στην καρδιά του ανθρώπου. Όλο αυτό λοιπόν το τροπάριο καταλήγει ότι ο Χριστός, πως συνδυάζεται τελικά με τη Θεοτόκο ή η Θεοτόκος με τον Χριστό, η σωτηρία των ψυχών ημών. Η βάτος, ο στήλος πυρός, ο Μωυσής, ο νόμος, όλοι οι Παλαιοί Διαθήκοι δείχνουν, έχουν απλωμένο το χέρι και το δάκτυλο και δείχνουν προς ένα πρόσωπο, το Χριστό. Η σωτηρία των ψυχών ημών. Αυτή είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ας πάμε και στον επόμενο ήχο.
1: Τρίτος ήχος. Πάλι από το Μεγάλο Σπερινό. Πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε, πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμέν υπανάμωμε, έτεκες απάτορα αιώνεν σαρκή, των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα, μη δαμός υπομείναντα τροπήν, ή φυρμών, ή διαίρεσιν, αλλά κατέρα ουσία στην ιδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διό, μητροπάρθενε δέσποινα, αυτόν οικέτευε σωθήνε

0: τας ψυχάς των Ορθοδόξων Θεοτόκων ομολογούντων σε. Πατέρα Χρυσοβαλάντη.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση, Θεοτοκία, τι λέει εδώ? Όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τη Θεοτόκο είναι μυστήρια, τα οποία, με συγχωρείτε, πώς να, ας πούμε, προχώρησα στο σχολιασμό του, πώς να μην θαυμάσουμε το θεανδρικό σου τόκο, πανσεβάσμιε, διότι χωρίς να έχεις πείρα ανδρός, εσύ, πανάμομε, γέννησες ιό με σάρκα, χωρίς πατέρα. Αυτόν που γεννήθηκε πορεωνίως από τον πατέρα, χωρίς μητέρα. Αυτόν που δεν υπέστη καμία τροπή ή ανάμιξη ή διαίρεση, αλλά διαφύλαξε σώα την ιδιότητα της κάθε ουσίας. Γι' αυτό Δέσποινα Μητροπάρθενε, οικέτευε να σωθούν οι ψυχές αυτών που ορθόδοξα σε ομολογούν Θεοτόκο. Αν θα μπορούσαμε να πούμε καρδιά το πρώτο από όλα τα δογματικά θεοτοκία, νομίζω ότι θα ήταν αυτό εδώ του τρίτου ήχου. Βάλαμε, βλέπετε, μια λέξη στην αρχή, προσέγγιση, ερμηνεία. Αν θέλετε να πω μια φράση μόνο λίγο. Όλα τα γεγονότα, αγαπητοί ακροατές, που συνδέονται με την Παναγία, με τη Θεοτόκο, είναι μυστήρια, τα οποία δεν μπορεί να τα κατανοήσει η ανθρώπινη λογική, δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει με τη λογική, αλλά τα βιώνει εμπειρικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια γεγονότα που παραμένουν ανερμήνευτα, αλλά επιβεβαιώνονται με έναν άλλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Όχι η λογική επεξεργασία από σκέψεις, γιατί τότε θα αισθανόμασταν ότι μόνοι μας μπορούσαμε κάτι και καταφέραμε. Κάτι το οποίο προσπάθησε να κάνει φιλοσοφία. Αλλά από τι, πώς γίνεται η ερμηνεία, η εμπειρική ερμηνεία που έχουν και όλοι οι Άγιοι, από τις χαρισματικές καταστάσεις, δηλαδή από την εμπειρία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και ο Άγιος άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύσει. Όχι ο μορφωμένος κατά κόσμον, όχι ο φιλοσοφών, αλλά εκείνος ο οποίος ζει αυτά τα μυστήρια.
0: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πάτερα Χρυσοβαλάντη,
1: σας είπα λοιπόν ότι πώς γίνεται η ερμηνεία. Αυτό ακριβώς μας προσπαθεί μέσα, μάλλον αυτό το λέει, εμείς προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, και η αρχή λέει πώς μη θαυμάσουμε. Δεν λέει πώς να κατανοήσουμε, αλλά πώς να μη θαυμάσουμε. Δηλαδή, δείτε, χρησιμοποιεί μια αρνητική λέξη για να δείξει τι είναι, πόσο απαραίτητη είναι αυτή η κίνησή μας του θαυμασμού. Θαυμασμού μπροστά στο μυστήριο. Μέσα σε αυτό το κείμενο κρύβονται μεγάλες, όπως σας είπα πριν, δογματικές αλήθειες. Δηλαδή η μητροπαρθενία της Παναγίας, οι δύο γεννήσεις του Χριστού, αλλά και η ένωση των δύο φύσεων στον Χριστό. Πραγματικά χρειάζεται πολλές ώρες για να ερμηνευθούν όλα αυτά, αλλά τι σημαίνει μητροπαρθενία? Σημαίνει μητέρα ταυτόχρονα και παρθένους ταυτόχρονα. Ένα ακατάληπτο κατά τη λογική γεγονός, αφού το ένα στη φύση αποκλείει το άλλο. Η μητρότητα καταργεί την παρθενία, η παρθενία δεν οδηγεί στη μητρότητα. Κι όμως στη Θεοτόκο ενώνονται αρμονικά η παρθενία με τη μητρότητα. Είδατε, ανέφερα και πριν τους χαιρετισμούς. Τι λέμε, εκεί πάλι τα ίδια λόγια λέμε. Χαίρε, νύμφη, ανύμφευτε. Και νύμφη και ανύμφευτος. Το δεύτερο είναι η Χριστού. Ποιες είναι αυτές οι δύο γεννήσεις? Ας πούμε και κάτι πιο δογματικό, δεν πειράζει. Η μία γέννηση είναι προαιώνια, από παρθένον πατέρα, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση μητέρας. Γι' αυτό και είναι ο Χριστός, λέμε, είναι αμήτωρ. Η άλλη γέννηση είναι εν χρόνο, από παρθένο μητέρα, χωρίς παρέμβαση άνδρα, απάτωρ. Αυτές οι δύο γεννήσεις του Χριστού είναι ένα μυστήριο για την ανθρώπινη λογική, αλλά γεγονός για την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και το τρίτο είναι η ένωση των δύο φύσεων στο Χριστό. Ποιες είναι οι δύο φύσεις του Χριστού? Θεία και ανθρώπινη. Χωρίς η μία να χάσει την ιδιότητα, ούτε η άλλη να χάσει την ιδιότητά της. Χωρίς να γίνει κάποια αλλίωση, χωρίς να γίνει κάποιο ανακάτεμα, χωρίς να γίνει κάποια διαίρεση. Όπως έχουμε τη φωτιά με το σίδερο. Όταν καεί το σίδερο, έτσι, ας θυμηθούμε έτσι ένα σπαθί, ας το πούμε έτσι, να έχουμε μια μεγάλη εικόνα, μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τη φωτιά πάνω από το πυρακτωμένο σίδερο? Κάπως έτσι. Δίνω ένα απλοϊκό παράδειγμα για να περιγράψουμε αυτές τις εξαιρετικά, ας πούμε, σημαντικές έννοιες, τις θεολογικές έννοιες. Αυτή η γλώσσα εδώ που χρησιμοποιεί αυτός ο ύμνος είναι σχεδόν η γλώσσα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Βλέπετε και την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο τα προβλήματα που είχαν ανακύψει από τις αιρέσεις, Νεστόριος τότε θυμηθείτε, ταλαιπωρούσαν την Εκκλησία ως προς το πρόσωπο της Παναγίας, αλλά και ως προς τις φύσεις του Χριστού. Τροπή, που σημαίνει μεταβολή, φυρμός, που σημαίνει ανάμιξη, διαίρεση, που σημαίνει χωρισμός, έτσι. Δεν ταυτίζονται με την θεολογική, με το πιστεύω της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός είναι άνθρωπος, γι' αυτό και τι λέει εκεί ο Άγιος Ιωάννης, αλεκατέρας ουσίας, την ιδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Κάθε φύση διατηρεί τριστικά της. Η θεότητα παραμένει θεότητα, η ανθρωπότητα παραμένει η ανθρωπότητα. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η υμνογραφία του Σαββάτου του Λαζάρου, θυμηθείτε εκεί τον Παρασκευή το βράδυ που λέμε στο απόδειπνο τον κανόνα του Λαζάρου, μια εξαιρετικός ύμνος, τι λέει εκεί? Ότι έκλαψε ο Χριστός σαν άνθρωπος, αλλά τον ανέστησε ο Θεός. Είναι από τους κανόνες που υπάρχουν στο βιβλίο εκεί του Τριωδίου, που πραγματικά κανείς μπορεί να κάνει μια ολόκληρη μελέτη ακριβώς μέσα από αυτούς για τις δύο φύσεις του Χριστού. Και λοιπόν, αφού υπάρχει όλη αυτή η δογματική διάσταση, λέμε προς την Παναγία, αυτόν νικέτευε, αυτόν να παρακαλάς Παναγία, σε όλους εκείνους που σε ομολογούν ως Θεοτόκο ορθόδοξα. Ορθόδοξα. Ο τίτλος Θεοτόκος δεν είναι ένας τίτλος έτσι ψηλός, με γιώτα, έτσι καθημερινός, αλλά αυτός που καταλαβαίνει και ομολογεί την έννοια Θεοτόκος και τι λέμε, υπεραγία Θεοτόκη, λέμε κάθε μέρα σώσον ημάς. Οι σωστικές της πρεσβείες απευθύνονται προς τον Θεό που σώζει όλους μας, τον Χριστό.
0: Ο ακροατής που μας ακούει μας δίνει από την προς Εβραίους επιστολή το 7ο κεφάλαιο, 2-3 στίχιο και δεκάτην από πάντων εμέρισεν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτε δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνέκενς, πατέρα Χρυσοβαλάντη.
1: Ας είναι καλά. Έχουμε και ακροατές, λοιπόν, φαίνεται, οι οποίοι προετοιμάζονται για τις εκπομπές μας.
0: Έτσι.
1: Είναι τόσο εύχεροι στην έβρεση των κειμένων και τους ευχαριστούμε πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε. Ήχος τέταρτος, μεγάλος εσπερινός. Ο διασέ Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ, μελωδικός περισσού προανεφώνησε, το μεγαλίαση ποιήσαντι, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, Σίγαρ μητέρα πρόξενων ζωής ανέδειξεν, ο απάτορ εξ σου εν ανθρωπής ευδοκίσας Θεός, ίνα την εαυτού αναπλάσει εικόνα, φθαρίσαν της πάθεση και το πλανηθέν όρια άλλωτων ευρών, πρόβατον της όμης αναλαβών, το πατρί προς αγάγη και το ιδίο θελήματι, τες ουρανίες συνάψει δυνάμεση και σώσει Θεωτό και τον κόσμον, Χριστός ο έχων, το μέγα και πλούσιον έλεος. Πατέρα Χρυσοβαλάντη.
1: Για σένα, ο Θεοπάτορ προφήτης Δαβίδ έψελε μελωδικά σε εκείνον που σου έδωσε τα μεγαλεία. Παραστάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου. Εσένα ανέδειξε μητέρα, από την οποία η ζωή. Ο Θεός που ευδόκησε να γίνει άνθρωπος από σένα χωρίς πατέρα, ώστε να πλάσει εκ νέου τη δική του εικόνα, η οποία φθάρθηκε στα πάθη και βρήκε το πρόβατο που περιπλανήθηκε στα όρη και το πήρε στους ώμους του να το προσαγάγει στον πατέρα και με τη δική του θέληση να το συνδέσει με τις ουράνιες δυνάμεις και να σώσει τον κόσμο Θεοτόκε, Χριστός, ο οποίος έχει το μέγα και πλούσιο έλεος. Μεγάλος ύμνος και αυτός, του τετάρτου ήχου. Εδώ μας μεταφέρει και στοχεύει, θα λέγαμε, περισσότερο ύμνος αυτός και απαρεί, έτσι αντλεί, με συγχωρείτε, το περιεχόν πύρι από τον προφήτη Δαβίδ και ιδιαίτερος στον 44ο ψαλμό. Ξέρετε, πολλές φορές μας ρωτάνε, συναντιόμαστε με αιρετικούς και οι χριστιανοί μας, και πολλές φορές κάνουν ένα ερώτημα τέχνασμα. Λέει, να λέει, πείτε μας, πού λέει Θεοτόκος στην Παλαιά Διαθήκη? Και ο πιστός ψάχνει να βρει στο μυαλό του, δεν του έρχεται μια ιδέα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος. Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει το όνομα Μαρία. Δεν την ξέρει Θεοτόκο. Όμως γνωρίζει την παρουσία της. Τη βλέπει προτυπωμένη παντού. Τι λέει? Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. 44ος ψαλμός που σας είπα πριν. Παναγία παρουσιάζεται ως βασίλισσα. Ως βασίλισσα, όχι όμως με μια κοσμική δύναμη, διότι η βασιλεία της, λένε οι πατέρες της Παναγίας, πια είναι η τέλεια ταπείνωσή της. Σέγαρ μητέρα πρόξενον ζωής ανέδειξε. Ξεδιπλώνεται λοιπόν το μυστήριο της σωτηρίας. Βλέπετε, η Εύα, η πρώτη στον παράδεισο, συνδέεται και συνδέθηκε με την ίσορροπή γένους στο θάνατο, Αδάμ και Εύα. Η Μαρία, ο Χριστός, συνδέεται με την είσοδο στη ζωή. Γι' αυτό τι λέει, αμέσως βλέπετε τι λέει, πρόξενον ζωής ανέδειξε. Αυτής είναι η κοινή η οποία, δια της οποίας καλύτερα έρχεται στον κόσμο η ζωή. Ο απάτορ, να πάλι εκείνες οι έννοιες που χρησιμοποίησε το προηγούμενο του τρίτου ήχου, ο απάτορ εκ μητρός κατά τη θεότητα, αυτός ο άναρχος Θεός γίνεται άνθρωπος. Ποια λέξη, τι λέει η λέξη αυτή? Ευδοκίσας. Από τις ωραιότερες λέξεις της υμνογραφίας μας η ευδοκία, εξαιρετικά χρησιμοποιείται και στην πρώτη του μηνός Αρίου, εκεί στους ύμνους της περιτομής του Χριστού, όπως και στα Χριστούγεννα. Η ευδοκία την ακούμε πάρα πολλές φορές, και η συγκατάβαση. Δεν αναγκάζεται ο Χριστός, δεν υποχρεώνεται, δεν είχε κάποια ανάγκη. Είναι ελεύθερη πράξη και κίνηση της Θείας Αγάπης. Γιατί τα κάνει όλα αυτά, λέει αμέσως μετά, είναι την εαυτού, φοβερό, αναπλάσει εικόνα. Είμαστε δική του, τη δική του φθαρμένη εικόνα έρχεται ο Χριστός να αναπλάσει. Ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Τραυματίζεται με την πρώτη, σκοτίζεται, παραμορφώνεται. Έρχεται ο Χριστός και τι λέει? Δεν την ξαναδημιουργεί, την αναπλάττει, την αναπλάσει. Να την επαναφέρει δηλαδή στο αρχαίο κάλος. Αυτή η ενανθρώπιση έχει αυτό το σκοπό, να θεραπευτεί ο άνθρωπος, να ξαναβρει Και εμείς σήμερα, η ανάπλασή μας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, την μετάνοια και την εξομολόγηση, τη Θεία Λειτουργία, τη συμμετοχή μας σε όλο το είναι της Εκκλησίας, είναι για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, την αληθινή μας μορφή, η οποία, τη λέει, βλέπετε, φθαρίσαν τη σπάθεση. Είχε φθαρεί, όχι βιολογικά μόνο αν θέλετε, κυρίως πνευματικά, διότι τα πάθη παραμορφώνουν τον άνθρωπο. Και το οριάλο των ευρών πρόβατων, όπως εκείνη έχουμε την παραβολή του βάτου, περιπλανιέται στα βουνά, έχει χαθεί μακριά από το μαντρί, μακριά από το Θεό, δεν είναι αυτή η τυχαία η λέξη, περιπλανάται άνθρωπος και ο άσωτος περιπλανήθηκε εκεί στην άλλη την παραβολή, υπάρχουν υπαρξιακά αδιέξοδα και έρχεται ο Χριστός και το ψάχνει αυτός, αφήνει τα 99 και ψάχνει για τον έναν άνθρωπο, τον παίρνει την πλάτη, τις ώμες αναλαβών, το συγκώνει, σήκωσε τους ώμους του, είναι, κουβαλάει έτσι ο Χριστός την πεπτοκή ανθρώπινη φύση, να την κάνει τι, να την πάει πού, το πατρί προσαγάγει. Αυτός είναι ο σκοπός, όχι απλά να βρει ένα πρόβατο, αλλά να το επιστρέψει τον πατέρα. Μια επανένταξη, ας το πούμε έτσι, στην πατρική οικία, στο σπίτι του Θεού. Και τις ουρανίες συνάψει δυνάμεση, να τις εντάξει την ανθρώπινη φύση και στην ουράνια κοινωνία. Αυτό κάνει ακριβώς το γεγονός, το σπουδαιότατο και τελευταίο δεσποτικό γεγονός της αναλήψεως. Αναλαμβάνεται η ανθρώπινη φύση μέσα από την θεανθρωπότητα του Χριστού, μας ανεβάζει όλους, μας τιμά, τιμά την ανθρώπινη φύση μας, ανεβάζοντας την πάλι στους ουρανούς.
0: Προχωράμε.
1: Βλέπετε πόσο σημαντικά πράγματα είναι όλα αυτά.
0: Ήχος πλάγιος του πρώτου. Μεγάλος εσπερινός. Εν τη ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, ενθάδε Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινε άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινε άφθορος. Ο όν και προών και φανίσος άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς.
1: Αυτά είναι από τα αγαπημένα των ψαλτών, έτσι να ξέρετε. Και οι μελοποιοί που γράφουν, έχουμε πολλές μελοποιήσεις, έτσι. Και αργότερα, έτσι, πιο αργές, από τον Ιάκωβο τον Πρωτοψάλτη, στον Πέτρο τον Πολεπονήσιο και άλλες πιο σύγχρονες, αρέσκονται οι ψάλτες. Έτσι ίσως έχει πετύχει, θα λέγαμε, η μελοποίησή του. Επειδή όμως βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση, δηλαδή.
0: Μας δίνει και τώρα εικόνες, πατέρα Χρυσοβαλάτη, το συγκεκριμένο. Κάνει σύγκριση τη διάβαση ερυθρά θάλασσα με την κοίηση του Θεανθρώπου. Και ίσως αυτό
1: ναι.
0: να είναι. Ωραία.
1: Επειδή βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή των πλαγίων ήχων, να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι τα οκτώ αυτά θεοτοκία δεν ψάλλονται μόνο το Σάββατο το βράδυ όταν ξεκινάει ο κάθε ήχος από αυτούς, αλλά ψάλλονται επίσης και σαν θεοτοκίο, σαν κενήν όπως λέμε, μετά από μεγάλων εορτών Αγίων, δίνοντας έτσι, και γι' αυτό ακούγονται πολλές φορές μέσα στο χρόνο, μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, δίνει έτσι έναν πανηγυρικό χαρακτήρα και έτσι ένα πιο επίσημο χαρακτήρα. Έχουν επιλεχθεί αυτά λόγω της επισημότητάς τους, έναν πιο πανηγυρικό χαρακτήρα στις εορτές αυτές των Αγίων μας. Ας πούμε λοιπόν τα νέα ελληνικά. Στην Ερυθρά Θάλασσα σχεδιάστηκε κάποτε η εικόνα της απειρόγαμης νύμφης. Εκεί ο Μωυσής διαίρεσε τα ύδατα. Εδώ ο Γαβρίλ υπηρετεί το θαύμα. Τότε πέρασε το βυθό πεζός και χωρίς να βρει του Ισραήλ. Ενώ τώρα η Παρθένος γέννησε το Χριστό ασπόρος. Η θάλασσα μετά το πέρασμα του Ισραηλιτικού λαού έμεινε άβατη. Η άμεμπτη μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ έμεινε άφθορη. εσύ ο Θεός που υπάρχεις και προϋπήρχες και έγινες άνθρωπος, ελέησέ μας. Τι ωραίο τροπάριο. Η διάβαση δια της Ερυθράς Θάλασσας δεν είναι ένα απλά γεγονός θαυμαστό για το λαό του Θεού, αλλά για εκείνη την εποχή, αλλά είναι ένα γεγονός και για το νέο λαό του Θεού, τους χριστιανούς. Το γεγονός αυτό είναι ως ελευθερίας. Γιατί μας δείχνει ότι πάντοτε πρέπει να φεύγουμε από τη γη της Αιγύπτου, από τη γη των παθών. Πώς φεύγει ο άνθρωπος, δείτε, οι εξαιρετικές είναι αυτές οι εικόνες, περνάει μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Πώς καθαριζόμαστε εμείς από τις αμαρτίες? Μέσα από το νερό του βαπτίσματος. Διερχόμαστε τη γη της ερήμου με τον νόμο του Θεού, με την υπομονή, για να φτάσουμε στη νέα γη της επαγγελίας, στο μυστήριο εκεί της ενώσεως μας, της μεθέξεως, της κοινωνίας μας τελικά με τον Θεό. Και έχει διαρκώς αντιστοιχίες. Ερυθρά θάλασσα, λόγα μου νύμφης, Παναγίαση. Μωυσής διαιρεί το είδωρ, περνάει ο Ισραηλιτικός λαός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπηρετεί το θαύμα, γίνεται ο ευαγγελισμός της. Ο λαός περνά από την Ερυθρά θάλασσα, δεν βρέχεται. Η Παρθένος γεννά χωρίς συμμετοχή ανδρός του Χριστό. Η Ερυθρά θάλασσα, μόλις περνάει ο λαός, μένει άβατος, γιατί οι Αιγύπτιοι δεν μπορούν να την περάσουν. Η Άμεμπτος, η Παναγία, η Παρθένος, μετά την κοίηση του Χριστού, μένει άφθορος. Σε όλο αυτό το γεγονός, σε όλο αυτό το ύμνο, φαίνεται η αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Εκεί θέλει να στοχεύει ο ύμνος αυτός. Και γι' αυτό ζητάμε τη σωτηρία μας από τον Χριστό, που είναι αίδιος, όπως λέμε, έτσι, είναι ο Ον, ο υπάρχον, ο προϋπάρχον, αυτός που φανερώθηκε σαν άνθρωπος, και επειδή η Παναγία είναι αυτή η αιτία της δικής μας θεώσεως, την ευγνωμονούμε και την ευχαριστούμε.
0: Πάμε στον πλάγιο του Δευτέρου, μεγάλος ασπερινός. Τι σμή μακαρίσισε, Παναγία Παρθένε, τι σμή ανυμνήσει σου των αλόχευτων τόκων, ο γάρα χρόνος εκπατρός, εκλάμψες Υιός μονογενής, ο αυτός εξού της αγνής προήλθεν, αφράστος αρκωθείς φύση Θεός υπάρχων και φύση γενόμενος άνθρωπος διημάς, ούκ εις διάδα προσώπων τεμνόμενος, αλλά εν διάδη φύσεων ασυγχύτως γνωριζόμενος, αυτόν οικέτευε, σε μνήπα μακάριστε, ελεηθήνετας ψυχάσιμων.
1: Ποιος δεν θα σε μακαρίσει, μοιάζει με τον τρίτο ήχο η έναρξη, Παναγία Παρθένε. Ποιος δεν θα ανυμνήσει την χωρίς λοχεία το κετό σου, τον χωρίς λοχεία το κετό σου. Διότι ο άχρονος μονογενής Υιός που επέλαμψε από τον Πατέρα, ο ίδιος προήλθε από σένα την αγνή, αφού έλαβε σάρκα αφράστος. Αυτός που καταφύσει και έγινε καταφύση άνθρωπος για χάρη μας, χωρίς να χωριστεί σε δύο πρόσωπα, αλλά γνωρίζεται ασυγχύτως σε δύο φύσεις. Αυτόν οικέτευε, σε μνή παμακάριστε, να ελεήσει τις ψυχές μας. Δείτε ωραία λέξη πάλι, μακαρίσει. Ας θυμηθούμε εκεί λίγο από την Καινή Διαθήκη. Η Ελισάβετ συναντάται με την Παναγία, προφητεύει, τι λέει, ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Ποιος δεν θα μακαρίσει την Παναγία, ποιος δεν θα υμνήσει μια τέτοιου είδους γέννηση που ξεπερνά κάθε νόμο. Είναι μια, βλέπετε, μια ευαγγελική πραγματικότητα, αλλά δεν σταματάει. Θα λέγαμε, δεν επικεντρώνεται μόνο στο πρόσωπό της. Αυτό είδατε, το κάνουν όλοι οι ύμνοι. Μας μεταφέρει τη σκέψη μας κατευθείαν στον Χριστό. Γι' αυτό τι λέει, ο γάρα χρόνος εκ πατρός εκλάμψας Υιός μονογενής, μας μεταφέρει πριν τη δημιουργία, πριν από την ύπαρξη του χρόνου των αιώνων. Δεν είναι μόνο αυτός που γεννιέται στη Βηθλεέμ και από εκεί και πέρα μετράμε και γνωρίζουμε. Λέει αχρόνος, έξω από κάθε χρονική αρχή. Η γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι αιώνια. Δεν προηγείται μεσολαβή διάστημα, δεν υπάρχει πριν και μετά. Αυτός λοιπόν, αυτός, το «ο αυτός», εδώ έχει σημασία, βλέπετε, ενώνει εκείνα που γνωρίζαμε από την Παλαιά Διαθήκη με αυτά που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ποιος, εκείνος που γεννήθηκε αιώνια από τον Πατέρα, ο ίδιος είναι αυτός που γεννιέται χρονικά από τη μητέρα. Γιατί το λέω αυτό, δεν είναι δύο πρόσωπα, δεν είναι δύο ιοί, λέγαν διάφορες αιρέσεις, μιλούσαν για τέτοια πράγματα. Δεν είναι άλλος στον ουρανό, άλλος στη γη, ένας είναι ο Κύριος.
0: Πάμε στον πλάγιο του Τρίτου. Πάμε στο πλάγιο του Τρίτου. Μη τυρμένε γνώστη, υπερφύσιν Θεοτόκε, έμεινα δε παρθένο, υπερλόγων και έννοιαν. Και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσε γλώσσα ου δύναται. Παραδόξου γαρούση τη συλλήψεω αγνή, ακατάληπτο εστίν ο τρόπο τη κοίησεω. Όπου γαρβούλεται Θεό, νικάται φύσεω τάξη. Διό σε πάντε μητέρα του Θεού γινόσκοντε, δεόμεθά σου εκτενό, πρέσβε βέβαια του σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Μητέρα που αναγνωρίστηκε σε υπερφύση Θεοτόκε, παρέμεινας παρθένος πάνω από τη λογική, από κάθε έννοια, και το θαύμα του τοκετού σου δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η ανθρώπινη γλώσσα, διότι είναι παράξενη η σύλληψη αγνή και είναι ακατάληπτος ο τρόπος της κοίησης, διότι όπου θέλει ο Θεός εκεί νικάται η φυσική τάξη. Γνωρίζοντας σε όλοι ως μητέρα του Θεού, σε παρακαλούμε εκτενώς, πρέσβευε, παρακάλεσε να σωθούν οι ψυχές μας. Μια λέξη είναι βασική μέσα σε αυτό το τροπάριο, το μυστήριο. Ο υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης, δεν προσπαθεί να επεξηγήσει, εδώ προσκυνάει, επαναλαμβάνει όσα αυτά γεγονότα συνέβησαν στη Θεοτό και ξεπερνούν τη φύση, τη λογική, την ανθρώπινη κατανόηση. Υπέρ φύσιν, πέρα από τη φυσική τάξη, όχι εναντίον της φύσεως, αλλά πέρα από τα συνηθισμένα όρια, της. Και γι' αυτό έμεινας παρθένος, υπέρ λόγων και έννοιαν, πέρα από λοιπόν την λογική, όπως είπαμε, κατανόηση. Πράγμα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, χρησιμοποιούμε αποφατική γλώσσα, όπως λέμε στη θεολογία, με τα αυτά τα αλφα μπροστά, ακατάληπτος, ανερμήνευτος, ανεκδίγητος, ανέκφραστος, διότι είναι παράδοξη. Παραδόξου γαρούσης της συλλήψεως, είναι παράδοξη στην ανθρώπινη σκέψη. Και ακατάληπτος, βλέπετε, αλφα πάλι, ακατάληπτος, αφού όπου επιθυμεί ο Θεός, όπου θέλει ο Θεός, νικάται, ξεπερνιέται της φύσεως, της φύσεως η τάξη. Και γι' αυτό εμείς που σε γνωρίζουμε ως μητέρα του Θεού, σε παρακαλούμε να σώσεις τις ψυχές μας.
0: Και πάμε γρήγορα και στο τελευταίο πλάγιο του Τετάρτου, πάλι στον Μεγάλο Σπερινό. Ο Βασιλεύς των Ουρανών, δια φιλανθρωπίαν, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Εκ παρθένου γαρ αγνής, σάρκα προσλαβόμενος και εκ ταύτης προελθών, μετά την προσλήψεως, εις εστίν ιός, διπλού στην φύσιν, αλλού την υπόστασιν. Διο τέλειον αυτών θεών και τέλειον άνθρωπων, αληθώς κηρύττοντες, ομολογούμεν Χριστόν των θεών ημών, ονικέτευε μήτερ ανήμφευτε, ελεηθήνετας ψυχάς ημών.
1: Στην αρχή σας είπα ότι έχουν οι ύμνοι όλοι αυτοί μια συνέχεια, μια συνοχή και μια κορύφωση. Η κορύφωση γίνεται στον πλάγιο του Τετάρτου, στο τελευταίο δογματικό αυτό, που μοιάζει με σαν ένας επίλογος όλων των προηγούμενων. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος να συμπυκνώσει όλη τη Χριστολογία της Εκκλησίας, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το δογματικό θεοτοκείο. Το μυστήριο του Θεανθρώπου, το κέντρο δηλαδή της πίστεως μας, ξεκινά με τη Θεοτόκο. Το τροπάριο, με συγχωρείτε, ξεκινά με τον Χριστό, ο Βασιλεύς των Ουρανών. Δεν αρχίζει εδώ με την Παναγία. Μιλάει για τη φιλανθρωπία του, την ελεύθερη συγκατάβασή του. Εμφανίζεται στη γη και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους, εισέρχεται στην ιστορία. Γνωρίζει τον πόνο, την πείνα, την κούραση, το θάνατο, έτσι. Και τότε εμφανίζεται η Παναγία εκ Παρθένου γαραγνής, προσέλαβες σάρκα από την Παναγία την Αγνή, προσλαβόμενος. Πρόσληψη είναι μια ωραία λέξη χρησιμοποιούν οι πατέρες. Και εκ ταύτης προελθών και από αυτήν προερχόμενος μετά της προσλήψεως. Εις εστίν Υιός. Ένας είναι ο Υιός, όχι δύο Χριστοί, όχι δύο πρόσωπα, με δύο φύσεις, διπλού στην φύση, αλλά όχι την υπόσταση. Είναι σχεδόν η λέξη της, τη φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Διπλούς λοιπόν την φύση, τέλειον αυτών Θεών και τέλειον άνθρωπων, είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, τον οποίο εμείς κηρύττουμε και ομολογούμε, δεν συζητούμε, δεν φιλοσοφούμε, δεν ερμηνεύουμε. Ω νικέτερε, αυτόν λοιπόν να παρακαλάς, μήτυρ ανύμφευτε, χαίρε νύμφε ανύμφευτε, μήτυρ ανύμφευτε, μας παραπέμπει πάλι στον Χριστό, αυτόν να παρακαλάς Παναγία να μας σώσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χρυσοβαλάντη. Τα στριμώξαμε, αλλά τα λίγο πολύ τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Χρυσοβαλάντης Θεοδόρου, διδάκτορ λειτουργικής, ανέπτυξε το θέμα προσέγγιση στα δογματικά θεοτοκία των 8 ήχων. Ακούσατε την εκπομπή Λειτουργικά Θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τον πλούτο και την αυθεντικότητα του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα, τόνισε από τα Ιωάννινα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε αναφερόμενο στο κτηματολόγιο ο Πρωθυπουργός. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η λήξη της προθεσμίας δεν σημαίνει τέλος της πρόληψης. Οι καθαρισμοί των οικοπαίδων πρέπει να συνεχιστούν από πολίτες και δήμους, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από κατοίκους της Άνδρου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί. Υπεγράφει σύμβαση για τον εξυγχρονισμό του αερολιμένα Καλαμάτας. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την υποβολή νέων ετοιμάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Συνεχίζεται η κατάσβεση σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μια κύρια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κρυμαίας. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός, ο σκύλος και η αλεπού» στο μύθο και στη λογοτεχνία με τον Κώστα Παπά. Τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στο πώς περιγράφηκε στο μύθο και στη λογοτεχνία ο σκύλος και η αλεπού από τα πολύ αρχαία ακόμη χρόνια μέχρι και τα νεότερα χρόνια και όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε σε πολύ λίγο με την καλεσμένη μας, την διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας, την κυρία Μαρία Ψάχου. Οι συμβολισμοί που αποδόθηκαν στα ζώα αυτά είναι διαφορετικοί προφανώς μέσα στους αιώνες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επέδρασε η λογοτεχνική παραγωγή που εμπνεύστηκε από το σκύλο και την αλεπού αποσκοπούσε, όπως είναι προφανές, διαφορετικά πράγματα σε άλλα πράγματα κατά τα αρχαία χρόνια ή το μεσαίωνα και σε άλλα πράγματα βεβαίως στις νεότερες κοινωνίες. Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας αυτή στο σκύλο που βασικό του χαρακτηριστικό, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι η πίστη που δείχνει προς το λεγόμενο σε εισαγωγικά αφεντικό του, τον άνθρωπο. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως αυτή την αναφορά μας από τον Άρκο, τον σκύλο του Οδυσσέα. Είναι άλλωστε πρώτος στη λίστα και θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος από αυτόν που να δείχνει αυτό για το οποίο μιλήσαμε μόλις τώρα, την πίστη. Η Οδύσσεια, ένα έπος ειρηνικό σε αντίθεση με την Ιλιάδα, περιγράφει άλλωστε πολλές πλευρές της οικιακής ζωής. Επομένως, δεν θα μπορούσε να λείπει ο σκύλος του σπιτιού, σε αυτή την περίπτωση ένα θαυμάσιο κυνηγόσκυλο που μαράζωσε με την απουσία του αφεντικού του. Η στιγμή της συνάντησής τους είναι ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία του έργου. Διαβάζουμε από τη μετάφραση του Μαρονίτη. «Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του, σκούπισε ένα δάκρυ από τον εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Μιλώντας πια, προχώρησε στα ωραία δώματα και πέρασε στην αίθουσα με τους περήφανους μνηστήρες. Και αυτό στιγμή τον Άργο σκέπασε η μαύρη μοίρα του θανάτου, αφού τα μάτια του είδαν ξανά 20 χρόνια περασμένα τον Οδυσσέα». Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα την κυρία Μαρία Ψάχο, όπως σας είπαμε, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας η κυρία Ψάχο, για να συζητήσουμε αυτό το εκτενές υλικό που υπάρχει για το σκύλο και την αλεπού στο μύθο και την λογοτεχνία. Κυρία Ψάχου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό. Να σας πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί επιβεβαιώνει την ευαισθησία του εκκλησιαστικού λόγου και την αγάπη για την ποίηση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο εκκλησιαστικός λόγος επί της ουσίας είναι ποίηση. Βεβαίως με την ομορφιά την αντίστοιχη και στα αφηγηματικά κείμενα, τα πατερικά και τα γεροντικά. Και όπως λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, αν δεν μου δίνε την ποίηση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Άρα λοιπόν είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχω.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Ψάχου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για όσα θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως το θέμα μας εξειδικεύεται στον σκύλο και στην αλεπού, στη λογοτεχνία γενικότερα. Πριν όμως θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά στο θέμα της γενικότερα στα ζώα, στη λογοτεχνία, να πω πως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που το συναντάμε σε διαφορετικές εθνικές λογοτεχνίες και πολιτισμούς, σε βάθος χρόνου βεβαίως, και έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε στα χαρακτηριστικά που βρίσκουμε στα ζώα κάθε φορά με κυρίαρχο αυτό του ανθρωπομορφισμού, τα ζώα που μιλάνε, που σκέφτονται, που πράττουν και λειτουργούν έτσι ως ένα μέσο αποκάλυψης μύχιων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, ως σύμβολα του ψυχισμού του ανθρώπου. Τα χαρακτηριστικά, όπως πολύ ωραία είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, τόσο στερεοτυπικά σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι όμως και απόλυτα. αλλά επαναπροσδιοριζόμενα μέσα από τα νέα δεδομένα της κάθε εποχής. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί οι συγγραφείς μας, γιατί οι πεζογράφοι και οι ποιητές ανά τους αιώνες στρέφονται για να αναζητήσουν μέσα από αυτά ένα σύμβολο από εμπροκειμένο ο σκύλος ή αλεπού. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως αποτελεί για αυτούς όλους ο κόσμος όλους αυτούς του ζωικού βασιλείου έναν την ευκαιρία για να σκεφτούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του στο σύμπαν, δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο κόσμος είναι πολύ ευρύτερο, είναι ευρύτερος από όσο πιστεύουμε. Και άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τα όντα γύρω μας. Απ' την άλλη πλευρά, μας δίνεται η ευκαιρία να σταθούμε με την τρυφερότητα και τη σύνεση που απαιτεί ο πολιτισμός και η παιδεία μας απέναντι στα ζώα, και μάλιστα να πούμε ότι αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα νεότερα χρόνια της λογοτεχνίας για τα ζώα έχει συμβάλει και στην φιλοζωική αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί. Ιδιαίτερα δεν θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι όλα αυτά στη λογοτεχνία μας, στην ποιήση και στην πεζογραφία, την επώνυμη αλλά και την ανώνυμη, αξιοποιούνται και προβάλλονται μέσω της χρήσης κυρίως των συμβόλων και της παραβολής. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να σταθώ και στον εκκλησιαστικό λόγο. Η παραβολή είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, ένας πολύ σημαντικός τρόπος επικοινωνίας του εκκλησιαστικού λόγου. Ο Ιησούς μας έδωσε, ο Κύριος μας, τις θαυμάσιες παραβολές, εξαιρετικές, αξεπέραστες θα λέγαμε, με διαχρονική και συγχρονική ισχύ, αξιοποιώντας το παράδειγμα, το αριστοτελικό εγώ θα πω τώρα, μέσω πειθούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για να κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή, όπως λέει και ο Σεφέρης, η παραβολή είναι για μας η παρηγοριά. Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Έτσι λοιπόν να περάσουμε στο θέμα μας, γιατί να μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα ζώα σήμερα και να συνεχίζουν να μας ενδιαφέρουν. Θα έλεγα πως η ποίηση μας δίνει μια απάντηση, η ελληνική ποίηση, θα δείτε ότι θα σταθώ και σε κείμενα από την ελληνική λογοτεχνική παράδοση, αλλά και την ξένη. Θα σταθώ όμως στο κλασικό του Ιωάννη Πολέμη για τα ζώα. Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τα χάσαν και εμένα και εκείνα δεν πονούν. Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτη τους θα γίνω. Ποτέ δεν θα τα αφήνω στους δρόμους να πεινούν. Στο ποίημα του, δεν θα το διαβάσω όλο για να κερδίζουμε χρόνο, θα παρουσιάσει την αγάπη του ανθρώπου για τα ζώα γενικότερα, την κυτυπλουτίδα, τα βλέπει και αυτά ως όντα της κτήσεως με συναισθηματική νοημοσύνη και είναι πραγματικά επιβεβαίωση του επίπεδου του πολιτισμού μας η αγάπη μας γι' αυτά. Σήμερα όμως κοιτάξτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα από τότε που μας έδωσε ο Πολέμης στις αρχές του 20ου αιώνα αυτό το ποίημα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Βαρβέρινος, πολύ σημαντικό, νεότερο ποιητή, δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή ο Γιάννης ο Βαρβέρης. Έγραψε όμως μια τελευταία συλλογή, η τελευταία αυτή που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ζώα στα σύννεφα». Μας κάνει εντύπωση, μας πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας διαφορετικού αξιακού βάθους και καταγράφει με το παιγνιώδες, ευφυές, ενίοτε σκοπτικό αλλά βαθιά τρυφερό και ανθρώπινο ύφος του αυτό που ισχύει δυστυχώς σήμερα. Λέει λοιπόν στο ποίημα του, σας το διαβάζω. Εγώ ζώα δεν έχω, αλλά δεν είναι αγάπη για τα ζώα αυτή. Με τόση ασφάλεια, με αποφάγια εστιατορίων σε πακετάκια, για σκύλους φύλακες, για γάτες διακοσμητικές. Κάπου μακριά, λιμοκτονεί ένας ιαγουάρος. Και να κλείσω εδώ λοιπόν, με αυτό το ποίημα του Γιάννη του Βαρβέρη την εισαγωγή μου, για να πω ότι δυστυχώς φοβάμαι πως η αγάπη μας για τα ζώα δεν είναι πια τόσο ειλικρινής, τόσο γνήσια, τόσο πραγματική. Ίσως όπως έχει λεχθεί και έχει γραφτεί κάποιες φορές, είναι και αυτά ένα μικρό διακοσμητικό, ένα σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας μέσα στο σπίτι μας και όχι κάτι πραγματικά ουσιαστικό. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ την εισαγωγή μας. Ίσως με ακριβώρησα και να με συγχωρείτε για να βγω αμέσως. Να πούμε λοιπόν, εγώ έλεγα να ξεκινήσουμε με την αλεπού. Εσείς μας δώσετε μια θαυμάσια εισαγωγή με το σκύλο, αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε. Απλώς να κρατήσω την αφορμή για να πω ότι αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από την Οδύσσια που μας διαβάσατε το έχει αξιοποιήσει θαυμάσια ο Ρίτσος. Και μας έχει δώσει ένα ποίημα που λέγεται Άργος ο σκύλος του Οδυσσέα. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο διάλογος που αναπτύσσεται ανάμεσα στο κείμενο του Ομήρου και στο ποίημα του Ρίτσου. Και αυτό που τονίζει ιδιαίτερα ο Ρίτσος, ξέρετε, και αναδεικνύει είναι το γεγονός ότι ενώ ο Οδυσσέας και ο Άργος κοιτάχθηκαν για λίγο, αναγνώρισε ο Άργος τον αφέντη του, αλλά ο Οδυσσέας δεν κοντοστάθηκε όσο θα ήθελε το σκυλί του. Λοιπόν, και λέει ο Ρίτσος στους τελευταίους 4 στίχους, ο αφέντης πέρασε. Τον κλώτσισε, μπήκε στα δώματα. Σε λίγο ακούστηκε το σφύριγμα από τα βέλη που καρφώνονταν στους τοίχους. και ο Άργος εκεί με πετρωμένη ουρά, με πετρωμένα μάτια, να μην κλείνουν, νεκρός απάνω στην κοπριά, να βλέπει ακόμα, πρώτη του φορά να βλέπει. Ξέρετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο διάλογος που γίνεται στη λογοτεχνία ανάμεσα στα κείμενα διαφορετικών εποχών, γιατί κάθε εποχή και κάθε δημιουργός με τη δική του ευαισθησία στέκεται και τονίζει κάποια σημεία περισσότερο ή λιγότερο. Να πάμε λοιπόν στην. Να ξεκινήσουμε με την άλλη που θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαμπορό. Να το κάνω αυτό, να συνεχίσω.
2: Παρακαλώ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα να σταθώ σε ένα μικρό απόσπασμα από το Καταλουκάν. Λέει εκεί ο Ιησούς, αλόπεκες φωλαίους έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Η Αλεπού προβάλλεται στο Ευαγγελικό κείμενο, βέβαια είναι άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα να μιλήσουν γι' αυτό, ως ένα ταπεινό όν της κτήσεως και μέσα από τη σύγκριση που γίνεται, ο στόχος δεν είναι να μειωθεί αυτή, αλλά να φανεί η αδιαφορία του ανθρώπου για τον Κύριο και Θεό του που βρέθηκε στη γη και αντιμετωπίστηκε έτσι από τους ανθρώπους. Η Αλεπού λοιπόν θα τη δούμε στη λογοτεχνία να πρωταγωνιστεί με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, πολύ έντονο και πολύ χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσω με τον Έσωπο, τον μεγάλο παραμυθά. Μια εξαιρετική μορφή που μας έδωσε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες αφηγήσεις. Δεν θα πω σε θέματα του αν ήταν όντως υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Θα πω ότι και ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτόν και ο Πλούταρχος και ο Αριστοφάνης. Μας έχει δώσει έξοχα δείγματα αλληγορικού λόγου με τεράστια μαθησιακή αξία. Θα σταθώ λοιπόν στην Αλεπού όπως την είδαμε στον Έσωπο. Και θα σας θυμίσω μια μικρή ιστορία. Νομίζω πως μπορώ να διαβάσω κάτι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Δεν θα διαβάσω το κείμενο από το πρωτότυπο για να μην κουράσω, αλλά για να δούμε το προφίλ της σε αυτή τη μικρή ιστορία. Ένας κόρακας έκλειψε ένα κομμάτι κρέας και πήγε και κάθεται σε ένα δέντρο για να το φάει. Η Αλεπού λοιπόν, θα τρέξω λιγάκι, προκειμένου να κερδίσει την τροφή του, άρχισε να τον πενεύει. Τι μεγάλο που είναι το άνοιγμα των φτερών σου, τα φτερά σου, η παρουσία σου. Ο κόρακας, για να αποδείξει ότι έχει και δυνατή φωνή όταν του το είπε ότι αν είχες και δυνατή φωνή θα ήταν καλύτερα, άνοιξε το στόμα του και βέβαια, να το λοιπόν, έχασε την τροφή του, την οποία άρπαξε η Αλεπού. Είναι λοιπόν πια Αλεπού αυτή που μας δίνει εδώ ο Έσωπος, η πονηρή, η πολυμήχανη, η ύπουλη αν θέλετε, η οποία μπορεί να μην έχει την δύναμη του κορυφαίου αρπακτικού, καταφεύγει όμως το τέχνασμα και αθόρυβα και αστραπιαία τα καταφέρνει. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Σε έναν άλλο πολύ ωραίο έτσι, εξίσου διασκεδαστικό, ακόμα και σήμερα μύθο, το Εσώπου, Κίων, Αλεκτριών και Αλόπιξ, θα δούμε ότι ο σκύλος, ο κόκορας και η Αλεπού θα δώσουν σε αυτή την ιστορία μια άλλη διάσταση της μορφής της Αλεπούς. Φαντάζομαι ίσως να είναι λίγο γνωστός, αλλά θα πρέπει να το πω γρήγορα. Ο σκύλος και ο κόκορας γίναν φίλοι και ταξιδεύανε, βρέθηκαν το βράδυ σε ένα δωσάκι, πέρασαν τη νύχτα στο δέντρο, ο κόκορας ψηλά, ο σκύλος στην κουφάλα του δέντρο. Όταν λοιπόν τους άκουσε, η Αλεπού πλησίαζε και άρχισε να λέει διάφορες κολακίες στον κόκορα για να κατεβεί να τον φάει. Σε καλοπτινό, χρήσιμο τους ανθρώπους κτλ. Ο κόκορας, καταλαβαίνοντας την πονηριά της, απάντησε: ναι, φίλε, θα κατέβω. Εκεί στη ρίζα του δέντρου όμως, μέσα στην κουφάλα είναι ο θυρωρός. Ξύπνησε τον να ανοίξει την πόρτα να βγω. Πάει η Αλεπού, βρίσκει τον σκύλο και κατασπάρεξε την Αλεπού. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο μύθος τη θέλει να δώσει και την άλλη διάσταση. Δεν τα καταφέρνει πάντα με την πονηριά της. Δεν είναι εύκολο να γίνουν όπως τα θέλει και να θα την δούμε εδώ να ητάται και να μην τα καταφέρνει όπως πραγματικά θα ήθελε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στους μύθους του Εσώπου έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Αλεπού να συνυπάρχει με το σκύλο. Mm-hmm. Αρκετές φορές και να τους βλέπουμε σε μια ιδιαίτερη αναμέτρηση. Θα έλεγα ανάμεσά τους ως προς τη δύναμη και ως προς την εξυπνάδα. Είναι χαρακτηριστικός ο μύθος Κίων, λέοντα διώκων και αλόπιξ. Είναι στο πρωτότυπο. Ένα κυνηγόσκυλο λοιπόν πήρε κάποτε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Κάποια στιγμή το λιοντάρι συνειδητοποίησε ότι το ίδιο είναι ισχυρότερο. Γυρίζει και βρυχάται προς το σκύλο. Και ο σκύλος, μόνο που άποψε τον βρυχισμό, τρόμαξε και έφυγε τρέχοντας. Τον βλέπει λοιπόν η Αλεπού και του λέει: είσαι με τα καλά σου που πήρε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Εσύ όχι το λιοντάρι, αλλά ούτε τη φωνή του δεν αντέχεις να αντιμετωπίσεις. Όπως βλέπουμε, εδώ είναι μια άλλη εικόνα της Αλεπούς. Η Αλεπού, η σοφή, η ελεγκτική, που μπορεί να διακρίνει και να προλάβει. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. θα τη δούμε πάλι και άλλες φορές να βρίσκεται σε δεινή θέση και να μην επιδεικνύει αυτή τη σοφία, ας πούμε, αλόπιξ και εκείον. Μια λεωπούλα μπήκε κάποτε σε ένα κοπάδι προβάτων, έπιασε ένα αρνάκι του γάλακτος και εκείνη την ώρα έρθει κοντά της ένα τσοπανόσκυλο. Η αλεπού λοιπόν με την γνωστή της έτσι μέστρια άρχισε να φυλά, να το χαϊδεύει. Τι κάνεις εκεί, της λέει το τσοπανόσκυλο. Το ταντεύω και το κανακεύω, του λέει. Αν δεν το αφήσει αμέσως, όμως θα σου δείξω πως ταντεύουν τα σκυλιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πάντοτε τόσο εύγλωτη σε όλα όσα έχει να παρουσιάσει. Θα έλεγα λοιπόν πως μας δίνει την ευκαιρία ο Αίσοπος μέσα από τους μύθους και είναι πολύ ακόμα να δούμε και την πονηριά με τις οποίες κρύβει τις αποτυχίες της όταν ας πούμε προσπάθησε να φτάσει και να τα περίφημα στα βίλια αλλά δεν τα κατάφερε και μας είπε μετά ότι δεν ήταν και άξια λόγου. Μας έδειξε ότι μπορεί και να ητάται, αλλά μπορεί να έχει και να είναι και ελκυστική μέσα από αυτή την ευφυΐα που την διακρίνει. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε και στο κείμενο, στη μορφή της αλεπούς όπως τη βλέπουμε στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Λέω λοιπόν έτσι γιατί είναι και η ώρα κατάλληλη να πούμε ένα παραμύθι. Η Αλεπού 10 χρονών και το Αλεπουδάκι 11 στη συλλογή του Γεώργιου Μέγα σώζεται εκεί. Μια μέρα η Αλεπού βγήκε από τη φωλιά της και καθόταν στον ήλιο. Η φωλιά της ήταν κάτω από το βουνό. Φυσούσε και ένας αέρας κρύο χιόνι. Ύστερα από λίγη ώρα ήρθαν και τα Αλεπουδάκια, έκατσαν και εκείνα κοντά. Δεν κουνιόντουσαν κανείς. Τι κάνουμε εδώ, μάνα? Ζεσθενόμαστε. Να σε χαρώ, λέει. Και πού είναι η φωτιά, μάνα? Μα δεν τη βλέπεις, απέναντι στο βουνό, είπε. Μετά από λίγο ακούμε τα Αλεπουδάκια. Μάνα, μάνα, νερό. Τι έφερε, παιδάκι μου? Κάηκα. Πώς δεν κάηκες, παιδάκι μου? Από μια σπίδα που πετάχτηκε από τη φωτιά εκεί απέναντι. Όπως καταλαβαίνετε, η Αλεπού τη αναφώνησε. Μπράβο, παιδί μου, τώρα κατάλαβα πως είσαι έξυπνο και μπορείς να ζήσεις μοναχός σου πια. Να λοιπόν, η εικόνα της πανέξυπνης πονηρής Αλεπούς που θα ξανασυναντήσουμε και σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το Συναξάριον του Τιμημένου Γαδάρου και η Φυλάδα του Γαδάρου, αλλιώς παρογματοποιούμε ένα κείμενο του 15ου αιώνα, όπου και εδώ η Αλεπού εμφανίζεται με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θα διαβάσω απόσπασμα από εδώ και θα προχωρήσω αρκετά. Θα σας πω ότι στην νεοελληνική λογοτεχνία θα την δούμε. Ας πούμε, ο Δρασίνης θα της αφιερώσει το ποίημα «Η Αλεπού Καλόγρια» και θα μας δείξει και εδώ με κοινωνικές πια προεκτάσεις και λειτουργώντας ως σύμβολο που μπορεί να ανταποκριθεί και στον κοινωνικό χώρο τα τερτύπια αυτά της Αλεπούς που μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Ο Καρκαβίτσας επίσης, ο οποίος να πούμε παρεμπιπτόντως ότι έχει αξιοποιήσει αρκετούς από τους μύθους του Εσώπου, τους έχει αναπλάσει και τους έχει δώσει και το έχουμε δει κειμενά του σε σχολικά αναγνωστικά παλαιότερα. Θα σταθώ σε μια άλλη Αλεπού, ξέρετε. Πολύ, πολύ σοφή και πολύ διαφορετική από αυτές που ξέρουμε. Την σοφή Αλεπού του μικρού πρίγκιπα του Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπέρι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι λίγο πολύ γνωστή η ιστορία του μικρού πρίγκιπα. Ένα βιβλίο με πτήσεις από έναν συγγραφέα πιλότο, όχι μόνο στον εξωτερικό κόσμο που συνέβαινε, αλλά κυρίως στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Όταν ο μικρός πρίγκιπας βρέθηκε σε αυτόν τον άλλο πλανήτη, είχε φύγει από τον δικό του, συνάντησε κάποια μέρα την Αλεπού. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως έχουμε τον χρόνο. Μπορώ να το κάνω, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, ναι. Σας επιβάλλεται, νομίζω να δίνουμε κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, λοιπόν, όταν συνάντησε, λέει, ο μικρός πρίγκιπας στην Αλεπού, ένας πολύ όμορφος διάλογος θα ακούσουμε έγινε μεταξύ τους. Καλημέρα, είπε η Αλεπού. Καλημέρα, αποκρίθηκε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας. Εδώ είμαι. Ποια είσαι? Είμαι μια Αλεπού. Έλα να παίξεις μαζί μου. Δεν μπορώ, είπε η Αλεπού. Δεν με έχουν ημερώσει. Να σταθούμε σε αυτό. Δεν με έχουν ημερώσει. Τι πάει να πει ημερώσει? Εσύ δεν είσαι από εδώ, είπε η Αλεπού. Τι γυρεύεις εδώ? Γυρεύω τους ανθρώπους, είπε ο πρίγκιπας. Τι πάει να πει ημερώσει? Οι άνθρωποι, είπε ο πρίγκιπας, έχουν, οι Αλεπού, έχουν τουφέκια και κυνηγούν. Μεγάλους μπελάς. Ανατρέφουν όμως και κότες. Αυτό είναι το μόνο όφελος τους. Κότες γυρεύεις? Όχι, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Γυρεύω φίλους. Τι πάει να πει ημερώσει? Είναι κάτι που παραμελήθηκε πολύ, είπε η Αλεπού. Σημαίνει να

0: δίπλα στον άλλον. Αν με ημερώσει, σου λέει παρακάτω, η ζωή μου θα είναι σαν ηλιόλουστη. Θα γνωρίσω έναν κρότο από πατήματα που θα είναι διαφορετικό από όλου του άλλου. Σε παρακαλώ, ημέρωσέ με. Δεν γνωρίζει κανεί παρά τα πράγματα που ημερώνει. Και οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Αν θε ένα φίλο, ημέρωσέ με. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Θα καθίσεις πρώτα κάπως μακριά μου, έτσι στο χορτάρι. Εγώ θα σε κοιτάξω με την άκρη του ματιού μου και εσύ δεν θα λες τίποτα. Τα λόγια είναι που κάνουν τις παρεξηγήσεις. Αλλά κάθε μέρα θα μπορείς να κάθεσαι λιγάκι πιο κοντά. Θα ήταν πιο καλά να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα. Αν έρχεσαι λόγω χάρη στις 4 το απόγευμα, εγώ θα αρχίζω από τις 3 να είμαι ευτυχισμένη. Όσο θα περνάει η ώρα, τόσο εγώ θα νιώθω και πιο ευτυχισμένη. Στις 4 πια δεν μπορώ να καθίσω και θα τρώγομαι. Θα ανακαλύψω την αξία της ευτυχίας. Αν έρχεσαι όμως όποτε και να είναι, δεν θα ξέρω πότε, ποτέ ποια ώρα να φορέσω στην καρδιά μου τα καλά της. Σε όλα χρειάζεται κάποια τελετή. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ με το μικρό αυτό απόσπασμα από το μικρό πρίγκιπα που μας έδωσε μια άλλη διάσταση της ζωής. Να πω ότι είναι ένα κείμενο με ενδιαφέρουσες θεολογικές προεκτάσεις. Ο μικρός πρίγκιπας που έφυγε από τον πλανήτη του, που ήρθε στη γη, που αναζήτησε τους ανθρώπους, που θέλει να δει πώς μπορούν να βρεθούν ο ένας κοντά στον άλλον. Όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά, ξέρετε, ποιο είναι το ανατρεπτικό? Μέσα από το σύμβολο της Αλεπούς, η οποία αλλάζει τελείως και εμφανίζει τώρα την θετική εκδοχή της εξυπνάδας, της ευφυΐας, της σοφίας, που είναι για το καλό και που δεν είναι για την πονηριά και για το τέχνασμα.
1: Και μας μιλάει και για την αξία των σχέσεων, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βέβαια, βεβαίως, την αξία των σχέσεων. Και σε κάποιο άλλο σημείο, μάλιστα, είναι και μια πολύ ωραία συμβολή στο μικρό πρίγκιπα, όταν αποχαιρετιούνται και αυτό θα στενοχωρηθεί και λέει ο μικρός πρίγκιπας, λοιπόν, και τώρα που σε ημέρωσα, δεν ήταν καλό αυτό που έκανα? Όχι, λέει, θα λυπηθώ, αλλά θα κρατάω μέσα μου την ομορφιά της ανάμνησης, αυτής της όμορφης σχέσης. Και να ξέρεις, μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και μας την είπε μια Αλεπού και μπορούμε να τη δούμε στη ζωή μας. Μόνο με την καρδιά βλέπουμε καλά. Τα μάτια δεν βλέπουν πάντοτε την ουσία. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ και αν έρθω για λίγο στην νεότερη ποιήση που αγαπώ πολύ και με συγκινεί, θα τη δούμε την άλλη που ξέρετε σε νεότερα ποιήματα να εμφανίζεται, να επιστρέφει με έναν τελείως διαφορετικό πια τρόπο. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα μιας νεαρής σχετικά ποιήτριας, λέγεται Κατερίνα Ηλιοπούλου και επιγράφεται η Αλεπού. Μια τελείως διαφορετική διάσταση από ό,τι είδαμε ως τώρα. Μέσα στη δέσμη του φωτός εμφανίστηκε. Διέσχισε τον δρόμο. Μια μικρή καφέ Αλεπού. Και ξανά το επόμενο βράδυ. Πίσω από έναν θάμνο, φευγαλέα. Και μια άλλη φορά η ώρα της μόνο. Σκούπισε το σκοτάδι και από τότε πάλι τις πατούσες της να βηματίζουν στο βλέμμα σου. Το ζεστό γούνινο σώμα της ανάμεσά μας μας κοιτά. Πάντα σε πέρασμα, ποτέ σε στάση. Μα ποια είσαι, τη ρωτήσαμε. Είμαι, είπε, αυτό που περισσεύει. Σαν ένα σύμβολο του άπιαστου, της λεπτομέρειας, μια ελκυστική γοητεία που μας εγκλωβίζει συχνά στη ζωή. Και θα κλείσω εδώ με την Αλεπού και το πρώτο μέρος μας για να περάσουμε στο όμορφο θέμα του σκύλου, στην αφοσίωση, στην φιλία, στην αγάπη, στην πίστη που αποτελεί ο σκύλος για μας. Βέβαια, στο ευαγγελικό κείμενο τον έχουμε δει και με άλλες διαστάσεις. Μη δώσετε, μη δώτε το Άγιον τη Κυσή, που διαβάζουμε στα κάτω μαθήματα. Στο Καταλουκάν, όταν πλησιάζει, όταν ο πτωχός Λάζαρος με τα έλκη του, τον βλέπουμε, ας πούμε, δίπλα στην τράπεζα του πλουσίου, τον παρηγορούν ποιοι? Οι Κίνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού.
1: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η αναφορά για το σκύλο. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Ψάχου, η οποία είναι διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας. Μας συνεπήρε ο λόγος σας μέχρι τώρα και τα όσα αναφέρατε, κυρία Ψάχου, για την Αλεπού και τις αναφορές που έχουμε για αυτή στο μύθο και στη λογοτεχνία. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός, ο σκύλος και η Αλεπού», στο μύθο και στη λογοτεχνία. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τη συνομιλία που έχουμε με την διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας, την κυρία Μαρία Ψάχου, και τις αναφορές που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές εκπομπές στο σκύλο και στην Αλεπού. Μιλήσαμε για τη ζωολογία και τα βιολογικά στοιχεία και ιστορικά στοιχεία αυτών των ζώων. Αναφερθήκαμε επίσης στο πώς εντοπίζουμε και πού εντοπίζουμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη συγκεκριμένες αναφορές για τα δύο αυτά ζώα. Μιλήσαμε επίσης και για το πώς αποτυπώνονται, πώς αναπαριστώνται καλύτερα στην τέχνη ο σκύλος και η Αλεπού, και σήμερα κλείνουμε με το μύθο και την λογοτεχνία. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με την κυρία Ψάχου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Ψάχου, ο λόγος σε εσάς, είχατε ξεκινήσει ήδη να αναφέρετε κάποια πρώτα στοιχεία σχετικά με το σκύλο και την εμπλοκή του στο μύθο και τη λογοτεχνία.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έκανα μια πολύ μικρή αναφορά στην παρουσία του στον Ευαγγελικό Λόγο και θα ήθελα να θυμίσω και από το Καταματιών το απόσπασμα που αναφέρεται στη Χαναναία, η οποία πλησιάζει και ζητά το έλεος του Κυρίου και ο Κύριος της απαντά: «Οκέστη καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βάλειν της κιναρίης?» Είπε: «Ναι, Κύριε, και γάρτα κινάρια εσύ από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών». Θέλω να δούμε πως ο σκύλος εδώ παρουσιάζεται με τόση ευστοχία και επιτυχημένα σε αυτές τις ευρηματικές ρίσεις του Κυρίου, της πάνσοφες, με την υπόσταση του ταπεινού, αλλά όχι του ασήμαντου. Να μπω λοιπόν εγώ στο θέμα μου και να πω ότι πολύ ωραία εσείς παρουσιάσατε τον κορυφαίο σύμβολο, τον Άργο. Ωστόσο, να πω ότι ο Όμηρος που μας μίλησε για τον Άργο στην Οδυσσία θα χρησιμοποιήσει την αναφορά στο σκύλο στην Ιλιάδα με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν θυμωμένος ο Αχιλλέας θα απευθυνθεί στον Αγαμέμνονα, θα τον πει: «Ω Μέθησε, σκυλώματε και με καρδιά ελάφου». Εδώ το σκυλώματε, ο έχουν μάτια σκύλου δηλαδή, υποδηλώνει την ανέδεια η αναφορά αυτή στο σκύλο. Και να πούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Να θυμίσω εδώ την αναφορά στους κυνικούς φιλοσόφους και την κυνική φιλοσοφία. Και να πούμε εδώ ότι αυτή η έννοια του κυνικού που παραπέμπει στην συμπεριφορά του σκύλου υποδηλώνει αυτή την ειλικρινή, την ομή, την χωρίς επεκφυγές, ενίοτε ανέσχυτη, χωρίς ντροπή συμπεριφορά. Δεν θα ανοίξω το κομμάτι της κυνικής φιλοσοφίας, είναι πολύ μεγάλο και δεν είναι του παρόντος βέβαια, αλλά θέλω να σταθούμε στην έννοια, στη διπλή διάσταση που έχει στην αρχαία γραμματεία. Να πω λοιπόν ότι ο σκύλος βεβαίως τον είδαμε στους μύθους του Εσώπου, το σύμβολο του δυνατού, αλλά κυρίως το σύμβολο του αφοσιωμένου, του πιστού, του γεμάτου αγάπη για το αφεντικό του, για τον κύριό του. Θα σταθώ σε κάποια σημεία από την νεότερη λογοτεχνική μας ελληνική παράδοση. Παρακάμπτω βέβαια έναν ξένο δημιουργό, τον Τζακ Λόντον. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του, Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης, είναι καταπληκτικό για την παρουσία του σκύλου, για την νόηση, για την δυνατότητά του να καταλάβει, να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και κυρίως τη σκληρότητα των ανθρώπων. Και θα σταθώ στα ελληνικά δεδομένα. Θα μας θυμίσω ένα μικρό απόσπασμα από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Να σας πω ότι είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό, βέβαια, διατριβής και μελέτης, και έχουν γίνει τέτοιες δουλειές τα ζώα στους νεότερους συγγραφείς και ειδικά στον Παπαδιαμάντη. Αλλά εγώ θα σταθώ από το όνειρο στο κύμα, σε ένα μικρό κομμάτι, ο αφηγητής μας εδώ, ένας νεαρός που έχει βιώσει μια ιδιαίτερη εμπειρία στη ζωή του, φεύγοντας από την ομορφιά της ζωής στη φύση και βρισκόμενος πλέον μεγάλος ως όριμος αφηγητής και προλήτης δικηγόρος στο Άστι, αναθυμάται την εμπειρία της ζωής στη φύση αλλά και την ζωή του στην πόλη, και κάπου εκεί μας λέει ότι σήμερα που είναι μεγάλος, γράφει χαρακτηριστικά: μεγάλη προκοπή εννοείται δεν έκαμα, εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη στο γραφείο επιφανούς τεινός δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήνες, τον οποίον μισώ αγνώ εκπία σκοτεινής αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω μπροστά την και ευεργέτην. Και είμαι περιορισμένος και ανεπιτίδιος, ουδέ δύναμαι ωφεληθώ από την θέση την οποία κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέση Ιωνία Βλυκού. Καθώς ο σκύλος ο δεμένος με πολύ κοντών σχοινίων στην αυλή του αυθέντου του δεν μπορεί να γαυγίζει, ούτε να δαγκάσει έξω από την ακτίνα και το τόξον, τα οποία διαγράφει το κοντών σχοινίων, παρομοίως και εγώ δεν δύναμαι ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον, παρόσο μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία την οποία έχω εις το γραφείο του προϊσταμένου μου. Ο αφηγητής βλέπει λοιπόν τον δεμένο με σκηνή σκύλο του αφεντικού του στο δικηγορικό γραφείο όπου εργάζεται, ως αντίστοιχο με τον εαυτό του, παρομοιάζει τον εαυτό του με αυτό το σκυλί. Γιατί δεν νιώθει ελεύθερος να πράξει τίποτα παραπάνω από όσα πρέπει. Είναι γι' αυτόν το σύμβολο του ανελεύθερου. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια άλλη λογική και θεώρηση του σκύλου, με πολλαπλές πια σημάνσεις αντίστοιχες της εποχής και των καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσω το πιο ελκυστικό Fox Terrier της ελληνικής λογοτεχνίας, τον μάγκα της Πινελόπης Δέλτα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο όχι μόνο για παιδιά αλλά και για μεγάλους, και να θυμίσω εδώ την κορυφαία άποψη του μεγάλου μας παραμυθιού Hans Christian Andersen για τη ζωή μας. Είναι και για μας τους μεγάλους, γιατί αν τα παιδιά μπορεί να αποκοιμιούνται, εμείς με αυτά θα πρέπει να ξυπνάμε. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και ο μάγκας. Δεν θα σταθώ όμως αυτό, για να προχωρήσω στην ποίηση και να θυμίσω τον στίχο του Μινά Δημάκη από το ποίημα «Έρχεσαι σαν πολύ πληγωμένο», που λέει πως οι άνθρωποι οι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά. Οι άνθρωποι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά. Με πάει αυτόματα αυτός ο στίχος του Μινά Δημάκη σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αγαπώ πολύ και εκτιμώ βαθύτατα. Είναι το βιβλίο του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, «Αυτά που μένουν», από ένα σπουδαίος μεταπολεμικός πεζογράφος, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ζυμωμένος στην εμπειρία του και στη γραφή του από όλα τα δύσκολα που έζησε η πατρίδα μας στα μεταπολεμικά μετεμφυλιακά χρόνια. Ξεκινάει αυτό το βιβλίο με μια εικόνα, και θα σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα, αυτό το πεζό του, που δείχνει πώς ακριβώς τα σκυλιά στη ζωή του επέχουν μια πολύ σημαντική θέση, σύμβολα μιας αδικαίωτης προσδοκίας της ζωής. Βλέπω τον Γιάννη πίσω από υγρό τζάμι. Από πάνω τρέχουν νερά και πλένουν τις παλιές κόνες. Τον βλέπω αρκετά καλά. Πάει τρέχοντας στον μακρύ κατηφορικό δρόμο και τραβάει και την αλυσίδα με το σκυλί. Από πίσω σε μια απόσταση πάω κι εγώ. Θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Ήταν μεσημέρι, με την πόλη να βράζει φλογισμένη από έναν ήλιο που είχε όλος λιώσει από πάνω μας, και εμείς τρέχαμε στον έρημο δρόμο, πηγαίνοντας να σκοτώσει ο Γιάννης αυτό το σκυλί. Είχαμε τότε δύο σκυλιά. Αυτό που σκότωσε ο Γιάννης ήταν δικό μου, το είχα μεγαλώσει εγώ, το λέγαμε Σελέμη, και το άλλο Σμύρνη. Τα φρόντιζα και τα δυο και με ξεχώριζαν. Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πώς τα κατάφεραν και με έψαν και εμένα, ότι έτσι έπρεπε να γίνει με το Σελέμη. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Είχα συμφωνήσει και πήγαινα βουρκωμένος. Μια άλλη χρονιά ένας τσοπάνης σκότωσε τη Σμύρνη μας, τη μάνα του Σελέμη, και έπειτα πάνω στα χτήματα σκότωσαν και το τρίτο σκυλί, τον Ιμπραήμ. Το αίσθημα που συνόδευσε το θάνατό τους, που τα συνόδευσε, με πήρε από κοντά και κράτησε την τριπλή τους ανάμνηση στην προσωπική μου μυθολογία για πάντα. Για πάντα πια και τα τρία σκυλιά έγιναν δικά μου και μόνο δικά μου. Χωρίς υπερβολή, όσες φορές γύρισα να κοιτάξω πίσω, θα έβλεπα απαραίτητα στο βάθος, εκεί όπου όλα σταματούν ή ακόμα δεν έχουν αρχίσει, τα τρία σκυλιά. Τόσα άλλα γεγονότα, τόσα πρόσωπα πέρασαν και έφυγαν. Και αυτά, πάντα εκεί, σαν να φυλάνε από εκείνη την πόρτα τη μνήμη μου. Παρουσιάζονται και τα τρία μαζί, λες, και έπεσαν από την ίδια ομοβροντία. Και οι σκυλοφωνιάδες και οι τρεις στιγισμένοι αντίκριμοι τις κάνεις των πουθεκιών τους να βγάζουν ακόμα καπνό. Οι αναμνήσεις έχουν δικούς τους τρόπους να ζουν και να πολλαπλασιάζονται. Αυτές τις σκηνές με τα σκοτωμένα σκυλιά ξεχάσω. Κάποιος πάλι ερχόταν και μου τις ξαναζωγράφιζε. Ζήσαμε μια ζωή με πολλούς σκοτωμούς και θανάτους. Σύμβολα λοιπόν μιας λαβωμένης ζωής από πολιτικά πάθη, αδικαίωτα όνειρα, υψηλές προσδοκίες για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μια ιδιαίτερη τρυφερότητα γι' αυτά. Μια τρυφερότητα και μια θέση στη μνήμη, όχι μόνο για τη δική τους παρουσία, μια θέση στη μνήμη για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Πολύ τρυφερή θέλω να πω ότι είναι η παρουσία τους, η αντιμετώπιση τους στη νεότερη λογοτεχνία. Γίνονται τα σκυλιά τα σύμβολα των κατατρεγμένων ανθρώπων. Είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα του Κρήτων Αθανασούλη με τον τίτλο «Παράπονο σκύλου». Το διδάσκουμε μάλιστα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά. Λέει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Έχω την όψη ανθρώπου και την καρδιά ενός σκύλου. Φαίνεται θα είμαι εγκατελελειμμένο σκυλί, πεινασμένο, που η γειτονιά το ξέρει και το αποδιώχνει με βία. Γι' αυτό τους ανθρώπους κοιτάζω στα χέρια. Μέρα και νύχτα ο καιρός μέσα μου αλλάζει. Η ψυχή μου ντύνεται, γδύνεται, βρέχεται, υποφέρει. Αν προσέξεις το βλέμμα μου, είναι σκυλίσιο. Καταλαβαίνει, κατεβαίνει ένα υγρό παράπονο από τα μάτια μου, γιατί έλειψεν ο Κύριος μου». Και έχει σημασία εδώ να κάνω παρένθεση και να πω ότι το Κύριος είναι με κάπα κεφαλαίο. Έλειψεν ο Κύριος μου. Έξω από την εκκλησιά περιμένω να βγει. Ο Κύριος μου ας ήταν. Κόσμος πολλής, ευλογημένος, με τα καλά του ντυμένος με απομακρύνει. Μα ο Κύριος μου δεν βγαίνει. Έτσι κυλάει η ζωή μου, περιμένοντας από γωνιά σε γωνιά, από όνειρο σε όνειρο. Δεν έχω δύναμη άλλη από την δύναμη να περιμένω. Όμως μια μέρα της συνοικίας τα παιδιά στην ουρά μου τον τενεκέδεσαν των σκουπιδιών. Έτρεχα αγκομαχώντας. Τέλος αποσύρθηκα κάτω από τον τσίγκο της γειτονιάς που η βροχή τον κεντούσε. Άκουγα πάνω τα βήματά της. Σαν να κοιμόμουν, σαν να ονειρευόμουν εγώ το εγκαταλελειμμένο σκυλί, μου ήρθε να κλάψω. Όχι βέβαια για μένα, που από εκεί θα με έδιωχαν πάλι. Αλλά γιατί δεν θα άκουγα τα βήματα της βροχής που με έκαναν να ελπίζω πως έρχεται ο Κύριος μου. Ένα ποίημα που κατά πρώτον φαίνεται πως αναφέρεται στη μαρτυρική ζωή ενός αδέσποτου σκυλιού. Είναι επί της ουσίας όμως μια αλληγορία της ζωής ενός περιθωριοποιημένου, εγκαταλελειμμένου ανθρώπου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορούμε να το διαβάσουμε μέσα στις πολιτικοκοινωνικές συνιστώσεις της εποχής μας, αλλά μπορούμε να το δούμε, μιας και είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας και αυτό είναι πολύ ωραίο, και με τις διαστάσεις που μπορεί να αποκτήσει σε ένα πνευματικό πλέον επίπεδο. Ο άνθρωπος, ο μοναχικός άνθρωπος σήμερα που προσμένει τον Κύριό του, που προσμένει το δικό του πνευματικό καταφύγιο, το αναζητά περισσότερο ή λιγότερο, ο καθένας δεν ξέρω, πάντως που νιώθει μόνος στο περιθώριο, κατατρεγμένος και έχει την ανάγκη του. Και αυτό, και το πρόσωπο που κυριαρχεί σε αυτό το ποίημα, ένας άνθρωπος που νιώθει, που έχει την καρδιά σκύλου, να σταθούμε σε αυτό, την καρδιά, γιατί ο ποιητής σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται ότι ένας σκύλος μπορεί να αισθάνεται, έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος έχει τόσο πολύ ανάγκη τον Κύριό του. Τον Κύριό του, ας ελπίσουμε και με την πνευματική έννοια να τον αντιλαμβάνεται, αλλά το ιδανικό, αυτό που προσδοκά, αυτό που περιμένει στη ζωή και που δεν έρχεται κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες.
0: Θα κρατήσουμε αυτή την εικόνα, κυρία Ψάχου. Ήταν εξαιρετικό και το ποίημα που μας περιγράψατε μόλις τώρα. Ακούμε πάλι μουσική και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τις επισημάνσεις μας στον σκύλο και στη λογοτεχνία.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός ο σκύλος» και η Αλεπού στο μύθο και στη λογοτεχνία. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή κυρία Μαρία Ψάχου, διδάκτωρ ελληνικής φιλολογίας, η οποία μέσα από τα πολύ ζωντανά παραδείγματα, τα γεμάτα εικόνες παραδείγματα που οι λογοτέχνες μας έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν στο χαρτί και με πρωταγωνιστές άλλοτε την Αλεπού, άλλοτε το σκύλο, παραπέμπουν σε διαφορετικά μηνύματα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, πολύ διαφορετικά από όσα μπορούμε να συναντήσουμε, και αυτό είναι φυσικό, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, καθώς οι ανάγκες του ανθρώπου αλλάζουν, οι εποχές φέρνουν νέα προτάγματα μπροστά, νέα θέματα. Έτσι λοιπόν και στην νεοελληνική φιλολογία, είτε μέσα στην πεζογραφία είτε στην ποίηση, μπορούμε να αλλιεύσουμε καινούργια σύμβολα, θα λέγαμε κυρία Ψάχου, με άρμα τα δύο αυτά ζώα.
1: Μάλιστα, όπως το λέτε, είναι πραγματικά πλουτίζονται οι σημάνσεις από τα δεδομένα της κάθε εποχής. Θέλω να πω ότι η σύγχρονη ποίηση συνεχίζει αυτή την ανατροπή που θέλει την τρυφερή πλευρά του σκύλου να αναδείξει, ως σύστοιχο θα έλεγα εγώ, μια σύγχρονη πονεμένη ευαισθησία. Μια ιδιαίτερη θλίψη στα μάτια τους επανέρχεται συχνά. Να διαβάσω το ποίημα του Γιώργου Χρονά, «Η πλατεία των σκύλων», που το επιβεβαιώνει. Κανείς δεν ξέρει που βρέθηκαν τόσα σκυλιά χαμένα, τόσοι πιστοί φίλοι χωρίς φίλους. Ψάχνουν τα αφεντικά τους κάτω από τις φιλοσχές, δίπλα στα σκαλιά του ναού. Τα ονόματά τους ποτέ δεν θα ακούσουν, ξανά να τα φωνάζουν οι αγαπημένοι. Γι' αυτό σωπαίνουν με τη μουσούδα τους υγρή στο χώμα. Πραγματικά, η θλίψη της μοναξιάς και της μοναχικότητας. Ο Γιώργος Βέης, στο ιδιόμελο για ένα εικόσιτο, θα επιμείνει στο ίδιο θέμα. Δεν θα μάθω ποτέ τι βλέπει τώρα στον ύπνο του. Αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή που γράφω και τρέμει ολόκληρος, κλάμα σιγανό, πνίγεται στα βαθιά του ύπνου. Πρώτη φορά δείχνει ανυπεράσπιστος, μια περίληψη τρόμου, χωρίς φυλακτό η πατρίδα. Ο Μπρούνο, ο 10χρονος Golden Retriever μας. Να πω λοιπόν πως αυτή την διάσταση το σκύλο, το σκύλο σύμβολο θα προσεγγίσει με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο στην ποιητική πεζογραφία του Κώστας Μαυρουδής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επιγράφεται «Η Αθανασία των σκύλων». Μας κάνει εντύπωση ο τίτλος. Ιστορίες σκύλων πολλές μέσα σε αυτό το βιβλίο τριγυρίζουν με σιωπηλή σοβαρότητα όλοι αυτοί οι σκύλοι και εμβολίζουν γεγονότα, σημαντικά, ιστορικά, επίσημες πομπές. Το ενδιαφέρον είναι η έννοια της αθανασίας τους. Της αθανασίας τους, της άγνοιας δηλαδή, όπως μας εξηγεί, του θανάτου και του χρόνου δίπλα στο εφήμερο των ανθρώπων. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την Αθανασία. Ένιωθα μια ανέτεια εφορία και έκανα ό,τι μπορούσα για να μην περάσω σιωπηλώς από το μικρό πάρκο. Χωρίς να καθίσω στο παγκάκι, άρχισα προσχηματικά μια συζήτηση με τους δύο ηλικιωμένους που κάθονταν εκεί. Ο ένας κρατούσε τον Ερμή, υπέργυρο σέντρ λάβερα, και ο άλλος ένα λευκό κανείς. Μάλλον δεν θα βρέξει, είπα δείχνοντας τα πυκνά σύννεφα. Εκείνος που κρατούσε τον Ερμή με κοίταξε επιφυλακτικός και μου απάντησε ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Τη δεκαετία του 50 στην Πάτρα, παρενέβη ο κύριος με το κανείς, ξέραμε πως ο γκρίζος ουρανός που άρχιζε από το βόρειο Ιόνιο και έφτανε μέχρι την Κυλλήνη σήμαινε τουλάχιστον τριήμερη βροχόπτωση. Μετατόπισα τη συζήτηση. Φαίνεται καταπονημένος, είπα. Είναι 15, διευκρίνησε ο κτήτορας. Βαδίζει δύσκολα. Έχει πρόβλημα καρδιάς και νεφρών. Μένουμε όμως δίπλα. Είναι η μοναδική του μετακίνηση, πρόσθεσε, και αμέσως πήρε λόγιο ύφος. Ο σκύλος, κύριε, είναι αθάνατος. Δεν είναι δική μου η σκέψη. Το έχει γράψει ένας Γάλλος συγγραφέας του περασμένου αιώνος. Πεθαίνουν μόνο εκείνοι που το γνωρίζουν. Ο κύριος με το κανείς παρακολούθησε με θαυμασμό το φίλο του που συνέχισε. Ο Ερμής δεν έχει συνείδηση. Αγνοεί το τέλος, όπως το δάσος δεν γνωρίζει τίποτα για το προϊονιστήριο. Μακαριότητα. Έζησε και πεθαίνει χωρίς να υποψιάζεται την απουσία του, χωρίς να ξέρει τίποτα για το χρόνο. Σκέπτομαι ότι όποτε χρειαστεί θα υποβάλω σε εθανασία μια ανύποπτη, δηλαδή μια αθάνατη ύπαρξη. Μια άλλη εκδοχή λοιπόν του σκύλου συμβόλου που περνάει σε μια ιδιαίτερη μακαριότητα, μοναδικός μες στη μοναχικότητά του. Επειδή όμως νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, θα μου επιτρέψετε να προχωρήσω και να κλείσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σε κάποιο ποίημά του δηλώνει «Είμαι τον άστρον ο σκύλος. Με τα μάτια κοιτάζω ψηλά με τα χέρια γιορτάζω τη λύπη. Ο σύγχρονος άνθρωπος ο σκύλος, ο φύλακας των αστεριών, εξόριστος από τον δικό του παράδεισο που τον διεκδικεί, που τον ονειρεύεται πάντα. Σε ένα άλλο πολύ όμορφο ποίημα του Καρούζου, το ρομαντικό επίλογο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα. Όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Αν δεν αγαπάτε τα ζώα και μάλιστα τις νηφίτσες. Μη με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο. Μη με διαβάζετε όταν δεν ήρθατε σε ρήξη με το σώμα. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει για τον Καρούζο και ο σκύλος και τα ζώα γενικότερα. Ο Τάσος Λιβαδίτης με την δική του ποιητική ομορφιά στο λόγο του θα μας τα δώσει σαν σύμβολα μιας απολεσθήσας αθωότητας. Γράφει λοιπόν στο παραμύθι του. Οι βασιλιάδες χωράνε σε ένα κουτί από σπίρτα όταν κοιμάσαι. Και τα σκυλιά το βράδυ κοιτάζουν τα κρυσμένα προς τα εκεί που είμαστε κάποτε παιδιά. Υπάρχει μια ενότητα του Τάσου Λιβαδίτη που αγαπώ πολύ, λέγεται ο αδελφός Ιησούς. Σε αυτή την ποιητική ενότητα έχουμε μια σειρά από ποίηματα, Ευαγγελισμός, Γέννηση, Ταφή, Ανάληψη. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και το σύμβολο του σκύλου. Θα διαβάζω από την ενότητα η Ταφή. Πέθανε, ύστερα από λίγες μέρες. Τον θάψαμε στην άκρη ενός παλιού κημητηρίου. Δύο άνθρωποι όλοι και όλοι και ένα περαστικό αδέσποτο σκυλί που είχε σταθεί και μας κοιτούσε. Έβρεχε. Έτσι, κάθε που βλέπω τώρα ένα σκυλί, ξέρω κάτω που πέφτει η παράδεισος. Είναι μια τολμηρή ανάδειξη του συμβόλου, όπως αντιλαμβάνεστε. Άλλωστε, αν το δούμε σαν ένα σύμβολο του ταπεινού και του μικρού, τότε ο στίχος του Τάσου Λιβαδίτη, πιστεύω στα διστακτικά αδέξια βήματα των ταπεινών και στον Χριστό που διασχίζει την ιστορία, νομίζω πως τα λέει όλα για τη θέση που επεφύλαξε στην ποίησή του γι' αυτό το μικρό και ταπεινό ζώο. Είναι γεγονός ότι αποκτούν όλα μια άλλη διάσταση μέσα στον ποιητικό λόγο. Έτσι βαθαίνουν, αποκτούν μια πνευματική διάσταση διαφορετική και πολλαπλές σημάνσεις, το είπα από την αρχή. Έχω μια μικρή ενδεικτική αναφορά έκανα και ειλικρινά αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολλά ακόμα που έχουμε να πούμε, που έχουμε να διαβάσουμε και να χαρούμε.
0: Ολοκληρώνοντας, κυρία Ψάχου, να σας παρακαλέσουμε έτσι επιλογικά να κάνουμε τις τελευταίες μας αναφορές στην Αλεπού και το σκύλο σε σχέση με όσα είπαμε μέχρι τώρα, στοιχειολογώντας κάποια βασικά σημεία.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η σχέση των ζώων με τον άνθρωπο, με τον σκύλο και την Αλεπού, όπως τη βλέπουμε στη λογοτεχνία, μπορεί να δεν είναι πλέον χρηστική ή διακοσμητική, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Στη λογοτεχνία μας καταγράφεται ως μια ουσιώδης, ιδιότυπη, ψυχική και συναισθηματική σχέση. Είναι ισχυρή. Αν και η παρουσία τους ξεκίνησε με διδακτική αφόρμηση και έχοντας καθαρά ηθικοδιδακτική πρόθεση, σήμερα βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και περισσότερο, τώρα πια ας μην πω σήμερα, σε μια στοχαστική αλληγορία του ανθρώπινου βίου, γεμάτη από τις ανατροπές, τις ομορφιές, τις χαρές, τις δυσκολίες της ζωής μας. Και υπό αυτήν την έννοια είναι πάντα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα σύμβολα που μπορούν να μας επιτρέψουν να δούμε τον κόσμο γύρω μας με άλλα μάτια, να δούμε τη ζωή που ανασταίνεται γύρω μας με όλες τις ομορφιές και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο και η παρουσία μας μέσα σε αυτήν θα πρέπει να είναι μια παρουσία προσφοράς και ευχαριστίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία.
0: Είναι η κυρία Μαρία Ψάχου, διδάκτρο νεοελληνικής φιλολογίας, που μας συντρόφεψε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, νομίζουμε, σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι στο μύθο και στη λογοτεχνία, ακολουθώντας τα ίχνη που άφησαν μέσα στους αιώνες, εμπνέοντας τους δημιουργούς, ποιητές και πεζογράφους, ο σκύλος και η Αλεπού, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να ευχαριστήσουμε εμείς θερμά από την πλευρά μας, κυρία Ψάχου, για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Και Θεού των ημών. Θεός Μάρτυρος Αγρυπίνης, την ημετελέσαμε και φάντων Αγίων, έρεσε μας ως αγός άνθρωπος. Διεύχω τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αιώ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφε εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έδνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότωρος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ορού και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος όπως οι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιον αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνα τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αμήν. Μακάριος εν ήλιο σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστει και επί καθέδρα λιμώνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορυήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχ ούτως η ασεβής ούχ ούτως, αλλά η ως ιχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινός και Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέζησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε ένα αφημό των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκπτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς μου, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερο η γέννικά σε. Έτσι πάρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβο σιδηράω σκεύη και ραμαίω συντρίψει αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλεύσε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη υποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επιθύτησα εν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανταν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ού και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήγουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω μου από μυριάδο λαού τον κύκλο εν επιθυμένο. Ανάστα Κύριος όσο μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

Ιησού, που γλυφίσετε το όνομα αυτής Σάρα, αλλά Σάρα έστε το όνομα αυτής. Ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σε εξ αυτής τέκνον, και ευλογήσω αυτό, και έστε εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται, και

Θεός του Αβραάμ, ναι, ιδού Σάρα η γηνή σου τέξε τέσσι ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ισαάκ και στήσω τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκη αιώνιον. Αβραάμ δε και Σάρα πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών, εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα,

αίουσα, άρα για λιθώς στέξομαι, εγώ δε γεγύρακα. Μία δυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, και Κύριος επεσκέψατο τη Σάρα, καθά είπε, και επίησε Κύριος τη Σάρα, καθά ελάλησε, και συλλαβούσα, έτεκε το Αβραάμ Ιών εις το γύρας εις των καιρών, καθά ελάλησεν αυτό Κύριος. Περιέτε με δε Αβραάμ τον Ισαάκ τη ημέρα τη ογδόη, καθά ενετήλα του αυτό Κύριος ο Θεός, και Αβραάμ είναι των εκατών. Η νίκα εγένετο αυτό Ισαάκ ο Υιός αυτού. Είπε δε Σάρα, γέροντά μη επίησε Κύριος, όζαρα να ακούσει συγχαρείτε μη, και είπε, τι αναγγελεί το Αβραάμ, ότι θυλάζει παιδίον Σάρα, ότι έτεκον ιών εν το γύρα μου, και υψήθη το παιδίον, και απεγαλακτίσθη και επίησεν Αβραάμ δοχήν μεγάλην, η ημέρα απεγαλακτίσθη Ισαάκ ο Υιός αυτού.

γυναίκα και είπε προς αυτήν, «Ιδού συστήρα και ούτε τοκας και συλλήψη ιών, και νυν φύλαξε δί και μη πει σύνον και μέθισμα και μη φάγεις πάνω κάθαρτον, ότι ιδού σύ εγκαστρή έχεις και τέξι ιών και σίδηρος επί την κεφαλήν αυτού ούκαν αμφίσεται, ότι να ζήρ Θεού έστε το παιδάριον από της κοιλίας». Και εισήλθεν η γυνή και είπε του Ανδρία αυτής λέγουσα, «Άνθρωπος Θεού ήλθε προς με, και είδος αυτού ως είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, και είπε μη, ιδού σύ εγκαστρή έχεις και τέξι ιών, και νυν μη πεις ίνων και μέθισμα, και μη φάγεις παν ακάθαρτον, ότι Θεού Άγιον έστε το παιδάριον από γαστρός έως ημέρας θανάτου αυτού». Και προσήφξα το Μανοέ προς Κύριον και είπε, «Εν εμή Κύριε των άνθρωπων του Θεού, όν απέστειλας ελθέτω δι έτη προς ημάς και συμβιβασάτω ημάς, τι ποιήσομεν το πεδίο το τικτωμένο». Ήλθε δε ο άγγελος προς Μανοέ και είπε, «Από πάντων ον είπων προς τη γυναίκα φυλάξετε, από παντός ο εκπορεύεται εξ αμπέλου ου φάγεται, και ίνον και μέθισμα μη πιέτω». Και είπε Μανοέ προς τον άγγελον Κυρίου, «Τι το ονομάσει, ότι έλθει το ρήμα σου και δοξάσω μένσε». Και είπεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, «Ιστί τούτο ερωτάς το όνομά μου, και αυτό έστι θαυμαστόν». Και ού προσέθηκε νέτι ο άγγελος Κυρίου οφθήνε προς Μανοέ

Εις λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωσης αυτής, λέλητε αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το ευχηρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραγξ, πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάξο σωτήριον του Θεού. Επόρος υψηλών ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Υιόν, ύψος ον ενισχύει τη φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ, υψώσατε μη φοβήσε. Εγώ ο Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ και ούκ εγκαταλείψω αυτούς, αλλά ανοίξω επί των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάν σποιήσω την έρημο νησέλη και τη διψώσαν γην εν υδραγωγής. Εφρανθείτε ο ουρανός άνωθεν και εν εφέλε ερανάτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστισά το έλεος και δικαιοσύνη να ανατιλά το άμα. Φωνήν εφροσύνης αναγγείλατε και ακουστών γενέστο τούτο. Επαγγείλατε έως εσχάτου της γης.

Κύριε του ελεώσου φημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσοντα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει

0: μυστηριών σου, ο ετοίμασε πρόσωπάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή εμετσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: σώσον ημάς.
1: Δημιωτέρα του Χερουβήμ και των Σωτέραν, συγκρίτης του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως σε τόπος σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια Ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγη σου.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ο Επίσημον, δόξα Χριστός, ο Βιθινός, Θεός, ημών.

0: Ευχαριστούμε. Αγία δόξα των Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και των Οσίων και Θεοφόρων των Ανημών. Δικαίων Θεοπατών και Άνης και πάντων Αγίων, ερέσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Λειμνία εις των Καθολικών της Ιεράς Μονής που ενάντια στην Αντινή ως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Παρασκευοπούλου του Εμπάτρες.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στους Αγίους Οσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του φωτός, της θάλασσας και της ιστορίας, είναι η χώρα της πλούσιας χλωρίδας και των πολλών αρωμάτων. Είναι το θυμάρι που φύεται πάνω στην πέτρα, η ρίγανη και το τσάι στο βουνό, τα αγριολούλουδα που ανθίζουν εκεί όπου δύσκολα θα περίμενε κανείς να υπάρχει ζωή, από τις κορυφές της Πίνδου μέχρι τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, η ελληνική γη κρύβει έναν μοναδικό πλούτο χλωρίδας, έναν ζωντανό θησαυρό θα λέγαμε, που συνδέεται με την παράδοση, την επιστήμη, την υγεία, αλλά και την ίδια την ταυτότητά μας. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής φύσης και των φυτών που κάνουν τον τόπο μας ξεχωριστό, και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνιο Καρίδα, γεωπόνο, περιβαλλοντολόγο και διδάκτορα βιολογίας φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Καρίδα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Καρίδα, και δικιά μας χαρά να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Κύριε, που έχει να κάνει με τον χλωριδικό πλούτο της Ελλάδος. Κύριε Καρίδα, τι κάνει την χλωρίδα της Ελλάδος τόσο ιδιαίτερη σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες?
1: Όντως, ο χλωριδικός πλούτος της Ελλάδας είναι πλούσιος, και ειδικά να αναλογιστεί κανείς τη μικρή έκταση της χώρας. Η χλωρίδα της Ελλάδας θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Έχουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό γεωγραφίας, γεωλογίας, γεωιστορίας. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι περίπου το 50% των συνολικών φυτών που φύονται αυτοφύφητα έτσι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο απαντούν στην Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, σε πολλούς παράγοντες. Ένας ο βασικός παράγοντας, όλοι είναι βασικοί θα έλεγα, είναι η εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία τοπίων που έχουμε σε μια μικρή έκταση. Δηλαδή σε μια μικρή γεωγραφικά περιοχή, σε να τα κάνεις βραχονισίδες, νησιά, ψηλά βουνά με αλπικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν εκεί, φαράγγια, υγρότοπους, λίμνες, ποτάμια, κοιλάδες, εκτεταμένες ακτογραμμές. Όλο αυτό δημιουργεί διαφορετικά ενδιαιτήματα, όπως λέμε στην επιστήμη της βιολογίας, ή αν θέλετε οικολογικά σπίτια. Διαφορετικές συνθήκες, τις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν διαφορετικά είδη φυτών. Η Ελλάδα έχει επίσης και ένα μεγάλο μέρος ενδυμικών φυτών. Ενδυμικά είναι τα φυτά τα οποία φύονται σε μια περιοχή και αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή. Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε περισσότερα από 6.200 είδη και υποείδη φυτών, αυτή είναι μια υποδιαίρεση, δηλαδή ένα είδος μπορεί να χωρίζεται σε κάποια υποείδη τα οποία έχουν γεωγραφική και μικρή μορφολογική διαφοροποίηση. Τώρα, από αυτά τα 6.200 είδη και υποείδη, περίπου τα 1.100, δηλαδή το 18-20% της χλωρίδας μας είναι ενδυμική, δηλαδή απαντούν μόνο στην Ελλάδα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, έτσι. Έχουμε παραδείγματα όπως ήταν ο Όλυμπο με την Τζάνκια Χελτρέχη, μια πολύ ωραία τουλίπα, η τουλίπα Γκολίμη στην Πελοπόννησο, και πάρα πολλά από αυτά. Κεντάβριες, καμπανούλες, είδη άγριων γαρίφαλων που υπάρχουν σε συγκεκριμένα βουνά ή σε συγκεκριμένα νησιά. Έτσι. Μιλώντας για βουνά, η ίδια ύπαρξη οροσυρών λειτουργεί ωφέλιμα για τον πλούτο της χλωρίδας. Λειτουργήσαν σαν καταφύγια, αν θέλετε, αυτά τα βουνά. Φανταστείτε τώρα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι κατά την παγετώδες περίοδος της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν καλύφθηκε με τεράστιους παγετώνες όπως σε βορειότερες περιοχές. Οπότε είχαμε αρχαία φυτά τα οποία βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα και ειδικά στα βουνά μας. Έτσι. Στις άλλες περιοχές εξαφανίστηκαν. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος ζωντανών απολιθωμάτων, ναι, της παλαιότερης βλάστησης. Επίσης μιλήσαμε για τα νησιά. Τα νησιά έχουν ένα είδος γεωγραφικής απομόνωσης. Αυτή εδώ η απομόνωση δημιουργεί από μόνη της ξεχωριστά είδη. Θυμίζει λίγο τα απομονωμένα χωριά και τα νησιά, τα οποία δημιουργήσαν ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Μία ντοπιολαλιά ειδική, ενδυμασίες, χορούς ξεχωριστούς. Η απομόνωση αυτή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, θα λέγαμε, και στον φυσικό κόσμο και στον κόσμο των φυτών. Επίσης είναι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, βέβαια, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι τριών Ήπειρων. Δηλαδή γειτνιάζουμε με την Ασία, υπάρχει μια εγκύτητα με την Αφρική. Οπότε στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε είδη τα οποία απαντούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ψυχρότερων περιοχών. Μπορούμε να συναντήσουμε ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο, βέβαια, ασιατικά είδη που προήλθαν από την Ανατολία, τη Χερσόνησο της Ανατολίας και την Ασία γενικά. Από τον Πόντο έχουμε κάποια είδη τα οποία απαντούν στην Ελλάδα. Και επίσης έχουμε και κάποια αφρικανικά και ανατολικομεσογειακά είδη, ειδικά στις νότιες περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα συνδυάζεται σε άλλες χώρες. Οπότε, αν θέλαμε να συνοψίσουμε, είναι όλα αυτά. Είναι το μοσαϊκό των τοπίων, το πλήθος των βουνών. Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα. Νομίζω πάνω από το 50% της επικράτειας έχει υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα. Έχει τον νησιωτικό αρχιπέλαγος φυσικά, έχει τα αρχαίγωνα φυτά. Οπότε όλα αυτά συντελούν σε έναν απίστευτο για τα μέτρα της χώρας, της έκτασης, χλωριδικό πλούτο.
0: Κύριε Καρίδα, μπορεί κανείς να κατανοήσει το κλίμα και την ιστορία ενός τόπου μέσα από τα φυτά του?
1: Ναι, με μια σχετικά όχι ιδιαίτερα προσεκτική παρατήρηση και μια όχι ιδιαίτερα βαθιά γνώση θα μπορούσε. Δηλαδή σε κάποιο βαθμό μπορεί να διαβάσει κανείς το κλίμα με βάση τη χλωρίδα και τη βλάστηση που συναντά. Παράδειγμα, σε παιδινές περιοχές και ειδικά στην κεντρική και νότια Ελλάδα και στην νησιωτική περιοχή παρατηρούμε την λεγόμενη μακία βλάστηση που αποτελείται από αϊθαλή φυτά, όχι ιδιαίτερα ψηλά βέβαια, τα οποία υποδηλώνουν έναν τύπο κλίματος, το μεσογειακό κλίμα. Το ίδιο και με τις φρυγανικές περιοχές. Φρύγανα θεωρούμε είναι ένα οικοσύστημα αρκετά συνήθες στα νησιά του Αιγαίου, ειδικά στον Νότο, και σε κάποιες, ας το πούμε, υποβαθμισμένες περιοχές. Είναι χαμηλά φυτά που αντέχουν στις ψυχοθερμικές συνθήκες. Γενικά, αν συναντήσει κανείς μια ελιά, ένα σχήνο, ένα θυμάρι, μαρτυρά κάτι για το κλίμα. Δηλαδή ότι έχουμε ξηρά καλοκαίρια, άνυδρα καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Αντίθετα, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο, μπορεί να συναντήσει δάση από οξιές ή δάση από έλατα. Αυτό υποδηλώνει ένα ψυχρότερο κλίμα, υγρότερο κλίμα. Γενικά, παρατηρώντας την μορφολογία των φυτών, μπορεί να καταλάβει σε τι είναι καλύτερα, έχουν καλύτερες προσαρμογές. Βέβαια και η χλωρίδα αφηγείται και, θα λέγαμε, και την ιστορία του ανθρώπου στον τόπο αυτό. Δηλαδή, άμα δούμε εκτεταμένους ελαιώνες ή καστανεώνες, αυτό μαρτυρά ότι παλιότερα ή και σήμερα οι άνθρωποι αξιοποιούν αυτόν τον φυσικό πόρο. Μαρτυρεί και άλλα πράγματα. Μαρτυρεί τις μετακίνησεις πληθυσμών, του επικισμού και του εμπορίου. Μέσω αυτού έχουν διαδοθεί και πολλά φυτά, τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτόχθονα στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι η σικιά, για παράδειγμα, ή και η καστανιά, όπως προείπαμε. Οπότε, ναι, επίσης, αν δει έναν φρυγανικό τόπο, έναν ξηρό τόπο με χαμηλή βλάστηση, αυτό πάλι κάτι υπονοεί. Υπονοεί ότι ενδεχομένως λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πρακτικών υπήρχε μια υποβάθμιση του εδάφους και δάση αντικαταστάθηκαν από χαμηλότερης μορφής βλάστηση, όπως είναι η μακία βλάστηση, ο σχήνος, το πουρνάρι, για παράδειγμα, ή και φρύγανα, αυτά τα χαμηλά έτσι φυτά. Μπορεί να δούμε βοσκοτόπια, μπορεί να δούμε εισβολικά φυτά, όπως είναι η φραγκοσικιά, η οπούντια. Όλα αυτά κάτι υποδηλώνουν. Υποδηλώνουν την ιστορία και την πρακτική του ανθρώπου. Γενικά, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο έξω από την εξίσωση που λέγεται φύση. Βέβαια, λόγω των τεχνικών του δυνατοτήτων μπορεί να παρέμβει σε τέτοιο βαθμό που να, σε εισαγωγικά, πληγώσει τη φύση. Ας πούμε ότι τα φυτά είναι αξιόπιστοι αφηγητές μιας ιστορίας ενός τόπου και τι έχει υποστεί ανά τους αιώνες. Και μην ξεχνάμε ότι ο ελλαδικός χώρος κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι φυσικό ο άνθρωπος να έχει αφήσει την σφραγίδα του στον τόπο αυτό. Ωστόσο, έχουμε, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πολλές περιοχές που θεωρούνται φυσικές, παρθένες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο ελλαδικός χώρος, όπως επίσης το γεγονός ότι δεν είμαστε μια πυκνοκατοικημένη χώρα. Άρα οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην φύση ως ανθρώπινη δραστηριότητα δεν αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας.
0: Ναι. Απαντήσατε και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Καρίδα, πώς εξηγείται ότι σε μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα συναντάμε τόσο μεγάλη ποικιλία φυτών.
1: Ναι, πραγματικά, σε ό,τι αφορά τον χλωριδικό πλούτο, η Ελλάδα είναι μία υπερδύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τρίτη σε πλήθος ειδών, μετά την Ισπανία που έχει περίπου 8.000 είδη και την Ιταλία με περίπου 7.000 είδη, αλλά είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες χώρες και οι δύο. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 6.600 είδη και υποείδη φυτών. Αυτό εξηγείται από τους παράγοντες που προαναφέραμε, δηλαδή την ποικιλία τοπίων, ποικιλία κλιματικών συνθήκων, ποικιλία ενδιατημάτων, όπως προαναφέραμε, και του γεγονότος ότι και ήταν η τύχη της περιοχής αυτής και γενικά της Νότιας Ευρώπης στην πρόσφατη παγετωνική περίοδο που έληξε πριν 12.000 περίπου χρόνια. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία φυτών. Και εδώ ίσως να διακρίνουμε τον όρο χλωρίδα με βλάστηση. Η χλωρίδα αφορά το πλήθος των ειδών των φυτών που απαντούν σε μια περιοχή. Η βλάστηση είναι αυτό που βλέπουμε. Μια περιοχή που έχει πλούσια βλάστηση δεν έχει απαραίτητα και μεγάλη ποικιλία ειδών, δηλαδή πλούσια χλωρίδα. Αν λάβουμε υπόψη άλλες χώρες, παράδειγμα η Βρετανία, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε επικράτεια από την Ελλάδα. Η Βρετανία αριθμεί περίπου 2.300 είδη σε σύγκριση με τα 6.600 περίπου είδη και υποείδη που έχουμε. Είναι σαφώς υποδιέστερος ο αριθμός. Η Δανία, ας πούμε, έχει περίπου 1.900 είδη. Και όπως αναφέραμε, επειδή λόγω της πρόσφατης παγετωνικής περίοδου ο χώρος μας δεν καλύφθηκε από παγετώνες και τα φυτά βρήκαν εδώ καταφύγιο, όταν οι παγετώνες υποχωρούσαν, τα φυτά από την Νότια Ευρώπη άρχισαν σιγά σιγά να επικίζουν, αν θέλετε, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των φυτών, παράδειγμα, που απαντούν στην Βρετανία ή τη Δανία, απαντούν και στην Ελλάδα. Απλώς η Βρετανία και η Δανία δεν έχει αυτή την μεγάλη ποικιλομορφία σε βουνά, σε ακτογραμμές που έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε αυτή την σημαντική υπεροχή σε ό,τι αφορά τον πλούτο των ειδών.
0: Υπάρχουν φυτά που φυτρώνουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά άλλου στον κόσμο?
1: Σαφώς. Τα φυτά αυτά ονομάζονται ενδημικά φυτά. Δηλαδή ενδημικό είναι ένα φυτό που απαντά αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, ναι, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πλούτο ενδημικών φυτών. Περίπου τα 1.200 είναι τα ενδημικά φυτά που απαντούν μόνο στην Ελλάδα, περίπου το 22% της συνολικής ελληνικής χλωρίδας. Και γι' αυτό η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Είναι ένα hot spot βιοποικιλότητας, αν θέλετε. Και έχουμε πάρα πολλά ενδημικά φυτά. Συνήθως αυτά απαντούν είτε σε ψηλότερες περιοχές βουνών, είτε σε νησιά. Κυρίως στα βουνά απαντούν αυτά τα ενδημικά φυτά. Και κάποια είναι και σχετικά γνωστά. Αναφέρω ένα ενδημικό φυτό της Κρήτης, το Ρίγκανομ δίκταμος, που είναι ο περίφημος δίκταμος ή ο έροντας, που φυτρώνει μόνο στην Κρήτη. Βέβαια καλλιεργείται πλέον, γιατί είναι ένα πολύτιμο αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό, αλλά έχουμε πολλές καμπάνουλες, καμπάνουλα κρέατικα στην Κρήτη, έχουμε διάφορα είδη αγριοτριαντάφυλλων στον Ταΐγετο. Τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά ενδημικά φυτά? Έχει να κάνει και με τους λόγους που αναφέραμε πριν. Ένα βουνό μπορεί να θεωρηθεί, αν θέλετε, είναι και αυτό, λειτουργεί λίγο σαν νησί. Η κορυφή του βουνού είναι απομονωμένη. Τα βουνά, η χλωρίδα μάλλον των βουνών στα υψηλότερα τμήματα δεν μπορεί να μετικήσει χαμηλότερα. Έχει τις προσαρμογές για το κλίμα που επικρατεί στις αλπικές αυτές περιοχές, όπως αναφέραμε πριν. Οπότε έχει να κάνει και με την γεωλογική ιστορία. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι έχουμε τόσο μεγάλο

0: σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, έτσι, που είναι και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και οι οποίες πλήττονται τον τελευταίο καιρό με κάποια έργα ανάπτυξης όπως είναι οι ανεμογεννήτριες. Αυτό αφορά βέβαια και την πανίδα, την ορνηθοπανίδα και όχι μόνο. Αλλά εδώ μιλάμε φυσικά για, για τον φυτικό πλούτο.
1: Είπατε προηγουμένως ότι τα ελληνικά βουνά παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, κύριε Καρίδα.
0: Σαφώς, ναι. Είναι, λειτουργούν σαν καταφύγια, φυσικά καταφύγια της χώρας για τα, για τα εν λόγω φυτά. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Καταρχήν είναι... όταν κάποιος ανεβαίνει ένα βουνό, συναντά μια μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων και οικοτόπων, άρα και ενδιαιτημάτων, δηλαδή θέσεων που μπορούν διαφορετικά φύτα να, να φύονται. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, καθώς κάποιος ανεβαίνει ή κατεβαίνει ένα βουνό, μπορεί να παρατηρήσει τις διαφορετικές ζώνες βλάστησης που απαντούν στην, στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει χαμηλότερα θαμνώνες και μεσογειακά δάση, και μετά συναντά, έχουμε μια διαδοχή, μπορεί να συναντήσει δάση βελανιδιάς, δάση οξιάς, δάση ελάτης, δάση ψυχρόβιων κονοφόρων, η μαύρη πέφκη όπως λέμε ή το ρόμπολο, και εν τέλει θα φτάσει στα λεγόμενα αλπικά λιβάδια και αλπικά τοπία. Εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή, διάσπαρτη, κυριαρχεί πέτρα γιατί οι συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, και εκεί βρίσκονται φυτά τα οποία είτε είναι απολύθωμα άλλων περιοχών ή φυτά τα οποία είναι προσαρμοσμένα ακριβώς για αυτές τις συνθήκες. Και όπως αναφέραμε, εκεί είναι που βρίσκονται τα περισσότερα ενδυμικά φυτά, στις κορυφές των βουνών. Δηλαδή έχουμε ένα κέντρο ενδυμισμού σε αυτές τις περιοχές, ακριβώς επειδή είναι απομονωμένες μεταξύ τους, και είναι ένα γεγονός που επιτρέπει αυτούς τους φυσικούς πληθυσμούς να εξέλιξουν ανεξάρτητα και έτσι να διαφοροποιούνται. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά βουνά στην Ελλάδα. Να αναφέρω τον Όλυμπο, να αναφέρω την οροσειρά της Πίνδου, τον Ταΐγετο, τα Λευκάωρη στην Κρήτη, τον Άθωνα που έχει τύχει να τον... να είναι και αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής. Γενικά η Χερσόνησο του Αγίου Όρους φιλοξενεί σχεδόν 1500 διαφορετικά είδη αυτοφυών φυτών, δηλαδή περίπου το 20% της ελληνικής χλωρίδας, και εκεί βρίσκουμε πολλά, πάνω από 100 ελληνικά και βαλκανικά είδη και περίπου 35 είδη τοπικά ενδυμικά, δηλαδή που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο. Άρα δηλαδή η Χερσόνησο του Άθωνα δεν είναι μόνο ένας τόπος πνευματικής ιστορίας, είναι και ένας τόπος που η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν χωρίς να, να επηρεάζει αρνητικά ο άνθρωπος την, την φύση. Επίσης τα βουνά λειτουργούν και σαν αποθήκες γενετικής ποικιλότητας, αν θέλετε. Δηλαδή στην ουσία αυτή η ποικιλότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, γιατί η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την χλωρίδα. Τώρα βέβαια τα βουνά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω της υψηλής βιολογικής αξίας την οποία φιλοξενούν, βιολογικού πλούτου, τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα και σε οικοσυστήματα, και παρόλο που μοιάζουν

0: απομονωμένα και απόσβητα αυτά τα ορεινά οικοσυστήματα είναι ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στην ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, στη διάνοιξη δρόμων και άλλων υποδομών. Έτσι, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα βουνά μας και ιδιαίτερα τις κορυφές αυτών.
1: Των βουνών που, όπως είπατε, είναι τα φυσικά καταφύγια για τα ενδυμικά φυτά, σωστά?
0: Ναι, ακριβώς, ιδιαίτερα για τα ενδυμικά φυτά.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στον χλωριδικό πλούτο της Ελλάδος και συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνιο Καρίδα, γεωπόνο, περιβαλλοντολόγο και διδάκτορα βιολογίας φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Καρίδα, θεωρείτε πως η ελληνική χλωρίδα είναι περισσότερο αισθητικός, οικολογικός ή οικονομικός πλούτος?
0: Θα έλεγα και τα τρία και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα ιεραρχήσω. Καταρχήν είναι οικολογικός πλούτος. Η χλωρίδα και η βλάστηση αποτελεί το θεμέλιο των οικοσυστημάτων. Όλοι μάθαμε στο σχολείο για τον ρόλο των φυτών, στο γεγονός ότι συγκρατούν το έδαφος, περιορίζουν τη διάβρωση, έχουν ένα πρωτεύοντα ρόλο στην λεγόμενη ρύθμιση του κύκλου του νερού, δηλαδή η εξάτμιση από τα φυτά δημιουργεί, το λέω απλοϊκά, νέφη τα οποία επιστρέφουν ως βροχή και μετριάζουν τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Φυσικά προσφέρουν καταφύγιο, τροφή σε διάφορα ζώα, έτσι. Συμβάλλουν στη διασμευτή του διοξειδίου του άνθρακα. Όλα αυτά είναι ο οικολογικός ρόλος της χλωρίδας και της βλάστησης. Είναι βέβαια και οικονομικός πλούτος. Πολλά ελληνικά φυτά συνδέονται άμεσα με την ελληνική οικονομία. Πρώτα έρχεται στο μυαλό η ελιά και, έτσι, και το ελαιόλαδο, το αμπέλι και το κρασί. Έχουμε και εμβληματικά φυτά όπως είναι ο κρόκος κοζάνης, η μαστίχα της Χίου, ο σχήνος δηλαδή. Έχουμε πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά όπως είναι η ρίγανη, το τσάι του βουνού, το θυμάρι, η θρούμπη, όλα αυτά. Τα οποία αποτελούν φυτογενετικό πόρο για την Ελλάδα. Και έχουμε και πολλά φυτά τα οποία μπορούν δυνητικά να αξιοποιηθούν ανθοκομικά λόγω των προσαρμογών που έχουν σε μια καινούργια αντίληψη κυποτεχνίας η οποία δεν θα είναι απαιτητική σε ό,τι αφορά την άρδευση, το πότισμα δηλαδή. Είναι όλα αυτά φυσικά ένας πλούτος για το λόγο ότι υπάρχουν αυτά τα φυτά στην Ελλάδα. Ενισχύει και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να από άλλες χώρες θέλουν να επισκεφθούν τα ελληνικά, την Ελλάδα εν γέννη, και για τον λόγο αυτό. Οπότε έχουμε δυνητική ανάπτυξη αυτού του εναλλακτικού τρόπου τουρισμού. Εντάξει, σίγουρα είναι και ένας αισθητικός πλούτος, έτσι. Έχουμε τους ελαιώνες, αυτό το ασημόχρωμο χρώμα. Έχουμε το πράσινο των πευκοδασών στα παιδινά και στα παραθαλάσσια. Έχουμε τις πλαγιές ανθισμένες την άνοιξη στα νησιά και όχι μόνο. Έχουμε τα αρωματικά φύτα, αρωματικά βότανα στα βουνά. Και αυτό επηρεάζει και τον πολιτισμό, έτσι. Είναι συνυφασμένος ο ελληνικός χώρος με αυτό τον φυτικό πλούτο. Άρα ναι, υπάρχει και οικολογική αξία, υπάρχει οικονομική αξία, όφελος δηλαδή. Υπάρχει αυτή η αισθητική αξία, η οποία δίνει και μια ταυτότητα στον χώρο. Και γι' αυτό πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική χλωρίδα, ο χλωριδικός πλούτος και ο πλούτος των τοπίων που έχουμε. Πολλά από αυτά που τα πει είναι και ανθρωπογενή. Έτσι, οι αναβαθμίδες, παράδειγμα στα νησιά, είναι ανθρωπογενή, αλλά παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν, κύριε Καρίδα, κρυμμένοι θησαυροί της ελληνικής φύσης που παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό?
0: Ναι, θα έλεγα ότι το καλό είναι ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε ομορφιές. Πολλές από αυτές όμως παραμένουν σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό. Δηλαδή έχουμε εκπληκτικά αλπικά τοπία. Όπως αν κάποιος σκαρφαλώσει στην Πίνδο, θα δει την τέτοια τοπία, θα δει την Δρακόλυμνη στην Τύμφη, θα δει τα οροπέδια στον Όλυμπο. Αυτά είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, οπότε ναι, θα έλεγα ότι είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός ανθρώπων που τα επισκέφτεται. Έχουμε φαράγγια φυσικά, ας πούμε το φαράγγι της Σαμαριάς είναι το πιο γνωστό. Έχουμε φαράγγια στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, τα οποία είναι τοπία μοναδικά, εκπληκτικά σε ομορφιά, αλλά και σε σπανιότητα ειδών φυτών. Έχουμε υγρότοπους. Η πιο γνωστή είναι η λίμνη της Κερκίνης, η οποία είναι και ημιφυσική, οι πρέσπες, το δέλτα του Νέστου. Αυτό φιλοξενεί μια εξαιρετική βιοποικιλότητα και είναι και ένα σπάνιο τοπίο. Πρέπει κάποιος να τα επισκεφτεί επί τούτου. Υπάρχει δηλαδή μια κρυμμένη, αν θέλετε, ομορφιά. Αλλά και η πιο κοινή ομορφιά πρέπει κάποιος να την αντιληφθεί ότι και αυτή έχει αξία.
1: Αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, κύριε Καρίδα. Πώς έχει επηρεάσει τα φυτικά είδη της Ελλάδος?
0: Για το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τα φυτικά είδη πρέπει να γίνουν συστηματικές μελέτες για να έχουμε ντοκουμέντα για το αν επηρεάζουν και πώς επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τα είδη αυτά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Νότια Ευρώπη και βρίσκεται σε μια σχετικά θερμή και ξηρή περιοχή. Οπότε κάνουν και μικρές μεταβολές στις μέσες θερμοκρασίες και στην κατανομή των βροχοπτώσεων και το ύψος των βροχοπτώσεων μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες. Μπορεί να έχουμε μετακίνηση των φυτικών ζωνών, δηλαδή κάποια φυτά να αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, αν θέλετε, σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου το κλίμα παραμένει λιγότερο θερμό. Το κακό είναι ότι τα φυτά που ήδη υπάρχουν στις κορυφές των βουνών, αυτά δεν έχουν να πάνε κάπου αλλού. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν συστηματικές μελέτες. γενικά όμως η αυξημένη ξηρασία επηρεάζει τα φυτά, επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών, την δυνητική παραγωγή σπόρων αυτών, την αναγέννηση μετά από μια πυρκαγιά, το δάσος αναγεννάται. Αλλά η αναγέννηση, ο ρυθμός αναγέννησης σίγουρα επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Επηρεάζεται πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, η διαθεσιμότητα νερού στους υγρότοπους και στα ποτάμια. Αν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν ακόμη περισσότερο την διαθεσιμότητα νερού και σε αυτά τα οικοσυστήματα. Έχουμε ενδεχομένως συχνότερες πυρκαγιές και μεγαλύτερης έκτασης. Γενικά μπορεί να θεωρηθεί, ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για τα, και για τα ενδυμικά είδη. Μπορεί να έχουμε ήδη νέα ξενικά είδη τα οποία ευνοούνται από την, από την ανάπτυξη, από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις τις συχνότερες ξεροθερμικές συνθήκες. Βέβαια τα φυτά έχουν κάποιους βαθμούς προσαρμογής. Το θέμα είναι ότι η ταχύτητα της σημερινής κλιματικής αλλαγής ίσως είναι τέτοια, μεγαλύτερη από εκείνες που γνώρισαν στο παρελθόν, οπότε το ερώτημα είναι αν τα φυτά θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την κλιματική αλλαγή.
1: Υπάρχουν φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πριν καν τα γνωρίσουμε, κύριε Καρίδα?
0: Η πρώτη απάντηση, η πιο σπηγιά, είναι ναι. Γιατί η επιστήμη ανακαλύπτει συνέχεια νέα είδη. Βέβαια, ο ελλαδικός χώρος είναι μικρός και στο παρελθόν είχαμε μια μακρά ιστορία από βοτανικές εξορμήσεις που έγιναν από ελληνικούς αλλά κυρίως από κορυφαίους ευρωπαίους βοτανικούς επιστήμονες τους τελευταίους τρεις αιώνες. Οπότε υπάρχει περίπτωση να βρούμε νέα φυτά ή μάλιστα να μην προλάβουμε να τα γνωρίσουμε, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μάλλον ένα πιο δύσκολο σενάριο. Η Ελλάδα διαθέτει μια ισχυρή κοινότητα βοτανικών επιστημόνων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων προστασίας. Οπότε αυτοί συμβάλλουν στη γνώση μας, έτσι. Έχουμε φυσικά και τους τρόπους και τους θεσμούς που προστατεύουν τα φυτά, μπορούμε να τους αναφέρουμε στη συνέχεια, αλλά ναι, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί κάτι πριν το πρόλαβο να το γνωρίσουμε.
1: Η ανθρώπινη παρέμβαση έχει αλλάξει τον φυσικό χάρτη της ελληνικής χλωρίδας.
0: Της χλωρίδας και της βλάστης, σαφώς. Ένα χαρακτηριστικό είναι η υποβάθμιση των δασών. Έχουμε δραστηριότητες όπως είναι η υλοτομία, οι συχνότερες ανθρωπογενείς πυρκαγιές, η υπερβόσκηση. Αυτό οδήγησε σε μια αντικατάσταση κάποιων οικοσυστημάτων από κάποια άλλα. Δηλαδή, πυκνά δάση έδωσαν την θέση τους σε φρυγανικά οικοσυστήματα, με το θυμάρι, άλλα ανθεκτικά φυτά, τις αστιβές, όλα αυτά. Αλλά έχουμε και την πίεση από την αστικοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη. Όταν έχουμε επέκταση πόλεων και επέκταση οδικών δικτύων, αυτό κατακαιρματίζει φυσικούς οικοτόπους. Οπότε τα μεμονωμένα, απομονωμένα τμήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πριν. Πολλά φυτικά είδη δηλαδή δυσκολεύονται να διατηρήσουν βιώσιμους πληθυσμούς. Έχουμε εισαγωγή ξενικών ειδών, τα οποία λέγονται και εισβολικά και τα οποία οι χωροκατακτητικά, τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να τα έχει εισάγει στην Ελλάδα για εμπορικούς σκοπούς, γεωργικούς σκοπούς, καλοπιστικούς σκοπούς. Αυτά όμως διαφεύγουν στα φυσικά οικοσυστήματα και ανταγωνίζονται με την τοπική χλωρίδα. Φυσικά και η εντατική γεωργία, η οποία μετέτρεψε φυσικές εκτάσεις σε μονοκαλλιέργειες, αυτό από μόνο του μειώνει την φυτική ποικιλότητα. Υπάρχουν βέβαια και θετικές παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και κάνει φυσικά. Η θέσπιση των σταδεδομένων περιοχών, η αποκατάσταση των καμένων περιοχών και των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, η θεσμική προστασία σπάνιων και ενδημικών ειδών. Γενικά πολλά τοπία που σήμερα θεωρούμε παραδοσιακά ελληνικά είναι αποτέλεσμα αυτής της μακραίωνης αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση. Αναφέρομαι τις αναβαθμίδες, αναφέρομαι για κάποια ημιφυσικά λιβάδια που βρίσκονται στη θέση άλλων φυσικών οικοσυστημάτων. Αυτά αποτελούν ένα προϊόν μιας ισορροπίας που διαμορφώθηκε επί αιώνες. Βέβαια η πραγματική απειλή δεν είναι η κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά όταν αυτή η παρέμβαση γίνεται με ρυθμούς και εντάσεις μεγαλύτερες από τις οποίες μπορεί ένα οικοσύστημα να προσαρμοστεί. Η ικανότητα των οικοσυστημάτων να προσαρμοστούν μπορεί να μην είναι ικανή να ακολουθήσει το ρυθμό μεταβολής της ανθρώπινης επέμβασης.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Καρίδα, υπάρχει ακόμη σεβασμός στην συλλογή βοτάνων ή χάνεται το μέτρο στα ελληνικά βουνά?
1: Παλιότερα, επειδή οι άνθρωποι ήταν περισσότερο συνδεδεμένοι με την φύση και τους φυσικούς πόρους, υπήρχε ένας άγραφος κανόνας. Έτσι παίρνουμε από τη φύση αυτό που χρειαζόμαστε. Υπήρχε μια αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Οπότε ξέραν, ας πούμε, ότι δεν ξεριζόμενουμε ένα φυτό, παίρνουμε το τμήμα που μας ενδιαφέρει. Προσπαθούμε να συλλέγουμε το φυτό αφού έχει δημιουργήσει σπόρους όριμους. Επίσης, ότι αφήνουμε αρκετά ανθισμένα άτομα τα οποία θα δημιουργήσουν σπόρους στη συνέχεια. Όπως επίσης δεν υπερσυλλέγουμε ένα πληθυσμό. Έχουμε το πρόβλημα βέβαια της εμπορικής ζήτησης, την αυξανόμενη αξία των βοτάνων. Έχουμε δυστυχώς την τουριστική συλλογή. Κάποιος μπορεί να μαζέψει ένα βότανο ως αναμνηστικό. Ακόμη και την συλλογή σπάνιων ειδών. Ειδικά αυτά τα σπάνια και τα ενδημικά είδη έχουν μικρούς πληθυσμούς, οπότε ακόμη και μία μικρή συλλογή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον πληθυσμό. Δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχουμε χάσει το μέτρο, θα έλεγα.
0: Ποια περιοχή της Ελλάδος θα χαρακτηρίζεται ως έναν ζωντανό βοτανικό παράδεισο?
1: Αν θα πρέπει να απαντήσω μονολεκτικά, είναι πολλές περιοχές. Δηλαδή ο Άφωνας που δούλεψα είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό μέρος. Η Κρήτη, θα έλεγα, είναι ένας ζωντανός βοτανικός παράδεισος στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης, λόγω της ιστορίας. Έχουμε πάρα πολλά είδη και ενδημικών κριτικών ειδών σε σχέση με την συνολική χλωρίδα. Έχουμε τα λευκά όρητ που έχουμε φιλοξενεί πολλά τοπικά ενδημικά φυτά. Έχουμε το φαράκι της Αμαριάς, αλλά και ο Όλυμπος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα βιοποικιλότητας στα Βαλκάνια, γιατί πλησιάζει τα 3.000 μέτρα σε υψόμετρο. Έχουμε τα νησιά του Αιγαίου. Αν πρέπει να δώσουμε μια ιεραρχία, είναι η Κρήτη, ο Όλυμπος και το αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους και από τα παιδιά, κύριε Καρίδα, για την βοτανική και τη διατήρηση της φύσης?
1: Υπάρχει, όχι στο βαθμό που θα μπορούσε να υπάρχει. Υπάρχουν φοιτητές στα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά φοβάμαι ότι περισσότεροι νέοι στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις, δυστυχώς.
0: Ποιο φυτό θεωρείτε ότι εκφράζει περισσότερο τον χαρακτήρα της ελληνικής γης και γιατί?
1: Αυτό σίγουρα εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει κάποιος. Δηλαδή, αυτόρμητα θα λέει κανείς η ελιά. Αλλά δεν μπορεί να το πει αυτό κάποιος που ζει στην Ήπειρο, παράδειγμα. Στην Βόρεια Ελλάδα, σε ημιορεινές περιοχές. Εξαρτάται από πού κατάγεται κάποιος και ποιες είναι οι καθημερινές του παραστάσεις. Μπορεί να είναι η βελανιδιά, μπορεί να είναι το έλατο. Αλλά σίγουρα η ελιά αποτελεί έτσι ένα εμβληματικό φυτό της ελληνικής γης.
0: Είστε αισιόδοξος για το μέλλον του φυσικού πλούτου της Ελλάδος?
1: Αισιόδοξος είμαι, και ο λόγος είναι ότι ευτυχώς στο παρελθόν άντεξε πολέμους, οικονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές, αλλαγές χρήσης γης. Ωστόσο, η επιστημονική γνώση για τη χλωρίδα και τα οικοσυστήματα είναι πλουσιότερη από ό,τι ποτέ. Έτσι. Υπάρχει μια σχετική ευαισθητοποίηση του κοινού. Κυρίως είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα και πολλά πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία έχουν ενεργή δράση για την ελληνική χλωρίδα. Έχουμε φυσικά κάποιους θεσμούς. Έχουμε, παράδειγμα, το προεδρικό διάταγμα που προστατεύει αρκετά φυτά. Έχουμε το δίκτυο Natura 2000, την κοινοτική οδηγία 9243. Έχουμε τη δημιουργία του βιβλίου ερυθρών δεδομένων για τα φυτά της Ελλάδας, όπου εκεί περιλαμβάνονται τα πιο σημαντικά και σπάνια φυτά στην Ελλάδα. Έχουμε όλες αυτές τις δράσεις πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δημιουργούν δράσεις εκτός τόπου διατήρησης, δηλαδή συλλογή φυτικού υλικού σε τράπεζες γενετικού υλικού, καλλιέργειες βοτανικού κήπους. Έχουμε θέσπιση προστατευόμενων περιοχών και αυτό ονομάζεται εκτός τόπου.
0: Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ. Εύχομαι το ίδιο και για εσάς.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Αντώνιο Καρίδα, γεωπόνο, περιβαλλοντολόγο και διδάκτορα βιολογίας φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατησχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισυπάντες ιζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχη σας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυενόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας.

0: εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλού.

Οι γονείς και η ανατροφή των τέκνων. Λατρεύουμε το μωρό μας και χαίρεται και αισθάνεται ότι έχει και αυτό αξία μέσα στον κόσμο. Το παίζουμε στα χέρια μας, παρατηρούμε τις κινήσεις του, το βλέπουμε και φεγκοβολάμε και λάμπει το προσωπάκι του. Μας ακούει που μιλάμε και μιλάει και αυτό μια μέρα μόνο του. Προσευχόμαστε και το επηρεάζουμε και αναπτύσσεται σε ένα άγιο κλίμα. Φτάνει μόνο που μας βλέπει να προσευχόμαστε. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει πως η οποιαδήποτε διαταραχή του ανδρογίνου κατά την περίοδο της κύησης της μητέρας έχει επίδραση στην ψυχή του παιδιού που έρχεται, πόσο μάλλον κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Το παιδί έχει ανάγκη και πνευματική τροφής που όταν του λείπει ατονεί και μαραζώνει, ξαστοχεί, δεν μεγαλώνει φυσιολογικά, ωραία. Ρώτησα μια φορά ένα παιδάκι που δεν πήγαινε ακόμη σχολείο, έτσι για να πιάσουμε κουβέντα. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?» Μου απαντά: «Ό,τι βγάζει πιο πολλά λεφτά». Εξεπλάγιν, ειλικρινά τάχασα. Τι φταίει αυτό το παιδί? Έτσι ακούει, έτσι έμαθε, αυτό λέει. Αυτό το παιδί όραμα έχει την απόκτηση πολλών χρημάτων. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του. Γι' αυτό ζει. Αυτό μόνο τον ενδιαφέρει. Για χρήματα ακούει συνεχώς τους γονείς του να μιλούν, τα αδέλφια του, οι φίλοι του, οι γείτονες, οι συγγενείς. Αυτό είναι το ρεύμα της εποχής. Τίθεται ως ευτυχία η οικονομική ευημερία, ο πλούτος, η κατανάλωση. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως σκοπός του ανθρώπου είναι να ομοιωθεί με τον Θεό, όσο αυτό είναι δυνατόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει στους γονείς: «Ανάθρεψε έναν αθλητή για τον Χριστό και μάθε τον και σαν άνθρωπος του κόσμου να είναι ευσεβής από μικρός». Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν θεωρεί παιδεία την πολυμάθεια και την ξηρή μετάδοση τυπικών γνώσεων, αλλά την ευσέβεια, την ευλάβεια και τη μετάληψη αγιότητος. Προτεραιότητα δίνει στην υπεύθυνη στάση των γονέων και των δασκάλων, αυτών που κυρίως δίνουν την αγωγή και όχι στην απειρία των παιδιών. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούν σοφά για τη διάκριση που χρειάζεται στη μετάδοση της αγωγής κατά ηλικία και κατά άνθρωπο. Δεν μπορούν όλοι όλα. Δεν είναι για όλους εξίσου όλα. Σημασία μεγάλη δίνουν στη βιωματικότητα των λόγων των παιδαγωγών. Μην κριθούν και κατηγορηθούν από το σοφό λαϊκό λόγιο: «Δάσκαλε που δίδαξες και νόμο δεν κρατούσες». Ο Άγιος Χρυσόστομος συνηθίζει να λέει αυτό που ήδη είπαμε, πως το παράδειγμα των γονέων προς τα παιδιά είναι το παν. Ο τρόπος της συνομιλίας τους θα επηρεάσει τα παιδιά. Αν ο σύζυγος προσβάλλει, επιτίθεται, βρίζει τη σύζυγο και το αντίστροφο, πληγώνονται τα παιδιά αλλά και συνηθίζουν να συμπεριφέρονται έτσι. Ο σεβασμός, η αγάπη, η υπακοή εμπνέονται καλύτερα και δύσκολα διδάσκονται με ξερά λόγια. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνει κανείς αυτό που του λένε από φόβο, πειθαρχία, καταναγκασμό και υποχρέωση και άλλο να προτιμά το θέλημα του άλλου από αγάπη. Στα μαθήματα, στα παιχνίδια, στα αθλήματα θα πρέπει να μάθουν από μικρά τα παιδιά ότι τα αγαθά αποκτιούνται με κόπο, μόχθο, αγώνα, άσκηση, δυσκολία, υπομονή και επιμονή. Έτσι δεν είναι σωστό να τους τα παρουσιάζουμε όλα εύκολα. Είναι καλό να μάθουν να προσπαθούν, να ζητούν και τη βοήθεια του άλλου, να ταπεινώνονται, να φιλοτιμούνται, να βγαίνουν από τον ατομισμό, εγωισμό και τη φιλαυτία. Το παιδί θα μάθει πώς αντιδρά ο γονιός στην ασθένεια, το πένθος, τη δυσκολία, τη στέρηση και την καθυστέρηση και θα πράξει παρόμοια. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως για τιμωρία αρκεί μια επίπληξη με αυστηρή ματιά ή με μια κουβέντα. Η βία, ο θυμός, η οργή είναι αμαρτίες και από το κακό δεν έρχεται καλό.

Η διδασκαλία θα πρέπει να δημιουργεί ερωτήματα στους μαθητές που δεν πρέπει να είναι παθητικά και άβουλα όντα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στο ωραίο ταξίδι της μαθήσεως. Ο καλός δάσκαλος διεγείρει το πνεύμα των ακροατών του, τους κάνει να ερευνούν, να διερωτώνται, να κερδίζουν κάτι από την προσωπική τους αναζήτηση, πρωτοβουλία και εξάσκηση, και τότε ό,τι κερδίζει θα το φυλάγει καλύτερα και επιμελημένα. Όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να οδηγείται στην κατάκτηση και βίωση της αλήθειας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει πως μια καταρακτώδης βροχή είναι λιγότερο ωφέλιμη από ότι μια σιγανή βροχή, γιατί η πρώτη σκάβει τη γη και παρασύρει το έδαφος, ενώ η δεύτερη ποτίζει τη γη ωφέλιμα και την κάνει γόνιμη και έφορη. Έτσι και η βίαιη και πολλή μάθηση δεν θα φέρει τους αναμενόμενους καρπούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει πως ο κηδεμόνας πρέπει να είναι αργός προς τιμωρία, να το σκέφτεται πολύ να τιμωρήσει, όχι να τιμωρεί με το παραμικρό σκληρά. Λέγει ακριβώς, αν θεραπεύεται η ψυχή με την επιτίμηση, δεν είναι για τον καθένα η επιτίμηση, όπως και η θεραπεία. Ο Άγιος Χρυσόστομος θεωρεί πως το φιλότιμο, η συμπάθεια, ο διακριτικός έπαινος και η δίκαιη ηθική αμοιβή δίνει περισσότερα καλά, λέγοντας, αυτός που τα κατάφερε, αν επενεθεί, θα έχει σφοδρότερη την επιθυμία για κάτι πάντα καλύτερο, με προσοχή όμως και με ακριβοδίκαιο μέτρο. Οι Άγιοι Πατέρες θέλουν τον κάθε παιδαγωγό να ρυθμίζει τις δυνάμεις της ψυχής των παιδιών, να γνωρίζει τι βοηθά καλύτερα το κάθε παιδί ως διαφορετική ψυχοσωματική οντότητα, να είναι φιλόθεος και θεοφελής, αμνησίκακος, ακέραιος κατά το δυνατόν, ταπεινός, ακενόδοξος, να μην προτιμά τίποτε περισσότερο από τον Θεό, να έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Ο υπέροχος Άγιος Χρυσόστομος λέγει πως ο δάσκαλος είναι άξιος του ονόματός του, αν μόνο του έργο θεωρεί την προαγωγή και πρόοδο των μαθητών του. Τίποτε συνεχίζει δεν συντείνει στη διδασκαλία ως το φιλήν και φιλήστε, δηλαδή μαθητές και δάσκαλοι να αισθάνονται ότι αγαπούν και αγαπώνται. Το έργο αυτό το ιερό της αγάπης αρχίζει από πολύ πιο νωρίς. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης λέγει πως η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας, αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα σχόλιο ο ζωντανός και αληθινός αυτός λόγος του μακαρίου γέροντος Πορφυρίου. Με την ελπίδα ότι δεν σας κουράζω, θα παραθέσω ένα ακόμη κομμάτι από τους λόγους του οσιακής μνήμης πατέρα Πορφυρίου ακριβώς πάνω στο θέμα μας. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν Άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους.
να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά, και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφτεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Νομίζετε πως είναι υπερβολικός ο γέροντας? Δεν νομίζω. Είναι ειλικρινής, σαφής και ρεαλιστής.

Έχουν ανάγκη οι γονείς από την ισορροπία της ταπεινώσεως, της απλότητος, του μέτρου, της διακρίσεως. Η μεγάλη πίεση, ακόμη και για το καλό, δεν θα βγει σε καλό. Συχνές εκφράσεις όπως «παιδί μου, πρέπει να είσαι πάντα πρώτος», «ποτέ να μην μας ντροπιάσεις, παιδάκι μου», «να αποκτήσεις αύριο ένα καλό όνομα στην κοινωνία», φαίνονται καλές, αλλά δεν είναι. Δεν έχουν τόσο υγιή ανωτερότητα, αρχοντιά ελευθερίας και ευγενή αξιοπρέπεια, αλλά ισχυρογνωμοσύνη, μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη ιδέα εγωισμού. Καταπιεσμένα τα παιδιά αντιδρούν κουρασμένα και αγανακτισμένα και τα κλωτσούν όλα πέρα. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Αγάπη ιερή, αγία, θυσιαστική, ταπεινή. Αγάπη νοσηρή, συναισθηματική, εγωιστική, αποκλειστική, ζηλόφθονη. Όσο η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά θα είναι παθολογική, υπερβολική, θα κάνει τα παιδιά εξαρτήματα, ελαττήρια των γονέων που θα μπερδεύει τη συμπεριφορά τους και θα κάνει τη στάση τους αρνητική. Μη ζαλίζουμε τα παιδιά με την πολυλογία. Όλο τα ίδια και τα ίδια και τα κουράζουμε. Ας λέμε πιο λίγα και ας κάνουμε πιο πολλά. Θα τα βοηθήσουμε καλύτερα με το παράδειγμά μας και την προσευχή μας. Η προσευχή μας θα μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά τους. Θα τους μιλήσει ο Θεός και θα μας μιλήσουν ύστερα στοργικά, μετανιωμένα, ταπεινά. Η καταπίεση σίγουρα κάποτε θα φέρει αντίδραση. Με το στανιό, με το κακό, δεν έρχεται ποτέ καλό. Ούτε η κολακία βοηθάει. Μάλλον τρέφει τον εγωισμό και γίνονται τα παιδιά ατίθασα, σκληρά, άπονα, ασεβή και κενόδοξα. Η οικογένεια και η κοινωνία διαλύεται από την ασθένεια της υπερηφάνειας. Η υγεία είναι η ταπείνωση. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Μιλάμε έτσι για λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις, για συμφωνία χαρακτήρων, για σύγκρουση εποχών και πολιτισμών, για νευρώσεις και για άγχη. Η βάση όλων αυτών είναι το αταπείνωτο φρόνημα, η δαιμονοκίνητη έπαρση. Να είμαστε λοιπόν ταπεινοί και να διδάσκει η ίδια η ζωή μας την ταπείνωση στα παιδιά μας. Ο χαριτωμένος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης χαριτωμένα έλεγε: «Τα παιδιά που έχουν ποτιστεί από μικρά στην ευσέβεια, μην τα φοβάστε. Και να ξεφύγουν λίγο λόγω ηλικίας, λόγω πειρασμών, θα επανέλθουν. Τα παιδιά σας να τα μάθετε από πολύ μικρά να ψήνονται, να δουλεύουν, να γίνονται άντρες, και τα αγόρια και τα κορίτσια. Και τα κορίτσια πρέπει να έχουν γενναίο φρόνημα, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού από πολύ μικρά, γιατί οι πιο πολλοί γονείς τα έχουν κακομάθει και στη ζωή τους μετά γίνονται δυστυχισμένα. Μην πιέζετε τα παιδιά σας χωρίς διάκριση. Εγώ τις ντομάτες μου τις δένω με πανί. Αν τις έδαινα με σύρμα θα κόβονταν. Χρειάζεται προσοχή. Τα παιδιά σήμερα έχουν γερή μηχανή αλλά τετράγωνες ρόδες. Γι' αυτό θέλουν βοήθεια για να ξεκινήσουν. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Σήμερα μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή υπομονή και πολλή προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι, το κουράζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάει το ελαττήριο. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Τελειώνοντας, εύχομαι να μην σας κούρασα πολύ. Όχι τόσο με το μάκρος της ομιλίας, γιατί νομίζω δεν υπερεύει τον καθορισμένο χρόνο της, αλλά με το ότι φάνηκε να είμαι περισσότερο με το μέρος των παιδιών και όχι των γονέων. Από ποιους, πέστε μου, θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί? Από τους γονείς ή από τα παιδιά? Βλέπετε, και οι Άγιοι Πατέρες και οι ενάρετοι γέροντες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους γονείς. Θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο με το βιωμένο τους παράδειγμα, την ταπεινή και θερμή προσευχή τους
την αγιότητα του βίου τους, παρά με τις συνεχές θυμωμένες συμβουλές, τις επαναλαμβανόμενες εγωιστικές απειλές, τις υπερβολικές αυστηρότητες, τις κουραστικές φλίαρες επαναλήψεις. Ο καλός Θεός, βλέποντας τον ταπεινό μας αγώνα, θα μας ενισχύει και ενδυναμώνει. Την καλή μας διάθεση θα την ευλογήσει και τις παραλήψεις μας θα τις παραβλέψει. Δεν είναι οι γονείς όλοι σπουδαγμένοι, παιδαγωγοί, θεολόγοι και ειδικοί ψυχολόγοι. Η γλώσσα όμως της αγάπης και της ταπεινώσεως θαυματουργεί, διδασκόμενη κυρίως με την καθαρότητα του βίου, και επηρεάζει τα αγαπητά παιδιά μας για να ακολουθήσουν τον δρόμο της αληθινής προόδου με τη ζωντανή σχέση τους με το ζώντα Χριστό. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσέλευσή σας και την προσοχή σας. Εγκάρδια εύχομαι ο Κύριος διαπρεσβειών της Θεοτόκου να σας ενισχύει πλούσια στον αγώνα σας.

0: Το Άγιο Ενώρος και οι νέοι. Βρισκόμαστε στις αρχές του 6ου χρόνου του 21ου αιώνος, σε μια εποχή, πιστεύω θα συμφωνήσετε, μεγάλων αναθεωρήσεων, γνωστών παλαιών αξιών του βίου αυτού, μεγάλων αλλαγών σε πολλά επίπεδα των γνώσεων, που παρασύρουν τον άνθρωπο στη ροή τους, δίχως συχνά να προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Ανακαλύψεις, αποκαλύψεις, εφευρέσεις, νέες θεωρίες, νέα ήθη, νέο πνεύμα, νέα εποχή. Όλα νέα, καινούργια, αλλαγμένα, μεταλλαγμένα, πρωτοποριακά, πρωτότυπα, πρωτόφαντα. Είναι όμως και όχι λίγοι άνθρωποι, όχι πάντα ηλικιωμένοι, που επιστρέφουν στην παράδοση, στα διδάγματα της ιστορίας, στο ιερό παρελθόν, σε μια αθώα, αγνή, ειρηνική θρησκευτικότητα. Μια πρόσφατη παγκόσμια έρευνα υπό τον τίτλο «Η θρησκευτικότητα στον 21ο αιώνα», που διεξήχθη το περασμένο έτος από επίσημη διεθνή εταιρεία, καταδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι οι περισσότερο θρησκευόμενοι της Ευρώπης και 8η παγκοσμίως. Η έρευνα διευκρινίζει ότι ερεύνησε την πίστη των ανθρώπων στο ιερό και στο θείο ανεξάρτητα από τη συχνή επίσκεψη σε λατρευτικούς χώρους. Υπάρχει και ένας τόπος όπου για περισσότερο από 1000 χρόνια διατηρείται το τυπικό μιας ίδιας ζωής, δίχως πολλές διακυμάνσεις, περιπέτειες, αλλαγές και δοκιμές. Ένας ήρεμος τρόπος βίου, πάγιος, απερίτρεπτος, ησύχιος, δοκιμασμένος, ειρηνικός, νυφάλιος, ωραίος. Ο ποιητής, πεζογράφος και δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μέριλ από την Αμερική πήγε στη Σερβία ως πολεμικός ανταποκριτής και από εκεί πήγε στο Άγιον Όρος. Στο βιβλίο του «Ταξίδι στον Άθο» γράφει ειλικρινά και εξομολογητικά: «Είχα φτάσει σε μια κρίσιμη φάση στη ζωή μου, για το γάμο, τη δουλειά, την υγεία μου. Κρίση που προσπάθησα να ξεπεράσω μέσω της πειθαρχίας μιας παλιάς θρησκείας. Έτσι το ταξίδι στον Άθο, η καταγραφή των ταξιδιών μου στον κόσμο του Ορθόδοξου Μοναχισμού, αποτελεί περιγραφή ενός τόπου ελάχιστα γνωστού στη Δύση και επιπλέον μια πνευματική αναμέτρηση. Περπάτησα τη Χερσόνησο από άκρη σ' άκρη, επισκέφτηκα και τα 20 μοναστήρια, καθώς και δεκάδες οικισμούς. Αλλά δεν περίμενα ότι η συνάντησή μου με μια παράδοση ξένη και ταυτόχρονα οικία θα συγκλώνιζε την ύπαρξή μου».
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών, θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. και νοδιαθηκικά, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε το πρωί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Ικονίου κυρού Θεοκλήτου. Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συναντηθεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε, αναφερόμενος στο κτηματολόγιο ο Πρωθυπουργός. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η λήξη της προθεσμίας δεν σημαίνει τέλος της πρόληψης. Οι καθαρισμοί των οικοπαίδων πρέπει να συνεχιστούν από πολίτες και δήμους, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέες σχολικές μονάδες και ενίσχυση της ειδικής αγωγής για το σχολικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πυρά του Ισραηλινού στρατού στον Νότιο Λίβανο, 2 οι νεκροί. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τους υπόλοιπους 6 στίχους του Ψαλμού 102. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο ψαλμός αυτός αποτελεί μία σπουδή του ονόματος του Θεού. Όχι με την έννοια τι είναι ο Θεός ως προς την ουσία του, αλλά πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία, κατεξοχήν με τον άνθρωπο. Ο 17 και ο 18 στίχος αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση. «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής, όπως έχουμε πει, εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδηλώνεται ως έλεος και σπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. «Οι φοβούμενοι τον Κύριο ως ελεήμονα και δίκαιο και οι ακολουθούντες τις εντολές του». Η λέξη «φόβος» έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί, θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται, παραδείγματος χάρη, κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά «και πας ο λαός εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζον, φοβηθέντες δε πας ο λαός έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου κενού μνημείου «και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπον εφοβούντο γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν τον προσεγγίσουμε, είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού, Άβραμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού, Ιακώβ, μετά σου γαριμή και ευλογήσωσε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, μετά σου γαριμή», θα πει στον λαό του, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και ηγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ είμαι, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσον της λίμνης. «Μη φοβού θύγατερ Σιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο. «Έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει.
άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Ο φοβούμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της σωρίας και αναπαύεται στον φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός μας, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτό εστί. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στον Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 17 που συνεχίζεται ως στίχος 18. «Η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και σε όσους θυμούνται τις εντολές του Θεού. Δεν αρκεί δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με τον Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω τον διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη «υποκριτής», όπως καταγγέλει ο Χριστός. «Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός τις χείλες σήμε τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσην των ανθρώπων». Οι διδασκαλίες μεταποιούνται σε εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία ως νόμο του Θεού. «Και είπε Κύριος, εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες ειν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Στο 19 στίχο διαβάζουμε: «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι από τον 19 μέχρι τον 22 πρέπει να προσθέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στον Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στον Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτόν τον θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτόν τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης επηρεασμένη η χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας τον ναό της. Ο ναός έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει την λεγόμενη ουράνια λειτουργία.
Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού» ή «Εν Ουρανής» και από την άλλη «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε έναν τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό, τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό. Στην Εβραϊκή Βίβλο υπάρχει η έκφραση «η ουρανή» σε διοικό αριθμό. «Την ουρανήν» θα μεταφράζαμε. Όπως είναι ο τύπος του διοικού αριθμού. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με τον πληθυντικό «οι ουρανοί». Στο στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό» ως τόπο του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει εις των παράδεισων και ήκουσεν άρρητα ρήματα τα οποία ουκ εξών ανθρώπολα λύσε». Δεν μπορεί άνθρωπος να διατυπώσει. Ένας τέτοιος ουρανός, ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «εν της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε έναν τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.

Στο στίχο 20 διαβάζουμε: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού». Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη «ευλογείτε», λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση «Ότε εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου» του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε ένα νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με το Θεό. «Ευλογείτε τον Κύριον», συνεχίζει στον 21 στίχο, «πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού». Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως τους δικαίους της Καινής Διαθήκης, διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι, αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, «δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού», αποτελεί τον αδιαλείπτος ευλογούντα και δοξολογούντα Κύριο. Και ο τελευταίος στίχος: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Τώρα όμως, έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

Ο επόμενος ψαλμός του οποίου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του είναι ο 144ος ψαλμός, που αρχίζει με τη φράση «Κύριε εκέκραξα προσέ εισάκουσόν» και αποτελεί έναν από τους ψαλμούς που ψάλλονται κατά τους Εσπερινούς. Στους Εσπερινούς, εκτός από τον ψαλμό 103, τον λεγόμενο προημιακό, με τον οποίο τραγουδάμε τη δημιουργία και δοξολογούμε τον δημιουργό, αναγνώσκονται επίσης οι Εσπέριοι ψαλμοί 140, «Κύριε και έκραξα προσέ εισάκουσόν μου», 141, «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα φωνή μου προς Κύριον εδεήθη», 129, «Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου», και 116, «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη». Αυτοί οι ψαλμοί αποτελούν μια τετράδα υπό το κοινό όνομα «Κεκραγάριον». «Κεκραγάριον» επίσης ονομάζουμε ιδιαίτερα τους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού 140. Είναι φανερό ότι τον όρο δανειζόμαστε από τη λέξη «εκέκραξα» που περιέχεται σε αυτούς τους ψαλμούς. Λοιπόν, «Κύριε εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ». Με τον πρώτο στίχο ο ποιητής μας εισάγει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από εχθρούς και από αντίξωες δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που συχνά παρασύρουν τον άνθρωπο να βιώνει μια βαριά μοναξιά. Έχουμε πείρα λοιπόν από αυτόν τον εχθρό. Προσπαθούμε να ενταχθούμε σε ομάδα, ως απειλή ο εχθρός μας υποχρεώνει ή μας οδηγεί να ενταχθούμε σε ομάδα για να μην είμαστε μόνοι. Αλλά ούτε ενταγμένοι στην ομάδα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξασφάλιση της απουσίας αυτού του πειρασμού. Καμία εξασφάλιση. Ακόμα και μέσα στην ομάδα, στην πιο οικία ομάδα αν θέλετε, στην πιο στενή ομάδα, στον ίδιο τον οίκο μας, ανάμεσα στους συγγενείς μας που ξέρουμε ότι μας αγαπούν και ξέρουμε ότι τους αγαπούμε, ακόμα και εκεί αναδύεται από τα βάθη μας ένα είδος μοναξιάς. Κυριαρχεί η μοναξιά. Η φλιαρία μας συνήθως είναι μια

0: πάνω στην ανασφάλεια της μοναξιάς. Και η προσευχή δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά να σου φέρει κοντά σου αυτόν που ήταν, είναι και θα είναι κοντά σου, τον αληθώς οικείο σου. Όταν γίνεται η ενανθρώπιση και έρχεται ο λόγος, αυτός ο αληθώς οικείος παίρνει ένα άλλο όνομα, πιο ουσιαστικό. Παλαιότερα ήταν ο Θεός. Στον ποιητή των ψαλμών είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος. Στον χριστιανό έχει ένα όνομα. Γιατί έχει όνομα? Γιατί κάποιοι σαν και εμάς τον είδαν, τον ακούμπησαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφισαν. Και αυτή η ψηλάφιση έγινε όταν αυτός ο ένας είχε νικήσει τον θάνατο και χαρίστηκε στους φίλους του. Κυριολεκτικά χαρίστηκε στους φίλους του. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποστροφή του Χριστού στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, σε αυτή την προσευχή που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που μέσα σε τρία κεφάλαια συνοψίζει όλο το έργο του Υιού, η αποστροφή του για τους φίλους του, όταν ζητάει από τον πατέρα του να είναι ένα με τους φίλους του, ποτέ να μην χωριστεί από τους φίλους του, με τέτοιο τρόπο να είναι ένα, όπως είναι ένα με τον πατέρα του. Η σχέση δηλαδή των προσώπων της θεότητας, μια σχέση που μπορεί να μην κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά υποψιαζόμαστε τι δύναμη μπορεί να έχει, κατά ανάλογο τρόπο να είναι η σχέση του Υιού με τους φίλους του, με τους μαθητές του. Δώσε να είμαστε ένα, εγώ σε αυτούς, αυτοί σε μένα, εγώ εν αυτής, αυτοί εν εμή. Όχι με τεμού, όχι με ταυτόν, αλλά εν εμή και εν αυτής, κατά τον τρόπο που εγώ είμαι εν σύ και εσύ είσαι εν εμή. Αυτή η μοναξιά κατατίθεται στο ποίημα, είναι μια μοναξιά που μπορεί να απελπίσει τον άνθρωπο. Τον ποιητή, αυτόν τον συγκεκριμένο ποιητή, δεν τον απελπίζει. Όμως από αυτή τη μοναξιά πηγάζει αυτή η κραυγή του. Εκέκραξα. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, άκουσέ με. Βγάζω την κραυγή μου και ζητάω να με ακούσεις. Υπάρχει στον νόμο του Μωυσή, στον λεγόμενο Δεκάλογο, το δεύτερο άρθρο που λέει «Ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέου». Δεν θα λάβεις, δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, για μάταιες καταστάσεις. Αν ψάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή όλων των ευσεβών, θα αναγνωρίσουμε πόσες φορές χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού επί Ματέου, για ιδιοτέλειες που δεν ξέρουμε και να τις αξιολογήσουμε, αν είναι προς ωφέλειά μας ή προς ζημία μας. Σε μια εξαιρετική δέηση στα ειρηνικά της Θείας Λειτουργίας ζητάμε ωφέλη για τις ψυχές μας. Δεν προσδιορίζουμε εμείς ποια είναι αυτά τα ωφέλη, τα αφήνουμε στον ουράνιο πατέρα, αλλά προς το συμφέρον μας είναι αυτό, προς το συμφέρον της ζωής μας. Ακόμη και ο θάνατος. Θα έχετε δει σε προσευχητικά κείμενα ή σε ασκητικά κείμενα, ακόμα και ο θάνατος, ο πρόωρος κυρίως θάνατος, μπορεί να είναι ωφέλιμος στην ψυχή, στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον ψαλμό 140 και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ». Ο ποιητής εύχεται να σε ακουστεί η προσευχή του επειδή είναι φωνή κραυγής. Όχι φωνή και κραυγή, αλλά φωνή κραυγής. Η φωνή εν το κεκραγένε. Μια τέτοια κραυγή εμπεριέχει μεγάλη

άλλη δύναμη ελπίδας. Εμπεριέχει επίσης γνώση για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί σε σχέση με τα πλάσματά Του. Στην νηπτική μας παράδοση έχουν κατατεθεί τέτοιες κραυγές έρωτος προς τον Θεό. Γνωστό είναι το περιεχόμενο της λεγόμενης μυστικής ευχής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, όπου μεταξύ άλλων συναντούμε μια ανάλογη με το στίχο του ψαλμού μας κραυγή. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς». Ή η κραυγή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα δάση του Αγίου Όρους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος, υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». «Κατευθυνθήτω», μας λέει στο δεύτερο στίχο, «κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή». Προσευχή και έπαρση των χεριών. Η πρώτη ενεργείται δια του λόγου, η δεύτερη δια σωματικής κινήσεως. Ως εικόνα όμως δεν είναι ενέργειες, αλλά διαθέσεις, δηλαδή στάση ζωής. Το κατευθυνθήτο, επειδή εμπεριέχει ευχή, δηλώνει επίσης παράκληση για θεϊκή ενίσχυση. Ο ποιητής θέλει να υπογραμμίσει την επιθυμία του και συγχρόνως να ζητήσει ενίσχυση. «Θέλω να επικοινωνήσω με σένα, Θεέ μου, γι' αυτό στείλε μία δύναμη να το επιτύχω. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να κατευθύνω προς εσένα την προσευχή μου. Ας κατευθυνθεί λοιπόν η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Χρησιμοποιεί τη λέξη «θυμίαμα». Για την παράδοση των Ιουδαίων το θυμίαμα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο λατρείας. Εικονολογεί μια σχέση της γης με τον ουρανό. Επειδή το θυμίαμα ως στοιχείο έχει την ιδιότητα της ανόδου, γι' αυτό εικονολογεί αυτή τη σχέση. Υπάρχει το θυμίαμα σε όλες τις θρησκείες των λαών. Στους Ιουδαίους έχει αναλυθεί η σημασία του και μάλιστα έχει περιπλακεί αυτή η ανάλυση με μια τελετουργία πολύπλοκη και περίπλοκη, ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία. Σε αυτή την κοινή λατρεία στο ναό των Ιεροσολύμων, όπως ιδιαίτερα διαμορφώθηκε από τους ιερείς Έσδρα και Νεεμία μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και όπως ίσχυε κατά τους χρόνους του Ιησού, εντοπίζονται δύο είδη θυσίας. Το θυμίαμα που προσφέρεται στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και η θυσία ζώων που προσφέρονται στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Ας μείνουμε στη θυσία του θυμιάματος που θεωρείται ισόκυρη και ανάλογη με τη θυσία του ολοκαυτώματος. Και το θυμίαμα είναι θυσία και η σφαγή ενός ζώου είναι θυσία και η προσευχή τελικά είναι θυσία για τον Ιουδαίο. Επειδή όμως το θυμίαμα δεν ελέγχεται, σχεδόν γίνεται άειλο, ενώ το ζώο ελέγχεται και πάνω στη θυσία του ζώου μπορείς να επιπροσθέσεις πολλές τυπικές διατάξεις, άρχισαν να δίνουν οι άνθρωποι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν μεγάλη σημασία στις τυπικές διατάξεις της θυσίας, αφήνοντας το θυμίαμα να γίνεται μια δευτερεύουσα θυσία. Σε αυτή την τάση αντιδρούν σχεδόν όλοι οι προφήτες. Πάντως οι τρεις μεγάλοι προφήτες αντιδρούν τελείως. Αντιδρά και ο ποιητής μας στον πεντηκοστό ψαλμό, όπως θυμόσαστε. «Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων». Ο προφήτης Ιεζεκίηλ μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Σχεδόν θέλει να τις καταργήσει τις θυσίες και να μείνει μόνο το θυμίαμα. Υπήρχαν δύο στιγμές στη ζωή των Ιουδαίων που η προσευχή ήταν πολύ σημαντική. Το πρωί και το εσπέρας. Αργότερα έγιναν τρεις οι θυσίες και οι προσευχές, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στην πράξη από την εποχή των Μακαβαίων, δεύτερος αιώνας προ Χριστού και μετά, η μεσημβρινή και η εσπερινή ενώνονται και επανέρχεται το παλαιό τυπικό
της πρωινής και εσπερινής θυσίας. Πάντως, στην εποχή του Χριστού, έχουμε τρεις βασικές στιγμές θυσίας: η πρωινή, η μεσημβρινή και η εσπερινή. Η εσπερινή θεωρείται πιο σπουδαία. Όχι γιατί τελειώνει η ημέρα και έχουν λόγο οι πιστοί να ευχαριστήσουν επειδή δεν τους συνέβη κάτι μοιραίο, όχι γιατί έρχεται η νύχτα και φοβούνται το σκοτάδι, δεν ξέρουν πώς θα ξημερωθούν, αλλά και γιατί έχουν την αίσθηση ενός τέλους δημιουργίας. Κάθε μέρα ο ευσεβής Ιουδαίος επαναλαμβάνει την εξαήμερη δημιουργία, δηλαδή κάθε μέρα στείνει τον κόσμο και το βράδυ πρέπει να μπορεί να πει «Ιδού καλά λίαν». Όποτε το λέει είναι ευχαριστημένος. Έτσι η εσπερινή δέησή του, η εσπερινή θυσία του είναι κυρίως ευχαριστιακή. Συγχρόνως είναι και δικαιωτική. Το θυμίαμα λοιπόν της εσπερινής δεήσεως θεωρείται σημαντικό. Ο προφήτης Δανιήλ καταθέτει μια εμπειρία του κατά την ώρα της προσευχής. «Και έτιε μου λαλούντος εν την προσευχή και ιδού ανήρ Γαβριήλ ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή πετώμενος και ύψατό μου ως η ώραν θυσίας εσπερινής». Το άγγιγμα του Γαβριήλ το αντιλαμβάνεται ως η ώραν θυσίας εσπερινής, δηλαδή δικαιωμένης κατάστασης. Η εσπερινή θυσία δικαιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου βλέπει ο ποιητής και προφήτης σε όραμά του τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, οι 12 εκπροσωπούν τον Ισραήλ και οι 12 εκπροσωπούν τα έθνη, τον μη Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχουν οι εκπρόσωποι όλης της Οικουμένης. Αυτοί λοιπόν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, εικόνα του προσώπου του Χριστού ως εσφαγμένου αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων. Ο καθένας λοιπόν κρατούσε και μία φιάλη με θυμίαμα. Αλλά τι ήταν αυτό το θυμίαμα? «Επροσευχέ των Αγίων», μας λέει ο συγγραφέας. Εδώ έχουμε πλέον μια περιγραφή του θυμιάματος με περιεχόμενο διαφορετικό από την εικονολογία της σχέσης ουρανού και γης που είπαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε το θυμίαμα ως εικόνα της λαχτάρας, μιας ερωτικής λαχτάρας, γιατί το αρνίον στην Αποκάλυψη είναι νυμφίος, είναι ο νυμφίος, και οι πρεσβύτεροι εκπροσωπούν τη γυναίκα, τη νύμφη, την οποία καταδιώκει ο εχθρός για να μην φτάσει μέχρι την αγκαλιά του αρνίου. Τελικά ο εχθρός συντρίβεται και η νύφη φτάνει στην αγκαλιά του νυμφίου και τελείται αυτή η μυστηριώδης ένωση, ο γάμος όπως τον λέμε. Θυμόσαστε ότι στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός έχει αρκετές φορές μιλήσει για την εικόνα αυτού του γάμου, του βασιλικού γάμου, κυρίως στην παραβολή των 10 Παρθένων. Ο στίχος του ψαλμού μιλάει για εσπερινή θυσία, της οποίας περιεχόμενο είναι η προσευχή. Αυτό σημαίνει μια ανατροπή της λατρευτικής συνήθειας της Ιουδαϊκής παράδοσης, που αντιλαμβανόταν την εσπερινή θυσία ως προσφορά ζώων. Ανταυτού έχουμε μια σωματική κίνηση και μια εκφορά λόγου. Έπαρση των χειρών, θυμίαμα, προσευχή, δηλαδή άειλες και ανεικονικές περιγραφές. Ούτε θυμίαμα υπάρχει, ούτε σήκωμα των χεριών υπάρχει, ούτε κραυγή που ακούγεται υπάρχει. Και όμως όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει από πίσω αυτή η μοναξιά που είπαμε. Και η μοναξιά αυτή ανοίγεται στη μόνη σχέση που μπορεί ο ποιητής να βρει, στη λαχτάρα του να τον ακούσει ο νυμφίος του. «Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου», μας λέει ο επόμενος στίχος. Στη Σοφία του Σιράχ, ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα και ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε σοφιολογική γραμματεία, το θέμα της γλώσσας, του στόματος, της ομιλίας
γίνεται αντικείμενο σπουδής. Υπάρχει ομιλία που σώζει και ομιλία που καταστρέφει. Υπάρχει γλώσσα που σώζει και γλώσσα που καταστρέφει. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να μου φυλάει τη γλώσσα, να μου φυλάει το στόμα, να είναι φρουρός, να με προσέχει, να υπάρχει ένας φύλακας. Ποιος θα μου δώσει τέτοιο φύλακα? Τις δώσει μη επί στόμα μου φυλακή και επί των χιλέων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω από αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Γιατί το χρειάζομαι αυτό? Για να μην χαθώ εξαιτίας της γλώσσας μου. Ασφαλώς αυτός που θα ελέγξει την εκφορά του λόγου μου, δηλαδή την εξωτερήκευση της ανδιάθετης βούλησής μου, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Αλλά για τον ποιητή μας έχουμε ανάγκη μιας θείας ενέργειας που θα μας βοηθήσει στον έλεγχο των λόγων μας. Ζητώντας από τον Θεό βοήθεια, δεν μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του, αλλά καταθέτει τη γνώση για μια πορεία που διαρκώς αναπαύεται στη σχέση του με τον Θεό. Ο ίδιος ο Δαβίδ έχει εντοπίσει αυτό τον ολισθηρό δρόμο, όπου μας παρασύρει ο ανέλεγκτος λόγος που εκφράζεται δια της γλώσσας. «Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου», μας λέει στον 38 ψαλμό. Την πιο περιεκτική όμως περιγραφή για το κίνδυνο της γλώσσας, του στόματος, τον κίνδυνο δηλαδή της εκφοράς προς τα έξω, της ύπαρξής μου, για να δημιουργήσω σχέση, να αγαπήσω ή να μισήσω, την έχει καταθέσει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην περίφημη επιστολή του. «Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ήτης εν λόγω ουπτέει, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Την γλώσσαν ουδείς δυνατή ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετον κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεστε». Ξαναδιαβάζω το στίχο 3. «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φράξε μου τα χείλια. Θέλω να ελέγχω τα λόγια μου, αλλά μια άλλη ροπή εντός μου με παρασύρει». Πρόκειται για τη διαρκή διαλεκτική ανάμεσα στον νόμο της φύσης και στον νόμο της χάρης. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ουγάρ ο θέλω ποιό αγαθόν, αλλά ο ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Δεν κάνω το αγαθό που επιθυμώ, αλλά το κακό που δεν θέλω. Και επίσης, άρα ουν αυτός εγώ, το μένω ή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο της αμαρτίας. Εγώ ο ίδιος με τη διάθεσή μου ακολουθώ τον δρόμο του Θεού, ενώ τα θελήματα της σάρκας με οδηγούν σε έργα αμαρτίας. Επειδή, όπως μας λέει, βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει εγγενώς μια δύναμη εντός μου που αντιστρατεύεται την αγαθή μου θέληση και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας». Συνεχίζει τώρα με τον επόμενο στίχο 4 να ζητάει τη θεία ενίσχυση ώστε να μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τα αισθήματά του. Τελικά εκφράζει την επιθυμία του να καθοδηγηθεί από τον Θεό. «Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Μην αφήσει την καρδιά μου να παρεκκλίνει σε λόγους πονηρούς, και μάλιστα σε λόγους ψευδόνυμα καλούς, σε λόγους που με μηχανεύματα και προφάσεις τους ενδύω με περιεχόμενο αγαθότητας, ενώ είναι λόγοι πονηρίας. Μην αφήνεις, Θεέ μου, να παρασύρωμαι από ένα περιβάλλον πονηρών ανθρώπων που θέλουν να με ελέγχουν, ακόμη
κι αν είναι ισχυρή. Δηλαδή φύλαξέ με από τη δικαιολογία μιας τέτοιας παρεκκλήσεως, ώστε να μη συναναστραφώ με τους εκλεκτούς των αδίκων, με τους επιφανείς αδίκους. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανέτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Ας με επιπλήξει ο δίκαιος, το δέχομαι. Ας με ελέγξει ο δίκαιος, γιατί αυτός γνωρίζει τι είναι το έλεος. Πίσω από αυτόν τον δίκαιο υπάρχει το έλεος, δηλαδή η αγάπη. Τα καλά λόγια όμως του αμαρτωλού δεν τα θέλω. Η έκφραση «λιπανάτω την κεφαλή μου» αντλείται ως εικόνα από τελετουργική πράξη. Συνήθιζαν οι πιστοί να βάζουν λίπος των ολοκαυτωμάτων στο κεφάλι τους για να έχουν την ευλογία. Αυτό το λίπος που το παίρνω για ευλογία, άμα προέρχεται από χέρια αμαρτωλού, δεν το θέλω. Δηλαδή δεν θέλω την υποστήριξη του αμαρτωλού. Υπάρχει μια φράση δύσκολη. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Δύσκολο στίχος. Όλοι οι ερμηνευτές, ακόμη και ο Ιερός Χρυσόστομος, ισχυρίζονται ότι αυτός ο ψαλμός είναι δυσνόητος, γιατί έχει κάποιες φράσεις που δεν βγάζουν νόημα. Είναι, όπως λέμε στη φιλολογία, σαλευμένη φράσεις, και στο εβραϊκό ακόμα κείμενο, όχι μόνο στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Η προσέγγιση που δίνουν οι ερμηνευτές είναι η εξής. Οι άδικοι δείχνουν μία ευδοκία απέναντί μου. Αυτή την ευδοκία δεν την θέλω αν προέρχεται από τους αμαρτωλούς. Αν προέρχεται από τους δίκαιους, ας με παιδέψουν οι δίκαιοι, γιατί πίσω από αυτή την παίδευση υπάρχει το έλεος, η αγάπη. Εγώ όμως προσεύχομαι για αυτούς. Η προσευχή μου βρίσκεται στον δρόμο τους. Δεν θέλω τη χάρη τους, αλλά προσεύχομαι για αυτούς. Αυτοί τώρα οι άδικοι, οι οποίοι τον ενοχλούν τον ποιητή, τον περιτριγυρίζουν τον ποιητή, τον παγιδεύουν τον ποιητή, τελικά κατεπόθησαν. Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν γιατί υπάρχει αυτή η δυνατή ελπίδα του ποιητή, η εσχέση του με τον Θεό. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας η κριτή αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Πάλι για τους αμαρτωλούς μιλάει, για τους αδίκους. Τι θα κάνουν? Επικρατούν στην ιστορία. Αλλά τι θα κάνουν? Θα μοιάζουν με μια πέτρα. Και τι παθαίνει η πέτρα άμα πέσει στο νερό? Χάνεται. Κατεπόθησαν. Καταπίνεται η πέτρα και χάνεται η ύπαρξή της. Δεν πάβει να είναι πέτρα, αλλά δεν έχει τίποτα να πει. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Τα λόγια μου θα τα ακούσουν μέσα στην ευχαρίστησή τους. Υπάρχει ασφαλώς έλλειψη ρήματος, κάποιου ρήματος. Ορισμένοι ερμηνευτές, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, λένε ότι μέσα στην ευχαρίστησή τους τα ρήματά μου θα τα ακούσουν μάταια. Δεν θα τα ακούσουν αυτά που έχω να τους πω. Στον 7ο στίχο, βλέποντας νικημένους τους εχθρούς ο ποιητής, καταγράφει «Ως η πάχος γης, εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη». Αναφέρεται λοιπόν στην ισχύ των αμαρτωλών, δηλαδή των αδίκων, των νοητών του εχθρών. Το πάχος της γης διαρριγνύεται και χάνεται και τα οστά τους διασκορπίζονται στον Άδη. Προσέξτε, όχι στον τάφο. Στον τάφο δεν διασκορπίζονται τα οστά, είναι μαζεμένα. Στον Άδη όμως τα οστά διασκορπίζονται, γιατί ο Άδης είναι ο ουτόπος. Ο τάφος είναι τόπος, ο Άδης είναι ουτόπος. Στο όραμα του Ιεζεκίηλ τα οστά είναι στον Άδη, δεν είναι στον τάφο. Γι' αυτό είναι διασκορπισμένα. Βέβαια εκεί στο όραμα έχουμε την περιγραφή μιας δυναμικής επαναδημιουργίας του κόσμου,
όπου μέσα από τα διασκορπισμένα οστά, δηλαδή μέσα από τη διασκορπισμένη ύλη, την άτακτη ύλη, μπορεί να ξαναδημιουργηθεί κόσμος, κόσμημα, κάλος. Και θυμόσαστε πόσο είναι χαρακτηριστική στην προφητεία η περιγραφή. Το ένα οστό πηγαίνει και βρίσκει ένα αντίστοιχο και συναρμολογούνται και σιγά σιγά φτιάχνεται ο σκελετός και μετά το πνεύμα του Θεού φτιάχνει τη σάρκα και παρουσιάζεται ο άνθρωπος.

Από τον 8ο στίχο έχουμε καινούργια περίοδο. Έκανε ο ποιητής τη μικρή αυτή παρένθεση για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του λόγου του, τις λέξεις του, και να ζητήσει από το Θεό να τον προφυλάξει, ώστε οι λέξεις του, ο λόγος του να είναι αγαθός. Τώρα επανέρχεται στην αφετηρία του ποίηματος, στη δεητική αναφορά προς τον Θεό. «Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχή μου». Αφού έζησε αυτά που έζησε μέσα στη σκέψη του, αυτή την επίθεση των ανδίκων απέναντί του, τη διάθεσή του να τους αποφύγει, την καταφυγή του στον Κύριο για να τους αποφύγει, τώρα ζητάει από τον Κύριο να δικαιώσει το μοναδικό που διαθέτει. Και το μοναδικό που διαθέτει είναι η ελπίδα του. Υπάρχει μία ελπίδα. «Επειδή σε σένα ήλπισα, Κύριε, μην αφήσεις να χάσω τη ζωή μου». Η ψυχή για τον Ιουδαίο είναι η ζωή. Κατ' επέκταση, η ψυχή ισοδυναμεί με την ύπαρξη. Στην Εκκλησία παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και γίνεται η υπόσταση του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου. Θα ανοίξω μία μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να πούμε δύο λόγια για το περιεχόμενο της λέξης ψυχή. Η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό της φύσης. Πολύ νωρίς η Εκκλησία, όταν σχετίστηκε με τον ελληνικό κόσμο, με τα έθνη, και όταν λέμε έθνη την εποχή του 2ου-3ου αιώνα μετά Χριστόν, εννοούμε ελληνική παιδεία. Μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή οικουμένη είναι συγκροτημένη πάνω στην ελληνική σκέψη, με διάφορες εκφάνσεις που έχει η ελληνική σκέψη και που τις γνωρίζουμε ως σχολές. Η πλατωνική, η νεοπλατωνική, ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί. Ήδη από τον Απόστολο Παύλο έχουμε ένα τέτοιο άνοιγμα. Από το άνοιγμα αυτό όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Όχι ο ελληνικός λόγος ως γλώσσα, εργαλείο δηλαδή, ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ξεκινάει ένας αγώνας των διδασκάλων της Εκκλησίας, ο οποίος θα τελειώσει, αν έχει τελειώσει ακόμα, γύρω στον 15ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα ένα από τους μεγάλους αυτούς διδασκάλους, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάνει μία προσευχή και ευχαριστεί τον Θεό που τον μυσταγώγησε στα μυστικά του Αριστοτέλη και τον προφύλαξε από τις παγίδες του Πλάτωνα. Φοβερή προσευχή. Δυστυχώς οι παγίδες αυτές του Πλάτωνα δεν έλειψαν και πολλές φορές παγίδευσαν τον εκκλησιαστικό λόγο και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να τον παγιδεύουν, ειδικά στο θέμα της ψυχής. Ο Ειρηναίος, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 3ου αιώνα, ένας από τους θεμελιώδεις διδασκάλους, θα υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή, ο άνθρωπος δεν είναι σώμα, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γιατί ψυχή και σώμα και γιατί τα άλλα έμβια όντα δεν είναι ψυχή και σώμα? Θα μπορούσαμε να πούμε και τα ζώα ψυχή, αλλά με άλλο περιεχόμενο της λέξης. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα γιατί ο άνθρωπος εμπεριέχει πνοή Θεού. Γι' αυτό η παρουσία της Θείας Δυνάμεως και Θείας Ενέργειας ονομάζεται πνοή, δηλαδή ψυχή, που θα πει αέρας κατά βάση, κάτι που πετάει. Πώς αλλιώς θα την πουν αυτή την πνοή? Την λένε ψυχή. Σε μια τέτοια πολυσημεία που έχει ο όρος ψυχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψυχή είναι η ζωή, ψυχή είναι η ύπαρξη, ψυχή είναι το πρόσωπο, ψυχή είναι η υπόσταση. Αυτή την ψυχή του δεν θέλει να τη χάσει και θα την χάσει αν το πνεύμα του το πάρει ο Θεός από αυτόν. Η κοινωνία επομένως με το Θεό επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή και σ' αναπνέει. «Φύλαξόν με από παγίδος εις συναισθείς αντόμη και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομία». Ξανά ο ποιητής επανέρχεται στους κινδύνους σωματικούς και πνευματικούς που τον απειλούν μέσα στα όρια του κόσμου τούτου. Ούτως ή άλλως υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πειρασμοί. Υπάρχουν επίσης παγίδες που στείνονται από άνομους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Από τέτοιες παγίδες θέλει να φυλαχτεί και προστρέχει στην παρουσία του Θεού, παραδίδεται σε αυτή την παρουσία,
ώστε με τη δύναμη του Θεού να διαφυλαχθεί από τις παγίδες και τα σκάνδαλα. Η παγίδα είναι κάτι που δεν το βλέπω. Αυτό θεωρείται παγίδα. Προχωράω στην οδό μου, ας την ονομάσουμε οδό Κυρίου, αλλά σε αυτή την οδό Κυρίου δεν βλέπω τον λάκκο. Είναι σκεπασμένος, είναι παγίδα. Εκεί ζητάω από σένα να με προφυλάξεις. Είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που λέμε στην Κυριακή μας προσευχή, μη εν έγκυση μάσης πειρασμών. Και τέλος φτάνουμε στον τελευταίο στίχο του ψαλμού, τον 10ο στίχο. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Η βοήθεια του Θεού μπορεί να αντιστρέψει τις κακόβουλες ενέργειες των εχθρών, πραγματικών και νοητών. Σε αυτή την παγίδα, το δίχτυ, το αμφίβληστρον όπως λέει, με τη βοήθεια του Θεού θα πέσουν οι ίδιοι που την αίσθησαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί. Σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα ο ποιητής αισθάνεται ότι είναι μόνος. Κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω, μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Ο ψαλμός άρχισε με κραυγή, εκέκραξα, και τελειώνει με την κατάθεση μιας μοναξιάς. Κατά μόνα σημεί εγώ. Η κραυγή υπάρχει επειδή υπάρχει μοναξιά. Και η μοναξιά αυτή αντιμετωπίζεται αν μπορέσεις να βγάλεις την κραυγή, το ισχυρό και ευάγωγο θέλημά σου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η ώρα είναι 11.

Άγιος Απολλινάριος στην κλάση. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφοντάρα. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στα ψηφιδωτά, στις σκηνές αλλά και στις τοιχογραφίες που κοσμούν τον Άγιο Απολινάριο in Classe, στην Κλάση, στην πόλη της Ραβένας. Καλεσμένη η κυρία Χρύσα Δημητρίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Δημητρίου.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπλη και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, κυρία Δημητρίου, για την τοποθεσία του μνημείου, καθώς και ένα σύντομο ιστορικό?
1: Ναι, φυσικά. Σίγουρα ένα μέρος των ακροατών βέβαια θα έχει ενημερωθεί από προηγούμενη εκπομπή σας για το ιστορικό του ναού, αλλά καλό θα ήταν για όσους μας ακούν τώρα πρώτη φορά να δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και την τοποθεσία της Τρίκλητης Βασιλικής του Αγίου Απολυναρίου στην Κλάση της Ραβένας, πριν αναφερθούμε στον ψηφιδωτό διάκοσμο του ναού. Οπότε πολύ σύντομα να πούμε ότι ο ναός αυτός ανεγέρθηκε πάνω στον τάφο του Αγίου Απολυναρίου, μαθητή του Αγίου Πέτρου και πρώτου επισκόπου και πολιούχου της Ραβένας, ο οποίος ήρθε στην πόλη από την Αντιόχεια στα τέλη του 2ου μετά Χριστό αιώνα και οργάνωσε την εκεί τοπική χριστιανική κοινότητα. Ο ναός άρχισε να χτίζεται από τον επίσκοπο Ουρσικίνο από το 535 έως το 538 με χρήματα του Έλληνα τραπεζίτη Ιουλιανού Αργυροχώου στο αρχαίο νεκροταφείο στο από καιρό θαμμένο ρωμαϊκό λιμάνι Κλάσης, και εγκαινιάστηκε από τον Μαξιμιανό στις 9 Μαρτίου του 549, δύο μόλις χρόνια δηλαδή μετά την οικοδόμηση της έτερης σημαντικής βασιλικής για την πόλη της Ραβένας, του Αγίου Βιταλίου. Αφιερώθηκε στον Άγιο Απολυνάριο και μετακόμισαν εκεί τα λείψανά του. Σύμφωνα με την υποχώρηση της θάλασσας βρίσκεται στα προάστια της πόλης, σε έναν ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων περίπου από το κέντρο της πόλης, στο δρόμο που κατευθύνεται για την παραλία Λίντο Ντιντάντε. Η Τρίκλητη Βασιλική έχει την αψίδα της με την αλληγορική παράσταση της μεταμορφώσεως του Χριστού, την οποία και θα αναλύσουμε στη συνέχεια, κατασκευασμένη πάνω από την κρύπτη όπου φυλασσόταν το σκήνομα του Αγίου Απολυναρίου. Το 856 τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν από τη Βασιλική του Αγίου Απολυναρίου της Κλάσης στη Βασιλική του Αγίου Απολυναρίου του Νέου στη Ραβένα. Ο λόγος της μεταφοράς των λειψάνων ήταν η απειλή που υπήρχε από τους πειρατές, μιας και ο ναός του Αγίου Απολυναρίου στην Κλάση ήταν δίπλα στη θάλασσα.
0: Κυρία Δημητρίου, να συνεχίσουμε και να προβούμε σε μία περιγραφή των ψηφιδωτών του μνημείου, των εντυπωσιακών ψηφιδωτών του μνημείου του Αγίου Απολυναρίου.
1: Ναι, πράγματι, ναι. Το εσωτερικό παρουσιάζει όντως ένα εκπληκτικό σκηνικό. Ναι. Ο ρυθμός του δημιουργείται με 24 κολόνες από ελληνικό μάρμαρο με εγκάρσιες φλέβες και καταλήγει στην αψίδα του Ιερού Βήματος, δημιουργώντας έτσι μια μοναδική ενότητα της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης. Η Βασιλική του Αγίου Απολυναρίου στην Κλάση είναι γνωστή τόσο για τα υψηλής αισθητικής ψηφιδωτά της αψίδας, όσο και για τις μαρμάρινες σαρκοφάγους των αρχιεπισκόπων κατά μήκος των πλαγίων κλητών. Τα ψηφιδωτά του τόξου και της αψίδας, να πούμε ότι χρονολογούνται εν μέρη στην εποχή της Βασιλικής, και λέμε εν μέρη γιατί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάποια είναι μεταγενέστερα. Το ψηφιδωτό της αψίδας του Αγίου Απολυναρίου στην Κλάση οφείλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του στο γεγονός ότι συνδυάζει διάφορα θέματα για να τιμήσει τη Ραβενιατική Εκκλησία στο πρόσωπο του ιδρυτή της Αγίου Απολυναρίου, που είναι και ο πάτρονας του ναού, και των κυριότερων επισκόπων που τον διαδέχτηκαν. Ανήκει δηλαδή στην παράδοση εκείνη των συμβολισμών που από την τέχνη των κατακομβών μέχρι την οικονομαχική περίοδο επήγασε από μία μεγαλύτερη ή μικρότερη επιφύλαξη σχετικά με την απεικόνιση του θεϊκού κόσμου με ανθρώπινες μορφές. Να τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Η διακόσμηση της αψίδας, η οποία καταλαμβάνει μια από τις πιο υπέροχες σκηνές θεοφανίας του πρώιμου χριστιανισμού, μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο κάτω μέρος της κόχης, όπου καταλαμβάνει και το κύριο και μεγαλύτερο μέρος, εικονίζεται ο Άγιος Απολλινάριος με την επιγραφή Sanctus Apollinaris, φορώντας την επισκοπική του στολή με το πάλιουμ, όπως λεγόταν, δηλαδή το μανδύα, κοσμημένο με μέλισσες. Εικονίζεται σε στάση δέησης να προσεύχεται για να δώσει ο Θεός χάρη στους πιστούς του, μέσα σε ένα τοπίο με μικρούς καστανούς και κυτρινογάλαζους βράχους, πάνω σε ένα καταπράσινο λιβάδι γεμάτο ελιές, πεύκα και κυπαρίσια που αυθονούσαν στην περιοχή και πλαισιώνεται από 12 αμνούς. Εδώ οι αμνοί συμβολίζουν το πίμνιο των πιστών του Αγίου Απολλιναρίου και όχι τους 12 Αποστόλους, όπως συνήθως συμβαίνει σε άλλα μνημεία. Να σημειώσουμε μάλιστα πως έχει συζητηθεί πολύ από τους μελετητές το πως η μορφή του Αγίου Απολλιναρίου μπορεί να συνδυαστεί και να ενταχθεί στο μεγάλο θέμα της μεταμόρφωσης του Χριστού. Εδώ θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε πως γίνεται ένας παραλληλισμός, καθώς ο Άγιος Απολλινάριος εμφανίζεται σαν ένας άλλος τύπος Χριστού με το ποιμνιό του. Τα στοιχεία του τοπίου είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο και διευθετημένα με τρόπο συμμετρικό, χωρίς να επιδιώκεται η απεικόνιση του φυσικού χώρου βάθους. Πιο πάνω από τον Άγιο εκτυλίσσεται το θαύμα της μεταμορφώσεως που παριστάνεται με αλληγορικό τρόπο. Σε ένα χρυσό ουρανό που διασχίζουν μικρά σύννεφα, όπως στην αψίδα του Αγίου Βιταλίου, το χέρι του Θεού δείχνει προς ένα μεγάλο μπλε δίσκο κατάσπαρτο με 99 αστέρια, από δηλαδή 99 ευαγγελικούς αμνούς, όπου εγγράφεται ένας διάλυθος ανισοσκελής σταυρός που φέρει στη διασταύρωση των κεραιών του ένα μετάλλιο με την πρωτομή του γενιοφόρου Χριστού. Ο σταυρός περιβάλλεται από τις επιγραφές Ιχθύς και Σάλους Μούντι, οι οποίες βρίσκονται πάνω και κάτω από την κάθετη κεραία και από τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω που πλαισιώνουν την οριζόντια κεραία του Σταυρού. Ο Μωυσής δεξιά από τον δίσκο και ο Ηλίας αριστερά αναδύονται μέσα από τα σύννεφα και απεικονίζονται με πραγματικά χαρακτηριστικά. Ο Ηλίας εικονίζεται όπως ένας άγγελος και δεν φέρει γένεια, ενώ ο Μωυσής είναι νέος και αγένιος. Επίσης, τρεις άγγελοι αποτελούν μέρος αυτής της διακοσμητικής ζώνης, ένας αριστερά και ένας δεξιά, βλέποντας τον Σταυρό. Όλη η σκηνή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως μια παράσταση της μεταμόρφωσης του Χριστού, αποδιδόμενη με ένα μείγμα εικαστικών στοιχείων, συμβαλικών και πραγματικών. Ο μεγάλος σταυρός του δίσκου πράγματι συμβολίζει, όπως είπαμε, το μεταμορφωθέντα Χριστό. Πιο κάτω ακριβώς βλέπουμε εκφοβισμένους στο έδαφος τους Αποστόλους Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο σαν τρία μικρά λευκά πρόβατα στις πλαγιές του λόφου που ήταν παρόντες στο γεγονός του όρου Σταβόρ αλλά χωρισμένους από τη σκηνή της μεταμορφώσεως. Και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Βλέπουμε να συμβαίνει, δηλαδή, μια αναστροφή. Δηλαδή τα πρόσωπα που τη στιγμή του γεγονότος ήταν εν ζωή παρίστανται με σύμβολα, ενώ εκείνα που είχαν χάσει τη σωματική τους ανθεκτικότητα απεικονίζονται με πραγματικό τρόπο. Θεωρώ πως και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, δηλαδή ο νόμος και οι προφήτες, μετά το τέλος της αποστολής τους ως προδρόμων, είναι σαν να παραχωρούν τη θέση τους στον Υιό του Θεού, ενώ οι μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος επισυνάπτουν τη μαρτυρία της γης με εκείνη του ουρανού. Γι' αυτό και οι συμβολισμοί αυτοί βρίσκονται στο πλαίσιο της πνευματικότητας. Το Manus Dei, δηλαδή το χέρι του Θεού που εικονίζεται ψηλά υπεράνω του Σταυρού, επιβεβαιώνει τη θεότητα του Υιού. Στην υποκείμενη ζώνη εκτείνεται ευρύχωρο πράσινο λιβάδι, στο οποίο είναι διευθετημένα με διακοσμητικό ρυθμό μικρά φυτά, δεδρίλια, θάμνη, άνθη, βράχη και πουλιά. Η ανώτερη ζώνη της σύνθεσης είναι, όπως είπαμε, μια έκθεση της Θείας Μεταμόρφωσης. Εδώ, σε αυτή την παράσταση, εκτίθεται η πιο βαθιά σημασία της ιστορίας του Θαβόρ. Ο Χριστός υπερβαίνει τις αποστάσεις και αποκαλύπτεται μεταξύ του Μωυσή και του Ηλία για πρώτη φορά, αλλά ως εσταυρωμένος, λόγω του μεταλλίου με το σταυρό που έχουμε. Για πρώτη φορά μεταφέρεται σε μια αψίδα παράσταση της Σταύρωσης Παλαιστινιακής αποτύπωσης. Παλαιστινιακής εννοούμε δηλαδή όσον αφορά τα τεχνοτροπικά στοιχεία αποδοσής της. Αυτό δηλαδή που διατυπώνεται στα τρία πρόβατα που βλέπουμε είναι η σωτηρία όλου του κόσμου περικλειόμενη στο Σταυρό. Έτσι γίνεται κατανοητή και η θέση των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ που θα δούμε στη συνέχεια δεξιά και αριστερά της αψίδας. Στο θριαμβευτικό τόξο της αψίδας στο μέσο μιας μακριάς ζώνης εικονίζεται σε μετάλλιο ο Χριστός πάλι σε πρωτομή, ο οποίος περιστοιχίζεται από τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Δηλαδή ένας αετός για τον Ιωάννη, ο άγγελος για τον Ματθαίο, το λιοντάρι για τον Μάρκο και το βόδι για τον Λουκά. Σύμβολα συχνά βέβαια για τη ραβενιατική εικονογραφία, αλλά όχι μόνο, καθώς απαντώνται και σε τοιχογραφικά σύνολα της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Το ψηφιδωτό αυτής της ζώνης είναι μεταγενέστερο και ανάγεται στον 9ο αιώνα. Στις γωνίες τώρα δύο ομάδες από 6 αμνούς που συμβολίζουν τους Αποστόλους βγαίνουν μέσα από τις συμβολικές πόλεις της Ιερουσαλήμ και της Βιθλέμ, δηλαδή το μυστικό όνομα της Εκκλησίας. Διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους και δείχνουν να ανεβαίνουν τις πλαγιές του όρους και να κατευθύνονται προς την πρωτομή του Χριστού. Στο σχέδιο εδώ θα λέγαμε πως είναι πιο άκαμπτο και πιο σφιγμένο και τα χρώματα πιο θαμπά από ό,τι στα παλαιότερα ψηφιδωτά της Κόγχης. Μάλιστα οι ψηφίδες από σμάλτα, κυρίως το κίτρινο βάθος του κεντρικού μεταλλίου, αντικαταστάθηκαν επανειλημμένα από απλές χρωματιστές πέτρες. Το ίδιο σχέδιο επαναλαμβάνεται και στο τόξο της αψίδας του Αγίου Βιταλίου και το ψηφιδωτό αυτό είναι και αυτό μεταγενέστερο του 7ου αιώνα. Κάτι ιδιαίτερο που παρατηρούμε στη διακόσμηση είναι ότι τα ψηφιδωτά του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας χωρίζονται από τα άλλα της ζώνης των παραθύρων της Κόγχης με μια διακοσμητική λωρίδα που περιέχει το γράμμα Α, δηλαδή το αρχικό γράμμα του ονόματος του Αγίου Απολληναρίου.
0: Κυρία Δημητρίου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Δημητρίου, εκτός από το υπέροχο αυτό διακοσμητικό σύνολο στην κόγχη της Αψίδας, υπάρχουν άλλα ψηφιδωτά που κοσμούν την Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση?
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε τα ψηφιδωτά πορτρέτα των 4 επισκόπων της Ραβένας που ανάγονται στην ίδια εποχή, του Σεβίρου κατά το 343, του Ούρσου κατά το 429, του Εκκλησίου κατά το 521 και του Ουρσικίνου κατά το 533, που οι οποίοι παριστάνονται μέσα σε αρχιβαδωτές κόγχες ανάμεσα στα παράθυρα της κόγχης της Αψίδας. Κατεβαίνουμε δηλαδή τώρα. Όλοι τους αποδίδονται με εκφραστικά και χαρακτηριστικά στοιχεία που τους προσδίδουν αληθινές και ακριβείς προσωπογραφίες, όπως ακριβώς ήταν στην πραγματικότητα δηλαδή. Σύγχρονες επίσης είναι και οι δύο παραστάσεις στα πλάγια του τόξου, όπου οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ με αυτοκρατορικά εμβήματα παριστάνονται ολόσωμοι κρατώντας λάβαρο με την ελληνική προσφώνηση στο Θεό «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Στις βάσεις του τόξου, ιδίως στις θέες προσωπογραφίες, ανήκουν στο Ματθαίο αριστερά και σε έναν ατάφτιστο Απόστολο, πιθανότατα να είναι ο Λουκάς, στα δεξιά, όπου χρονολογούνται πολύ αργότερα τον 11ο και 12ο αιώνα. Το εσωράχιο τώρα του θριαμβευτικού τόξου κοσμείται από πτηνά, φασιανούς, παπαγάλους, περιστέρια, όλα αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία της ραβενιατικής εικονογραφίας. Και εδώ η διακόσμηση είναι του 7ου αιώνα.
0: Κυρία Δημητρίου, περισσότερο σύνθετες σκηνές υπάρχουν στο μνημείο?
1: Ναι, γιατί όπως είδαμε στην Αψίδα είναι καθαρά μονοπρόσωπες οι παραστάσεις. Στα πλάγια της Αψίδας όμως έχουμε άλλες δύο μεμονωμένες αλλά πολυπρόσωπες παραστάσεις, αριστερά δηλαδή και δεξιά των παραθύρων της κόγχης, μέσα σε δύο μεγάλα τετραγωνισμένα διάχωρα. Η νότια σκηνή παριστάνει γύρω από το ίδιο τραπέζι τις θυσίες του Άβελ, του Μελχισεδέκ και του Αβραάμ. Αριστερά ο Άβελ προσφέρει αμνό και στο κέντρο ο Όρθιος, πίσω από το θυσιαστήριο, στο οποίο βρίσκονται δύο άρτη και ένας κάλικας, είναι ο ιερέας Μελχισεδέκ με μικρή χρυσή φιάλη στα χέρια του. Στα δεξιά ο Αβραάμ προσφέρει τον γιο του Ισάκ ως θυσία. Η σκηνή αυτή είναι καλά διευθετημένη, αλλά λίγο αδύνατη στο χρώμα και πιο σκληρή στο σχέδιο σε σχέση με τα ψηφιδωτά της Αψίδας. Είναι βέβαια εμπνευσμένη από την αντίστοιχη του μεγάλου δεξιού τυμπάνου στο πρεσβυτέριο του Αγίου Βιταλίου, αλλά δεν διαθέτει την ίδια χρωματική και τυπική ζωηρότητα όπως εκείνη στον Άγιο Βιτάλιο. Η βόρεια σκηνή τώρα εικονίζει ένα σπουδαίο γεγονός για τη Ραβενιατική Εκκλησία. Δηλαδή την παράδοση στον Αρχιεπίσκοπο Ρεπαράτο εκ μέρους του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 6ου του Πογονάτου τα προνόμια της αυτοκεφαλίας, δηλαδή μια σειρά οικονομικών απαλλαγών χάρη του κλήρου και ένα είδος εκκλησιαστικού προτεκτοράτου και προνομίου αγοράς για τους ιδρυτές εκκλησιών και μοναστηριών που ίσχυε τότε. Τα παριστάμενα πρόσωπα τώρα στο ψηφιδωτό αυτό, βλέπουμε τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 6ο του Πογονάτου, ενδεδειμένο ως Ιουστινιανό, και στα δεξιά του εικονίζονται οι μικρότεροι αδερφοί του, Ηράκλειος και Τιβέριος, που και αυτοί είναι επίσημα συνδεδεμένοι με το θρόνο. Δίπλα σε αυτούς ένας νέος κρατά κυβόριο. Αριστερά του Αυτοκράτορα εικονίζεται τώρα ένας επίσκοπος με φωτοστέφανο, πλατήσιμο χιτώνα, φελώνιο και ομοφόριο, που φέρει το χέρι του στον ώμο ενός άλλου προσώπου, ο οποίος δεν φέρει φωτοστέφανο, φορά όμως επισκοπικό ένδυμα και έχει τα χέρια του καλυμμένα με ύφασμα και λαμβάνει κάποιο ηλιτάριο στο οποίο αναγράφει τη λέξη «privilegia», δηλαδή προνόμιο. Ο επίσκοπος αυτός πιθανότατα είναι ο Άγιος Απολληνάριος μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ρεπαράτο. Εμφανίζεται ακόμα ένα ατάφτιστο εκκλησιαστικό πρόσωπο και ακολουθούν δύο διάκονοι, ένας με θυμιατό και ένας με δοχείο που περιέχει λιβάνι. Κάνοντας εδώ μια παρένθεση, να αναφέρουμε ότι ο Ρεπαράτο υπήρξε αρχιεπίσκοπος Ραβένας από το 671 έως το 677 και μερικά έτη προηγουμένως, το 666 περίπου, ενώ δεν ήταν ακόμα επίσκοπος, ήταν πρωταγωνιστής ενός σπουδαίου γεγονότος για την Εκκλησία της Ραβένας. Πρόκειται για την παράδοση εκ μέρους του αυτοκράτορα Κόνσταντα Β' Απογονάτου, πατέρα του Κωνσταντίνου του Έκτου Απογονάτου, του προνομίου του Αυτοκέφαλου, που εγκαθιστούσε στη Ραβένα απέναντι στην αυλή της Κωνσταντινούπολης, ένα αξίωμα όμοιο με εκείνο της Ρώμης, δηλαδή κάτι σαν αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Βέβαια αυτό το προνόμιο δεν κράτησε για πολλά χρόνια. Τη χρονική εκείνη περίοδο αρχηγός της εκκλησίας της Ραβένας ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μαύρος, που μάλιστα παρίσταται και στο περιγραφόμενο ψηφιδωτό. Το ψηφιδωτό αυτό χρονολογείται και αυτό λίγο αργότερα, στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, αλλά δυστυχώς έχει υποστεί πολλές επεμβάσεις και αποκαταστάσεις, οι οποίες στάθηκαν μάλλον αδέξιες κατά τη διαδρομή των αιώνων και εν μέρη έχει επιζωγραφηθεί με ξυλογραφία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνονται τα ψηφιδωτά του μνημείου μας.
0: Κυρία Δημητρίου, στο ναό, εκτός από το ψηφιδωτό διάκοσμο, υπάρχουν σήμερα και κάποιες τοιχογραφίες?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ξεθοριασμένες νοπογραφίες. Είναι η τεχνική ότι τα χρώματα τοποθετούνται πάνω σε νοπό τοίχο, εξού και νοπογραφίες, που απεικονίζουν μερικούς από τους αρχιεπισκόπους της Ραβένας σε μετάλλια στα μέτωπα των καμαρών σε όλο το μήκος που σχηματίζουν οι κίονες, και χρονολογούνται πολύ αργότερα, στον 18ο αιώνα. Η πλευρική τύχη όλης της βασιλικής είναι γυμνή, αλλά σίγουρα κάποτε ήταν καλυμμένη με υπέροχα ψηφιδωτά. Αυτά πιθανότατα, σύμφωνα με μαρτυρίες, καταστράφηκαν από τους Βενετούς το 1449. Αν και άφησαν βέβαια το ψηφιδωτό διάκοσμο στην αψίδα και στο θριαμβευτικό τόξο, τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της εκκλησίας, όπως είδαμε. Να πούμε, να μην ξεχνάμε κιόλας, ότι οι τοιχογραφίες γενικά που σώζονται από τις αρχές του 5ου αιώνα μέχρι και τον πρώιμο 8ο, είναι σχετικά λίγες, καθώς τότε θεωρούνταν ως ευτελέστερο είδος διακόσμησης σε σχέση με τα ψηφιδωτά και χρησιμοποιούνταν συνήθως σε δευτερεύοντα μνημεία, στις περιφερειακές επαρχίες της αυτοκρατορίας κυρίως. Οπότε η Ραβένα δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτή τη λογική, όπου κυριαρχεί η ψηφιδωτή διακόσμηση.

0: μια αλληγορία της μεταμόρφωσης του Χριστού στο όρο Σταβόρ. Το γεγονός δηλαδή δεν απεικονίζεται προσωπικά, αλλά ως ιδέα. Δεν βλέπουμε δηλαδή την ίδια εικόνα που θα δούμε σε μια φορητή, στην αναπαράσταση μιας φορητής εικόνας. Τα βλέπουμε με συμβολισμούς. Στην πρωτότυπη και μοναδική αυτή σύνθεση της μεταμόρφωσης, ο Σταυρός είναι αυτός που αντικαθιστά τη μορφή του Χριστού. Σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, άλλωστε και το Λέοντα τον Σοφό, η σκηνή της μεταμόρφωσης αποτελεί προαναγγελία του μαρτυρίου και του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Σταυρός που δεσπόζει εδώ, το όργανο του πάθους, συμβολίζει τον εσχατολογικό φωτοειδή Σταυρό που προαναγγέλει τη δεύτερη έλευση του Χριστού σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η εσχατολογική έννοια του Σταυρού τεκμηριώνεται επίσης και με βάση την απεικόνισή του πάνω στο έναστρο ουράνιο βάθος, το ουράνιο στερέωμα, τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω που προσδίδουν στο Σταυρό μια διάσταση αιωνιότητας, η απεικόνιση των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ με τα αυτοκρατορικά ενδύματα, όπου αναγράφεται το αποκαλυπτικό Τρισάγιο Άγιος Άγιος Άγιος, που αναφωνούν τα τέσσερα ζώα της Αποκάλυψης στη Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά μαζί συμβολίζουν και αναδεικνύουν τη θεία φύση του Χριστού στη μέλουσα κρίση. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, μια άλλη άποψη, συγκεκριμένα της ερευνήτριας, αξίζει να την αναφέρουμε, Λέιν Φόξ, μετά από μελέτη του κειμένου του ιστορικού Ανδρέα Αγνέλους, σχετικά με τους θησαυρούς που κατήχε ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Αγίου Απολυναρίου και επίσκοπος της Ραβένας Μαξιμιανός. Πιστεύει δηλαδή ότι ο σταυρός της αψίδας του Αγίου Απολυναρίου πιθανόν αντιγράφει τον μεγάλο χρυσό σταυρό που κατασκεύασε και εξέθεσε σε προσκύνηση ο εν λόγω επίσκοπος. Ο χρυσός αυτός σταυρός ήταν διακοσμημένος με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους, όπως αμέθιστο και σμαράγδι, και περιέκλειε στη διασταύρωση των κεραιών του ένα μικρό τμήμα από το τίμιο ξύλο που είχε νωρίτερα αποκτήσει ο Μαξιμιανός κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο στοιχείο συμβολικό είναι ο τρόπος που αποδίδεται ο Άγιος Απολυνάριος, και αυτό ακόμα ενέχει τη σημασία του και τον ιδιαίτερο συμβολισμό του. Τον βλέπουμε να φοράει χιτώνα χρώματος άσπρου και μοβ, με κεντυμένες μέλισσες, όπως είπαμε, που συμβολίζουν την εφράδεια. Οι 12 αμνοί που βρίσκονται στα πόδια του συμβολίζουν την κοινωνία των πρώτων πιστών του Αρχιεπισκόπου, το πίμνιο δηλαδή του πρώτου επισκόπου της Ραβένας. Η μορφή αυτή ανακαλεί επίσης και τον Χριστό σαν το καλό ποιμένα, με τα 12 πρόβατα που αντιπροσωπεύουν τους μαθητές του. Σε παραλληλισμό δηλαδή, ο Άγιος Απολυνάριος συμβολίζει τον Χριστό, τον καλοποιημένα, με το ποιμνιό του. Στην συνέχεια έχουμε τα φοινικόδεντρα που τοποθετούνται ως διακοσμητικά στοιχεία δεξιά και αριστερά της αψίδας και χρονολογούνται μάλιστα τον 7ο αιώνα. Ανακαλούν το στίχο του ψαλμού «Ο δίκαιος ως φοίνιξ θέλει ανθεί», δηλαδή όπως ο φοίνικας είναι το υψηλότερο από όλα τα δέντρα και το άνθος του αρθίζει και αυτό πιο ψηλά, έτσι είναι και ο δίκαιος άνθρωπος και η δικαιοσύνη που τα υπερβαίνει όλα.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στα ψηφιδωτά, στις σκηνές αλλά και στις στιχογραφίες που κοσμούν τον Άγιο Απολυνάριο in classe. Τον Άγιο Απολυνάριο στην κλάση, στην πόλη της Ραβένας. Συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στα συμβολικά στοιχεία, κυρία Δημητρίου.
1: Να συνεχίσουμε εντάχει να πούμε την σκηνή της θυσίας του Άβελ, του Μελχισεδέ και του Αβραάμ, η οποία συνδέεται στενά, η επιλογή του θέματος συνδέεται στενά με την καταπολέμηση του αριανισμού και η σημασία του έγκυται στο ότι αναδεικνύεται και επαναλαμβάνεται τόσο η θεϊκή όσο και η ανθρώπινη φύση του Χριστού, όπου το πρώτο αμφισβητούσαν οι Αριανοί. Και τέλος έχουμε τις δύο πόλεις, της Βιθλέμ και της Ιερουσαλήμ, που συμβολίζουν την Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με τις δύο εκκλησίες, της Αναστάσεως και της Γεννήσεως αντίστοιχα.
0: Τις επιγραφές αυτές, κυρία Δημητρίου, μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε σε σχέση με το αλληγορικό θέμα της μεταμορφώσεως που κυριαρχεί στην Αψίδα?
1: Και οι επιγραφές συμβάλλουν στην υπόδειξη των σημαντικών θεολογικών ενιών που θέλει να προβάλλει η τέχνη του μνημείου μας. Θα σταθούμε στις επιγραφές που περιβάλλουν τον κοσμημένο σταυρό. Πάνω από το σταυρό, η ελληνική λέξη ιχθύς εμφανίζεται σε μια ακροστοιχίδα διαμορφωμένη από τα αρχικά των 5 ελληνικών λέξεων που σημαίνουν Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Το Α και το Ω εμφανίζονται στις πλευρές του σταυρού, χρησιμοποιούμενα συμβολικά από τον ίδιο το Χριστό στην Αποκάλυψη, για να υποδηλώσουν ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Συγκεκριμένα ερμηνεύονται με βάση το χωρίο «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος». Κάτω από τον σταυρό βλέπουμε τα λόγια «Σάλους Μούντι», τα οποία ερμηνεύονται ως η σωτηρία του κόσμου από την αμαρτία και το θάνατο, η οποία γίνεται φυκτή χάρη στη θυσία του Χριστού στο σταυρό και χάρη στη νίκη του επί του θανάτου. Αντί δηλαδή να απεικονιστεί ένα γεγονός αυτούσιο από τη βίβλο, το ψηφιδωτό αυτό υποδεικνύει σημαντικές θεολογικές και συμβολικές ιδέες μέσω των συμβόλων του.
0: Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια τεχνοτροπικά στοιχεία?
1: Μάλιστα, ναι. Να πούμε ότι οι καλλιτέχνες των ψηφιδωτών της Βασιλικής του Αγίου Απολλιναρίου και των μνημείων της Ραβένας γενικότερα είναι σαν να χρησιμοποιούν πινέλα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί τέτοια λεπτομέρεια και διαβάθμιση μεγέθους αψίδας και αποχρώσεων, ώστε να αποδοθεί το υπερβατικό και το πνευματικό. Μορφολογικά, τα ψηφιδωτά παρουσιάζουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ιδιώματα της βυζαντινής αγιογραφίας, όπως είναι η μετοπικότητα, η επίπεδη αναπαράσταση των μορφών και η υποχώρηση της τρίτης διάστασης, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καθόλου βάθος σε αυτό που βλέπουμε. Τα περιγράμματα είναι έντονα, σχεδιασμένα με παχιά μαύρη γραμμή και μια συνεχόμενη γραμμή σχηματίζει την καμπύλη των φρυδιών και της μύτης. Στα χαρακτηριστικά του προσώπου τα μάτια είναι τεράστια, ορθά ανοιχτά, με διεσταλμένες κόρες, αποπνέοντας με αυτόν τον τρόπο μια πνευματικότητα που είτε βρίσκονται στο κέντρο του ματιού, όπως στην περίπτωση του Χριστού που ατενίζει μακριά πέρα από το θεατή, ή αγγίζουν το επάνω βλέφαρο, όπως στις μορφές των αρχαγγέλων. Μεγάλα είναι και τα χέρια σε σχέση με το συνολικό όγκο των σωμάτων. Η ψυχολογία των ενδυμάτων θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα μαλακή, και η επιδερμίδα των προσώπων είναι βαθύχρωμη με κόκκινες πινελιές, κυρίως στις παριές και στο μέτωπο.
0: Σύμφωνα πάντως με τα όσα μας περιγράψατε, κυρία Δημητρίου, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ψηφιδωτός διάκοσμος περιορίζεται στο χώρο της αψίδας του Ιερού Βήματος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Τι άλλο μπορούμε να δούμε στη Βασιλική του Αγίου Απολλιναρίου στην κλάση, κυρία Δημητρίου?
1: Καταρχάς να πούμε ότι τα δύο πλευρικά κλήτη είχαν επενδυθεί με πολύτιμα μάρμαρα, τα οποία τον 15ο αιώνα μεταφέρθηκαν στο Ρίμινι για τη διακόσμηση της Εκκλησίας του Αγίου Φραγκίσκου. Οπότε σήμερα οι τέσσερις τείχοι της Βασιλικής καλύπτονται μόνο από σαρκοφάγους από διαφορετικούς αιώνες μάλιστα. Φαίνονται οι αλλαγές του ύφους, δηλαδή από τον 5ο στον 8ο αιώνα, από ανάγλυφα με ανθρώπινες μορφές των ρωμαϊκών σαρκοφάγων στον βυζαντινό συμβολισμό, με την αυξανόμενη αφαίρεση και απλοποίηση αυτών των συμβόλων. Εδώ η γλυπτική τους διακόσμηση στον Άγιο Απολλινάριο δεν είναι παραφορτωμένη όπως στις σαρκοφάγους που συναντάμε στη Ρώμη, καθώς οι ανάγλυφες μορφές απέχουν η μία από την άλλη και μετατρέπονται σε σύμβολα. Τι εννοούμε με αυτό? Παραδείγματος χάρη, από την ανάγλυφη μορφή του Χριστού με ανθρώπινα χαρακτηριστικά φτάνει κανείς στην επίπεδη αφαίρεση, χρησιμοποιώντας δηλαδή το χρήσμα μόνο χειρό και περνώντας μετά διαμέσου της αλληγορικής παράστασης διαμέσου του αμνού. Δηλαδή ή υπάρχει ο αμνός ή υπάρχει το χρήσμα χειρό που υποδηλώνει το πρόσωπο του Χριστού. Βλέπουμε επίσης αγγεία, περιστέρια, παγόνια, σύμβολα της Αθανασίας ή τους φοίνικες, σύμβολα της χριστιανικής νίκης και πολλά άλλα, όπως διακρίνουμε στις σαρκοφάγους στο μαυσολείο της Γάλλας Πλακιδίας του 5ου και 6ου αιώνα. Αρχίζοντας από το τέλος του 5ου αιώνα, ελαττώνεται η πλαστικότητα του όγκου και αρχίζουν οι αλληγορικές παραστάσεις σε αντικατάσταση των πραγματικών. Η γλυπτική διακόσμηση των σαρκοφάγων του Αγίου Απολλιναρίου καλύπτουν γενικά και τις τέσσερις πλευρές και όχι τις τρεις όπως συνηθιζόταν. Η σύνθεση και η θέση των σαρκοφάγων στον χώρο της Βασιλικής μάλιστα είναι υπολογισμένη με βάση τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της, δηλαδή τους κίονες, τους πεσούς, τα τόξα και τα αιτώματα, και κατέχουν την ανάλογη θέση τους. Επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι η σχολή των σαρκοφάγων της Ραβένας εκτείνεται σε μια περίοδο που περιλαμβάνει περισσότερο από τρεις αιώνες. Πρόκειται για τοπική σχολή που εμφανίζει χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας και της ζωηρότητας, αν και επεξεργάζεται στοιχεία ποικίλης προέλευσης. Συγκεκριμένα οι τείχοι της Βασιλικής καλύπτονται με 11 σαρκοφάγους. Θα τις αναφέρουμε μένοντας στα κυριότερα διακοσμητικά στοιχεία που φέρει κάθε μία από αυτές. Αρχικά έχουμε τη σαρκοφάγο της Λυκηνίας Βαλερίας, η οποία χρονολογείται στον 4ο αιώνα και είναι απλής κατασκευής. Πρόκειται για τη σαρκοφάγο ενός βρέφους, ενός έτους θηλυκού γένους, στο οποίο οι γονείς, κόντρα βότουμ όπως γράφει η επιγραφή, δηλαδή ενάντια σε αυτό που επιθυμούσαν, αφιερώνουν τον τάφο στο παιδί τους. Στη σαρκοφάγο αυτή βέβαια έχει βρεθεί και το σώμα ενός δεύτερου βρέφους θηλυκού γένους. Ακολουθεί σαρκοφάγος των 12 Αποστόλων. Αυτή χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα και απεικονίζει το Χριστό ένθρονο να κρατά στο αριστερό χέρι το νέο νόμο, τον οποίο περιλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος, και από την άλλη ο Απόστολος Πέτρος να κρατά τα κλειδιά. Τα άλλα πρόσωπα που απεικονίζονται είναι και αυτά Απόστολοι, με ποικίλες κινήσεις και φέρουν θριαμβευτικά στεφάνια. Η υπόλοιπη διακόσμηση φέρει ένα σταυρό με τα ελληνικά γράμματα ΙΧ, κλιματίδες και τσαμπιά σταφυλιών. Η συγκεκριμένη σαρκοφάγος παρουσιάζει κατ' εξαίρεση ζωηρή αίσθηση του ανάγλυφου έργου. Στη συνέχεια έχουμε τη σαρκοφάγο του Αγίου Θεοδόρου, η οποία φέρει συμβολική παράσταση δίσκου με μονόγραμμα, ναι, ενώ οι υπόλοιπες πλευρές της κοσμούνται με παγόνια, κλιματίδες με σταφύλια, άνθη, περιστέρια και άλλα, και το κεντρικό μέρος καταλαμβάνεται από δοχείο από το οποίο προβάλλει σταυρός, την άνω κυρία του οποίου ραμφίζει ένα περιστέρι. Αυτή χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, μεταξύ των ετών 450 και 575, και έχει φιλοτεχνηθεί πιθανότατα από τον ίδιο γλύπτη της σαρκοφάγου των 12 Αποστόλων που αναφέραμε προηγουμένως, και χρησιμοποιήθηκε εκ νέου για να δειχθεί το λείψανο του Αγίου Θεοδόρου, όπως διαβάζεται στη βάση του καλύματος. Ακολουθεί σαρκοφάγος με τα 6 ψηδωτά ανοίγματα. Η σαρκοφάγος αυτή, να πούμε ότι παρουσιάζει μια αρχιτεκτονική αψιδωμάτων με υλικοειδείς κιονίσκους, κορυφιακά κιονόκρανα και πολλά διακοσμητικά στοιχεία. Στην πρόσωψη φέρει ένα δίωτο αγγείο με πίδακα, στο οποίο ξεδιψούν δύο παγόνια, ενώ στην οπίσθια όψη δύο πρόβατα ως φρένονται φοίνικα. Χρονολογεί τις αρχές του 6ου αιώνα και εκτελέστηκε μαζί με αυτή που βρίσκεται στη δεξιά κεραία του μαυσολείου της Γάλλας Κλακιδίας, στην εποχή που ο Θεοδόρηχος ήταν στη Ραβένα και φιλοτεχνήθηκε από κάποιο γλύπτη που εργαζόταν εκεί εκείνο τον καιρό, ονόματι Δανιήλ. Αριστερά της εισόδου έχουμε μία σαρκοφάγο αγνώστων στοιχείων. στην πρόσωψη φέρει δύο μεγάλα πρόβατα που αντιμετωπίζουν ένα σταυρό, από τις κεραίες του οποίου κατέρχονται κρεμασμένα με αλυσίδες τα γράμματα Α και Ω, και στην οπίσθια όψη έχουμε ένα σταυρό με δύο περιστέρια. Και αυτή η σαρκοφάγος είναι των αρχών του 6ου αιώνα. Χαρακτηριστική είναι και η ισοπαίδωση των ανάγλυφων παραστάσεων εδώ, η οποία προαναγγέλει μια καλλιτεχνική αίσθηση που αργότερα, όπως θα δούμε, θα διαδοθεί περισσότερο. Αλλά και δεξιά της εισόδου τώρα έχουμε μια σαρκοφάγο πάλι αγνώστων στοιχείων. Αυτή φέρει αψιδώματα με αχιβάδες και δύο σταυροί και δύο φοινικόδεντρα στο εσωτερικό των αψιδωμάτων, και μεταξύ αυτών τρία περιστέρια συμπληρώνουν την όλη σύνθεση. Σε μια από τις πλευρές βλέπουμε τον αμνό του Θεού, από όπου εκπηγάζουν οι τέσσερις ποταμοί. Και εδώ η ανάγλυφη εργασία είναι ως επιτοπλίστων επίπεδη και χρονολογείται στις αρχές του 6ου αιώνα. Στη συνέχεια έχουμε τη σαρκοφάγο των σταυροφόρων προβάτων. Στο κέντρο έχει τοποθετημένο ένα δίσκο με μονόγραμμα και είναι ίσως το μόνο έργο κάποιου άπειρου καλλιτέχνη που παρουσιάζει δύο επίπεδα πρόβατα που φέρουν σταυρό, δεν έχει κάτι άλλο. Χρονολογείται περίπου τον 6ο αιώνα. Ακολουθεί σαρκοφάγος του αρχιεπισκόπου Φίλικα. Εδώ σε αψίδωμα περιλαμβάνεται σταυρός με μονόγραμμα και τα γράμματα Α και Ω. Σε άλλη πλευρά εικονίζονται πάλι αψιδώματα που από τα τόξα κρέμεται μια λιχνία. Πιο έξω διακρίνονται δύο κυροπήγια με αναμένο κερί. Η επιγραφή αναφέρει ότι εκεί φυλάσσεται το σώμα του αρχιεπισκόπου Φίλικα και χρονολογείται τον 8ο αιώνα. Συνεχίζουμε με τη σαρκοφάγο, η οποία φέρει διακόσμηση με πρόβατα και δάφνη γυρλάντα. Στην πρόσωψη εικονίζονται δύο πρόβατα, πίσω από τα οποία βρίσκονται δύο φοινικόδεντρα. Τα πρόβατα είναι στραμμένα προς ένα δάφνο στεφάνι που περικλεί σταυρό, από τη βάση του οποίου αναχωρούν δύο λιμνίσκοι. Οι άλλες πλευρές φέρουν πεσίσκους με διακοσμήσεις μαργαριτών. Η πρόσωψη, εδώ το ιδιαίτερο σε αυτή τη σαρκοφάγο είναι ότι η πρόσωψη χρονολογείται τον 6ο αιώνα, ενώ οι πλευρές της είναι μεταγενέστερες τον 8ο με 9ο αιώνα. Ακολουθεί σαρκοφάγος του αρχιεπισκόπου Ιωάννη, όπου εδώ εικονίζονται τρεις σταυροί χωρισμένοι σε μία ζώνη, που φέρει επιγραφή και μνημονεύει την ταφή του αρχιεπισκόπου. Επειδή ο αρχιεπίσκοπος πέθανε το 748, η σαρκοφάγος θα πρέπει να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα. Και τέλος έχουμε τη σαρκοφάγο του αρχιεπισκόπου Γκρατζιόζο, που θα πει και χαρούμενος. Η πρόσωψή της μοιάζει με τη σαρκοφάγο του αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Το έργο θα πρέπει να έχει εκτελεστεί περίπου 40 χρόνια μετά την προηγούμενη σαρκοφάγο, αφού ο Γκρατζιόζο πέθανε το 788. Να πούμε μόνο ότι στο κλειπτό διάκοσμο περιλαμβάνεται και η μαρμάρινη Αγία Τράπεζα του 17ου αιώνα, που περιέχει τα λείψανα του Αγίου Απολιναρίου, και επίσης το κυβόριο του Αγίου Λευκαδίου, το οποίο ήταν κάποτε στην ομώνυμη εκκλησία και μεταφέρθηκε στον Άγιο Απολυνάριο στην Κλάση το 1000. Και το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι κάτω από αυτό το κυβόριο υπάρχει μια μικρή Αγία Τράπεζα της Αγίας Φελίκολα, και το εξής γεγονός, δηλαδή υπάρχει μια παράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κυβόριο, στο οποίο παρατηρείται το εικονογραφικό παράδοξο να εικονίζει τη Θεοτόκος με 6 δάχτυλα στο αριστερό της χέρι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση σε αυτό? Έχετε διαβάσει κάτι? Υπάρχει κάποια μελέτη που έχει γίνει πάνω σε αυτό, κάποια εξήγηση που έχει δοθεί?
1: Επειδή πολλές φορές παρατηρούνται τέτοια παράδοξα εικονογραφικά στοιχεία, δεν σημαίνουν πάντα κάποιο συμβολισμό. Μπορεί να είναι απλά ένα λάθος του καλλιτέχνη. Μπορεί να οφείλεται, ή ένα άλλο γεγονός, δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, μπορεί να οφείλεται στην άγνοια του καλλιτέχνη για κάποιο άλλο, ή να εικονίζονται, ας πούμε, δύο φορές οι ίδιοι Άγιοι μέσα στους ναούς. Εδώ βέβαια έχουμε την ερμηνεία του λάθους από τον καλλιτέχνη.
0: Και όπως μας είπατε και μας περιγράψατε, κυρία Δημητρίου, η τύχη της Βασιλικής του Αγίου Απολληναρίου στην κλάση καλύπτονται από πολλές στιχογραφίες από διαφορετικούς αιώνες, έγινε αντιληπτό, αποτυπώνονται οι αλλαγές του ύφους από τον 5ο έως τον 8ο αιώνα, από ανάγλυφα με ανθρώπινες μορφές των ρωμαϊκών σαρκοφάγων, στον βυζαντινό συμβολισμό με την αυξανόμενη αφαίρεση αλλά και απλοποίηση αυτών των συμβόλων.
1: Απλοποιούνται τα σύμβολα. Είναι σαν να μιμούνται ξανά, ναι, την τεχνική των κατακομβών. Δηλαδή ο ιχθύς που συμβολιζόταν ως ένα ψάρι σήμαινε τον Ιησού Χριστό. Ο αμνός, ναι, πάλι με την απεικόνηση ενός προβάτου, πάλι σήμαινε τον Χριστό. Αυτή η απλοποίηση πέρασε αυτή την περίοδο στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και ιδιαίτερα στο ψηφιδωτό διάκοσμο. Αργότερα βέβαια, στην μεταβυζαντινή περίοδο, εκεί η τέχνη αποκτά πολλά καινούργια διακοσμητικά στοιχεία και μάλιστα και κάποια κοσμικά.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Δημητρίου, τι μπορούμε να πούμε για τα ψηφιδωτά, τις σκηνές, αλλά και τις τοιχογραφίες της Βασιλικής του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση, αλλά και γενικότερα των μνημείων της Ραβένας, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής?
1: Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την υψηλή τεχνική και αισθητική των ψηφιδωτών του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση, θα πρέπει αρχικά να πληροφορηθούμε και να κατανοήσουμε το ρόλο της πόλης στην οποία βρίσκεται, τη δύναμη και τον πλούτο της, καθώς τέτοια έργα απαντώνται σε μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα με οικονομική άνθηση και φυσικά έχοντας την εύνοια της αυτοκρατορικής αυλής. Δεδομένου ότι η Ραβένα αποτέλεσε ένα σημαντικό κέντρο από τις αρχές του 5ου αιώνα μέχρι να περάσει στα χέρια του Θεοδόρυχου και τέλος να καταστεί έδρα Βυζαντινού Εξαρχάτου από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, όλοι οι βασιλείς που πέρασαν, οι αυτοκράτορες κατά τη διάρκεια της, οι βασιλείς μάλλον που πέρασαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους, υποστήριξαν την οικοδόμηση σημενών των μνημείων που κοσμήθηκαν από περίλαμπρα ψηφιδωτά και ειδικά κατά την εποχή των Οστρογόθων, και έτσι αποτυπώνουν την αναμέτρηση του επίσημου δόγματος με την κύρια αίρεση της εποχής, τον αριανισμό. Η Ραβένα ήταν ένα σημαντικό κέντρο καλλιτεχνικής παραγωγής με πολλές επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση. Τα ψηφιδωτά της μαρτυρούν την δεξιοτεχνία και την φιλοδοξία της βυζαντινής τέχνης. Ακόμα και μετά την πτώση της αυτοκρατορίας, η παρακαταθήκη των βυζαντινών ψηφιδωτών συνέχισε να εμπνέει και να επηρεάζει καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και ιστορικούς τέχνης που εξακολουθούν να μελετούν ακόμη εκτενώς τα ψηφιδωτά αυτά. Μέσα από την εικονογραφία και τον συμβολισμό, τα βυζαντινά ψηφιδωτά κατάφεραν να αφηγούνται ιστορίες, δίδασκαν δόγματα και εξέφραζαν τις βαθύτερες πεπιθήσεις της βυζαντινής κοινωνίας. Κάθε λεπτομέρεια από τις χειρονομίες των μορφών μέχρι την επιλογή των διακοσμητικών στοιχείων ήταν φορτισμένη με νόημα. Για να εκτιμήσουμε πλήρως την τέχνη των βυζαντινών ψηφιδωτών, πρέπει να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε αυτή τη συμβολική γλώσσα και να αντιλαμβανόμαστε τα πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας του. Ειδικότερα η Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου διαθέτει υψηλής τέχνης ψηφιδωτά με σημειολογική σημασία, όπως είδαμε, και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής τέχνης. Το 1996 καταγράφηκε με 7 ακόμα κοντινά μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία μάλιστα το χαρακτήρισε ως ένα εξαίρετο παράδειγμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, με την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδιασμού και την πολυτελή φύση της διακόσμησής του. Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα του συγκερασμού της τέχνης των βυζαντινών ψηφιδωτών με το χριστιανικό μήνυμα, σύμφωνα με τους πολλούς συμβολισμούς που φέρει. Βλέποντας αυτά τα θαυμάσια έργα τέχνης, γεννιούνται πολλά σημαντικά θέματα και ερωτήματα, όπως ποιοι είναι οι δωρητές, οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις ως προς τις σκηνές και τα πρόσωπα που εικονίζονται στις ψηφιδωτές συνθέσεις, ή ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που τα σχεδίασαν και τα έφεραν εις πέρας αυτά τα μνημιακά έργα τέχνης. Τέτοιες πλούσιες ψηφιδωτές διακοσμήσεις που συχνά συνοδεύονταν με πολύχρωμες μαρμάρινες επενδύσεις τείχων, όπως στο αναφερόμενο μνημείο του Αγίου Απολληναρίου, συνοψίζουν τη δύναμη της αυτοκρατορικής εξουσίας που ήθελε να εντυπωσιάσει ακόμα και που ήθελε να εντυπωσιάσει ακόμα και τις απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειάς της, με μεγάλο βέβαια κόστος, όπου τα χρήματα τα έδινε ο αυτοκράτορας ή η πλούσιοι υπηκοοί του. Η Ραβένα και η Βασιλική του Αγίου Απολληναρίου στην Κλάση δεν είναι σε καμιά περίπτωση όμως το μόνο μέρος όπου τα πρώιμα βυζαντινά ψηφιδωτά είναι καλοδιατηρημένα σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη πιο σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας όσον αφορά τόσο τον πλούτο όσο και το μέγεθος. Επιτρέψτε μου εδώ μια σύγκριση της τέχνης των ψηφιδωτών του Αγίου Απολληναρίου, καθώς κάτι ανάλογο μπορεί να δει κανείς άνετα στα αντίστοιχα εισάξια ψηφιδωτά της Ρωτώντας της Θεσσαλονίκης. Τα δύο μνημεία συνομιλούν μεταξύ τους όσον αφορά την τέχνη των ψηφιδωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια παράλληλη ανάγνωση των δύο εργαστηρίων της Ραβένας και της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενδεικτικό παράδειγμα αναπαράστασης σπάνιας θεοφανίας, όπως τον Άγιο Απολλινάριο, αποτελεί μια πολύ σπάνια παράσταση που σώζεται στη Μονή Λατόμου Ιωσίου Δαβίδ της Θεσσαλονίκης, όπως είναι γνωστό το μνημείο. Πρόκειται για ένα σπάνιο θέμα θεοφανίας, όπου εμφανίζεται ο Χριστός σε παιδική ηλικία, σε κυκλική δόξα και στην οποία περιβάλλεται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ανάλογα βέβαια τους φιδωτά έχουμε και στον Άγιο Δημήτριο και στον Ναό της Αχυροποίητος στη Θεσσαλονίκη. Αν και τα σύγχρονα ή μεταγενέστερα μνημεία της Βασιλικής του Αγίου Πολυναρίου στην Κλάση διαθέτουν περισσότερο πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο, αναμφίβολα όμως, τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επιβλητικά και εμβληματικά κτίρια με περίφημα ψηφιδωτά που αντικατοπτρίζουν τη δύναμη και τον πλούτο της Ραβένας με εξέχουσα οικουμενική αξία και αξιόλογη σημασία, εκπροσωπώντας μάλιστα έξοχα το βυζαντινό πνεύμα και το αισθητικό του ιδεώδες. Η επένδυση μάλιστα του ιερότερου τμήματος του ναού, της αψίδας, είναι αυτή που προσδίδει μια εντύπωση λαμπρότητας και τον καθιστά ως σύμβολο της αυτοκρατορικής εξουσίας του Βυζαντίου. Αξίζει ο καθένας από εμάς, πιστεύω, να επισκέπτεται τόσο μεγαλειώδη μνημεία, καθώς τέτοιες απεικονίσεις εκλείπουν μετά τον 7ο αιώνα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τον Άγιο Απολλινάριο στην Κλάση. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαιτέρως για την τιμητική πρόσκληση. Να είσαστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Χρύσα Δημητρίου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγιος Απολλινάριος στην Κλάση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές,

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

έλεγε κάποιος από τους γέροντες. Παρεκάλεσα τον Αβάση Σόι να μου πει έναν λόγο και μου είπε ότι όσα μπορεί ο άνθρωπος να τα αποφύγει και δεν λαμβάνει τα μέτρα του, είναι σαν να προκαλεί την αμαρτία. Είπε ο Αβάς υπερέχειος: αληθινά σοφός είναι όχι αυτός που διδάσκει με τα λόγια, αλλά εκείνος που παιδαγωγεί με το παράδειγμα. Ρωτήθηκε κι ένας άλλος γέροντας: ποιο είναι το έργο του μοναχού? Και απάντησε: η διάκριση. Είπε γέροντας: το να βιάζει κανείς σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του, αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Ο ίδιος είπε: ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τα εξής: να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισήσει την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή και να προσεύχεται στο Θεό αδιάλειπτα.

είπε ο Αββάς Αντώνιος. Αυτός που χτυπάει τη μάζα του σιδήρου, πιο μπροστά βάζει στο μυαλό του τι πρόκειται να κάνει. Δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ποια αρετή επιδιώκουμε, για να μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αβά Αρσένιο να ακούσει από το στόμα του κάποιο λόγο, και ο γέροντας είπε: «Να αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη για να γίνεται η εσωτερική σου εργασία όπως τη θέλει ο Θεός, και έτσι θα κυριαρχήσεις και στα πάθη που εκδηλώνονται εξωτερικά». Είπε επίσης: «Αν αναζητήσουμε το Θεό, θα μας εμφανιστεί, και αν τον κρατήσουμε, θα μείνει μαζί μας». Έλεγε ο Αββάς Δανιήλ: «Με κάλεσε κάποια φορά ο Αββάς Αρσένιος και μου είπε: ανάπαυσε τον πατέρα σου, ώστε όταν απέλθει στον Κύριο να τον παρακαλέσει για χάρη σου και να έχεις προκοπή». Είπε ο Αββάς Αγάθων: «Ο μοναχός δεν πρέπει να αφήσει τη συνείδησή του να τον κατηγορήσει σε καμία περίπτωση». Είπε άλλη φορά: «Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να έχει όλη την ώρα στραμμένη τη σκέψη του στο ότι θα τον κρίνει ο Θεός».

ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς. Έβαλε όρο στον εαυτό του 40 ημέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερημίτης. «Για να ασκηθώ στην υπομονή», απήντησε ο γενναίος αθλητής. «Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του, «ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζομαι. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Κι άλλοτε πάλι έλεγε: «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγήτος του αδελφού σου Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε, που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Θεός, καθώς λέει η Γραφή, είναι ήλιος δικαιοσύνης που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη ή πυλός σαν φιλόηλη. Όπως λοιπόν ο πυλός όταν εκτεθεί στον ήλιο ξεραίνεται και το κερί μαλακώνει, το ίδιο και ψυχή. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έλθει σε επαφή με το Θεό σκληραίνεται σαν το Φαραώ και χάνει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η φιλόθεη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται, αποτυπώνει τους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία Θεού. Έτσι, στη φυσική κατοικώνω ομορφιά, προσθέτει και την καθομοίωσιν.

Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλειώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Τον συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίων, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριά στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του, να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον παλιό τους φίλο, να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Τον βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση».

Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του Αβά Ευπρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Ο γέροντας ήταν εκεί και λένε μάλιστα πως τους βοήθησε να τα φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το πήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα

και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθείς στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Κι αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισή, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισή για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας: «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό ή στα ορατά και τα αόρατα ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Σε αυτό το ημίωρο θα αναγνώσουμε τον Ιερό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το εγκόμιο εις τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και πώς είναι η ευγένεια της δικής μας φύσης και πόσο ικανός την αρετή είναι αυτό το «ον», μας το έδειξε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους ο Παύλος. Και τώρα σηκώνεται από εκεί που έχει φτάσει και με καθαρή φωνή προς όλους εκείνους που κατηγορούν τη φύση μας απολογείται για χάρη του Κυρίου. Προτρέπει για αρετή, κλείνει τα ανέσχυντα στόματα των βλασφήμων και αποδεικνύει ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αν θέλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί χωρίς να έχει άλλη φύση, ούτε να έχει λάβει άλλη ψυχή, ούτε να κατοίκησε σε άλλο κόσμο, αλλά αν και ανατράφηκε στην ίδια γη και τόπο και με τους ίδιους νόμους και συνήθειες, ξεπέρασε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν από τότε που έγιναν οι άνθρωποι. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λέγουν ότι είναι δύσκολο πράγμα η αρετή και εύκολο η κακία? Γιατί ο Παύλος τους αντικρούει λέγοντας: οι θλίψεις μας που γρήγορα περνούν προετοιμάζουν σε μας σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Εάν όμως τέτοιες θλίψεις περνούν εύκολα, πολύ περισσότερο οι φυσικές ειδονές.

δεν είναι μόνο αυτό το θαυμαστό του Παύλου, ότι δηλαδή από πολλή προθυμία δεν αισθανόταν τους κόπους του για την αρετή, αλλά ότι ασκούσε αυτήν χωρίς αμοιβή. Εμείς βέβαια δεν υπομένουμε κόπους για αυτήν, αν και υπάρχουν αμοιβές. Εκείνος όμως και χωρίς τα έπαθλα την επιζητούσε και την αγαπούσε, και εκείνα που θεωρούνταν ότι είναι εμπόδια της τα ξεπερνούσε με κάθε ευκολία. Και δεν επικαλέστηκε ούτε την αδυναμία του σώματος, ούτε την τυραννίδα της φύσης, ούτε τίποτε άλλο. Αν και είχε αναλάβει μεγαλύτερη φροντίδα από τους στρατηγούς και όλους τους βασιλείς της γης, αλλά όμως κάθε ημέρα ήταν ακμαίος, και ενώ οι κίνδυνοι του επαυξάνονταν, διέθετε νεανική προθυμία. Για να δείξει αυτό ακριβώς έλεγε: «Ξεχνώντας τα όσα έγιναν στο παρελθόν και φροντίζοντας για εκείνα που είναι μπροστά μου». Και ενώ περίμενε το θάνατο, καλούσε σε συμμετοχή της ειδονής αυτής λέγοντας: «Χαίρετε και να χαίρεστε μαζί μου». Και ενώ τον απειλούσαν κίνδυνοι και προσβολές και κάθε ατιμία, πάλι σκυρτούσε, και όταν έγραφε την επιστολή στους Κορινθίους έλεγε: «Γι' αυτό και εφραίνομαι σε ασθένειες, σε προσβολές, σε διωγμούς». Και τα ονόμασε αυτά όπλα της δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας ότι και από αυτά είχε πολύ μεγάλες ωφέλειες και από παντού ήταν ακατάβλητος στους εχθρούς του. Και ενώ παντού τον βασάνιζαν, τον περιφρονούσαν, τον κακολογούσαν, σαν να βάδιζε σε θριάμβους και να έστησε σταθερά τρόπαια σε όλα τα σημεία της γης, έτσι υπερηφανευόταν και ευχαριστούσε το Θεό λέγοντας: «Η ευχαριστία ανήκει στο Θεό, ο οποίος πάντοτε μας οδηγεί σε θρίαμβο».

Και την κακοποίηση και την προσβολή για το κήρυγμα επιζητούσε περισσότερο από όσο εμείς την τιμή, και το θάνατο από όσο εμείς τη ζωή, και τη φτώχεια από όσο εμείς τον πλούτο, και τους κόπους περισσότερο από όσο άλλοι τις ανέσεις. Και όχι απλά περισσότερο, αλλά πολύ περισσότερο, και τη λύπη περισσότερο από όσο άλλη τη χαρά, και το να εύχεται για τους εχθρούς περισσότερο από όσο το να τους καθαριούνται οι άλλοι. Και ανάτρεψε την τάξη των πραγμάτων, ή καλύτερα εμείς την ανατρέψαμε. Εκείνος όμως, όπως την ομοθέτησε ο Θεός, έτσι τη φύλασε. Γιατί όλα αυτά ήταν σύμφωνα με τη φύση, εκείνα όμως αντίθετα. Ποια είναι η απόδειξη? Το ότι ο Παύλος, αν και ήταν άνθρωπος, ακολουθούσε περισσότερο αυτά παρά εκείνα. Ένα μόνο πράγμα ήταν φοβερό για αυτόν και απέφευγε: το να αντιμάχεται το Θεό και τίποτε άλλο. Όπως βέβαια τίποτε άλλο δεν του ήταν ποθητό όσο τον αρέσει στο Θεό. Και δεν λέγω τίποτε από τα παρόντα, αλλά ούτε και από τα μέλλοντα. Και μη μου πεις τις πόλεις και τα έθνη και τους βασιλείς και τα στρατόπεδα και τα χρήματα και τις ατραπίες και τις δυναστείες, γιατί ούτε εις το αράχνης τα θεωρούσε αυτά. Αλλά σκέψου αυτά που υπάρχουν στους ουρανούς, και τότε θα καταλάβεις τη σφοδρή αγάπη που είχε για το Χριστό. Γιατί ο Παύλος για αυτή την αγάπη δεν θαύμασε ούτε την αξία των αγγέλων, ούτε των αρχαγγέλων, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο.

Είχε μέσα του πιο μεγάλο απ' όλα την αγάπη του Χριστού και μαζί με τούτο θεωρούσε τον εαυτό του τον πιο ευτυχισμένο απ' όλους. Και χωρίς αυτό δεν επιθυμούσε να γίνει ένας από τις κυριότητες, ούτε από τις αρχές και εξουσίες. Αλλά μαζί με την αγάπη αυτή ήθελε περισσότερο να είναι ανάμεσα στους τελευταίους και τους κολασμένους, παρά χωρίς αυτήν ανάμεσα στους πρώτους και τιμημένους. Γιατί κόλαση για αυτόν ήταν μία, το να χάσει την αγάπη αυτή. Αυτό ήταν για τον Παύλο γέεννα. Αυτό τιμωρία. Αυτό άπειρα κακά. Όπως ακριβώς και απόλαυση το να πετύχει την αγάπη. Αυτό ήταν η ζωή του. Αυτό ο κόσμος του. Αυτό ο άγγελός του. Αυτό τα παρόντα, αυτό τα μέλλοντα. Αυτό βασιλεία, αυτό υπόσχεση. Αυτό τα άπειρα αγαθά. Και κάθε άλλο που δεν οδηγούσε εδώ δεν το θεωρούσε ούτε δυσάρεστο, ούτε ευχάριστο. Έτσι όμως περιφρονούσε όλα τα ορατά, όπως το σάπιο χόρτο. Και οι τύρανοι και οι πόλεις που άφριζαν από θυμό του φαίνονταν ότι είναι κουνούπια, ενώ ο θάνατος και οι τιμωρίες και τα πάρα πολλά βασανιστήρια του φαίνονταν παιδικά παιχνίδια. Αλλά βέβαια τα υπόφερε για το Χριστό.

γιατί τότε τα δεχότανε με χαρά αυτά ο Παύλος, και στα δεσμά του έτσι υπερηφανευόταν, όπως δεν θα υπερηφανευόταν ο Νέρον όταν είχε στο κεφάλι του το βασιλικό διάδημα. Και έμεινε στη φυλακή σαν να ήταν ο ουρανός, και δεχόταν τα κτυπήματα και τις μαστιγώσεις πιο ευχάριστα από εκείνους που αρπάζουν τα βραβεία. Και τους πόνους αγαπούσε όχι λιγότερο από τα έπαθλα, θεωρώντας τους πόνους ότι είναι έπαθλο. Γι' αυτό και τους ονόμαζε χάρη. Πρόσεχε όμως, έπαθλο ήταν το να πεθάνει και να είναι μαζί με τον Χριστό. Το να παραμείνει όμως στη ζωή ήταν αυτός ο αγώνας. Αλλά όμως αυτό προτιμά περισσότερο από εκείνο, και λέγει ότι του είναι αναγκαιότερο. Το να αποχωριστεί από τον Χριστό ήταν αγώνας και κόπος, ή καλύτερα περισσότερο από αγώνα και κόπο. Το να παραμείνει μαζί του ήταν έπαθλο. Αυτό όμως προτιμά περισσότερο από εκείνο, για χάρη του Χριστού. Αλλά θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι όλα αυτά του ήταν ευχάριστα για χάρη του Χριστού. Αυτό λοιπόν λέγω κι εγώ, ότι δηλαδή εκείνα που για μας είναι αιτία λύπης, αυτά προκαλούσαν σε εκείνον μεγάλη ευχαρίστηση. Και γιατί λέγω τους κινδύνους και τις άλλες ταλαιπωρίες, αφού πραγματικά ήταν σε διαρκή λύπη? Γι' αυτό και έλεγε, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν δοκιμάζομαι κι εγώ? Αλλά όμως και τη λύπη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε σαν ευχαρίστηση. Γιατί πολλοί και όταν χάσουν τα παιδιά τους και τους επιτρέπεται να θρηνούν, παρηγορούνται. Όταν όμως εμποδίζονται, στενοχωρούνται. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, παρηγορούνταν. Γιατί κανένας δεν πένθησε έτσι τα δικά του κακά όπως εκείνος τα ξένα. Πώς λοιπόν θεωρείς ότι συμπεριφέρεται, αφού οι Ιουδαίοι δεν σώζονται, για να σωθούν αυτοί, όταν εύχεται να εκπέσει αυτός από την ουράνια δόξα? Επομένως είναι φανερό ότι το να μη σωθούν αυτοί ήταν πολύ χειρότερο για αυτόν. Γιατί αν δεν ήταν χειρότερο, δεν θα ευχόταν εκείνο, αφού το προτίμησε σαν ελαφρότερο και που έχει μεγαλύτερη παρηγοριά. Και όχι απλώς ήθελε, αλλά φώναζε λέγοντας, ό,τι υπάρχει μέσα μου λύπη και αδιάκοπος πόνος στην καρδιά μου.

Αυτό λοιπόν που υπόφερε καθημερινά σχεδόν για όλους τους κατοίκους της Οικουμένης και για όλους μαζί και για τα έθνη και για τις πόλεις και για τον καθένα χωριστά, με ποιον θα μπορούσε να τον συγκρίνει κανείς? Με ποιο σίδηρο, με ποιο διαμάντι? Τι θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς την ψυχή εκείνη, χρυσή ή αδαμάντινη? Γιατί ήταν σκληρότερη από κάθε διαμάντι και πολυτιμότερη από το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες. Θα ξεπεράσει λοιπόν την αντοχή του διαμαντιού και την αξία του χρυσού. Με ποιο λοιπόν στοιχείο θα μπορούσε να τη συγκρίνει κανείς? Με κανένα από αυτά που υπάρχουν. Αν όμως ο Χριστός μπορούσε να γίνει διαμάντι και το διαμάντι χρυσός, τότε κάπως θα μπορέσει να τη συγκρίνει με την εικόνα τους. Αλλά γιατί να τη συγκρίνω με διαμάντι και χρυσό? Σύγκρινε όλο τον κόσμο και τότε θα δεις ότι η ψυχή του Παύλου έχει περισσότερη αξία. Γιατί αφού για αυτούς που διακρίθηκαν φορώντας για ρούχα δέρματα ζώων και ζώντας σε σπήλαια και σε τρύπες της γης, λέγει ο Παύλος τούτο, πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε εμείς να το πούμε για αυτόν, επειδή πραγματικά ήταν πιο άξιος από όλους. Εάν λοιπόν ο κόσμος δεν ήταν εισάξιος του Παύλου, ποιος ήταν εισάξιός του? Μήπως ο ουρανός? Αλλά και αυτό είναι μικρό. Γιατί αφού αυτός από τον ουρανό και τα ευρισκόμενα στους ουρανούς προτίμησε την αγάπη του Κυρίου, πολύ περισσότερο ο Κύριος, που είναι τόσο αγαθότερος από αυτόν όσο η αγαθότητα από την πονηρία, θα τον προτιμήσει αυτόν από άπειρους ουρανούς. Γιατί δεν μας αγαπά με όμοιο τρόπο που εμείς τον αγαπούμε, αλλά τόσο περισσότερο όσο ούτε με λόγια δεν είναι δυνατό να το παραστήσουμε.

Βέβαια, πολλές φορές άγγελοι ανέλαβαν να προστατεύσουν διάφορα έθνη, αλλά κανένας από αυτούς το έθνος που του παραδόθηκε δεν το φρόντισε έτσι όπως ο Παύλος ολόκληρη την οικουμένη. Και μη μου πεις ότι ο Παύλος δεν ήταν αυτός που τα έκαμνε, καθώσον κι εγώ το ομολογώ. Γιατί κι αν δεν ήταν αυτός που τα εκτελούσε αυτά, αλλά ούτε ήταν τόσο ανάξιος των επένων για αυτά, αφού ετοίμασε τον εαυτό του τόσο άξιο αυτής της μεγάλης χάρης. Ο Μιχαήλ ανάλαβε το έθνος των Ιουδαίων, ο Παύλος όμως τη γη και τη θάλασσα και το κατοικούμενο μέρος και το ακατοίκητο. Και αυτά δεν τα λέγω με σκοπό να προσβάλλω τους αγγέλους, μακριά από μια τέτοια σκέψη, αλλά για να αποδείξω ότι είναι δυνατό, ενώ είναι κανείς άνθρωπος, να είναι μαζί με εκείνους και να στέκεται κοντά τους. Και για ποιο λόγο δεν ανέλαβαν αυτά οι άγγελοι? Για να μην έχεις καμιά δικαιολογία όταν είσαι αδιάφορος, ούτε να καταφεύγεις στη διαφορά της φύσης όταν παραμένεις άπρακτος. Άλλωστε και το θαύμα γινόταν μεγαλύτερο. Πώς λοιπόν δεν είναι θαυμαστό και παράξενο ο λόγος που έβγαινε από ανθρώπινη γλώσσα να διώχνει το θάνατο, να συγχωρεί αμαρτίες, να διορθώνει την ανάπηρη φύση και να κάνει ουρανό τη γη? Γι' αυτό εκπλήσωμαι με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτά θαυμάζω την προθυμία του Παύλου, επειδή δέχθηκε τόση χάρη, επειδή έκαμε τέτοιον τον εαυτό του. Και σας παρακαλώ να μην θαυμάζετε μόνο, αλλά και να μιμήσετε το παράδειγμα αυτό της αρετής, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε τα ίδια με εκείνον στεφάνια. Εάν όμως απορείς, ακούγοντας ότι αν κατορθώσεις τα ίδια θα πετύχεις τα ίδια με τον Παύλο, άκουσε αυτόν να λέγει τα εξής: «Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου. Έχω διαφυλάξει την πίστη. Λοιπόν, μου επιφυλάσσετε το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, κατά την ημέρα εκείνη. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους που έχουν αγαπήσει την εμφάνισή του».

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο αγώνας για την πνευματική πρόοδο. Δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της ευφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό σταυρό μας, το σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. «Με κάθε θλίψη», λέει κάποιος Άγιος, «ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά, πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται, κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει, ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα».

Όπως δηλαδή ο γιατρός βάζει το φάρμακο ή το έμπλαστρο πάνω στο τραύμα του ασθενούς και αυτό ενεργεί χωρίς ο άρρωστος να γνωρίζει το πώς, έτσι και το όνομα του Θεού, όταν το επικαλούμαστε, αναιρεί όλα τα πάθη χωρίς εμείς να γνωρίζουμε το πώς. Γι' αυτό λοιπόν, να αγωνίζεστε με όλες σας τις ψυχικές δυνάμεις και να εκτελείτε κάθε νόμιμο και κάθε αγαθό έργο. Και αν παραληφθεί κάτι εξαιτίας της ασθένειας της φύσεώς μας, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος, αναπληρώνοντας με τη χάρη του τις ασθένειές μας

και μας δέχεται σαν να έχουμε ζήσει με τέλεια αγαθοεργία, εφόσον μας δει ταπεινωμένους για τις ελλείψεις στην αρετή και όχι γεμάτους εγωισμό για τη δίθεν άσκηση. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Να έχεις στο νου σου, αγαπητέ αδελφέ, αυτή τη φοβερή φράση του ύψιστου Θεού που υπόθηκε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα: «Σε ποιον θα βρω εγώ ανάπαυση παρά στον ταπεινό και ήσυχο και στον άνθρωπο που σέβεται τα λόγια μου?» Αυτή τη φωνή να έχεις στο νου σου πάντοτε και να προσέχεις για να αποκτήσεις ως θησαυρό τον ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορέσεις έτσι να ανεβείς πνευματικά στην Ιερουσαλήμ, την ουράνια Μητρόπολη, και να προσφέρεις πνευματικές θυσίες στον απρόσιτο Βασιλιά Θεό, εκεί όπου πλέκονται άφθαρτα και αμάραντα στεφάνια. Και εκεί ο Χριστός, μπροστά στους αγγέλους, θα σου φορέσει στεφάνι Αθανασίας, και εσύ ο ίδιος θα ψάλεις μαζί με τους ουράνιους χορούς το νικητήριο ύμνο στην Αγία Τριάδα, στους αιώνες των αιώνων. Όσιος Εφραίμ Οσύρος.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μια αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτε στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, είπε κάποτε στους μαθητές του. Μοιάζω, παιδιά μου, με κάποιον άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα ψηλό και πολύκλωνο δέντρο και βλέπει να έρχονται εναντίον του διάφορα ερπετά και λογής-λογής στεριά. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους και να τα καταβάλει, τότε τρέχει και σκαρφαλώνει γρήγορα-γρήγορα επάνω στο δέντρο και έτσι σώζεται και γλιτώνει. Το ίδιο λοιπόν και απαράλλακτο κάνω κι εγώ. Κάθομαι κλεισμένο στο κελί μου και βλέπω να έρχονται κατ' επάνω μου διάφοροι πονηροί λογισμοί. Και όταν καταλαβαίνω πως δεν μπορώ, παλεύοντας μαζί τους, να τους αποδιώξω και να τους κατανικήσω, τότε προσφεύγω στη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού και με την προσευχή σώζομαι από αυτούς.

Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι γονικλησίες, οι σκληραγωγίες του σώματος, οι προσευχές, οι ακολουθίες, η νοερά προσευχή, η ησυχία, η σιωπή, η άσκηση και τα παρόμοια είναι μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να απολαύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όχι όμως ότι αυτά συνιστούν τη χριστιανική τελειότητα. Πράγματι, ως μέσα για την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος αλλά και ως καρπός του Αγίου Πνεύματος φαίνεται ότι είναι τα παραπάνω από τη ζωή πολλών ενάρετων ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Το ότι όμως δεν αποτελούν την τελειότητα φαίνεται από το ότι μπορούν να αποβούν επιζήμια, όχι βέβαια από τον εαυτό τους, γιατί αυτά ήταν αγιότατα, αλλά από εκείνους που τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα δικά τους θελήματα και όχι θεάρεστα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό, μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη θεία ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει. Γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Γέροντας Παΐσιος.

Οι ψυχές που αγαπούν την αλήθεια και το Θεό δεν ανέχονται ούτε την παραμικρή μείωση του ερωτά τους προς τον Κύριο, αλλά όντας προσιλωμένες εξ ολοκλήρου στο Σταυρό Του, αισθάνονται την πνευματική προκοπή που γίνεται μέσα τους. Πληρωμένες λοιπόν από αυτόν τον πόθο και, όπως θα λέγαμε, νιώθοντας πείνα για την απόκτηση των αρετών και την έκλαμψη του αγαθού πνεύματος, είτε μυστηρίων θείων γίνουν άξιες, είτε μέτοχες επουράνιας εφροσύνης και χάριτος, δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, ούτε θεωρούν ότι είναι κάτι, αλλά όσο περισσότερο αξιώνονται να λάβουν χαρίσματα πνευματικά, τόσο περισσότερο αχόρταγα και με μεγαλύτερο αγώνα επιζητούν τα ουράνια. Και όσο περισσότερη πνευματική προκοπή αισθάνονται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η λεμαργία τους για την απόκτηση των αρετών. Και ενώ πνευματικά είναι πλούσιες, οι ίδιες όμως αισθάνονται πεινασμένες, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή. Γιατί λέγει, εκείνοι που με τρώγουν θα πεινάσουν κι άλλο, και εκείνοι που με πίνουν θα διψάσουν κι άλλο. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Στην αρχή οι ψυχές όλων των ανθρώπων αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο. Όσο όμως προχωρεί η ηλικία, παίρνουν μορφή ανάλογη με τις πράξεις τους. Οι ψυχές πάλι των εναρέτων δεν έχουν όλες την ίδια λαμπρότητα. Η λαμπρότητα εξαρτάται από το πόσο προσπάθησε καθένας να καθαριστεί με τον αγώνα της αρετής. Ανάλογα με τον αγώνα λαμπρύνεται και η ψυχή. Όσο κάποιος υπομένει κόπους και θλίψεις για τον Κύριο, τόσο ανεβαίνει και πλησιάζει σε Αυτόν. Και όσο πλησιάζει κοντά Του, άλλο τόσο φωτίζεται και γίνεται Θεός κατά χάρη με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να μιλήσουμε για τις σημαντικές ιστορικές περιόδους της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας γενικότερα, σήμερα προσεγγίζουμε το θέμα αυτό με το να οριοθετήσουμε τον ιστορικό χρόνο στα ρωμαϊκά χρόνια. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Κιμίσογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαρά μου που με καλωσορίζετε, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και θα ήθελα όσο μπορούμε καλύτερα να ενημερώσουμε, να μάθουν οι φίλοι μας τι είναι αυτά που χάσαμε, αυτά αυτή την χριστιανική καταστροφή, τι είναι αυτά που είχαμε και δεν λογαριάσαμε ίσως ή δεν φταίγαμε εμείς. Θα τα δούμε αυτά και θα ήθελα να σας φανώ χρήσιμο όσο το μπορώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμίσογλου, και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, προσπαθώντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός στις κρίσεις μου, δεν θα αρχίσω την συζήτηση με τις επενετικές απόψεις που έλεγαν και λένε οι Έλληνες ιστορικοί και μελετητές για τους μικρασιάτες Έλληνες, αλλά με αυτά που έλεγε ένας ξένος ιστορικός, ο Γάλλος Γκαστόν Ντεσάμς. Αυτός λοιπόν, οδηπορώντας το 1890 στους δρόμους της Μικρασίας, είδε την πολιτισμική και κοινωνική δημιουργία των Ρωμιών της περιοχής και ανάμεσα στα άλλα υπέροχα που έγραψε σημείωνε: «Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον τις ευεργεσίες τις οποίες οφείλω στην Ανατολή από την οποία προερχόμαστε και από όπου η ελληνική επιστήμη και η χριστιανική φρόνηση έλαμψαν στον κόσμο για να τον κυβερνήσουν και να τον παρηγορήσουν». Και συνεχίζει: «Το προσκύνημα σε αυτές τις ερυπωμένες τώρα χώρες που τα λείψανά τους μας πλουτίζουν αποτελεί επιστροφή στην πατρίδα του πνεύματος και της ψυχής μας». Και τελειώνει: «Πρέπει να μελετήσουμε την καταγωγή μας, όχι από τα βιβλία, αλλά κυρίως από τις ψυχές». Και αν αυτά, κύριε Παπά, τα έλεγε ένας Γάλλος, γιατί να μην τα πούμε και εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι Μικρασιάτες και δει οι Καπαδόκες, όπως πάμε να μιλήσουμε τώρα ως Καπαδόκης και εγώ από το χώρο της Αγιοτόκου και Ανδριοτόκου Καπαδοκίας. Σήμερα βέβαια εσείς από ό,τι μου είπατε θέλετε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα ρωμαϊκά χρόνια, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια να βάλουμε και τους ακροατές να καταλάβουν ότι από τη γη της Καπαδοκίας πέρασαν και συναντήθηκαν πολλοί λαοί. Πέρασαν οι Καπαδόκες, οι Χεταίοι, οι Φρίγες, οι Έλληνες, οι Παφλαγόνες, οι Λυκάωνες, οι Λιδοί, οι Πέρσες, οι Ιρανοί, οι Γαλάτες, οι Ρωμαίοι, οι Σελτσούκοι, οι Οθωμανοί. Οι περισσότεροι βέβαια από τους στο διάβατο της ιστορίας και του χρόνου χάθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν τη δική τους ιστορική κληρονομιά, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνδυάστηκε αρμονικότατα με την απλόχερη δωρεά της φύσης. Και όταν λέω απλόχερη δωρεά της φύσης, όσοι έχουν πάει στην Καπαδοκία, όσοι, ή ακόμα περισσότερο βέβαια όσοι έχουν πάει, αλλά και όσοι τη γνώρισαν μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες, καταλαβαίνουν ποια είναι αυτό το, ποιο είναι αυτό το δώρο που η μάνα γη προσέφερε στους Καπαδόκες και όχι μόνο. Όλοι αυτοί οι λαοί, κύριε παπά, προσέφεραν στον χώρο πολιτισμό, ιερά σύμβολα και θεούς. Ο καθένας του δικός του θεό, αφήνοντας όλοι μαζί μια κατάλητη ομορφιά στους αιώνες που πέρασαν. Οπότε αν θέλουμε να αρχίσουμε κάπου στα ρωμαϊκά χρόνια, να πούμε, να αρχίσουμε από ποιον, να αρχίσουμε από τον Οροφέρνη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Οροφέρνης ήταν ένας βασιλιάς στην Καπαδοκία, ο οποίος αν και Καπαδόκες ήταν πολύ συντηρητική, αυτός υποδουλώθηκε στο πάθος του και έχασε τη βασιλεία του. Δηλαδή το άρεζε, δεν, όχι η πατροπαράδοτη τρόπο, ο πατροπαράδοτος τρόπος ζωής στο Καπαδοκόρ, αλλά η δελεαστική, θα λέγαμε, αστοτεία της Ιωνίας. Εκείνη τα χρόνια, λέει ο Πολύβιος, έφτασαν πρέσβεις από τον βασιλιά της Καπαδοκίας, τον Οροφέρνη, στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο, προσφέροντας βαρύτιμο στεφάνι αξίες 10.000 χρυσών νομισμάτων οι φτωχοί Καπαδόκες στους Ρωμαίους, με τους οποίους, με το οποίο αυτό βαρύτιμο στεφάνι έδειχναν τις διαθέσεις του βασιλιά απέναντί τους. Και βέβαια η Σύγκλιτος αποδέχτηκε το στεφάνι και έστειλε σε ανταπόδοση όσα θεωρούνταν την Καπαδοκία σπουδαία δώρα, δηλαδή ένα σκύπτρο και ένα κάθισμα, λέει, από ελεφαντόδοντο. Πάμε στα χρόνια του Αριαράθη του Πέμπτου. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή, που ήταν βασιλιάς στην Καπαδοκία, το γένος των Αριαραθών. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή Σύγκλιτο τον ιδιαίτερο τιμητικό τίτλο του Φιλορωμαίου. Έτσι ήταν ο τίτλος ο τιμητικός, Φιλορωμαίος. Διακρίθηκε για τις φιλοσοφικές του διατριβές και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ενίσχυσε την πνευματική κίνηση στη χώρα του, την Καπαδοκία. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, νεότατος, είχε πάει στην Αθήνα, όπου μοιήθηκε στην ελληνική παιδεία και αναγορεύτηκε Αθηναίος πολίτης. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο Καρνεάδη και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις μαζί του, τις οποίες διατήρησε και όταν ανέβηκε στο θρόνο της Καπαδοκίας, όπως φαίνεται και από την τακτική αλλογραφία τους. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, ο ευσεβής ή Φιλοπάτορο, όπως το ονομάστηκε γιατί τιμούσε πάρα πολύ τον πατέρα του, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού. Και τι έκανε? Προσπάθησε συστηματικά να διαδώσει στη χώρα του τον ελληνικό πολιτισμό. Ανάμεσα στα άλλα, έφερε στην αυλή του Έλληνες καλλιτέχνες, λογίους, αρχιτέκτονες και γλύπτες, οι οποίοι κατ' εντολή του έδωσαν ελληνική όψη σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας παλέστρες, θέατρα, καλλιεργώντας τις καλές τέχνες και διοργανώνοντας ελληνικές γιορτές και αγώνες. Με αυτούς τους Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα, απήκησε και τις πόλεις Μάζακα και Τίανα. Τα Μάζακα είναι η επόμενη, ονομάστηκε μετέπειτα Κεσάρι, και έγινε η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Μάζακα και Τίανα, οι οποίες μετονομάστηκαν, επειδή τα έκανε ο ευσεβής ο Αριαράθης, Ευσέβεια ή προς Σταύρο και Ευσέβεια ή προς Αργαίο. Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι, μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ολοκλήρωσαν και εδραίωσαν την κυριαρχία τους της πόλης κράτη της ελληνικής Χερσονής. Τότε ο Αριαράθης ο Πέμπτος συνεργάστηκε και ανανέωσε τη συμμαχία τους. Οπότε, σε αντάλλαγμα, οι Ρωμαίοι παραχώρησαν στους διαδόχους του τη Λικαονία και την Κιλικία. Έτσι η Καπαδοκία αυξήθηκε σημαντικά. Άρχισα να θέλετε να συνεχίσω λίγο με την φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Η φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας δημιούργησε μεγάλο ρεύμα απίκων προς εκείνη. Mm-hmm. Χιλιάδες Έλληνες, που ο αριθμός τους όλο και μεγάλωνε, πήραν να εγκατασταθούν στην Καπαδοκία, δημιουργώντας πλήθος πόλεων. Τα χρόνια εκείνα, ο Αρμένιος βασιλιάς Τιγράνης εξεστράτευσε εναντίον των Καπαδοκών, τους οποίους νίκησε. Και ακούστε νούμερο, εχμαλώτησε, λέει, 300.000 ανθρώπους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο βασιλιάς Αρμενίας Τιγράνης, γαμπρός και σύμμαχος του Μηθριδάτη, Μεσοποταμία και Συρίαν ενέπλησθεν Ελλήνων ανασπάντων Καπαδοκίας και Κιλικίας. Και τι έκανε αυτός? Κατέστρεψε 12 ελληνικές πόλεις στην Καπαδοκία. Απήγαγε δε 300.000 καπαδόκες Έλληνες, τους οποίους προώθησε στην Αρμενία, όπου έχτισαν την πόλη Τιγρανόκερτα ή Τιγρανούπολη, που αργότερα ονομάστηκε σε Μαρτυρούπολη και κατόπιν Μαρδίν. Εδώ η Μαρτυρούπολη μου θυμίζει λίγο τη Μαριούπολη. Οι Έλληνες εκείνοι μετέπειτα τάχθηκαν με το μέρος των Ρωμαίων και πολέμησαν τον Μηθριδάτη και τον Καβρότο. Να πούμε ότι αναφερόμενος στο γεγονός αυτό, ο Στράβωνας σημειώνει πως ο Τιγράνης ο Αρμένιος φέρθηκε άσχημα τότε που έκανε επιδρομή στην Καπαδοκία. Τους έστειλε όλους στη Μεσοποταμία και συνήκησε με αυτούς τα Τιγρανόκερτα, γράφει και τούτος. Μετά την άλωση των Τιγρανόκερτων, όσοι μπόρεσαν επέστρεψαν πίσω. Ο αριθμός των Ελλήνων που προωθήθηκαν στη Συρία και τη Μεσοποταμία από το Τιγράνη ήταν, όπως αναφέρεται και στην επιτομή του Λιβίου, 300.000 άνθρωποι. Νούμερο τεράστιο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα, που δείχνει το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων και τις πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρχαν τότε στην Καπαδοκία.
0: Μπορούμε να έχουμε έτσι κατά προσέγγιση ίσως και τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν τότε εκεί. Μιας και μιλάμε για 300.000 εχμαλώτους, αλλά δεν ήταν όλοι εχμαλώτοι, έτσι.
1: Βεβαίως δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι. Γιατί πλέον μπαίνει μέσα η λογική. Όταν μπαίνει, καταστρέφει, σκοτώνει, κάνει αυτές τις καταστροφές, αφήνει όσους αφήνει, γιατί δεν τους πήρε όλους εχμάλωτους. Φαντάζομαι ότι πάνω από 600.000, να πω έμπω και παραπάνω, υπήρχαν τότε Έλληνες στην Καπαδοκία. Και όχι μόνο 600 εκατομμύρια, θα λέγα εγώ, γιατί μετά από τον Αριαράθη τον Πέμπτο, έρχεται ο Αριαράθης ο Έκτος. Προσέξτε εδώ. Είπαμε ο εξελληνισμός, και παρέθεση το λέω ο εξελληνισμός, γιατί οι Έλληνες υπήρχαν εκεί εξαπανέκαθεν, πολύ αγάπη, έλεγε για ένα φίλο μου. Και είναι αλήθεια αυτό, και μπορούμε σε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τους προέλληνες και τους πρωτοέλληνες και πώς δημιουργηθήκανε και πώς υπήρχανε στον χώρο της Καπαδοκίας και πώς μετέπειτα ήρθανε στον σημερινό ελληνικό χώρο. Μεγάλη όθηση στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων δόθηκε, όπως αναφέρθηκε, από τον βασιλιά Αριαράθη τον Πέμπτο, αλλά και από τον βασιλιά Αριαράθη τον Έκτο. Περίπου να σας πω τις χρονολογίες, περίπου στα 130 με 112 π.Χ. Mm-hmm. Πριν τα χρόνια του Χριστού. Τα χρόνια λοιπόν του Αριαράθη του Έκτου δημιουργήθηκε η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Επίσης στα Τίανα λειτουργούσε εκείνο τον καιρό γυμνάσιο με γυμνασίαρχο και αγωνοθέτη για την τέλεση αγώνων προς τιμήν ποιου, του Ερμή και του Ηρακλή. Όλα αυτά εντυπωσίασαν τον Διόδωρο του Σικελιώτη, που σημείωνε για τον Αριαράθη την τεάλην αγωγή του βίου αξιολογωτά την αντικρίμενος και φιλοσοφία προς ανέχων, εξού και η παρατησέληση αγνοωμένη Καπαδοκία τότε της πεπαιδευμένης εμβιωτήριων υπήρχε. Με όλους εκείνους τους απίκους και την εκπαίδευση, ο καπαδοκικός χώρος κυριαρχήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Αν και η αντικατάσταση των παλιών εγχώριων γλωσσών έγινε σε όλη την περιοχή, ιδίως μετά τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια οι Καπαδόκες μιλούσαν δύο γλώσσες. Τα ελληνικά δε τα μιλούσαν υποφέροντας παχιά τα σύμφωνα και μπερδεύοντας τα φωνήεντα, όπως σχολιάζει ο Φιλόστρατος τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Γι' αυτό οι Καπαδόκες ονομάζονταν τότε μιξοβάρβαροι ή δίγλωσσοι. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας είναι φανερή και από τα επίθετα των βασιλέων. Πώς ονομάζονταν οι βασιλείς της Καπαδοκίας τότε? Ευσεβής, Φιλοπάτορ, Φιλάδελφος. Αλλά και οι μετά τόσο αριαράθες βασιλιάδες υποστήριξαν πολύ την ελληνική παιδεία. Γύρω παράδειγμα στο 80 π.Χ. οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν στο θρόνο τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον, ο οποίος Αριοβαρζάνης ο Πρώτος συνέχισε τον εκπολιτισμό της Μεγάλης Καπαδοκίας. Εδώ να ξεχωρίσουμε, η Μεγάλη Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία που λέμε σήμερα, mm-hmm. και η Μικρή Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία ή προς τον Πόντο, ο Πόντος όπως ονομάστηκε μετέπειτα. Μετά τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτο ανήλθε στην εξουσία ο εραστής του ελληνικού πολιτισμού Αριοβαρζάνης δεύτερος, ο Φιλοπάτορας, ο οποίος εκτός των άλλων, προσέξτε, ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριοβαρζάνης Β' ο Φιλοπάτορας, εκτός των άλλων χρηματοδότησε τη την ανοικοδόμηση του Οδείου του Περικλή και του Θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα, που είναι καταστροφή από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ. Να πούμε ότι η δυναστεία τώρα η Βαζάνη παρέμεινε και διδύθηκε στην εξουσία ως το 36 π.Χ.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας...
1: Στα χριστιανικά χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Κιμίσογλου, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας μουσική διακοπή, να αφήσουμε το χρόνο και να βάλουμε μια τελεία στο 36 π.Χ. όπως μας είπατε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε σήμερα την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και να αναφερόμαστε μαζί του στα χρόνια των Ρωμαίων, στα ρωμαϊκά χρόνια στην Καπαδοκία, με όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που έχει κάνει στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι τον λόγο για να αναφερθούμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που αναδεικνύουν αυτή την ελληνικότητα, αυτό το εύρος του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και στα χρόνια των Ρωμαίων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μείναμε λοιπόν στο 36 π.Χ. Τότε ο Μάρκος Αντώνιος τοποθέτησε στον θρόνο της Καπαδοκίας ένα πιστό οπαδό του, λόγιο και συγγραφέα, τον Καπαδόκη Αρχέλαο Σισίνη, ο οποίος κυβέρνησε ως Αρχέλαος ο πρώτος από το 36 έως το 17 μετά Χριστόν. Στο βασίλειο του Αρχέλαου προσθέθηκε και μεγάλο μέρος της Τραχίας, Κηλικίας και της Μικρής Αρμενίας. Οπότε βλέπουμε ότι η Καπαδοκία αυξάνει πάρα πολύ και σε χώρο. Όταν μετά το 17 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τιβέριος στην εξουσία της Ρώμης, ονόμασε τα Μάζακα, τη μεγάλη αυτή πόλη και πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, την ονόμασε Κεσάρια, όπως εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ονομάζεται, προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και οικοδόμησε σε εκείνη περίλαμβρους ναούς. Τα χρόνια αυτά οι Ρωμαίοι είχαν μεν την πολιτική και στρατιωτική εξουσία στην Καπαδοκία, αλλά όπως και σε όλη τη Μικρασία, όπως σε όλα τα μέρη που πήγαν οι Έλληνες, αλλά η πνευματική κυριαρχία ανήκε βασικά στους Έλληνες. Ο Στράβωνας αναφέρει για την κατάσταση της Καπαδοκίας ότι επί Αρχελάου και των προηγούμενων ηγεμόνων της ήταν διαιρεμένη σε 10 στρατηγίες. Ο Αρχέλαος, είχαμε μιλήσει για αυτόν προηγουμένως, ο τελευταίος βασιλιάς της Καπαδοκίας, να μην ξεχάσω να πούμε ότι ήταν από τους πιο μορφωμένους άντρες της χώρας του και διακρίθηκε στη λογοτεχνία και τη συγγραφή. Έγραψε βιβλία αρκετά, ανάμεσα στα οποία βρίσκουμε το βιβλίο «Περί φυτών», το βιβλίο «Φυσιολογία περί ζώων», «Περί ποταμών», «Περί λίθων», «Περί ιδιοφυών». Ενώ στα νομίσματά του εικονίζεται ρόπαλο και δέρμα λιονταριού. Τι μας θυμίζει το ρόπαλο και το δέρμα του λιονταριού? Τα σύμβολα του Ηρακλή. Πίστευε λοιπόν ότι κατάγονταν από την δυναστεία, από το γένος του Ηρακλή. Είδησε επίσης δύο ελληνικές απηχίες: την Αρχελαΐδα, στη θέση των αρχαίων Γαλσταύρων, και τη Σεβαστή, συμβάλλοντας και αυτός τον πολιτικό εξελληνισμό της χώρας του. Το 17 μετά Χριστόν λοιπόν, στο τέλος της βασιλείας του Αρχέλαου, είπαμε βασιλείας του 36 έως το 17 π.Χ., το 17 μετά π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέληξαν το βασίλειό του και το κράτος της Μεγάλης Καπαδοκίας, το οποίο έκανα πλέον ρωμαϊκή επαρχία. Η επαφή με τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης είναι ασυνεχής στην Καπαδοκία και βοήθησε στην απομείωση των πολιτισμικών αγαθών τους. Την ελληνική γλώσσα, ομιλούμενοι και γραφόμενοι, τη μιλούσαν δάσκαλοι, ρήτορες, σοφιστές, και ήταν οι επικρατούσα στις συναλλαγές τους. Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος αγόρευε τους χριστιανούς του Ικονίου στα ελληνικά, όπως επίσης και ο Απόστολος Πέτρος, που αλληλογραφούσε με τους Ιουδαίους της Καπαδοκίας στα ελληνικά, του Ικονίου λέει τον ακούγανε, αλλά μετά βρίσκονται μεταξύ τους μια δική τους ελληνική διάλεκτο. Η συνέχεια της χώρας αυτής ήταν να μεταξελιχθεί η Καπαδοκία σε ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά και χριστιανικά κέντρα της Ανατολής, αλλά και του κόσμου γενικότερα. Θα μου πει κάποιος, αυτό ήταν, ωφέλησε η Καπαδοκία καθόλου τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή απλά πέρασε ως μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ωφελήθηκε πολύ, πάρα πολύ από την προσάρτηση της Καπαδοκίας, γιατί εκτός των άλλων η σπουδαία στρατηγική της θέση ήταν απαραίτητη για την άμυνά της. Στην Καπαδοκία παραγόταν και η περίφημη Συνοπική Μίλτος, την οποία ονόμασταν Συνοπική επειδή όχι παράγονταν από το λιμάνι της Συνόπης, αλλά εξάγονταν από το λιμάνι της Συνόπης. Η Μίλτος αυτή ήταν η καλύτερη όλων και συγκινόταν σε ποιότητα μόνο με την εφάμιλή της Ιβηρική Μίλτο. Ο πλούτος των ορυχείων της Καπαδοκίας σε άργυρο και μόλυβδο και η πολύτιμη λίθη της από αλάβαστρο, όνυχα και κρύσταλλο απέφεραν πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη στην Αυτοκρατορία. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι τι κάνανε, εγκατέστησαν στη Κεσάρια και στα Τίανα το αυτοκρατορικό τους νομισματοκοπείο. Αυτοκρατορικό νομισματοκοπείο των Ρωμαίων, Κεσάρια και Τίανα Καπαδοκίας. Ο εξελινισμός της Καπαδοκίας συνεχίστηκε και οι πόλεις της αναδιοργανώθηκαν ακόμα καλύτερα, διότι από εδώ και πέρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τη θεώρησε ως μία από τις ζωτικότερες περιοχές της. Παράλληλα, από την εποχή του Κέσσαρα άρχισαν οι πρώτες εγκαταστάσεις ρωμαϊκών αποικιών στην Καπαδοκία, οι περισσότερες από τις οποίες θεμελιώθηκαν σε ήδη υπάρχουσες ελληνικές πόλεις. Μετά τον Κέσσαρα Αύγουστο ιδρύθηκαν και από άλλους αυτοκράτορες αποικίες παλεμάχων Ρωμαίων στα ανατολικά σύνορά της, όπως και στην πόλη Άλαλα και στην Άρκα από τον Μάρκο Αυρίλιο. Οι αποικίες των αυτοκρατορικών χρόνων ήταν βασικά ελληνικές πόλεις που είχαν όμως το τίτλο της Ρωμαϊκής Αποικίας και αποκτούσαν ιδιαίτερα προνόμια. Πολλές πολιτείες συναγωνίζονται μεταξύ τους για την εξασφάλιση του επίζηλου αυτού τίτλου, τον οποίον πήρανε η Αρχαλαΐδα, τα Τίανα και βεβαίως η πρωτεύουσα η Κεσάρια. Αυτά όσον αφορά γενικότερα, και άμα θέλετε κύριε Παπά μπορούμε να πάμε σε προσωπικότητες εκείνων των χρόνων και τεράστιες προσωπικότητες θα αναφέρουμε από το χώρο της Καπαδοκίας.
0: Βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα που θα ακούσουμε τώρα, για να οδηγηθούμε έτσι και στη διακοπή μας για την ώρα και το σήμα του σταθμού, και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια», ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5, το δεύτερο αφιέρωμα στη σειρά του 89,5 με γενικότερο τίτλο αυτή τη φορά «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Να πούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα στην πορεία του χρόνου που θα αναφέρονται στις περιοχές της Μικρασίας. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει γράψει και για αυτές τις ιστορικές περιόδους αλλά και για πολλές άλλες σημαντικές ιστορικές περιόδους και σταθμούς και της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας. Αποδέχεται λοιπόν την πρόσκλησή μας ο κύριος Κιμίσογλου και ήδη μας έχει δώσει μια πληθώρα πολλών και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με την ιστορική περίοδο την οποία επιχειρούμε να διερευνήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου για τα Ρωμαϊκά Χρόνια και την Καπαδοκία. Να θυμίσουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε τις απορίες, τις επισημάνσεις που θέλετε να κάνετε κάθε φορά για τις περιοχές και τις ιστορικές περιόδους που επιχειρούμε να διερευνήσουμε καλύτερα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου, στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι λοιπόν το λόγο και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή στην αναφορά που προφανώς θέλετε να κάνετε τώρα και στις προσωπικότητες, για τις προσωπικότητες που έζησαν στην Καπαδοκία αυτά τα χρόνια των Ρωμαίων.
1: Φτάρουμε λοιπόν, κύριε Παπά, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τα χρόνια της εμφάνισης, της γέννησης και της εμφάνισης του Χριστού στη γη. Το πρώτο αιώνα λοιπόν μετά Χριστόν, πάμε στην Καπαδοκία και εκεί στο χώρο της πόλης των Τιάνων, της Καπαδοκίας, γεννιέται και εμφανίζεται ο νεοπυθαγόριος φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τιανέας. Τώρα, αν ρωτήσουμε πολλούς από τους ακροατάς μας ή τις ακροάτριες να μας μιλήσουν για τον Απολλώνιο τον Τιανέα, εύχομαι να είναι πολλοί, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον μεγάλο αυτό νεοπυθαγόριο φιλόσοφο. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας, που εάν κάποιος το ψάξει, ξέρω εγώ, στα ιντερνικά και όλα αυτά τα δεδομένα, θα δει εκατομμύρια παρουσιάσεις σε όλη τη γη από όλους τους λαούς. Οφείλουμε και εμείς να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν τον Έλληνα φιλόσοφο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μύστες, ιεροφάντες και φιλοσόφους της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος λατρεύτηκε και τιμήθηκε όσο ελάχιστοι άνθρωποι από τους Έλληνες. Ο πατέρας του, Απολλώνιος και εκείνος, καταγόταν από αρχαία ελληνική γενιά, οι ρίζες τις οποίες έφταναν έως τους πρώτους οικιστές του τόπου. Ο Απολλώνιος, ο Τιανέας, που θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόμο και συνεχιστή του Πυθαγόρα, ήταν άγαμος, κορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ ενόπνευμα, δινόταν μόνο με λινά ρούχα και επισκέφτηκε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Πώς? Φαντάζομαι θαυματουργικά. Έκανε θαύματα, πρόλεγε το μέλλον, απεχθανόταν τις εξουσίες και τα υλικά αγαθά και κήρυτε ένα είδος ελληνισμού συμφιλειωμένου και συντεριασμένου με το πνεύμα της Ανατολής. Δίδαξε και κήρυξε στους εθνικούς του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν μια ανώτερη και πιο πνευματική ζωή. Τα αυθεντικά λόγια του Απολλώνιου που διασώθηκαν στο έργο Περιθυσιών, όπως αναφέρονται από τον Ευσέβιο, έναν σπουδαίο χριστιανό πατέρα της Εκκλησίας, μαρτυρούσαν τον ένα Θεό και πώς το θεωρούσε ο φιλόσοφος αυτός ο Απολλώνιος τον Θεό.

0: έλεγε ότι ο Αινέας, νομίζω πως το πλέον κατάλληλος τρόπος να λατρεύει κανείς το Θεό και να κερδίζει την εύνοιά του είναι να μην προσφέρει θυσίες, μήτε να ανάβει φωτιές, μήτε να ονοματίζει μέσω, να τον ονοματίζει μέσω αισθητών πραγμάτων. Εκείνο λέει που ονομάσαμε πρώτο Θεό και που είναι ένας, υπάρχει ξέχωρα από τα πάντα και δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από εμάς ούτε από υπάρξεις ανώτερες από εμάς. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε γεννιέται και τρέφεται από τη γη ή τον αέρα ή το ιζό να μην είναι λίγο ως πολύ μοιασμένο, έλεγε ο Απολλώνιος. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν πάντα χαμηλή γλώσσα, υψηλή γλώσσα όταν απευθυνόμαστε σε εκείνον, το Θεό εννοεί. Και δεν εννοώ τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα. Στο κάλιστο των όντων ας αφήσουμε να μιλήσει το κάλιστο που υπάρχει εντός μας. Και αυτός, και αυτό είναι ο νους, που δεν χρειάζονται όργανα του σώματος για να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται επομένως να γίνονται θυσίες για το μεγάλο και ύψιστο Θεό. Καταλαβαίνουμε από αυτά που έλεγε και ζούσε ότι ο Απολλώνιος είχε πάρα πολλοί φανατικούς υποστηρικτές που τον επενούσαν για την αληθινή σοφία του και τον θεωρούσαν άγιο άνθρωπο, αλλά και μεγάλους αντιπάλους που τον κατηγορούσαν ως μάγο και γόη. Οι υποστηρικτές του Απολλώνιου τον σέβονταν πάρα πολύ. Παράδειγμα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεβίρος το 222 με 235 μετά Χριστόν, που ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, είχε βάλει στο ιερό για τους εφέστιους θεούς του άγαλμα του Απολλώνιου δίπλα στα άγαλματα του Ιησού, του Αβραάμ και του Ορφέα. Μετά από το θάνατό του, ο θεοσοφιστής Απολλώνιος έγινε από πολλούς εθνικούς, είναι αλήθεια, η σημαία και το αντίπαλο δέος του Χριστού, την προσπάθειά τους να επιβιώσουν την παλιά ελληνική θρησκεία. Αλλά βέβαια, σε αυτό όπως καταλαβαίνουμε, δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειές τους. Θεωρούνταν ο Απολλώνιος του Τιανέας ως ο πολιούχος προστάτης της Εφέσου και οι Σπαρτιάτες, ακούστε το, τον ανακήρυξαν πολίτη της Σπάρτης. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απεικονίσεις του Απολλώνιου του Τιανέας σε εκκλησίες, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ των 7 Ελλήνων σοφών, τους οποίους διέδωσε η λαϊκή μνήμη και συνείδηση. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα, όπου εισπάγεται βαρύ εκεί, όπου παρουσιάζονται από κοινού ως Έλληνες φιλόσοφοι με το φωτοστέφανα του Αγίου, ο Πλάτωνας, ο Απολλώνιος του Τιανέας, ο Σόλων, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης και ο Χίλων. Όμως δεν είναι μόνο ο Απολλώνιος του Τιανέας από τους Καπαδόκες που ξεχώρισαν εκείνα τα χρόνια. Την ίδια περίπου περίοδο με τον Απολλώνιο ξεχώρισαν και άλλοι Καπαδόκες, όπως ο πολυμαθής φαρμακοποιός Ήρας και ο πολύ μεγάλος γιατρός Αρετέος, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πολυμαθέστατους γιατρούς της αρχαιότητας. Ο Αρετέος έκανε ακριβείς κλινικές μελέτες και παρατηρήσεις για ένα πλήθος ασθενειών και τις κατέγραψε, συμπληρώνοντας τις θεωρίες και τις θεραπευτικές του αγωγές, τις θεραπευτικές αγωγές του Ιπποκράτη, της πιο μεγάλης διάνοιας στην επιστημονική ιατρική. Ο Αρετέος έγραψε πολλά επιστημονικά συγγράμματα, όπως το περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων παθών, χειρουργία, περιθεραπείας οξέων χρονίων παθών κλπ. Κλπ. Ανάμεσα στους περηφανείς Καπαδόκες μπορούμε επίσης να αναφέρουμε και τον επιφανέστατο και διάσημο χριστιανό σοφιστή του 4ου αιώνα, τον Προαιρέσιο, που το 362 κατήχε την ανώτατη έδρα της ρητορικής στην Αθήνα και για τον οποίο ακόμα και ο δηλωμένος εθνικός Ευνάπιος καφιόταν ότι υπήρξε μαθητής του, τον σοφιστή Παυστανία τον Κεσαρέα, που δίδαξε σε ρητορική σχολή των Αθηνών και κατόπιν στη Ρώμη, τον ρήτορα Ιουλιανό τον Κεσαρέα, τον ιστοριογράφο Προκόπιο, τον Ευσέβιο, τον Φιλοστόργιο, τον Αρέθα, καθώς επίσης και τον σοφιστή του 3ου αιώνα Αστέριο, τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 4ου αιώνα Ευστάθιο, τον ιστοριογράφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν Ευστόχιο και τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Εδέσιο, μαθητή του φιλόσοφου Ιάβλιο. Γιάμβλιχου, συγγνώμη. Στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας, να πάμε λίγο ξανά στα γενικότερα, αναδείχθηκαν και άλλα πνευματικά πολιτικά κέντρα στην Καπαδοκία, όπως η Νίγδη, η Ναζιανζός και η Νίσα. Ενώ την ίδια εποχή τα κόμμανα ονομάστηκαν Ιεράπολη και τα Μάζακα Κεσάρια, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως. Οι ελληνικές πόλεις της περιοχής είχαν ενωθεί και αυτές σε κοινά, για τα οποία έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Αλλά παρόλα αυτά, η ύπαρξή τους δεν αμφισβητείται, ούτε η έδρα τους που ήταν η Κεσάρια. Από τις πληροφορίες, όπως το τίτλο του Καπαδοκάρχη και το αυστεκείμενο του νομικού μοδεστίνου στους πανδέκτες και την επιγραφή κοινών της Καπαδοκίας, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη της Καπαδοκαρχίας με διοικητικό κέντρο τη Κεσάρια και ανώτερο τοπικό όργανο των κοινών των Καπαδοκών. Το 72 μετά Χριστόν η επαρχία της Καπαδοκίας συνενώθηκε με τη γειτονική Γαλατία. Μετά την ενοποίηση της, βλέπουμε ότι τα σύνορα Καπαδοκίας, Γαλατίας, Κιλικίας κλπ. Κλπ. Αλλάζουν συνέχεια, γιατί τα χρόνια περνάνε, υπάρχουν συνενώσεις, υπάρχουν χωρισμοί, υπάρχουν μάχες, υπάρχουν διαφορές. Μετά την ενοποίηση της Καπαδοκίας με τη Γαλατία, δέχτηκαν τη μόνιμη εγκατάσταση πλέον στον χώρο της Καπαδοκίας Ρωμαϊκών λεγεώνων και η διοίκησή τους αναθέθηκε σε πρεσβευτή και αρχιστράτηγο υπατικής προελεύσεως. Επί Τραϊανού αυτονομήθηκε πάλι και περιέλαβε τη μικρή Αρμενία, την Ήνα του Θεωρικού Πόντου με την Αμάθια και τη Σεβαστούπολη και το βασίλειο του Πολέμωνα που είχε προστατηθεί από τον Έρωνα. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Καπαδοκία και ο Πόντος αποτέλεσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα κράτος με βασιλιά τον ανιψιό του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ανιβαλιανό. Όμως μετά το θάνατο του αυτοκράτορα δολοφονήθηκε ο Ανιβαλιανός και μαζί του διαλύθηκε το ενιαίο εκείνο κράτος. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ιουλιανό, τον ονομαζόμενο Παραβάτη. Όταν ο Ιουλιανός έγινε αυτοκράτορας και προσπάθησε να επαναφέρει την πίστη στους θεούς του Ολύμπου, διαπίστωσε πως οι Καπαδόκες ήταν από τους χριστιανούς εκείνους που δεν θα άλλαζαν εύκολα την πίστη τους, τη χριστιανική εννοείται. Για να τους αναγκάσει να πιστέψουν στα είδωλα, επέβαλε τιμωρίες όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε πόλεις. Ανάμεσα στα άλλα, αφαίρεσε τα προνόμια που είχε η Κεσάρια και διέταξε να ονομάζεται ξανά με το παλιό της όνομα Μάζακα. Αυτό το έκανε γιατί στα χρόνια του προηγούμενου αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου Β, οι Κεσαρείς με προτεργάτη τον Άγιο Ευψύχιο είχαν γκρεμίσει τον ιδωλολατρικό ναό της Τύχης που υπήρχε στην πόλη τους. Επίσης ο Ουάλεντας, για να τιμωρήσει και να μικρύνει την επιτροπή, την επιρροή του Επισκόπου Κεσαρίας Βασιλείου, διέρεσε την Καπαδοκία σε δύο επαρχίες με διαφορετική η κάθε μία επισκοπή, γεγονός που πήγαινε τον πολύ τον Μέγα Βασίλη, τον Άγιο Βασίλη. Μετά το χωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, όλη η Μικρασία είχε πια εξελινιστεί. Στην Καπαδοκία η ελληνική γλώσσα κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η δε εφαρμογή της Ρωμαϊκής νομοθεσίας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου της. Ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν φημισμένα τα άλογα της Καπαδοκίας. Να μιλήσουμε λίγο στην χώρα των αλόγων, των ωραίων αλόγων.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία επιτρεπόταν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Γι' αυτό θεωρούνταν ιερά ζώα. Μάλιστα οι Ρωμαίοι διατηρούσαν την περιοχή αυτή στα άλλους για άλογα υποδρομιών. Στα επιγράμματα του Γρηγοριού του Θεολόγου βρίσκουμε πολλές φορές το επίθετο Έδιπος για τους Καπαδόκες. Και σιγά σιγά θα πάμε να μιλήσουμε για τα σπουδαία των Καπαδοκών, για τους Αγίους και την Εκκλησία μας. Πιστεύω που κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να δώσουμε και κάποιες τέτοιες γενικότερες πληροφορίες, γιατί ένα από τα αφιερώματα τα οποία θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Κιμίσογλου, θα αναφέρεται με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και για την Καπαδοκία και για άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και την παρουσία του χριστιανισμού εκεί. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο σιγά σιγά της σημερινής μας συζήτησης. Thank you.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή μας εκπομπή που τιτλοφορείται «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» μαθαίνουμε και ακούμε σημαντικές πληροφορίες για τα χρόνια αυτά, τους Καπαδόκες και τις περιοχές τους, τις ακμάζουσες περιοχές και πόλεις της Καπαδοκίας, από τα όσα μας αναφέρει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, κύριε Κιμίσογλου, και περιμένουμε να ακούσουμε το επιλογικό σας, την επιλογική σας τοποθέτηση για όσα αναφέραμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Τώρα τι να πούμε, σε 5 λεπτά φτάσαμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των Καπαδοκών, που είναι η σχέση τους με το Θείο, με το Θεό και τους Αγίους.
0: Αυτό θα έχουμε πρώτα ο Θεός την ευκαιρία όταν θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό πολύ πιο συγκεκριμένα σε άλλες εκπομπές, να πούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Οπότε να τα πούμε λίγο περιληπτικά όσο μπορούμε. Να πούμε ότι οι Έλληνες Καπαδοκίας κάνανε με το παραπάνω το χρέος τους στην ιστορία. Το διαχρονικό χαρακτηριστικό των Καπαδοκών ήταν και είναι η βαθιά θρησκευτικότητα και η βιωματική σχέση τους με το Θεό. Η συμβολή τους στη διάδοση και εξάλλωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο άξιο μελέτης. Εκεί ρίζωσε και καρποφόρησε ο λόγος του Κυρίου. Αν και οι Καπαδόκες των προχριστιανικών χρόνων δυσφημίστηκαν ως πονηροί και δυσιδαίμονες κλπ. Κλπ. Μετά την εμφάνιση και τη διδασκαλία του Χριστού, δέχτηκαν από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα. Μπολιάστηκαν από αυτό, έγιναν οι ακίμητοι φρουροί του και προσέφεραν στην Οικουμένη τους περισσότερους Αγίους και Αγίες για να προσβεύουν στο Θεό να προστατεύει την ανθρωπότητα. Περιληπτικά να πούμε ότι μετά τη Σταύρωση του Χριστού, σπάθηκαν στην Καπαδοκία οι πρώτοι σπόροι της νέας πίστης. Ο Λογκίνος, ο γνωστός αξιωματικός που είχε την καταγωγή από την Κεσάρια, ήταν Καπαδόκης και μάλιστα Κεσάρευς, ήταν ο επικεφαλής του τάγματος που πήραν τον Χριστό και τον οδήγησαν στο Γολγοθά. Όταν ο Λογκίνος είδε τα θαύματα που έγιναν κατά τη σταύρωσή του, πίστευσε σε αυτό και αναφώνησε το. Ξέρουμε όλοι μας. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Αλήθεια Θεού Υιός είναι αυτός. Κατόπιν ο Λογκίνος ο Καπαδόκης επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεσάρια της Καπαδοκίας, κήρυξε την πίστη, έγινε ο πρώτος επίσκοπος Κεσαρίας Καπαδοκίας, μαρτύρησε και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την ομιλία των Αποστόλων, ανάμεσα σε εκείνους που πίστευσαν ήσαν και οι Καπαδόκες. Ήσαν και Καπαδόκες, οι οποίοι όταν επέστρεψαν στον τόπο τους, διέδωσαν το ευαγγελικό μήνυμα στους συμπατριώτες τους. Να πούμε ότι η Καπαδοκία καθαγιάστηκε και από τους Αποστόλους του Χριστού, Παύλο και Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι δίδαξαν στα Άγια χώματά τους. Σύμφωνα με μια παράδοση, και ο Απόστολος Ματθίας διέδωσε την ευχάριστη αγγελία στους Καπαδόκες. Η Καπαδοκία, με τα αναλύθμιτα μνημεία της, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες και όλα τα προσκυνητάρια, αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση έναν από τους βασικότερους χώρους όπου σμιλεύτηκε η Ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Το οποίο όμως ενόχλησε τους διώκτες των πιστών του Ναζωραίου, που προσπάθησαν με μύριους τρόπους να ξεριζώσουν την πίστη από τους Καπαδόκες χριστιανούς. Όμως οι χριστιανοί, με μια σειρά από μάρτυρες, οδηγήθηκαν σε εκούσιες θυσίες για τον Χριστό, κάνοντας την Καπαδοκία τόπο με τους περισσότερους Αγίους της Ορθοδοξίας. Αν και η γνώση των Αγίων και των μαρτύρων της θα είναι πάντοτε μικρή σε σχέση με την πραγματικότητα, παρόλα αυτά, η παράθεση ορισμένων ονομάτων θα μου επιτρέψει να σας πω λίγους, θα μας βοηθούσε να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά μεγάλο πλήθος τους. Με μια γρήγορη ματιά στο ημερολογιακό αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, παρατηρούμε πως σε 84 τουλάχιστον ημέρες του χρόνου τιμώνται μνήμες 237 Καπαδοκών Αγίων και Οσίων. Παράδειγμα, τον Ιανουάριο τιμάται η μνήμη 15 Αγίων, όπως του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Γορδίου, του Καρτερίου, του Γρηγορίου Νήστης κλπ. Κλπ. Το Φεβρουάριο τιμούνται 47 Άγιοι, όπως ο Ηλίας, Ερεμίας, Ισαΐας, Σαμουήλ, ο Άλης, Θεόδουλος, Αγαθόδουλος, Βλάσιος, ο Βουκόλος, Βλάσιος των 7 Αγίων Γενικών Μεταγκρούσεων, αγαπητό Γοργονίας κλπ. Κλπ. Το Μάρτιο τιμούνται 50 Καπαδόκες Άγιοι, όπως οι Άγιοι 40 Μάρτυρες, η Αγία Εφημία, η Ματρόνη, η Ιουλιανή. Τον Απρίλιο τιμούνται 4 Άγιοι, ο Ψύχιος, ο Γρηγόριος ο Τροπεοφόρος, ο Αγιώργης, ο Λογκίνος που αναφέραν προηγούμενα και οι μαθητές του Αγίου Γρηγορίου. Το Μάιο τιμούνται 11 Άγιοι Καπαδόκες. Ο Ακάκιος, ο Αχίλιος, ο Άγιος Αχίλιος που λέμε στην Λάρισα, ήταν Καπαδόκης και τούτος. Και άλλοι. Τον Ιούνιο τιμάται η μνήμη 7 Αγίων, όπως του Θεσπέσιου, του Ευέλπιστου, του Λαρίωνος κλπ. Τον Ιούλιο 24, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Άγιος του Έρωτα, της Αγάπης τα λέγαμε. Έτσι, εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκη τον Καπαδόκη, ο Άγιος Μάμας, η Αγία Ιουλίτη κλπ. Κλπ. Η Αγία Ειρήνη Χρυστοβαλάντου. Τον Αύγουστο 2, η Αγία Νόνα, ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, 15 τον Σεπτέμβριο, 5 τον Οκτώβριο, 44 τον Νοέμβριο, 12 τον Δεκέμβριο. Τι άλλο να πούμε, ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στη γη, τη μαρτυρική γη της Καπαδοκίας, οι ασύνοροι σύμπαντες κόσμοι πέρασαν το γεφύρι του Θεού και συνάντησαν τους ανθρώπους. Τα λείψανα της Ορθοδοξίας δείχνουν σε όλους πως ο τόπος αυτός, ο Καπαδοκικός, ήταν Ρωμαίικος και ιερός. Αυτό ήθελα να πω για τους Καπαδόκες, ήταν πρώτη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός και αύριο, κύριε Κιμήσογλου, να σας ακούσουμε για έναν άλλο σταθμό της ιστορίας συνολικότερα και της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, για τη μάχη του Μαντζικέρτ, που επίσης νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Σιμεών Κιμήσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τους υπόλοιπους 6 στίχους του Ψαλμού 102. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο ψαλμός αυτός αποτελεί μία σπουδή του ονόματος του Θεού. Όχι με την έννοια τι είναι ο Θεός ως προς την ουσία του, αλλά πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία, κατεξοχήν με τον άνθρωπο. Ο 17 και ο 18 στίχος αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής, όπως έχουμε πει, εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδηλώνεται ως έλεος και σπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. Οι φοβούμενοι τον Κύριο ως ελεήμονα και δίκαιο και οι ακολουθούντες στις εντολές του. Η λέξη φόβος έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί, θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται, παραδείγματος χάρη, κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά «Και πας ο λαός εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζον, φοβηθέντες δε πας ο λαός έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου καινού μνημείου και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπον εφοβούντο γάρ. Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου